Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτώ

να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνη. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πέντρα που ήτανε φαντάσου και στη σκιά τους ξεκουρίζουν.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

λένε παλικάριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω

στιγμή. 80 χρόνια άμαχος φύγα σκυνηγημένος. Στο πιο το μέρος μου να νιώθω λες και είμαι ξένος. Και οι ελπίδες μου κι αυτές μοιάζουν να έχουν χαθεί.

0: το κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059.

see, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. Πόσο κάνει.gov.gr. Είναι, λέει, η νέα εφαρμογή στο app, το νέο app που θα το δούμε στα κομπιούτερ, στα τηλέφωνα μας, λέει, και παντού. Το παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός και θα επιτρέπει σε όλους να βλέπουμε και να συγκρίνουμε τιμές από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και κάπως έτσι θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι, λέει, η συνέχεια του e-καταναλωτής.gr. Προφανώς αυτό έφταιγε, ότι δεν είχαμε ακριβή εικόνα των τιμών. Είπε, λοιπόν, εκεί στην παρουσίαση, είπαν οι υπεύθυνοι ότι θα υπάρχουν 10.000 προϊόντα και θα μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τις τιμές σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να βλέπει και την εξέλιξη της τιμής σε κάποιο προϊόν και με βάση όλα αυτά, λοιπόν, να επιλέγει. Θυμάμαι παλαιότερα, όταν ήταν για πρώτη φορά, πάνε χρόνια βέβαια, όταν είχαμε πρόβλημα με τις τιμές της βενζίνης, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει να βλέπουμε σε ποιο βενζινάδικο έχει την πιο φτηνή τιμή και να πηγαίνουμε εκεί. Μέχρι να κάνουμε τη βόλτα και να δούμε σε ποιο βενζινάδικο είναι η πιο χαμηλή τιμή, είχαμε κάψει περισσότερη βενζίνη από όσοι τα γλιτώναμε. Και ήταν και κανένα δύο μάγκες, είχαν βγάλει, ας πούμε, μια χαμηλή τιμή, ξέρω εγώ, στο Μαραθώνα, και έτρεχαν κάποιοι να βάλουν βενζίνη. Είπε, λοιπόν, ακόμη σήμερα ο Πρωθυπουργός, αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Δύσκολα ανεκτές, κύριε Πρωθυπουργέ, μπορούν να γίνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακουστολόγητες υποσχέσεις. Συγχωρήστε μου το κόπιασμα, αλλά μου φαίνεται ότι μετά από 7 χρόνια θα κερδίσει τη μάχη της ακρίβειας ο Πρωθυπουργός. Τώρα έχουν βρει το άλλο. Λέει ότι ανέβηκαν οι τιμές λόγω του πολέμου στο Ιράν. Τώρα όμως τελείωσε ο πόλεμος στο Ιράν. Ας ελπίσουμε, δηλαδή, γιατί ακόμη οι υπογραφές νομίζω την Παρασκευή είναι να πέσουν. Αλλά έχει αρχίσει και αποκλιμακώνεται τουλάχιστον η τιμή του πετρελαίου. Άρα είναι, λένε, θέμα χρόνου να μεταφερθεί και αυτή η μείωση και στα προϊόντα, στην κατανάλωση. Εμένα μου θυμίζει κάτι σαν την καλύβα του Χότζα. Ανεβάσαμε τις τιμές λόγω της κρίσης, που ήταν ήδη ψηλές και πριν την κρίση, οπότε τώρα θα τις κατεβάσουμε στο υψηλό επίπεδο που ήταν πριν από την κρίση του πολέμου και θα είμαστε και ευχαριστημένοι. Τώρα, αυτό βέβαια με το ότι θα έχουμε τις τιμές των προϊόντων για να συγκρίνουμε, πολύ μου αρέσει. Μπαίνεις για παράδειγμα και βλέπεις, το κάνουμε και είμαι σίγουρος όλοι οι καταναλωτές και από μόνοι μας. Μπαίνεις, λοιπόν, και βλέπεις το Βασιλόπουλο της, που είναι κοντά στη γειτονιά σου, καμιά 500 μέτρα, έχει μια προσφορά στην φέτα. Συνήθως την έχει ο Βασιλόπουλος. Τρέχεις, λοιπόν, παίρνεις τη φέτα εκεί με 10 ευρώ, όταν στα άλλα την έχει 12 με 14. Μετά ξέρεις ότι στο Σκλαβενίτη, που είναι 500 μέτρα πιο κάτω, έχει προσφορές, ας πούμε, στα αλλαντικά. Εκεί συνήθως έχει τέτοιες προσφορές. Ειδικά αυτά τα καλά αλλαντικά που έχουν 18 με 20 ευρώ, ο Σκλαβενίτης πολλές φορές τα έχει προσφορά στα 12 με 14. Κάνεις άλλο 500 μέτρα για να πάρεις από εκεί. Πιο κάτω υπάρχει και ένα άλλο σούπερ μάρκετ, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Είχα δει ότι έχει καλές τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας. Βέβαια είναι Πολωνίας, δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το συνιστώ. Όχι, δεν ξέρω κιόλας, βέβαια, μην τους κατηγορήσω τους ανθρώπους, αλλά εκεί όντως είναι 14 με 15 ευρώ, όταν στα άλλα έχει 18 με 20. Κάνεις άλλο ένα χιλιόμετρο. Στο τέλος, μέχρι να γεμίσεις το καλάθι, έχεις περπατήσει, έχεις τρέξει 6, 7, 8 χιλιόμετρα. Εντάξει, έχεις κάνει και γυμναστική. Γιατί αν νομίζει ο Πρωθυπουργός ότι ξαφνικά ένα σούπερ μάρκετ θα κατεβάσει όλες τις τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό, μάλλον πλανάτε πλάνη. Καρτέλ λέγεται, κύριε Πρωθυπουργέ, και έχει πετύχει τους στόχους εδώ και χρόνια, παρά τις προσπάθειες που λέτε ότι κάνετε για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια.
Αυτό που σίγουρα δεν κάνει, ή μάλλον αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός, είναι πάλι να προσπαθεί να αντιμετωπίσει το σύμπτωμα που είναι η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές. Το να αλλάξει μια οικονομική πολιτική έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις αιτίες αυτού του προβλήματος, αυτό δεν σκοπεύει να το κάνει. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, εάν η συμφωνία κυρίων που προσπαθεί να κάνει ο κύριος Θεοδωρικάκος με 5-6 κυρίους που κατά καιρούς τους έχουν κατηγορήσει ότι κάνουν καρτέλ αποδώσει, συγκυριακό θα είναι. Εκλογές, βλέπετε, έρχονται μπροστά. Ό,τι θέλουν το έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι εδώ και χρόνια, γιατί να μην κάνουν και αυτοί ένα δώρο στην κυβέρνηση. Τώρα τα είπε αυτά ο Πρωθυπουργός, δίνει τη μάχη της ακρίβειας και της καθημερινότητας, λέει. Τι προσπαθεί ο Πρωθυπουργός? Να ανακόψει την φθορά, την υποχώρηση που έχει στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία και που σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στο κόστος ζωής και στην ακρίβεια. Και παράλληλα επιτίθεται και στον Τσάμπα 1 και Τσάμπα 2. Τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, με όποια σειρά θέλετε, έτσι τους είπε χθες ο Πρωθυπουργός, και προέβλεψε ότι θα συναγωνίζονται σε αδικαιολόγητες παροχές. Ξέρετε, απλό είναι το θέμα. Οι δικές του παροχές έχει δώσει ήδη 800 εκατομμύρια. Έχει προϋπολογίσει άλλο ένα δις για την ΔΕΘ και μάλιστα τα σχετικά φιλοκυβερνητικά ρεπορτάζ λένε ότι ψάχνει και άλλα λεφτά, το ένα δις να γίνει δύο δις. Άρα οι δικές του παροχές είναι ρεαλιστικές, ορθολογικές, συνάδουν με την σταθερότητα και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας και βρει σε τέτοιες λέξεις. Οι υποσχέσεις των άλλων όμως, ό,τι και να λένε, είναι τσάμπα, έρχονται από λεφτό δέντρα, είναι ακοστολόγητες και ακόμα περισσότερο θέλετε να μας χρεοκοπήσετε ξανά, να μην έχουμε χαρτί υγείας που έλεγε η Σοφία η Βούλτεψη παλιά κτλ. Τώρα βέβαια το απάντησε αμέσως ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι μάλλον εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι αυτή η αναφορά του Πρωθυπουργού έγινε με αφορμή την υπόσχεση του Νίκου Ανδρουλάκη καταρχήν ότι οι μετακινήσεις θα είναι δωρεάν για τους νέους κάτω των 24 ετών, που έχει κόστος 35 εκατομμύρια. Αυτό το υποσχέθηκε καταρχήν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μια μέρα μετά βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε ρελάνς, είπε όχι μόνο μέχρι 24 ετών να είναι δωρεάν οι μετακινήσεις, να είναι για όλους δωρεάν οι μετακινήσεις, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και το κόστος θα είναι 300 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινώντας από εκεί λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους κατηγόρησε για τσάμπα 1 και τσάμπα 2. Και το απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και σωστά νομίζω ότι τα 35 εκατομμύρια που είναι το κόστος της δωρεάν μετακίνησης στα μαζικά μέσα μεταφοράς για τους νέους κάτω των 24 ετών δεν είναι τίποτα σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο του ΕΠΚΕΠΕ. Δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που τα πληρώνουμε 5 και 6 φορές περισσότερο, δηλαδή 300.000 ευρώ το καθένα, όταν θα μπορούσαμε να πληρώνουμε 50 ή 60 χιλιάδες. Αυτά, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Λεφτά υπάρχουν, για παράδειγμα, για να κάνουμε αυξήσεις στους Μητροπολίτες μας. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys. Λεφτά υπάρχουν για τις διάφορες απευθείας αναθέσεις που πολλές φορές δεν προχωρούν όπως πρέπει και πληρώνουμε τα πρόστιμα όπως κάτω στον ΒΟΑΚ. Άλλα λεφτά δεν υπάρχουν για δωρεάν μετακινήσεις νέων μέχρι 24 ετών.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Ξανθάκης. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι γίνεται.
0: Από καλά και πάνω. Από καλά και πάνω, λέμε εμείς.
1: Ωραία, φίλε, αυτά εσύ και ο Κυρανάκης, μπράβο.
0: Τώρα αυτό το πες για καλό. Χρήστο μου. Δεν είπα που εργάζεσαι, γιατί είδα μια ανάρτησή σου ότι ετοιμάζεσαι, κάνεις τα χαρτιά σου.
1: Ναι, εντάξει, ήμουν μέχρι τώρα στο New Post.
0: Στο New Post, ναι, εντάξει.
1: Τελειώνουμε τώρα με την υποβάθμιση των χαρτιά της συντάξεως και αν με θέλει κανένας από Σεπτέμβριο και μετά, μέχρι το Σεπτέμβριο, μην τον είδατε τον Παναή, θα ξαναδουλέψω. Αν δεν με θέλει, δεν θα ξαναδουλέψω.
0: Συγγνώμη, αλλά από το Λύκειο άρχισες και δούλευες εσύ και βγαίνεις τόσο γρήγορα στη σύνταξη.
1: Έχω ανήλικο γατί.
0: Μάλιστα. Πάντως φαντάζομαι ότι τα έχεις συμπληρώσει τα χρόνια.
1: Έχω συμπληρώσει.
0: Και θα έλεγα ότι είσαι από τους μην πω προνομιούχους, γιατί για μας που έχουμε 10 χρόνια ακόμη μπροστά δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά που παίρνεις σύνταξη και φαντάζομαι και κάποια καλή σύνταξη σχετικά.
1: Καλή με βάση τα δεδομένα, ας πούμε, των αγροτικών συντάξεων ή των ελευθέρων επαγγελματιών, ναι, είναι καλή σύνταξη. Με βάση τις συντάξεις που παίρνανε οι δημοσιογράφοι πριν από 10 χρόνια, είναι για πέταμα. Αλλά όπως διαβάζω σήμερα σε ένα μήνυμα που μου ήρθε, ο Γιώργος Κατρούγκαλος έστειλε, πόσταρε το εξής: το μέλλον του ΟΗΕ και της παγκόσμιας διακυβέρνησης με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας. Μία συζήτηση στο YouTube με δύο από τους σημαντικότερους συγγραφείς του είδους, Kim Stanley Robinson, Cory Doctorow, Παρασκευή 19 έκτου. Ορίστε. Αυτά είναι τα προβλήματα, αγορίνα μου. Το μέλλον του ΟΗΕ και της παγκόσμιας διακυβέρνησης με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας. Με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας είδε κάποια στιγμή και τις συντάξεις, βέβαια, ο συγκεκριμένος, αλλά τι να πω εγώ τώρα.
0: Και τις εξαφάνισε.
1: Ας μην το προσωποποιούμε, που λέτε και εσείς οι αριστεροί. Ας μην το προσωποποιούμε.
0: Και τις εξαφάνισε τις συντάξεις, έτσι.
1: Δεν ήταν personal και
0: να σου πω, έτσι όπως το διάβασα, αυτό με τη
1: πολύ νωρίτερα.
0: Αυτό με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας, ναι. Είσαι σίγουρος ότι δεν είναι τρόλ?
1: Όχι ρε, είναι κανονικό στο Viber. Κανονικό είναι στο Viber. Είναι κανονική αποστολή στο Viber που σου έρχονται. Δεν ξέρω αν έχεις Viber, WhatsApp και τα δύο. Εκεί σου έρχονται. Όσο για τις συντάξεις, εντάξει, εννοείται ότι οι Σαμαροβενιζέλικες κόψανε.
0: Μια στιγμή να πω κάτι για να μην σε αδικήσω. Εννοούσα ότι οι συνάδελφοι που βγαίνετε τώρα στη σύνταξη, ακόμη υπάρχει σύνταξη. Για εμάς που θα βγούμε σε 10 χρόνια δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει. Αυτό εννοούσα. Παρότι προσωπικά έχω 30 χρόνια και μάλιστα διπλά. Έχω δύο μισθολόγια σε σταθερή βάση και πάλι ήδη είναι πολύ κομμένες και δεν ξέρω αν θα πάρουμε. Αυτή την έννοια το είπα.
1: Θα σου πω το εξής.
0: Αλλά σίγουρα μας έχουν κόψει και εμάς πάρα πολύ και συναδέλφους οι οποίοι δούλευαν κανονικά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Κοίταξε να δεις. Θα πω το εξής. Πρώτον, για να μην αδικούμε τον Κατρούγκαλο, τον Γιώργο. Εντάξει, του κάνουμε πλάκα γιατί υποτίθεται ότι με ένα νόμο
0: και ένα άρθρο.
1: Σταματούσαν τα μνημόνια και ένα άρθρο, τέλος τα μνημόνια κλπ. Αλλά οι συντάξεις με Κατρούγκαλο, τέλος πάντων, πάλι να μην το προσωποποιούμε, ας πούμε με ΣΥΡΙΖΑ, κοπήκανε μια-δυο φορές, ενώ προηγουμένως επί Σαμαροβενιζέλων είχαν κοπεί 535.000 φορές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο να γυρίσουμε στα πολιτικά, είναι το εξής.
0: Έχει σημασία αυτό που λες, γιατί τι είναι να ξεχνιέται ότι οι βασικές περικοπές της συντάξης έγιναν όντως στην πρώτη κυβέρνηση, Σαμαρά Βενιζέλου κυρίως και λιγότερο στον Κατρούγκαλο. Και επίσης ξεχνάμε, Χριστό, πάμε στο πολιτικό, ότι η χώρα και με τον Σαμαρά Βενιζέλου και μετά με τον Τζίτρα ήταν σε μνημόνιο. Οι αποφάσεις αυτές που έπαιρναν αυτές οι κυβερνήσεις δεν ήταν και δικές τους εντελώς, έτσι.
1: Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Αυτή είναι η ιστορία, την ξέρουμε όλοι και όποιος κάνει ότι δεν την ξέρει, καλά τώρα παραμύθια. Θέλω να πω όμως το εξής. Επειδή μπορεί να μου χάρισε η μαμά ωραίες μαγουλίτρες και να φέρνουμε μικρότερους, εγώ την έζησα τη δεκαετία του 70, την βαθιά επαρχία των Τρικάλων και πρέπει να πω ότι επιστρέφουμε στη δεκαετία του 70 και ότι η δεκαετία του 70 δεν ήταν ωραία. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 70, τα οποία τα βλέπουμε και τώρα. Στα Τρίκαλα, για παράδειγμα, υπήρχε ένα δημόσιο νοσοκομείο, 6 ιδιωτικές κλινικές, ωραίο.
0: Ναι.
1: Και στο δημόσιο νοσοκομείο σταυροκοπιόταν ο κόσμος να μην μπει, διότι 5 στους 10, 6 στους 10, 7 στους 10 που μπαίνανε μέσα βγαίνανε με τα πόδια μπροστά. Η κατάσταση είναι τραγική. Μετά, όταν ήρθαν οι συγχωρεμένοι, ο γεννηματάς και ο Αυγερινός και φτιάξανε το ΕΣΥ και κάποιοι άλλοι υπουργοί μετά που προσθέσανε πράγματα και κάνανε τη δουλειά τους πάρα πολύ σωστά. Αναφέρω τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, τον Ξανθό και τον Πολάκη, πέρα

0: προτιμήσεις. Το νοσοκομείο του Τρικάλων δουλεύει μια χαρά και σε πολλά πράγματα είναι πρότυπο. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερον, υπήρχε μια αστυνομοκρατία στη δεκαετία του 70 που τώρα λένε αχ να είχαμε ένα αστυνομικό σε κάθε γωνία. Ναι, μισό λεπτό. Τότε λοιπόν είχε ένα αστυνομικό σε κάθε γωνία και σε παρακάθε γωνία είχε και ένα χαφιέ. Μόνο που είχαν απόλυτη εξουσία επάνω σου και στραβά να τους κοίταγες, έτρωγες από ξύλο μέχρι μπουζού κατευθείαν. Αν το θέλετε αυτό.
1: Το πιο σύνηθες ήταν ότι πήγαινε στο τμήμα για εξακρίβωση.
0: Αυτά ήταν δεκαετία του 80, αγόρινα μου, που έχει πολιτισμό, έχει Πασόκ. Δεκαετία του 70. Πρώτα έτρωγε στο Φαπίδι και μετά ήταν η εξακρίβωση.
1: Αλλά
0: και δεν υπήρχε περίπτωση και διαμαρτυρηθεί κιόλα.
1: Ναι, ήταν το αστείο. Του δείχνει ταυτότητα, αν είχε δηλαδή τέλο πάντων, αν δεν ήσουν ανήλικο. Και σου έλεγε, όχι, δεν αρκεί αυτό. Πάμε και στο τμήμα. Δια τα περαιτέρω.
0: Έλα μια βολτούλα.
1: Ναι.
0: Το τρίτο, το οποίο το βλέπουμε και τώρα σιγά σιγά, ήταν ότι στη δεκαετία του 70 υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα τρόφιμα. Τότε ήταν μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη η νοθεία σε όλα τα επίπεδα. Υπενθυμίζω ότι μία από τις βασικές αφορμές όχι αιτίες, που η Χούντα κατακριμινίστηκε ήταν τα σάπια κρέατα του Μπαλόπουλου από Αργεντινή. Και τότε καταργήθηκε και ο γύρος από κοιμά που υπήρχε στην Ελλάδα και έγινε ο γύρος με τις φλίδες, αυτές που ξέρουμε τώρα. Και είχε μόνο στην Τουρκία. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να ξαναβάζουν κάποια μαγαζιά πολύ γκουρμέ στο ρεπερτόριό τους. Μέχρι τότε υπήρχε, μετά καταργήθηκε εντελώς. Τελείωσε δηλαδή σε ένα στυλ, αφού δεν μπορώ να τον ελέγξω, πάει στο διάολο. Και το τέταρτο και τελευταίο. Εμείς μέναμε στα προσφυγικά των Τρικάλων και είχε πάρει η γιαγιά μου προσφυγικό οικόπεδο, χτίστηκε το σπιτάκι, το μάτι, το δωμάτιο. Δίπλα ήταν τα εργατικά. Ξέρεις ποια ήταν η μεγαλύτερη εργατικά κανονικά, έτσι.
1: Ναι,
0: όχι white collar jobs που λέμε τώρα και σε παρακαλώ, χαμηλώ στη μουσική, είναι πολύ δυνατά. Κανονικά εργατικά. Η μεγαλύτερη ανησυχία εκείνου του κόσμου, η οποία είναι και η ανησυχία σχεδόν όλων των εργαζομένων σήμερα, μη σου πω όλων, ήταν ότι δεν θα καταφέραν να βγουν στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε εσύ τώρα, δηλαδή στα 65 φαντάζεσαι τον εαυτό σου να βαράει δύο δουλειές.
1: Ξέρεις όταν...
0: Και να, πρέπει να κάνει και ρεπορτάζ και 30 τηλέφωνα την ημέρα, γιατί τα κάνεις τα 30 τηλέφωνα την ημέρα. Και από τα 30 τα 20 είναι με ανθρώπους που δεν γουστάρεις.
1: Εντάξει, ελπίζω στα 65 να το έχω κατεβάσει λίγο, αλλά προς το παρόν έχω 4. Χρήστο, και όχι γιατί δεν ξέρω τι να κάνω τον ελεύθερο χρόνο μου. Έχω
0: όχι,
1: πολλά
0: γιατί
1: πράγματα.
0: Πρέπει να βγει, πρέπει να βγει η ζωή.
1: Ναι, εξακολουθώ να έχω δύο παιδιά που φοιτούν.
0: Απέσυση τώρα. Πώς θα τα κάνεις αυτά. Οι Ιταλοί, μισό λεπτό, οι Ιταλοί πριν από 20 χρόνια, το διάβαζα, ερχόταν στο γραφείο το Πανοράμα και το Εσπρέσο με απόφαση του Τεγόπουλου και διάφορα ιταλικά περιοδικά, είχε μούρλα με την Ιταλία. Με τα 5 ιταλικά που ήξερα, διάβαζα και όσα δεν ήξερα, έπαιρνε τον κουμπάρο μου το Βιλιολάνι. Οι Ιταλοί πριν από 20 χρόνια είχαν υπολογίσει ότι το κόστος κάθε παιδιού ήταν 1.000 το μήνα. Τότε οι τιμές της Ιταλίας ήταν μεγαλύτερες, τώρα είναι ίδιες. Δηλαδή, αν έχεις δύο παιδιά σήμερα, είναι 2.000 το μήνα. Δεν είναι δύο, είναι 1.500 μέχρι να πιάσουν δουλειά, τάχα μου. Πότε βρεις.
1: Εάν σπουδάζει έξω, όχι έξω, συγγνώμη, στην περιφέρεια, είναι 1.000. Ξεκινάς από εκεί με μετρημένες τιμές.
0: Αμπασάνιστα και πρέπει να κάνει και κάνα δύο μέρες την εβδομάδα μπάρμαν.
1: Σωστά το λες. Όντως. Ή σεζόν ή κάτι για να συμπληρώνει. Και μάλιστα με τις τελευταίες αυξήσεις έχουν αρχίσει και μαγειρεύουν κιόλας. Μαθαίνουν να μαγειρεύουν τα παιδιά μας. Γιατί με το χιλιάρικο βγαίνουν και δεν βγαίνουν. Αν είσαι τυχερός και είναι, το έχεις σπίτι σου, γιατί έχω ένα και ένα, εκεί κατεβαίνεις στο μισό, γιατί δεν έχει το ενίκιο. Να. Άρα, αν έχεις δύο παιδιά σε αυτή την ηλικία, ξεκινάς από 1.500.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι
1: αν
0: ότι. Αν και
1: ενίκιο, βάζεις άλλο 1.000.
0: Καλά, κλάφτα.
1: Και ακόμη δεν έχεις αρχίσει να πληρώνεις φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, δεν έχεις ντυθεί, δεν έχεις φάει, δεν έχεις κάνει τίποτα. Και ξαφνικά μας λένε ότι θα πάει στα 1.500 ο μισθός, λέει, και θα είναι καλά. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή και 3.000 να μπουν μέσα σε ένα σπίτι. Δεν βγαίνει.
0: Το 1.500 που σου λέει είναι μεικτό. Άρα πας κατευθείαν στα 1.200. Δεύτερον, είναι μέσος μισθός. Άρα βάζει και τα στελέχη των εταιριών και τους θεούς που παίρνουν 5.000 και 10.000. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι.
1: Βάζει και τους Μητροπολίτες μέσα, λες.
0: Πρόσχομεν. Ευλόγησα. Θέλω να συνεχίσω με το εξής όμως για τα ένσημα. Οι άνθρωποι λοιπόν τότε που ήταν εργάτες και τότε οι δουλειές κανονικές ήταν εποχιακές, οικοδομή, κανένα δρόμο να στρώσουμε, να ανοίξουμε κανένα χαντάκι. Δεν ήταν αυτό το κάθε μέρα δουλειά που μάθαμε μετά με το Πασόκ που καλομάθαμε.
1: Κοίταξε, επειδή είμαι λίγο παλιός, πρόλαβα την εποχή που δεν είχαν έλθει ακόμη μαζικά οι Αλβανοί και αυτές τις δουλειές τις κάναμε εμείς, συνήθως φοιτητές, μαθητές στις διακοπές κτλ. Και τσοντάραμε κάποιο εισόδημα για να μπορούμε να βγαίνουμε το χειμώνα. Τα περάσαμε αυτά.
0: Δεκαετία του 70.
1: Αλλά κρατάω αυτό που είπες ότι τώρα πάνε να μας επιστρέψουν σε τέτοιες εποχές.
0: ακριβώς στη δεκαετία του 70, δεν βγαίναν τα ένσημα. Έβλεπες οικοδόμους που δουλεύανε μέχρι τα 70, γιατί δεν είχαν ένσημα πάνω σύνταξη. Ο άλλος κακομοίρης τώρα που έπεσε από τη Σκαλοσιά 70 χρονών ήταν συνταξιούχος. Εσύ τι λες, έβγαινε?
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν έβγαινε, αλλιώς δεν θα το έκανε. Γιατί εντάξει, σε εμάς τους δημοσιογράφους είπες και εσύ ότι θα βγει στη σύνταξη, μπορεί να βρεις και κάποια δουλειά. Δεν σταματάμε. Δημοσιογράφοι, νομικοί, πολιτικοί, δικαστές κτλ. Όλοι κάτι κάνουν. Αλλά ας πάμε όμως και στο βαρύ βιοπορισμό.
0: Θα σου πω ένα τελευταίο. Μπράβο. Μίλαγα με μία μακηγιές τώρα τις προάλλες, 40 χρονών. Δεν είναι εύκολο επάγγελμα, σου λέει άλλος μακηγιές, αλλά μωρέ, είναι όρθια.
1: Ναι.
0: Είναι όρθια. Και όρθια σημαίνει μεγάλη ταλαιπωρία. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Περίπου 40 χρονών, της λέω: Α, πόσα χρόνια δουλεύεις? Μου λέει 16-17. Α, μπράβο, λέει, μαζέψει ένσημα. Όχι, μου λέει ότι 10 χρόνια. Λέω: Γιατί μου λέει τα μισά, με δηλώνει να είναι part-time. Άμα ήθελα.
1: Ναι. Και τι να έλεγες, δηλαδή. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι.
0: Αυτή η γυναίκα που είναι στον τομέα της ομορφιάς, που είναι τόσο αδυσόπιτος, στα 60 φεύγα, της θα είναι όρθια και θα στέκεται να βάθει. Παιδιά. Πώς θα πάρει σύνταξη?
1: Χρήστο, να σου ζητήσω και ένα πολιτικό σχόλιο.
0: Ό,τι θες.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Πολιτικά ήταν και όλα αυτά.
1: Ναι, αυτά που συζητούσαμε είναι τα πιο σοβαρά πολιτικά. Και το πιστεύω γιατί αφορούν τον κόσμο και σε αυτά κυρίως δεν έχουν απαντήσεις ούτε η κυβέρνηση και λιγότερο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά πώς βλέπεις το πολιτικό σκηνικό? Η κυβέρνηση είναι σε κάποιο σημείο, έρχεται ο Τσίπρας, ανταγωνίζεται με τον Ανδρουλάκη. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι ανταγωνισμός Τσίπρα με Ανδρουλάκη δεν υπάρχει, έχει λήξει αυτό.
1: Το έχει κερδίσει, εννοείς, ο Τσίπρας?
0: Το έχει κερδίσει και το έχει κερδίσει και συνεχίζει σε μια σχετικό σοφή γραμμή. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα που κάποτε έβηχε ο Τσίπρας στην Κουμουνδούρο και σε 3 λεπτά το είχαν μάθει όλα τα κομματικά επιτελεία και η μισή Αθήνα. Δηλαδή τώρα τουλάχιστον υπάρχουν στεγανά. Αυτό δεν είναι καλό μόνο για τον Τσίπρα, είναι για κάθε κόμμα. Δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου, να κυκλοφορούν όλα όσα λέγονται μέσα στους τοίχους της Κουμουνδούρου των εκάστοτε κομματικών γραφείων, να τα μαθαίνουν οι πάντες σε δευτερόλεπτα. Αυτό απαγορεύεται. Δεύτερον, έχει συνεργάτες και ανθρώπους που βγαίνουν προς τον τύπο, οι οποίοι είναι σχετικώς άφθαρτοι ή εντελώς άφθαρτοι. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να τους ξεφεύγουν χαζομάρες, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να τους ξεφεύγουν μπουρδίτσες, αλλά δεν είναι αυτό το τρελάδικο που έβγαινε, ο ένας υπουργός έβγαινε και έλεγε ζήτω σοσιαλδημοκρατία και ο άλλος ήταν ζήτω ένοπλος αγώνας. Φαίνεται σαν να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Θα μου πεις, είναι σοσιαλδημοκρατία, δεν είναι αριστερά? Σήμερα στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία είναι μουλού. Συγγνώμη. Έτσι όπως έχει στρίψει δεξιά η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Έχει λοιπόν κάνει αυτό το ξεκίνημα και επιπλέον υπάρχει και προσωπική αποδοχή. Βλέπαμε τόσα 2 χρόνια 3 συμμετρήσεις, 12, 13, 15, 18, έφτασε και 20 το Πασόκ, τα μισά Ανδρουλάκης στη δημοφιλία. Αυτό, παιδιά, εμείς το επισημαίναμε και μας λέγανε δεν τα μετράνε, είναι προσωπικά, δεν τον γουστάρουν σαν άνθρωπο. Οκ. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν φαίνεται και τώρα αυτό το πράγμα?
1: Φαίνεται.
0: Φαίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε
0: καλά.
1: Εγώ
0: ευχαριστώ.
1: Ο Χρήστος Ξανθάκης, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός συνάδελφος από το New Post.

0: στο κόκκινο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο, εδώ και στην κόκκινη γραμμή, στο μικρόφωνο του Σπύρου Κουτζάνης. Λέει η κυρία Ελένη, 1.000 ευρώ, λίγα λέτε, τόσα έστελνα στην κόρη μου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Τόσα στέλνω και εγώ κάθε μήνα στο γιο μου στα Χανιά, κυρία Ελένη. Καλησπέρα αγαπητοί κύριοι, επειδή είμαι συνταξιούχος από το 2007, μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας σε ιδιωτική τράπεζα, σας πληροφορώ ότι η σφαγή έγινε το 2012. Επί ΣΥΡΙΖΑ κόπηκε μέρος των επικουρικών. Ναι, ο ακροατής μας. Και ο Βαγγέλης λέει ότι καλό μεσημέρι Σπύρο, γιατί δεν δίνει μπόνους αεροπορικά εισιτήρια ο Μητσοτάκης να πηγαίνουμε να ψωνίσουμε στην Ευρώπη και να γυρίζουμε. Εντάξει, θα κερδίσουμε την βόλτα. Πάντως νομίζω ότι έχουν κάποιους περιορισμούς εκεί στη Βόρειο Ελλάδα για να μην πάει να ψωνίζει ο κόσμος στη Βουλγαρία, που είναι σίγουρα πιο φθηνά. Συντάξεων ο λόγος, μας λέει ο κύριος Διονύσης, αυτοαποσχολούμενος μαχόμενος δικηγόρος, 40 χρόνια και μία ημέρα. Σύνταξη από Ιούλιο 2025, 1053 ευρώ. Αυξήθηκε από το Μάρτιο σε 1080 ευρώ. Από Ιούνιο βγήκε και η επικουρική 128 ευρώ, αλλά μειώθηκε η σύνταξη 20 ευρώ, δηλαδή 1060 ευρώ σύνολο, 1060 ευρώ, σύνολο 1188 ευρώ. Καλοφάγωτα. Τώρα στα 68 μου αρχίζω κλειδά τη ζωή. Τι να σας πω, κύριε Διονύση, τι θα τα κάνετε τόσα λεφτά?

0: Καλημέρα κύριε Χαραλάμπη. Καλό μεσημέρι, συγγνώμη μάλλον. Λοιπόν, και στο στούντιο έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Πάνο Ρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ρίγα, είσαστε ακόμη έτσι στην Κεντρική Επιτροπή?
1: Γιατί κύριε Κουτζάνη?
0: Γιατί κάποιοι άλλοι έχουν αρχίσει ή έχουν αποχωρήσει ή ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους.
1: Κύριε Κουτζάνη, σας το είπα και νωρίτερα, να το πω πάλι μια φορά ακόμα.
0: Γι' αυτό το είπα, μην τα κρατάμε εμείς στους διαδρόμους, ας το λέμε.
1: Είμαι από αυτούς οι οποίοι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι από τα όχι μόνο ιδρυτικά μέλη που έχουν και την υπογραφή ίδρυσης του συνασπισμού. Άρα λοιπόν, καταρχήν δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Κοιτάξτε, ξέρετε, όλες αυτές οι εύκολες αναλύσεις και οι φράσεις θα έπρεπε να είναι πολύ, πολύ προσεκτικές όταν είναι και από πολιτικά πρόσωπα ή κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται και με την ιστορία. Για να κλείσει ένα κόμμα τον ιστορικό του κύκλο, θα πρέπει να μην έχει να προσφέρει κάτι στην ελληνική κοινωνία ως με το πολιτικό του πρόγραμμα και τις πολιτικές του προτάσεις.
0: Πάντως αυτό για τον ιστορικό του κύκλο το ανέφερε και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αυτό λέω για όλους όσους το λένε. Δεν ξέρω,
0: και το επανέλαβε, θα σας πω και για τον Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή την εκπομπή που ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας.
1: Λοιπόν, άρα να είναι πολύ πιο προσεκτικοί σε αυτό που λένε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ούτε οι πολιτικές του προτάσεις και η μάχη η οποία δίνεται και στη Βουλή σήμερα από όλα τα κοινοβουλευτικά μέλη και στελέχη είναι η πιο σκληρή αντιπολίτευση. Τώρα, το αν αυτό δεν μεταφράζεται ως εικόνα προς τα έξω, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν όλη την προηγούμενη περίοδο και είναι προφανές με δικές μας ευθύνες αυτό. Άρα νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αριστερά, η ανανοητική, η ριζοσπαστική, η αριστερά της διακυβέρνησης έχει και παρελθόν, έχει και μέλλον. Το λέω αυτό γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία επιλογή. Είναι σεβαστή, δεν θα μπω. Σεβαστή με την έννοια, άσχετα αν θα διαφωνήσω απολύτως με την επιλογή η οποία έγινε. Αλλά είναι σεβαστή. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Και με τούτα
0: θα μου επιτρέψετε εδώ μια παρέμβαση.
1: Βεβαίως,
0: γιατί
1: βεβαίως.
0: Το είχα συζητήσει και με άλλον σύντροφό σας, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που ανέλαβε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από χθες. Πήρατε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά το τελικό ερώτημα παραμένει. Θα κατέβετε στις εκλογές ή δεν θα κατέβετε?
1: Θα σας απαντήσω. Όταν λοιπόν σήμερα υπάρχει από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας μια κατάρρευση σε όλες τις πολιτικές επιλογές, τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή θα έλεγα πλήξει και πλήττουν την ελληνική οικονομία, για τα κόκκινα δάνεια να σας θυμίσω ότι μέσω του Ηρακλή, του σχεδίου Ηρακλή, είναι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και είναι περίπου 103 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με τα πανωτόκια. Και τα πήραν αυτά τα δάνεια το 2020, τα funds, μάλιστα σύνολο 36 δις με μόλις 1,5 δις. Και εδώ έχουμε πόσες χιλιάδες κατοικίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν προστατεύονται, είναι και πρώτες κατοικίες. Με αυτή λοιπόν όλη την εικόνα και το ότι δεν μπορεί να βγάλει το μήνα ο εργαζόμενος, και επειδή έχω εικόνα γι' αυτό και πολύ καλή, γιατί μέσα από το χώρο της εργασίας ήμουν πάντα, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα ερχόμαστε στο ερώτημά σας και που αφορά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ λέω καταρχήν τη σέβομαι, δεν την στήριξα. Έχω όλο το δικαίωμα όμως και με βάση το καταστατικό, τα λέω αυτά για να είμαστε συνεννοημένοι με όλους. Και με βάση το καταστατικό, να λέω ότι είναι μια απόφαση, αλλά έχω και τη διαφορετική οπτική και ειδικά. Από όσο με αφορά, σε όλη την ιστορική περίοδο του συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ ήμουν από αυτούς που δεν έβγαινα με διαφωνία προς τα έξω, σεβόμουν την όποια πλειοψηφία, αλλά δεν είναι κρίσιμα τα πράγματα, είναι ιστορικές στιγμές για την ιστορική ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γι' αυτό ανέφερα και την άλλη άποψη, τον κύριο Ξανθόπουλο, ναι. Ο οποίος όταν ήταν και αυτός εδώ.
1: Ωραία.
0: Και είπε,
1: λοιπόν,
0: ότι εκείνος είπε ότι εγώ στήριξα αυτή την απόφαση, ωστόσο στο ερώτημα που του έκανα ξεκαθαρίστηκε, ναι. Με την απόφαση που στηρίξατε
1: λοιπόν
0: τι θα γίνει στις εκλογές. Απάντησε ότι όχι.
1: Απαντάω,
0: ότι αυτό
1: λοιπόν
0: το ερώτημα είχε μείνει ανοιχτό.
1: Απαντάω και λοιπόν ότι αυτή η εικόνα, η οποία είναι μια εικόνα η οποία δεν μας θυμά ως απόφαση. Δηλαδή, λέει ότι η απόφαση αυτή ότι θα στηρίξουμε την προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα. Μάλιστα. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να υπάρχει ένα ανοιχτό ψηφοδέλτιο. Το ερώτημα που μπαίνει είναι αυτή τη στιγμή, όταν έχει κάνει μια επιλογή, ξαναλέω, ο Αλέξης Τσίπρας, και εξηγεί και λέει ότι δεν θέλω συνεργασίες με κόμματα. Άρα, μπαίνει, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα απαντήσει κάποιος? Θα απαντήσει η ηγεσία του κόμματος που, ή η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής που πήρε αυτή την απόφαση, τι θα κάνει το κόμμα? Δεύτερον, είναι καινοφανές στην πολιτική ιστορία του τόπου, και είμαι από τους πιο παλιούς, από το 1974, τουλάχιστον μετά τη διεκτορία που παρακολουθώ, αλλά και πριν, ένα κόμμα να εχωρεί την στήριξή του σε ένα άλλο κόμμα που θα σας έλεγα δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Επίσης, το καταστατικό του κόμματος λέει ότι στηρίζουμε, ενισχύουμε την προσπάθεια ενός κόμματος, την προγραμματική του αυτοτέλεια. Τι στηρίζουν αυτή τη στιγμή? Γιατί μια απόφαση μιας κεντρικής επιτροπής δεν σημαίνει ότι μπορείς να παραβιάσεις όλο αυτό το οποίο λέει ένα συνολικά ένα προγραμματικό, ένας προγραμματικός και μια καταστατική επιλογή η οποία έχει γίνει. Άρα, κύριε Γκουτζάνη, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι από τους ενωτικούς, αυτός λένε ότι θέλω ενωτικό ψηφοδέλτιο και έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα έπρεπε να απαντηθεί στη Νέα Δημοκρατία, η απάντηση θα είναι μόνο μία. Ένα προοδευτικό ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτό ζητάει και ο κόσμος. Να τα βρούμε όλοι. Άρα λοιπόν αυτό δεν έχει συμβεί. Δεν έχει συμβεί γιατί διαφώνησε το Πασόκ, διαφώνησε τότε Νέα Αριστερά, αλλά διαφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Και το να τα βρούμε όλα δεν σημαίνει ότι εκχωρείς. Δεν σημαίνει ότι διαλύεσαι. Δεν κατεβαίνεις σε εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη ενωτική πρωτοβουλία. Και είναι ιστορική ευθύνη για όσων το επιλέξουν αυτό. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν θα έπρεπε να εξειδικευτούν, να εξειδικευτεί η παρουσία του κόμματος και να είναι οι απαντήσεις ξεκάθαρες. Δεν μπορούμε να βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων, οι οποίες δια της παραλκύσεως θα μας οδηγούν στην ουσία ακύρωση της ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ. Και χωρίς τις, δεν θα έλεγα εγγύησεις, χωρίς τη συμμετοχή του με προγραμματικές προτάσεις. Και μπαίνω και επί της ουσίας.
0: Να προσπαθήσω να το μαζέψω μέχρι στιγμής. Γιατί υπάρχει λοιπόν μια απόφαση που λέει ότι δεν είμαστε απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα. Είμαστε δίπλα στο εγχείρημα και δίπλα ήταν και η φράση που χρησιμοποίησα και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άρα δεν είμαστε αντιπαραθετικοί στον Αλέξη Τσίπρα. Επιμένουμε.
1: Λέει στον... όμως και κάτι άλλο, ότι επιμένουμε σε ένα προγραμματικό λόγο και σε μια ενωτική πορεία.
0: Ναι, μάλιστα. Επιμένουμε στην ενωτική πορεία και επιμένουμε στην αρχική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και για κοινό ψηφοδέλτιο όλων των κομμάτων. Το άλλο, το επόμενο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι εδώ συμφωνούμε όλοι και υπάρχει το ερώτημα ότι, ωραία, και πώς μεταφράζεται αυτό στις εκλογές. Και εκεί δεν έχουμε απάντηση.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι η απάντηση, όχι, υπάρχει απάντηση. Ολοκληρώνεται η προσπάθεια. Κατά τη γνώμη μου, έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία διάθεση. Είναι ειλικρινής η άλλη πλευρά, δηλαδή η πλευρά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινής. Εγώ δεν έχω, κρύβομαι. Είναι ειλικρινής. Άρα λοιπόν, εδώ είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνει η ηγεσία του και ο πρόεδρος. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι μια ηγεσία η οποία θα σέρνει ένα κόμμα το οποίο κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του, αλλά αυτό αποφασίζει να συνεργαστεί. Σας λέω, δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό και είμαι από τους πιο παλιούς στην πολιτική διαδρομή.
0: Άρα εσείς νομίζετε ότι πρέπει να γίνει ξανά μια κεντρική επιτροπή προκειμένου να συζητήσει εκ νέου με βάση τα...
1: Εγώ θα σας έλεγα, κύριε Κουζάνη, ότι θα πρέπει... Δεν αφιζητώ κανέναν, ούτε τον πρόεδρο του κανέναν. Λέω όμως ότι ο πρόεδρος πρέπει να εγγυηθεί.
0: Όχι,
1: δεν λέω για εσάς. Λέω εγώ κάνω μετάφραση.
0: Γιατί αυτή η πρόταση υπάρχει.
1: Κάνω μετάφραση. Θα έπρεπε τώρα, δεν χρειάζεται περισσότερο, ούτε άλλες κεντρικές επιτροπές, αν ο πρόεδρος του κόμματος και αποφασίσουν και πούν ότι έληξε αυτό, δεν γίνεται, άρα προετοιμαζόμαστε. Όπως υποτίθεται, θεώρησε ή είπε ότι θα έχει αυτόνομη λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η αυτόνομη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Ρωτάω εγώ, γιατί δεν την βλέπω πέρα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει καμία στις οργανώσεις ή εν πάση περιπτώσει ένας προγραμματισμός πολύ συγκεκριμένος με τις προτάσεις τις οποίες έχουμε. Και θέλω να σας πω με ειλικρίνεια ότι οι προτάσεις μας είναι πάρα πολύ προχωρημένες. Στο σύνολο δηλαδή, και στην οικονομία και στα κόκκινα δάνεια και στην ακρίβεια παντού. Και θα σας έλεγα, όταν θέλουμε και προγραμματική σύγκληση... Και δεν μπορείς να είσαι με την εχώρηση, να το πω και έτσι πιο λαϊκά, η εχώρηση χωρίς να έχει συμφωνία προγραμματική σύγκριση. Ας είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, οποιοδήποτε. Δηλαδή, θα έχουμε εικόνα αν θα έχουμε πυλώνα τραπεζικό δημόσιο. Θα έχουμε εικόνα αν θα έχουμε ΔΕΗ δημόσια, η οποία δεν θα είναι αυτή τη στιγμή όπως είναι και είναι ο επιταχυντής της εσχροκέρδειας. Θα έχουμε λύσεις και απαντήσεις τι θα κάνουμε στο άρθρο 16. Αυτά πρέπει να τα ακούσω για να μπορώ να συμφωνήσω με ορισμένα πράγματα.
0: Ειδικά για τα δύο πρώτα, και χωρίς να θέλω να αδικήσω, νομίζω ότι δεν έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση μέχρι τώρα η Ελλάς, αλλά βεβαίως
1: δεν έχει
0: αναπτύξει και το πρόγραμμά της.
1: Άρα
0: λοιπόν, τρεις εβδομάδες
1: δεν είναι αναγκαίο, κύριε Γκουτζάνη, να υπάρχει συνεννόηση και για το προγραμματικό? Πώς χωρίς εκ των προτέρων, λέω, τη στήριξη? Άρα είναι και αυτό καινοφανές. Είναι καινοφανές, κατά τη γνώμη μου. Και θα σας έλεγα επίσης ότι, επειδή αυτές τις τελευταίες ώρες γίνονται και πράγματα τα οποία
0: Πάντως, για να ανοίξω μια παρένθεση, ως προς την ασάφεια της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, υπάρχει και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του εκπροσώπου, έτσι, και εκείνος λέει ότι είναι ασαφής η θέση.
1: Ναι, εξαρτάται με τι οπτική.
0: Από άλλη οπτική, από την αντίθετη οπτική.
1: Άρα, ο Κώστας, ο αγαπημένος μου Ζαχαριάδης,
0: είχε κάνει δήλωση που είχε πει ότι θα ήταν αδιανόητο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα. Άρα, θεωρεί πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν την ολοκληρωμένη δική του θέση.
1: Εγώ όμως έβαλα ένα πολιτικό πλαίσιο συνολικό. Ναι. Πώς γίνεται η συνεργασία. Ο αγαπημένος μου Κώστας Ζαχαριάδης δεν βάζει κανένα πολιτικό πλαίσιο. Λέει αυτό που σας είπα, ότι είναι, για μένα είναι καινοφανές. Άρα λοιπόν, μπορεί να κάνει την επιλογή του. Δεν έχω πρόβλημα εγώ σε αυτό. Να κάνουν την επιλογή του καθένας. Αλλά μπλέον δεν μπορούν κανείς να. Ένα ιστορικό κόμμα, και όχι λόγω ιστορικότητας, λόγω αναγκαιότητας στην ελληνική κοινωνία και λόγω των εξελίξεων οι οποίες θα υπάρχουν, αυτό το ρεύμα είναι απαραίτητο να υπάρχει με τις δομές του, με τον κόσμο του, με τη διαδρομή του. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε κάτι. Εμείς υπερασπιζόμαστε όλη την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Από την γέννησή του μέχρι που έγινε η διακυβέρνηση. Και εμένα μου κάνει εντύπωση πολλά στελέχη από την Ελλάδα που βγαίνουν, τι λένε η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Mm. Μάλιστα. Αν το δείτε παντού εικόνα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Κανένα δεν είναι προσωποκεντρικό. Όλα γίνανε με συλλογικούς όρους και συλλογικούς τρόπους, με τα λάθη και τις παραλήψεις. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε αυτό μόνο, δεν τους θυμά ή θέλουν να βγάλουν και από πάνω τους αυτά τα οποία, με τον τρόπο με τον οποίο καθίβριζαν πολλές φορές ή μιλούσαν πολύ επιθετικά για το ΣΥΡΙΖΑ της εποχής διακυβέρνησης. Και μιλάνε μόνο για την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Εγώ λοιπόν υπερασπίζομαι απολύτως όλη την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη, τον Τσίπρα, και υπερασπιζόμαστε αυτό γιατί πραγματικά συλλογικά φτάσαμε. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Κουτζάνη? Επειδή έκανα γραμματέας του κόμματος στην πιο δύσκολη περίοδο. Στη δύσκολη περίοδο εκείνη, τα κόμματα δεν ήταν, και το κόμμα το δικό μας για τη Συναριστερά δεν υπάρχει, αυτό δεν ήταν κεντρικό. Δηλαδή, οι επιλογές όλες και ο τρόπος γινόταν μέσα από τα πολιτικά όργανα. Δύσκολο, αλλά ήταν το σωστό, ήταν το έγκυρο και ήταν, αν θέλετε, αυτό που εμψύχωνε και τον κόσμο αυτές οι επιλογές. Και επί Αλέξη Τσίπρα αυτά γινόταν. Έτσι, με τον τρόπο αυτό. Να θυμίσω επίσης ότι ο πρόεδρος, ο Σοκράτης Φάμελος, ο σημερινός πρόεδρος, εγκρίθηκε ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας με πρόταση δική μου. Και μάλιστα όταν ερχόντουσαν προτάσεις τότε, άλλες που κάποια πρόσωπα από αυτά που είχαν προταθεί, τα δύο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και πέρασε από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και μετά από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα υπάρχει μια συλλογικός τρόπος λειτουργίας. Εγώ εκπλήσωμαι χθες πως έγιναν οι αλλαγές χωρίς καμία συνεννόηση, έστω και με την πολιτική γραμματεία του κόμματος. Αυτό και να είναι γνώστες. Δεν γίνεται. Είμαι μακριά από αυτές τις αντιλήψεις. Ο αρχηγός αποφασίζει για τα πάντα. Και για πρόσωπα. Γιατί. Δεν κατάλαβα για πώς γίνανε αυτές οι αλλαγές πέρα κάποιον. Έτσι, γιατί βγήκε ο Νίκος ο Παπάς, παράδειγμα. Γιατί γίνανε αυτές οι συγκεκριμένες αλλαγές για τον Κώστα Ζαχαρία, προφανώς.
0: Το ήθελε και ο ίδιος.
1: Ήθελε ο ίδιος να φύγει.
0: Αλλά. Σε αυτό έχει δίκιο ο Νίκος ο Παπάς, ότι για κάποιο διάστημα και πριν την αποχώρησή του δεν εμφανιζόταν πια σαν εκπρόσωπο.
1: Ναι, εγώ το λέω για τον Νίκο. Δεν το είπα γιατί είναι υπερασπιστό.
0: Προσωπικά δεν το αξιολογώ. Το λέω σαν παρατήρηση.
1: Κύριε Γκουτζάνη, εγώ υπερασπίζω το θεσμικό. Και είπα πώς εκλέχθηκε ο νυν πρόεδρος, ο σημερινός μας πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Άρα θα πρέπει, εσείς είσαστε της άποψης ότι το κόμμα θα πρέπει να αρχίσει να ετοιμάζεται για τις εκλογές, να φτιάχνει, να συγκεκριμενοποιεί περισσότερο το πρόγραμμά του.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω, ξαναλέω, αυτό που εκφράζει και το έχει πει και εδώ στο σταθμό ο πρόεδρος, ότι και μας μίλησε και αιχμηρά για όποιους έχουμε διαφορετική γνώμη, ότι είμαστε αντίθετοι την απόφαση κεντρικής. Εγώ λέω, είναι η απόφαση κεντρικής επιτροπής αυτή. Αλλά την αντίθετη γνώμη δεν μπορούμε να την περιορίσουμε και πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος πώς θα γίνει αυτό. Γιατί αν είναι να ολοκληρωθεί μια προσπάθεια δια της διολυστήσεως, δεν καταλαβαίνω, από εκεί πέρα δεν τιμά και δεν υπερασπίζει την ηγεσία το κόμμα. Αυτή την ώρα. Αυτό λέω εγώ. Γιατί κανείς δεν είπε, ούτε λέει ο κόσμος μας λέει. Γιατί άκουσα και το κόσμος μας λέει. Προφανώς είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να βρεθεί κοινό πλαίσιο των προοδευτικών δυνάμεων για να απαντήσει στο Μητσοτάκη. Αλλά δεν λέει κανένας διαλύστε το, ούτε ρευστοποιήστε το, ούτε πηγαίνετε προς οποιαδήποτε συνεργασία με ό,τι τρόπο να είναι. Γιατί έτσι θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, γιατί δεν πάει συνεργασία με το Πασόκ. Το λέω με ακραίο τρόπο, έτσι καταλαβαίνετε. Γιατί δεν είναι χωρίς προς Πασόκ και τίποτα. Δεν θα ήταν πρόβλημα. Είναι ένας άλλος πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει και το πρόγραμμά του.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο κύριος Γκινοσάτης λέει πως λέγεται ο πολύ εύστοχος συνομιλητής σας. Πάνος Ρήγας λέγεται, Παναγιώτης Ρήγας.
1: Ο κύριος Γκινοσάτης είναι ο από τη Ραφίνα, αν και κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω.
1: Παλιός γνωστός.
0: Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι γνωστός ο κύριος Ρήγας. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Ήταν και γραμματέας.
1: Αν είναι αυτός, πολλούς χαιρετισμούς.
0: Παλαιότερα. Οπότε θα μείνει τώρα μέχρι το τέλος. Αν θέλει, μπορεί να κάνει και κάποιο σχόλιο. Ήταν και στην περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ πέρα η κυρία Ελευθερία Μπινιάρη μου λέει ότι για το προηγούμενο άκουσα για το κόψιμο των συντάξεων επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λάθος που αναφέρεται ότι επί ΣΥΡΙΖΑ κόπηκαν συντάξεις. Καμία μείωση συντάξεων δεν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την προσωπική διαφορά. Όλες οι μειώσεις έγιναν με τις κυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλου Παπαδήμου. Τα γνωρίζω αυτά γιατί αυτή την περίοδο ήμουνα και γενική διευθύντρια επί του συγκεκριμένου αντικειμένου.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Και καλά κάνει και το επισημαίνει, γιατί πιάσαμε μια άλλη συζήτηση εμείς. Απόλυτο δίκιο. Δεν κόπηκαν, δεν υπήρξε μείωση συντάξεων. Υπήρξαν άλλα θέματα με τις ασφαλιστικές φορές, με το άλλα ζητήματα, αλλά αυτό δεν υπήρξε. Οι μειώσεις των συντάξεων έγιναν επί Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ο κύριος Γκινοσάτης σας απαντάει, ναι, εγώ είμαι πάνω. Το έκανα λίγο διαδραστικό το ραδιόφωνο. Και εγώ επίτηδες το λέω και το ξαναλέω αυτό, γιατί έχουν πέσει στον δημόσιο διάλογο πολλά για εκείνη την περίοδο, τα οποία μέσα σε αυτή την προπαγάνδα, τον οριμαγδό, χάνονται. Και δημιουργούνται εντυπώσεις σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι θέλω να τον αθώσω, έχει κάνει πολλά τα οποία ήταν λάθος. Αλλά μην το φορτώνουμε και εκείνα για τα οποία δεν έφταιγε. Έτσι.
1: Γι' αυτό. Κύριε Κουζάνη, τι έγινε τώρα, εδώ λένε αυτές τις μέρες, αυτές τις μέρες λένε όλοι, και η Νέα Δημοκρατία, ότι βάζει το χειρότερο μνημόνιο. Ποιο χειρότερο μνημόνιο? Εδώ ήταν δύο μνημόνια τα οποία δεν είχαν ολοκληρώσει τίποτα. Προφανώς ψηφίσαμε μνημόνιο. Προφανώς όμως βγήκε η χώρα και με 37 δις με ρυθμισμένο το χρέος με όλη αυτή τη διαδρομή. Λοιπόν, μην μας λένε τώρα ό,τι θέλουν.
0: Αν είχα χρόνο και την έκανα αυτή τη συζήτηση, θα σας έλεγα ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε το μνημόνιο που ήταν νεοφιλελεύθερη πολιτική πολύ πιο αποτελεσματικά από εκείνους οι οποίοι ιδεολογικά είναι κοντά σε αυτή την πολιτική.
1: Εγώ να συμφωνήσω ότι αποδειχθήκαμε. Άρα, ότι μπορούμε να λύσουμε.
0: Το αναγνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα.
1: Όχι, δεν.
0: Αλλά εφόσον ήταν αποτελεσματικό, υπάρχει ένα ερώτημα πώς ήταν συνεπής πια με τις ιδεολογικές και πολιτικές.
1: Θα σας πω, κύριε Κουτζάνη. Γιατί η συμφωνία η οποία έγινε έδωσε περιθώριο, πολύ μεγάλο περιθώριο, όχι μόνο να ολοκληρώσουμε και να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο το οποίο το είχαν οδηγήσει, αλλά ταυτόχρονα και με πολλά δις και με ρυθμισμένο το χρέος, αλλά και, να σας θυμίσω και κάτι άλλο, στα νοσοκομεία η ανασφάλιστη που μπήκανε, τα σχολικά γεύματα, ναι. Σε όλο τον κόσμο προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια,
0: ναι,
1: και τους χαμηλούς ταξιούς, χαμηλό μισθό. Καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό.
0: Τα καλά τείνουν να ξεχνιούνται και να μένουν.
1: Να μην τα πούμε όμως.
0: Γιατί και εμείς καλά κάνουμε. Και γι' αυτό σας λέω ότι τα θέτω, όχι για να κουράζω, γιατί και η αντίθετη προπαγάνδα είναι πολύ ισχυρή. Η κυρία Ελένη από το Νέο Ηράκλειο μου λέει ότι στο Λονδίνο μια φίλη που βρήκε δουλειά ως ιδιαίτερα γραμματέα σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό θα παίρνει 6.000 ευρώ το μήνα. Με ρώτησε πόσα παίρνουμε εμείς εδώ σε ανάλογη θέση και δεν της είπα τίποτα για την τράπηκα. Και εγώ θα ντρεπόμουν, κυρία Ελένη. Λοιπόν, ο κύριος Γκινοσάτης, δεν ξέρω αν σας το είπα, ναι, λέει, εγώ είμαι πάνω.
1: Ναι, μου το είπατε.
0: Τώρα, ο κύριε Ρήγα, ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε με αποκλεισμούς άλλων, λέει ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Κατέβηκε κανονικά, εξελέγει. Δεν αμφισβήτησε κανείς την εκλογή του Σοκράτη Φάμελου.
1: Δεν αμφισβητείται. Η εκλογή του Σοκράτη Φάμελου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με κανέναν τρόπο.
0: Ναι. Λοιπόν. Εδώ πέρα νομίζω ότι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος μας. Τον κράτησα τον κύριο Πάνο Ρήγα και μετά από την τρέχουσα συζήτηση για τα του κόμματος διαβάσαμε μερικά από τα μηνύματά σας και για το τι είχε γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά και με αυτά, καταρχήν ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Ρήγα που ήταν και στο στούντιο μαζί μου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ τον αγαπημένο μου σταθμό.
0: Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Τη μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα, το Σπύρο Κουτζάνη. Καλό απόγευμα. Αύριο ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Τυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
9: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
10: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνι αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνι είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό, φασιστικό, ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από το Μουσολίνι, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλιριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνι». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο Λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο. Οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάνς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής, με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
0: Στο κόκκινο.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Τι να πρωτοπούμε αυτή την Τετάρτη, πραγματικά. Πάντως δεν θα πούμε αυτά τα ενδοσκοπικά, να έχετε υπόψη σας. Από εμάς δεν ακούσετε για το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Υπάρχουν τόσα θέματα έξω και τόσα προβλήματα στην κοινωνία που νομίζω ότι δεν ξέρω αν αυτή η συζήτηση καταρχήν κάνει καλό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και δεύτερον αν η συζήτηση αυτή κάνει καλό σε σχέση με το αν υπάρχει ελπίδα για να ανατραπούν όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν με την Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο που απαντάει στα τηλεφωνήματά σας το 210-3217-777. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο πάντα να μας μεταφέρει και τις γραμμές μας και τις ωραίες μουσικές μας και τους ήχους. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης για τις μουσικές που προσπαθούμε εκεί να στριμώξουμε μέσα στην επικαιρότητα και κάποιες ωραίες μουσικές που μας διαλέγει ο Γιάννης. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο και τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber στο 69 85 87 00 59.

0: Λοιπόν, στα πλαίσια τώρα αυτής της μη ενδοσκόπησης και της μη προβολής της μιζέριας εδώ πέρα, θα συνδεθώ με έναν νέο επιστήμονα, είναι ο κύριος Λυκούργος Λιακάκος. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιακάκο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, τιμή μας. Λοιπόν, είναι διδάκτορ διεθνούς δικαίου του Πάντιου Πανεπιστημίου. Και ο κύριος Λιακάκος τον ακούω και στη τηλεοράση να κάνει αναλύσεις κλπ. Θέλω να μας κάνει λίγο προσιτή αυτή τη συμφωνία η οποία θα υπογραφεί εκεί στην Ελβετία. Έτσι, δεν λέω το όνομα τώρα της πόλης, γιατί είναι ένα περίεργο όνομα και της τοίκη του τόπου. Πάντως στην Ελβετία το προανήγγειλε ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που συναντήθηκε εκεί με το είδα, με τον κύριο Μακρόν, με τον κύριο Μέρτς, όχι τυχαία βέβαια, την παραμονή της υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν. Και θέλω να μας πει καταρχήν, ίσως με τρεις τίτλους, κύριε Λιακάκο, γιατί ξέρετε ότι είναι πολύτιμος ο ραδιοφωνικός χρόνος, σε τι αφορά αυτή η συμφωνία, σε τι συμφωνούν που να παρέχει αυτές οι δύο πλευρές, γιατί ακούω αναλύσεις από εδώ, κανένας και δεν λέμε την είδηση, ας πούμε. Σε τι συμφωνούν και αν αυτή η συμφωνία αφορά τα στενά του Ορμούς, τα οποία, και γιατί το ρωτάω τώρα, το ρωτάω γιατί αυτό έχει σχέση με τη δική μας την τσέπη, με την ενέργεια, έχει σχέση με τις τιμές της βενζίνης, του αερίου κλπ. Για πείτε μας, τι αφορά με τρεις τίτλους αυτή η συμφωνία.
1: Κοιτάξτε, για να κάνουμε μια κεντρική εκτίμηση, δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια συμφωνία ειρήνης, αλλά μπροστά σε ένα προσωρινό πλαίσιο ανακοχής, οικονομικής αποσυμπίεσης και αναβολής των δυσκολότερων αποφάσεων για το μέλλον. Mm-hmm. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί ήδη ηλεκτρονικά και αναμένεται να επικαιροποιηθεί.
0: Ένα προσύμφωνο, επομένως, είναι αυτό, για να μιλήσω τώρα με τους όρους. Ένα προσύμφωνο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι η τελική συμφωνία, ας πούμε.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι ένα μεταβατικό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και σκοπός του είναι να παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες, να αρθεί σταδιακά ο αμερικανικός αποκλεισμός, να αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου και να ξεκινήσει η δύσκολη πυρηνική διαπραγμάτευση που ήταν από την αρχή και ο λόγος της διεξαγωγής του πολέμου και από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ. Αλλά βλέπουμε ότι τα αγκάθια της ενδεχόμενης συμφωνίας δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα, διότι αποτελούν την ουσία της σύγκρουσης.
0: Ποια είναι λοιπόν τα αγκάθια, για πείτε τα.
1: Βεβαίως, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για το απόθεμα του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν, που υπολογίζεται γύρω στα 440.
0: Είναι στο Ιράν αυτό, έτσι. Okay. Πόσο είναι αυτό, πόσο είναι, ποια είναι η ποσότητα που μιλάμε.
1: 440 κιλά, που είναι επεξεργασμένα μέχρι 60%, και αν το ισότοπο του ουρανίου επεξεργαστεί στο 90%, δηλαδή περαιτέρω, δύνεται να παράξει 10 με 12 πυρηνικές βόμβες. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το όριο εμπλουτισμού. Το άλλο τι θα γίνει με τους φυγοκεντρητές και τις επιθεωρήσεις.
0: Για πείτε τα πιο αναλυτικά, γιατί εσείς τα ξέρετε, αλλά εμείς και ο κόσμος.
1: Κατά πόσο δηλαδή αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο θα ελεγχθεί επί ιρανικού εδάφους, θα αποσταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα καταστραφεί, θα ελέγχεται από επιθεωρητές, θα αφήσουν τους επιθεωρητές του οργανισμού, Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, να μπουν μέσα στο Ιράν ώστε να έχουμε μια εικόνα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο είναι το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, το οποίο ούτε αυτό έχει λυθεί. Άλλο ένα ζήτημα είναι η περιφερειακή βραχίωνες του Ιράν, δηλαδή οι λεγόμενοι πληρεξούσιοι ή αλλιώς πρόξεις, οι οποίοι ήταν όλες αυτές οι πολιτοφυλακές κυρίως που δρούσαν υπέρ και κατά το όνομα του καθεστώς των φρουρών της Επανάστασης, είτε ήταν η Χεσμπάλα στο Λίβανο, είτε ήταν η Χαμάς στη Γάζα, είτε ήταν οι Χούθις στην Ιεμένη, είτε ήταν οι πολιτοφυλακές, οι διάφορες σιητικές πολιτοφυλακές.
0: Πρέπει να γίνει λοιπόν αναφορά και για τη δράση των συγκεκριμένων, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή σε τι καθεστώς θα υπαχθούν, ποια θα είναι η συνεργασία τους, η συμφωνία θα αφορά τη δράση τους, τι θα αφορά η συμφωνία που λέτε.
1: Φαίνεται να είναι εκτός κυρία Παπαδάκου, φαίνεται και το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων αλλά και οι πληρεξούσιοι να παραμένουν εκτός του άμεσου πλαισίου της συμφωνίας. Και στο Λίβανο έχουμε και μια επικίνδυνη αντίφαση αυτή τη στιγμή, διότι το Ιράν θεωρεί απαραίτητη την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις ζώνες ασφαλείας. Συνεπώς, ο Λίβανος αποτελεί ένα άμεσο φυτίλι που δύναται ανά πάσα ώρα και στιγμή να τεινάξει στον αέρα τη συμφωνία. Διότι ένα μεγάλο Ισραηλινό πλήγμα ή μια σοβαρή επίθεση της Χεζμπάλα μπορεί να μετατρέψει την εκεχηρία.

0: Τι, ο οποίος είπε ότι σε αυτή τη συμφωνία δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία, λέει, για τα στενά του Ορμούς, και αυτή η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς πρέπει να υπάρξει με το Ομάν, είπε συγκεκριμένα. Ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω τώρα τι ισχύει, τι καθεστώς διέπει. Αυτό τώρα το ρωτάμε για τα στενά του Ορμούς, να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί αφορά άμεσα τη μεταφορά του το αερίου του. Και επομένως αφορά άμεσα τη ζωή μας, τις τιμές της βενζίνης, τις τιμές των καυσίμων που κινούμαστε καθημερινά, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και το ρωτάμε. Τελικά αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει το θέμα των στενών του Ορμούς και ποιοι θα περνάνε από εκεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ή ισχύει αυτό που είπε, άκουσα χτες τον Ιρανό καθηγητή, στην Μαρία Τσαράφογλου, τη συνάδελφο?
1: Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα στενά του Ορμούς υπάγονται στα στενά διεθνούς ναυσιπλοείας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και διεθνές εθνικό δίκαιο. Δηλαδή είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέα από όλους. Με άλλα λόγια, απαγορεύεται από οποιοδήποτε παράκτιο κράτος σε αυτό το γεωγραφικό στενό που βρίσκεται γεωγραφικά, εννοείται εκεί, δηλαδή και το Ιράν και το Ομάν, να παρεμποδίζουν την ναυσιπλοεία και να επιβάλλουν, να διαλέγουν ποιος θα εισέρχεται και ποιος θα εξέρχεται το στενό.
0: Στην πράξη όμως δεν γίνεται διόδια. Αυτό, κύριε Ηλιακό.
1: Θα σας πω τι γίνεται τώρα. Η αμερικάνικη θέση είναι μόνιμη θέση διέλευση δίχως διόδια. Το Ιράν δηλώνει δεν θα επιβάλλει διόδια για τη διέλευση, αλλά ενδέχεται να ζητήσει τέλη για υπηρεσίες ασφαλείας, περιβαλλοντικής προστασίας ή ναυσιπλοείας, πιθανότατα σε συνεργασία με το Ομάν.
0: Το Ομάν τώρα τι λέει, γιατί αυτό έχει τον έλεγχο των στενών, έτσι δεν είναι, επί της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, δείτε, γεωγραφικά μπορεί να διέρχονται τα δεξαμενόπλια από το Ομάν, αλλά η περιοχή εκεί είναι λίγο, η γεωγραφία της, η γεωμορφολογία της είναι λίγο επικίνδυνη για τα πλοία, διότι είναι αρκετά ρηχά τα νερά. Πάντως, αν επιδιώξει το Ιράν να μετατρέψει τη λέξη διόδιο σε λέξη τέλος, δεν λύνει νομικά το πρόβλημα, διότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει ξεκάθαρα ότι τα κράτη που συνορεύουν με διεθνή στενά δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη διέλευση. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αναστολή σε ένα transit passant, έτσι λέγεται, και οι κανονισμοί δεν πρέπει να έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή την ουσιώδη παρεμπόδιση της διέλευσης. Χρέωση μπορεί να επιβληθεί μόνο για συγκεκριμένη πραγματική υπηρεσία που έχει παρασκευθεί σε πλοίο, όχι απλώς επειδή διήλθε. Και είναι πολύ επικίνδυνο, κυρία Παπαδάκου, διότι αν το δεχτούν, αν δεχτούν ότι το Ιράν θα μετατραπεί σε παγκόσμιο φυρωρό των στενών, δημιουργούνται πολύ επικίνδυνα προηγούμενα σε άλλα διεθνή στενά, όπως τα στενά της Μάλακα ανάμεσα σε Μαλαισία και Σιγκαπούρη, που διέρχεται κυρίως όλο το εμπόριο και η ενέργεια προς την Κίνα, τα στενά στην Ταϊβάν, τα στενά στην Αραβική θάλασσα, στις πύλες των δακρύων, στον Μπάμπελ Μαντέπ που μας αφορά και εμάς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό. Διόδια πληρώνεις ή μάλλον τέλος πάντων κάποιο τέλος στις διόρυγες που είναι έτσι τεχνητά κατασκευασμένες για να εξυπηρετούν την διεθνή ναυσιπλοεία. Οπότε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό σε καμία περίπτωση τα στενά του Ορμούς να μην επαναλειτουργήσουν με διόδια ή τέλη. Από την άλλη υπάρχει και ο κίνδυνος ναρκών στο στενό. Εκατοντάδες πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα ή περιμένουν, πάνω από 118 δεξαμενόπλοια. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επίσης περιμένουν και παραμένουν επιφυλακτικές και οι πλειοκτήτες ζητούν σαφείς εγγυήσεις. Διότι μην ξεχνάμε ότι και να ανοίξουν τώρα τα στενά, τα ασφάλιστρα παραμένουν υψηλά. Μάλιστα. Διότι μία ανάρκη να σκάσει, έστω και από ατύχημα στα στενά.
0: Είναι αυτό που λέμε η ασφάλεια κινδύνου, που λέμε η νομική. Στο διεθνές δίκαιο, αυτό δεν διδαχθήκαμε στη νομική. Είναι αυτό που λέτε, γι' αυτό είναι τα ασφάλιστρα υψηλά. Τελειώνοντας τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, ποιος είναι ο νικητής αυτό το πόλεμο? Υπάρχει νικητής σε αυτό τον πόλεμο?
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Είμαστε στο προσύμφωνο, πρέπει να πούμε και αυτό.
1: Έχει

0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, βλέπουμε ότι η κατάσταση τώρα, εάν έτσι επέλθει, εάν συμφωνηθεί, στην καλύτερη των περιπτώσεων να επιστρέψουμε στο status quo ante. Δηλαδή τι πετυχαίνει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, να ανοίξουν τα στενά, αν ανοίξουν, και να μην στραγγαλίζεται περισσότερο η παγκόσμια οικονομία
1: και
0: το εσωτερικό του.
1: Και
0: αν δούμε έτσι σχηματικά τι κέρδισε και τι έχασε το Ιράν, η πλάστικα δείχνει ότι κέρδισε. Προφανώς έχασε.
1: Το Ιράν κέρδισε.
0: Στα σημεία στρατηγικά, ναι, διότι το Ιράν ήθελε να η νίκη του ήταν να επιβιώσει το καθεστώς και να μπορέσει να επιβάλλει καλύτερους όρους για εκείνο μελλοντικά, είτε με το θέμα των κυρώσεων, είτε με το θέμα των εξαγωγών πετρελαίου.
1: Εκεί όμως ο κόσμος έχει πρόβλημα, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Καταστροφές μεγάλες, τα ξέρετε.
0: Μεγάλες καταστροφές, υπερπληθωρισμός, φτώχεια, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο Ιράν υπάρχει ένα καθεστώς που διοικεί αυτή τη στιγμή, η φρουρή της Επανάστασης. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Οπότε, έτσι για να σας τα πω πολύ γρήγορα σχηματικά, το Ιράν, ναι, έχασε σημαντικές στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές, βομβαρδίστηκαν, προσωπικό, αεράμινα, επιχειρησιακές δυνατότητες. Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος οικονομικής του λειτουργίας λόγω των βομβαρδισμών. Μειώθηκε η παραγωγή του πετρελαίου του, άρα και έσοδα από το πετρέλαιο και διεθνείς συναλλαγές. Από την άλλη είδαμε ότι επίσης μειώθηκε και τμήμα της περιφερειακής του αποτρεπτικής αξιοπιστίας, ωστόσο επιβίωσε το καθεστώς, κατάφερε να πετραπεί ο βασικός και κύριος στόχος του Ισραήλ αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών που ζήταγε αλλαγή καθεστώτος, διατήρησε μεγάλο μέρος του πυρηνικού του αποθέματος και της τεχνογνωσίας του, κατάφερε να μην ενταχθεί το ζήτημα των πυράβλων και των περιφερειακών οργανώσεων στην άμεση συμφωνία, επανεκκινείται αυτή τη στιγμή η πώληση πετρελαίου, καθώς επίσης είναι ζωντανή η προοπτική άρση κυρώσεων και δημιουργίας επενδύσεων.
1: Ότι ένα προσύμφωνο θα μιλάει και για το τι θα γίνει με τις κυρώσεις. Δεν ξέρω τώρα αν μιλάει για την άρση, δεν είμαι εκεί, αλλά σίγουρα θα λυθεί και το θέμα ή θα... αν θέλετε θα διευθετηθεί και το θέμα των κυρώσεων. Λοιπόν, κύριε...
0: 300 δισεκατομμύρια να πούμε ότι ενδέχεται να είναι αυτό το επενδυτικό φαν αντικοδόμησης. Και επίσης αναγνωρίζεται πλέον ως αναγκαίος συνομιλητής για τον Ορμούς και το Λίβανο που δεν γινόταν πριν. Σίγουρα η Τεχεράνη θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα ως νίκη της αντίστασης, διότι άντεξε την επίθεση της χειρότερης πραγματικά στρατιωτικής δύναμης, δεν παραδόθηκε και εξασφάλισε οικονομικά.
1: Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μισή Ευρώπη και το μισό κόσμο εναντίον της. Έτσι, εναντίον τους δεν ήταν.
0: Ήταν μέτωπο. Απώλειες.
1: Ισχυρό μέτωπο. Λοιπόν, κύριε Λιακάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Έτσι, ήθελα να εκλαϊκεύσουμε λίγο αυτό, επειδή ακούει ο κόσμος, είναι και πρώτο θέμα παντού και στα διεθνή μέσα και στα ελληνικά. Λοιπόν, ακούει το τι γίνεται. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Χθες μάθατε, υπήρξε μία εισήγηση, σας το είπα και εδώ, μία εισαγγελική πρόταση για καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Άννας Μισέλα Σημακοπούλου, για αυτό το θέμα της διαρροής των προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, καταρχήν αυτή η υπόθεση και πρόταση καταδικαστική εναντίον του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών δεν είναι μόνο για την κυρία Σημακοπούλου. Λοιπόν, τώρα αυτή η υπόθεση δεν θα είχε ποτέ οδηγηθεί στα δικαστήρια αν κάποιοι ρομαντικοί, θα μου επιτρέψετε λίγο την αυτοαναφορικότητα, και η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επάνω δεν αποκάλυπτε την υπόθεση αυτή, έτσι, επάνω στο Ευρωκοινοβούλιο, και αν οι άνθρωποι, οι απόδημοι, οι οποίοι ήταν θύματα αυτής της ιστορίας, δεν προσέφευγαν ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μιλούσαν. Αν υπήρχε σιωπή, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χάρη Πανακούλια. Είναι Έλληνας απόδημος του Λονδίνου. Να μας πει καταρχήν, ήσασταν κι εσείς αποδέκτες. Κύριε Πανακούλια, καλό μεσημέρι. Πού σας βρίσκουμε, Ελλάδα
2: καλό
1: ή
2: μεσημέρι.
1: Λόγω καλό καλοκαιριού μεσημέρι. Μιλάω τώρα.
2: Όχι, δεν είμαι Ελλάδα. Αλλά δεν είμαι ούτε και στο Λονδίνο, είμαι στο Παρίσι, οπότε
1: εντάξει.
2: Καλησπέρα από εμένα.
1: Άνθρωπος της Ευρώπης.
2: Καλησπέρα για εσάς και τους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς τώρα είσαστε κι εσείς αποδέκτης των email αυτών.
2: Ναι, είμαι ένας από τους πολλούς, από τις χιλιάδες οι οποίοι έλαβαν το email της κυρίας Σημακοπούλου σχεδόν πλέον 2 χρόνια τώρα πριν.
1: Το 23 ξέσπασε το θέμα, να το πούμε και αυτό.
2: Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά
1: πριν. Τρία χρόνια μετά οδηγήθηκε πρωτόδικο στο πρωτόδικο δικαστήριο. Τέλος πάντων. Τώρα τα σχόλια τα, έχει κάνει, όπου, τα έχουν κάνει οι πολίτες με το τι λένε για τη δικαιοσύνη, αλλά δεν θέλω. Για πείτε μου λίγο, ναι, πείτε.
2: Κοιτάξτε, ναι, είναι και πρωτόδικα, έτσι. Δηλαδή περιμένουμε.
1: Αυτό λέω. Τρία χρόνια για να γίνει το πρώτο δικαστήριο. Ναι. Ναι.
2: Ακριβώς. Χθες είχαμε την εισήγηση στο Φαγγελέα. Περιμένουμε να πάρθει απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ναι. Θέλω να είμαι προσεκτικός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί.
1: Εντάξει, κρεμής είναι η υπόθεση. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.
2: Ναι. Μπράβο, μπράβο. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κιόλας το τι γίνεται. Εδώ, κοιτάξτε. Εμείς έχουμε τραβήξει μία ιστορία τώρα, δηλαδή αυτή, για να δούμε τι ακριβώς έγινε με τα προσωπικά μας δεδομένα. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι στην αρχή αυτό που μας έλεγαν είναι ότι βλέπουμε φαντάσματα και κυνηγάμε μάγισσες, δεν έχει γίνει κάτι. Έχουν περάσει δύο χρόνια πλέον και βλέπουμε ότι υπάρχει παραδοχή, τουλάχιστον από τις, από αυτά που είπαν οι κατηγορούμενοι, τέσσερις κατηγορούμενοι σε δικαστήριο, ότι λέγανε ότι δεν ήξεραν, ας πούμε, που έρχονται τα δεδομένα, αλλά εμείς αισθανόμαστε μια πρώτη δικαίωση στο ότι προσπαθήσαμε κάτι και βγήκε τουλάχιστον κάτι από αυτό. Τώρα περιμένουμε τη Δευτέρα.
1: Την απόφαση, ασφαλώς.
2: Ναι, τη Δευτέρα την απόφαση. Είναι πρωτόδικα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν θέσεις, οπότε θα πρέπει να πάνε.
1: Προφανώς, αν υπάρχει καταδίκη, θα υπάρχουν και θέσεις. Ναι.
2: Αυτό που θέλω να βάλω εγώ σαν σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, εκτός ότι αισθανόμαστε μια δικαίωση όσο προχωράει η διαδικασία, αυτό που θέλω να βάλω σαν σχόλιο είναι ότι εδώ βλέπουμε άλλη μία από τα ίδια. Κοιτάξτε. Για να φτάσουμε να γίνει και να φτάσει στο δικαστήριο αυτή η υπόθεση για να δικαιωθούμε, έπρεπε να κινητοποιηθούμε εμείς. Δηλαδή, τι είχε εμείς που ήμασταν εκτός Ελλάδας. Βλέπουμε το ίδιο, ας πούμε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία έπρεπε να κινητοποιηθεί η εισαγγελέα.
1: Και αν δεν αναδεικνύαμε εκεί στις Βρυξέλλες, ξέρετε, από εκεί ξεκίνησε, τα ξέρετε.
2: Ακριβώς.
1: Αν δεν αναδεικνύαμε εκεί, επειδή εγώ ήμουν συντάκτης της εκείνης ανακοίνωσης, της πρώτης που ανέδειξε, που έδειξε αυτή την ιστορία, αν δεν αναδεικνύαμε η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τότε, στην προηγούμενη θητεία, έτσι για να λέμε, δεν θα γινόταν τίποτα. Μην κλείσετε, πάω σε ένα διάλειμμα γιατί με πιέζουν εδώ, τι να κάνω κύριε Πανακούλη, και αμέσως μετά θα σας βρω όμως για να σας ρωτήσω κάτι.

0: το κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
0: Στο κόκκινο.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Χάρη Πανακούλια. Είναι Έλληνας απόδημος του Λονδίνου και σχολιάζουμε την πρόταση της εισαγγελέως για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων που έχει ως επίκεντρο βέβαια, κύριε Πανακούλια, την κυρία Σιμακοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον πρώην βέβαια. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει και άλλες απολύξεις όλη αυτή η ιστορία. Και μας λέει εδώ ο κύριος Πανακούλιας, που είναι απόδημος από το Λονδίνο, αλλά τον βρίσκουμε στο Παρίσι. Έτσι. Μας λέει πόσο στην αρχή, ας πούμε, τους λέγανε ότι είναι φαντασιόπληκτοι, έτσι. Ότι, μα τι είναι αυτά τώρα που λέτε, δεν υπάρχουν. Και τελικά είναι μια δικαίωση αυτή η πρόταση. Θα δούμε και την απόφαση τη Δευτέρα, κύριε Πανακούλια. Λοιπόν, τώρα εσείς έχετε στραφεί ο ίδιος, τώρα μιλάω προσωπικά, γιατί οι προσφυγές γίνονται, έχετε στραφεί εναντίον, ξέρω εγώ, για αυτή τη διαρροή σε δικαστήρια, σε...
9: Εμείς, εγώ προσωπικά και μια ομάδα άλλων ανθρώπων, ναι, οι οποίοι έχουμε τον ίδιο δικηγόρο, τον κύριο Στάικο. Έχουμε προβεί σε αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, γιατί ουσιαστικά...
8: Έχετε κάνει αγωγή, λοιπόν, όχι μήνυση. Okay. Αστικό και όχι ποινικό. Και τι ζητάτε?
9: Ακριβώς. Και ζητάμε μια αποζημίωση. Έχω πει και στο παρελθόν ότι οτιδήποτε και αν αποφασίσει το δικαστήριο, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, αν αποφασίσει κάποια αποζημίωση, αυτά τα λεφτά θα δοθούν πίσω, ας πούμε, σε σχολεία, πανεπιστήμια κτλ.
8: Καλά, δηλαδή, μην νιώστε ενοχές. Αν σας επιδικάσουν αποζημίωση, τη δικαιούστε, δεν είναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι πρέπει να πούμε ότι όχι, εμείς δεν πάμε για τα χρήματα κλπ. Συγχωρείτε, αν το ελληνικό δημόσιο έχει κάνει αδίκημα, αν έχει κάνει και αυτό που λένε, δεν πρέπει να πληρώσει. Αυτό δεν...
9: Φυσικά,
8: αλλά είναι προς τιμήν σας ότι λέτε θα τα δώσετε σε υποδομές.
9: Θα σας πω όμως γιατί είναι σημαντικό. Θα σας πω όμως γιατί είναι σημαντικό. Τουλάχιστον για εμένα. Γιατί υπάρχει μια ρητορική ότι ξέρετε τι κάνετε έτσι για ένα email ή ξέρετε τι αυτά τα πράγματα πάντα γινόντουσαν. Γιατί σας πειράζει.
8: Είναι κανονικότητα, τώρα, κύριε Πανακούλια.
9: Ακριβώς.
8: Αυτό προσπαθούν να μας πείσουν για όλα. Αλλά δεν έχει...
9: Εμείς θέλουμε να τους πούμε ότι δεν είναι μια κανονικότητα, έτσι, και δεν το κάνουμε ούτε για ιδιόφυλλο ούτε για κάτι τέτοιο. Το κάνουμε γιατί θέλουμε κάποια στιγμή αυτό το σύστημα να διορθωθεί. Κοιτάξτε,
8: με τι ασχολείστε εσείς, κύριε Πανακούλια?
9: Εγώ είμαι μηχανικός.
8: Είστε μηχανικός.
9: Κοιτάξτε τώρα, σε όλες τις υποθέσεις που είχαμε, και μια και λέω μηχανικός, στην υπόθεση που έχουμε με τις πολεοδομίες που υπάρχει στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, δεν είναι απλώς κάτι που έγινε τυχαία κάπου. Βλέπουμε ένα οργανωμένο σχέδιο.
8: Εγκληματική οργάνωση, λέει, κύριε Πανακούλια, για τις πολεοδομίες.
9: Δηλαδή,
8: το πόρισμα της αστυνομίας. Δείτε, το πόρισμα της αστυνομίας που δημοσιεύσαμε στην Αυγή της Κυριακής. Μιλάει για εγκληματική οργάνωση με ονόματα και διευθύνσεις. Μιλάει για σχέσεις. Αναφέρονται και ονόματα υπουργών. Εγώ επειδή υπέγραφα αυτό το κομμάτι επίτηδες, δεν τις ανέφερα γιατί δεν τους κατηγορούν για κάτι, αλλά μιλάνε για βαθιά διαπλοκή. Η μισή από αυτούς τους κατηγορούμενους, η αρχηγή της εγκληματικής οργάνωσης ήταν αγκαλιά με συγκεκριμένα υπουργεία τώρα. Τι λέτε τώρα, ασφαλώς.
9: Προσπαθούν, η ρητορική είναι ίδια όμως, ότι ξέρετε τι.
8: Έχετε δίκιο.
9: Εμείς γινόντουσαν πάντα. Ξέρετε τι, αυτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Υπουργείο Γεωργίας παλιότερα και τα λοιπά γινόντουσαν πάντα. Αυτά με τα email και τα προσωπικά δεδομένα γινόντουσαν πάντα. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Είναι διαφορετικό να βρίσκεις μέσα σε ένα καλάθι δυο σάπια φρούτα, που πραγματικά πρέπει να τα αφαιρέσεις άμεσα για να μην σαπίσουν και τα υπόλοιπα, και είναι διαφορετικό να βάζεις επί τούτου σάπια φρούτα μέσα στο καλάθι για να σαπίσει ολόκληρο και μετά να λες ότι πάντα σάπια φρούτα είχαμε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο κόσμος θα πρέπει να το καταλάβει αυτό και θα πρέπει να το αντιπαλέψουμε. Γιατί, μιας και είμαι στο Παρίσι, να ξέρετε ότι τόσο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά καλπάζει. Και η ακροδεξιά καλπάζει γιατί πατάει πάνω σε αυτή τη λογική. Ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι, δεν θα γίνει κάτι.
8: Ναι, η πολιτική, ας πούμε. Ναι. Η πολιτική του δημοκρατικού τόξου, αυτό ισχύει που λέτε. Είναι σωστή ανάλυση. Ότι είναι όλοι οι ίδιοι, δεν γίνεται τίποτα, ούτε η δικαιοσύνη λειτουργεί, υπάρχει ατιμορρησία, δεν υπάρχει διαφάνεια. Επομένως, πάμε στην ακραία αντιμετώπιση της πολιτικής, έτσι δεν είναι.
9: Ακριβώς. Mm. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν και καλοί πολιτικοί και καλοί δικαστές και καλοί εισαγγελείς και καλοί δικηγόροι και υπάρχουν πολλά καλά φρούτα. Μην αφήσουμε τα σάπια. Να θα πείσουν όλο το καλά.
8: Και καλή μηχανική, γιατί πράγματι αρκετοί από τους 36 κατηγορούμενους που είδα εκεί, δεν έβαλα τα ονόματα την Κυριακή, δεν βάλαμε στην Αυγή, γιατί εντάξει δεν υπάρχει υποχρέωσή μας για απόκρυψη των ονομάτων, αλλά είδα υπάρχουν αρκετοί μηχανικοί, αλλά υπάρχουν άλλοι που αγωνίζονται, μηχανικοί που δεν λειτουργούν σύμφωνα με αυτή τη συμμορία που λειτουργούσαν αυτοί εδώ. Έτσι είναι.
9: Μα μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μηχανικούς στην Ελλάδα, είναι δυνατόν 36, απλώς. Ξέρετε τι, το σύστημα το οποίο δομούμε βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους να αναλυθούν σε θέσεις ευθύνης. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα.
8: Έτσι, ότι επικρατούν. Όπως και στις Αστόροπε και ΠΕ επικρατούσαν οι φραπέδες και η κυρία εκεί με την Πόρσε πάνω και με την.
9: Ακριβώς.
8: Με τη Φεράρι, ξέρω εγώ τι είχε. Το ίδιο και εδώ, αλλά ναι, ίσως δεν πρέπει να λέγονται και μόνο οι ιδιότητες των ανθρώπων, γιατί αυτό ας πούμε κατά συκοφαντή είναι ένα ολόκληρο κλάδο.
9: Σωστό.
8: Δεν είναι σωστό και όλο αυτό. Okay. Λοιπόν, κύριε Πανακούλια, εδώ θα είμαστε να μιλάμε. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Κυρίως πρέπει να σας συγχαρώ γιατί δεν σιωπήσατε και εσείς και οι άλλοι οι οποίοι έχουν προσφύγει και αποκαλύψατε αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, το ότι ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εκείνη την αρχική ανακοίνωση, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υποχρέωσή τους των πολιτικών. Αλλά οι πολίτες οι οποίοι βάλλονται, έχουν την καθημερινότητά τους, είναι θεωρείται πια, ξέρετε, ηρωισμός το να μην συμβιβάζονται, να σας το πω έτσι. Έτσι.
9: Ναι, και γι' αυτό. Ναι. Μα συγχαίρετε για κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι η απλή λογική για τον κάθε πολίτη.
8: Η απλή λογική,
9: δηλαδή,
8: αλλά δεν
9: θα έπρεπε
8: είναι.
9: Σε μια.
8: Να είναι, αυτή θα έπρεπε να είναι η κανονικότητα, κύριε Πανακούλια.
9: Ακριβώς,
8: αλλά δεν είναι
9: αυτό.
8: Και γι' αυτό σας συγχαίρω. Λοιπόν, να είστε καλά και να περνάτε καλά εκεί, στο όμορφο Παρίσι.
9: Ευχαριστούμε.
8: Να είστε καλά.
9: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έκτορας και Ανδρομάχη, για όσους δεν θυμούνται. Μάνος Χατζηδάκης. Θα παίζουμε οπωσδήποτε ένα τραγούδι του Χατζηδάκη αυτή την εβδομάδα που ήταν και η επέτειος του θανάτου του. Το 94 πέθανε, είπαμε, Μάνος Χατζηδάκης, και μας άφησε φτωχότερους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να μιλήσουμε για το δίκαιο. Να μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση. Είδατε, ήταν και πρώτο θέμα χτες σε πολλά κανάλια για την, για την απόφαση του Συμβουλίου εκεί στον Άριο Πάγο, η οποία ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση του Συμβουλίου του Πειραιά, του Δικαστικού Συμβουλίου βεβαίως, και οδήγησε ξανά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στον Κορυδαλό για τουλάχιστον ένα χρόνο. Λέω τουλάχιστον, γιατί χθες μας ήρθαν και άλλα νέα ότι όχι, δεν είναι υποχρεωτικό, λέει, να αποφυλακιστεί στα 25 χρόνια. Μας τρελάνε τελείως. Πάμε στον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, τον έγκριτο νομικό δικηγόρο που παρακολουθεί ποινικολόγο. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιρδάρη, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία τα λέτε για το θέμα.
0: Ναι, όχι, εσείς
1: έχει
0: θα μας τα πείτε.
1: Σοβαρές διαστάσεις και εκτάσεις.
0: Ναι, ακριβώς, έχει σοβαρές διαστάσεις. Λοιπόν, τώρα μιλάω μαζί σας, γιατί άκουσα χτες. Ξέρετε, λέγανε, ας πούμε, τις προηγούμενες ημέρες, μετά την αποφυλάκηση του λόγου του, του βουλεύματος του Συμβουλίου εκεί κάτω στο Πειραιά, ότι, εν πάση περιπτώσει, για ένα χρόνο μπαίνει μέσα και τι θα αποφυλακιστεί. Μετά τον ένα χρόνο. Χθες το βράδυ όμως άκουσα διαρροές από ανώτατους δικαστές. Δεν ξέρω τώρα τι διαρροές ήταν αυτές, γιατί οι διαρροές είναι λίγο επικίνδυνες. Λοιπόν, που λέγανε ότι όχι, δεν, και μετά τον ένα χρόνο, λέει, θα κριθεί αν θα εφαρμοστεί το μέτρο των 25 χρόνων. Για πείτε μου, τι ισχύει σε σχέση με αυτό, καταρχήν.
1: Ισχύει, είναι σαφές ότι και αφού συμπληρωθεί 25 ετία, θα δύναται το δικαστικό συμβούλιο, το να αποφυλακίσει. Δύναται. Άρα μπορεί και να μην αποφυλακίσει. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση ο επικαίστερος νόμος για την υφόρων απόλυση, το 465 του ποινικού κώδικα, που είναι μια μεταβατική διάταξη, λέει με σαφήνεια ότι η υφόρων απόλυση, οι αδικήματα που προϊσχύσαν το δικαίου, δηλαδή του παλιού ποινικού κώδικα που διεξήχθησαν.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχουμε και καινούριο κώδικα τώρα.
1: Ισχύουν οι διατάξεις του παλιού ποινικού κώδικα για υφόρων απόλυση, για αδικήματα που έχουν τελεστεί τότε, με τον παλιό, που εδώ είναι αναφίβολο. Επομένως, και με αυτό και με τον επικαίστερο νόμο, η διάταξη η προηγούμενη μιλούσε περί οπωσδήποτε. Δηλαδή η αποφυλάκηση φόρων χρησιμοποιούσε τη λέξη οπωσδήποτε. Τώρα χρησιμοποιεί τη λέξη μπορεί. Άρα κατά την άποψή μου δεν έχει περιθώρια παρά μόνο όταν συμπληρώσει, εκτός αν με ειδική αιτιολογία, που δυστυχώς και εδώ μπορεί με έναν νομολογιακό τρόπο να ερμηνεύσουν με έναν διαφορετικό τρόπο το αρμόδιο συμβούλιο.
0: Τώρα,
1: και να μην το βγάλει άμεσος.
0: Ναι, είναι φανερό, γιατί το σύστημα θέλει τον κύριο Γιωτόπουλο μέσα. Έχουν βγει και ανακοινώσεις από τον αμερικανικό παράγοντα εκεί στο εξωτερικό. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύλογο.
1: Πάντως πρέπει να σας πω ότι η ερμηνεία που έχει κάνει ο Άρης Πάγος εδώ βρίσκεται απολύτως αντίθετο νομικά. Αντιλαμβάνομαι.
0: Για πείτε μας καταρχήν την ερμηνεία. Γιατί μπαίνει ξανά στον Κορυδαλό ο κύριος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για την υπόθεση τρομοκρατίας, να πούμε, το 2003 συγκεκριμένα καταδικάστηκε.
1: Ο παλιός ποινικός κώδικας που έλεγε ότι το ανώτατο όριο για οποιονδήποτε καταδικαστέντα είναι που μπορεί να μείνει στη φυλακή, κλειστή φυλακή, να έχει εκτίσει δηλαδή πραγματικά, ήταν 19 χρόνια. Ήταν το ανώτατο επίπεδο. Έρχεται ο καινούριος ποινικός κώδικας, ο οποίος ισχύει από 1η Ιουλίου του 19, και βάζει ως ανώτατο όριο για τους ισοβήτες που έχουν πάνω από μία ποινή ισόβιας κάθεξης τα 25. Ο παλιός κώδικας δεν προέβλεπε για τους πολυισοβήτες κάτι εξειδικευμένο, όμως κάλυπτε το χώρο αυτό με το ότι ο οποιοσδήποτε καταδικαστής δεν μπορεί να υπερβεί τα 19 χρόνια στην φυλακή, πραγματική εκτίμηση στη φυλακή.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό, έπρεπε να έχει βγει
1: ο επικεφαλής
0: νόμος εδώ και χρόνια, είναι... ας πούμε, ο κ. Γιωτόπουλος.
1: Θα έπρεπε να βγει, έτσι, κατά την άποψή μου.
0: Το 2002 συνελήφθη, εκείνα τον Ιούλιο.
1: Εφαρμόζεται ο παλιός ποινικός κώδικας και εφαρμόζεται ο επικεφαλής νόμος που είναι 19 χρόνια. Ναι. Άρα, ήδη έχουν καθυστερήσει.
0: Ήδη έχουν,
1: έρχεται,
0: δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο...
0: Ναι, για
1: πέρα. Έρχεται λοιπόν ο καινούριο, ο Άρης Πάγος τώρα, και ερμηνεύει και λέει, ξέρετε κάτι, υπήρχε κενό νόμου, διότι δεν αναφερόταν στους πολυσοβίτες. Υπήρχε κενό νόμου. Άρα έφυγε το καινούριο ποινικός κώδικας, το καλύπτει αυτό, είναι lex specialis, είναι ειδική νομοθεσία, αλλά υπερισχύει ειδική νομοθεσία. Όμως αυτό είναι μια νομολογιακή κατασκευή, η οποία πάει αντίθετα και με το κόντρα, δηλαδή, και με τη βασική θεμελιώδη αρχή ότι ισχύει ο επικέστρος νόμος. Έτσι,
0: τώρα,
1: για τον κατηγορούμενο.
0: Πείτε μου.
1: Δεν, δηλαδή, αυτή είναι κατασκευή, διότι δεν υπήρξε ποτέ κενό. Διότι καλυπτόταν ότι οποιοδήποτε καταδικαστής δεν μπορεί να υπερβεί τα 19 χρόνια.
0: Κύριε Γυρδάρη, γιατί έχει γίνει έτσι λίγο λάστιχο, ας το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω, η νομολογία και η νόμη για τον κύριο Γιωτόπουλο, γιατί... είδαμε καταρχήν ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία του δώσαν και τις άδειες, θυμάστε. Έκανε πάρα πολλά. Πάνω από δύο δεκαετίες για να πάρει.
1: Με δυσκολία, θα έλεγα, και διαφοροποιήθηκε ως προς τους υπόλοιπους καντούμενους.
0: Έτσι, δηλαδή, γιατί το σύστημα ότι... τώρα θέλει τόσο πολύ.
1: Δεν θα πρέπει να αφουγκράζει η δικαιοσύνη, πρέπει να έχει κλειστά μάτια και κλειστά αυτιά. Δεν πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία σε αυτό το επίπεδο. Και την λαϊκή, ας πούμε, αγανάκτηση που δεν είναι αντικειμενικά στοιχεία. Εδώ έχουμε κράτος δικαίου, υπάρχει νομοθεσία, τα δικαστήρια μπορούν να ερμηνεύουν την κειμένη νομοθεσία, δεν μπορούν να νομοθετούν. Εδώ εκτιμώ ότι ο Άρης Πάγος έχει βάλει περισσότερες προϋποθέσεις, έχει βάλει περισσότερα κριτήρια για το θέμα της αποφυλάκησης, παραβιάζει την αρχή, τη θεμελιώδη αρχή, της εφαρμογής για τον κατηγορούμενο και τον καταδικασμένο του επικέστερης νομοθεσίας, θεωρώ ότι είναι μια ερμηνεία η οποία, θα έλεγα, απευθύνεται στην κοινωνία και ενδεχομένως και στα πολιτικά πράγματα και στις πιέσεις που δεχόμαστε από εδώ και από εκεί, παρά στο αντικειμενικό κριτήριο που πρέπει να έχει η δικαιοσύνη. Πρέπει να είμαστε κράτος δικαίου και πρέπει οι νόμοι να ισχύουν για όλους. Και για
0: αυτή η ανακοίνωση τώρα που βγήκε εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μας ήρθε, πώς επηρέασε το αποτέλεσμα?
1: Είναι μια πίεση μεγάλη.
0: Υπήρχε πίεση προς την ελληνική δικαιοσύνη. Καλά, αυτό δεν είναι παρέμβαση τώρα στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Αναφίβολα αυτή είναι παρέμβαση, η οποία είναι παρέμβαση στην εσωτερική κατάσταση μια άλλη χώρα. Εμεί είμαστε μικρή χώρα και ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει, όπως ξέρετε.
0: Ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει, αλλά ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι ρομαντικοί εδώ που αντιδράνε σε αυτές τις βουλές, τέλος πάντων, των ισχυρών.
1: Πάντως, εντάξει, τώρα, επειδή και ο Άρης Πάγος ερμηνεύει, η ερμηνεία, μπορεί να μην συμφωνούμε με την ερμηνεία, τώρα βέβαια αυτή η ερμηνεία είναι, ο Άρης Πάγος έχει το προνόμιο να είναι ο αυθεντικός ερμηνευτής της νομοθεσίας στην ελληνική επικράτεια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι από τα συμβούλια.
0: Δεν ελέγχεται κιόλας. Αυτή η ερμηνεία δεν ελέγχεται. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο τρόπο τώρα ο κ. Γιωτόπουλος να προσφύγει πιο πάνω, έτσι δεν είναι? Εκτός αν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό
1: μπορεί
0: Δικαστήριο.
1: Μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Εσείς ξέρετε τα ευρωπαϊκά. Θα έχει αφαιθεί ελεύθερο.
1: Αντιβάλλω δηλαδή ότι θα έχει οποιαδήποτε έκβαση θετική.
0: Όλη αυτή τώρα η διαδικασία που ακολουθήθηκε, γιατί είδα μια διαδικασία περί με αυτά, με αστυνομικά αυτά. Ο ίδιος εμφανίστηκε, ο ίδιος αυτοβούλος. Αυτοβούλος εμφανίστηκε. Και μετά.
1: Γενικά ως συγκεκριμένος νομίζω παίρνει τις άδειες, πιστεύει κανονικά, δεν έχει επιδείξει δηλαδή μια συμπεριφορά. Τώρα ξέρετε, βάζει και μια άλλη λέξη τώρα, περί καλής διαγωγής το Συμβούλιο του Αρεπάγου, που δεν το λέω νόμος, λέει για διαγωγή, η οποία γενικά ο νόμος δεν είναι περί της καλής διαγωγής, δηλαδή προσθέτει λέξη καλή, άρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πει ότι καλή διαγωγή σημαίνει και μεταμέλεια, σημαίνει και να εκδηλώσει τον λόγο.
0: Πείτε μου λίγο, για να αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Γιωτόπουλος στα 25 χρόνια, ας το πάρουμε, ας πάρουμε τα 25 τώρα, γιατί αυτό ακολουθείται από ό,τι φαίνεται, αφού ξαναμπήκε στον Κορυδαλό, για να αφαιθεί ελεύθερος απαιτείται να έχει και καλή διαγωγή? Τι λέει ο νόμος? Ρωτάω τώρα τι λέει ο
1: νόμος. Μιλάει περί διαγωγής τέτοια που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα βγαίνοντας έξω με επανάληψη παρόμοιων πράξεων. Είναι ένα γενικό, μια γενική τοποθέτηση που χωράει νερά. Όμως πιστεύω, επειδή υπάρχει η λέξη οπωσδήποτε στον προγενέστερο νόμο που ισχύει, διότι ως ευμενέστερο θεωρώ ότι δεν θα υπερβούν κατά πολύ τα 25. Η άποψή μου, και σας το λέω και θα το δείτε, είναι ότι στα 25 δεν θα βγει ακριβώς. Θα δείτε ότι θα βγει, αν θα βγει, θα βγει στα 25 και μισό ή κοντά στα 26. Έτσι ξέρω.
0: Έχει δηλαδή κανένα δίκιο.
1: Δηλαδή γιατί θα πρέπει να γίνει μια κρίση, ας πούμε, του Συμβουλίου και μπορεί να πάνε πέρα δόθε με αιτιολογίες, με αναιρέσεις, με διάφορα θέματα.
0: Ναι. Τώρα αυτά τα δικήματα της τρομοκρατίας, εγκλήματα είναι της τρομοκρατίας για να τα λέμε.
1: Εγκλήματα θα αμφίβολα καταδικαστεί από όλους μας. Δεν διαφωνεί καθόλου και εγώ. Όπως ξέρετε, ήμουν και εγώ στο θέμα της πολιτικής αγωγής.
0: Εσείς ήσασταν πολιτική αγωγή στην υπόθεση τρομοκρατίας. Αυτό ήθελα να πω.
1: Εγώ ήμουν πολιτική αγωγή εναντίον του Γιωτόπουλου. Δεν ήμουν υπέρ του.
0: Ήσασταν εναντίον του. Εξακολουθούν να είμαι εναντίον του.
1: Και εναντίον των εγκλημάτων που κάνανε.
0: Ναι, παρόλα αυτά λέτε ότι θα πρέπει να τηρείτε το δίκαιο σε σχέση με τα δικαιώματα που δίνει ο νόμος, το Σύνταγμα.
1: Κύριε Παπαδάκο μου, είναι πολύ απλό. Εάν παραβιαστούν τα δικαιώματά σας σε εσάς και δεν αντιδράσουμε οι υπόλοιποι του νομικού κόσμου, σημαίνει ότι αύριο θα παραβιαστεί και το δικό μου και των παιδιών σας και του διπλανού μας. Υπάρχουν όρια.
0: Επομένως,
1: πρέπει
0: μας αφορά
1: να τηρείτε το κράτος δικαίου. Όλους μας
0: και
1: αφορά.
0: Όχι, και όχι αλακάρτ. Αυτό είναι το θέμα. Να μην τηρείτε δηλαδή κατά περίπτωση το κράτος δικαίου.
1: Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ίση, γι' αυτό είναι και τυφλή, υποτίθεται. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι τυφλή.
0: Ναι, τυφλή δεν είναι. Μουγγί, είναι χουφή μερικές φορές. Βέβαια, τώρα τον τελευταίο καιρό, κύριε Χιρδάρη, επειδή έχετε εμπειρία μεγάλη και είστε χρόνια εκεί στα δικαστήρια, έχουμε την επανάσταση των πρωτοδικείων, φοβάμαι. Δηλαδή, βλέπω από τις αποφάσεις ότι τα πρωτοδικεία, ο πρώτος βαθμός, στέκεται στο πλευρό των πολιτών. Βλέπω στις μεγάλες υποθέσεις, ας πούμε στις υποκλοπές. Λήφθη ιστορική απόφαση εκεί στο πλημελιό δικείο.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τα δευτεροβάθμια και υπάρχει και το ανώτατο. Ναι. Ακυρωτικό, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αναχώματα άλλα.
0: Υπάρχουν σκιές εκεί σε αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Ας το πω έτσι, σκιές, για να μην πω τίποτα άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Ευχαριστώ.
1: Υπάρχουν, θα έλεγα, διαφοροποιήσεις και θα έλεγα ότι υπάρχει και ο νομικός κόσμος που έχει επιδείξει αντίθεση σε οτιδήποτε διαφοροποιείται από το κράτος δικαίου και από την ερμηνεία αυτή που οφείλει το κάθε δικαστήριο να κάνει με σωστό τρόπο. Οι δικαστές οφείλουν να δέχονται κριτική, ακόμα και αυστηρότατη.
0: Εντάξει, οι αποφάσεις κρίνονται. Το λέμε από την εποχή του Γεωργίου Παπανδρέου, να το ανατρέψουμε και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Χιρδάρη. Και θα κάνουμε μια συζήτηση μια μέρα και για τον τρόπο που λειτουργούν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έτσι.
1: Τα
0: οποία καθυστερούν, επειδή ακούω πολλά για τις καθυστερίες και των ελληνικών, για να υπερασπιστούμε λίγο και τους Έλληνες δικαστές.
1: Κύριε Βαρακού, ένα δικαστήριο υπάρχει που καθυστερεί περισσότερο από όλα. Τώρα, να φανταστείτε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δίδει αποφάσεις του 2015 και του 2016. Σημαίνει ότι μετά από 10 χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Είμαι παθούσα.
1: Δεν μπορεί να καταδικάσει κάποιον για παραδείγματο.
0: Κύριε Γιδάρη, είμαι παθούσα, οπότε καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Για να πούμε για αυτό το θέμα, ήθελα να δούμε την άλλη πλευρά. Άκουγα χτες, ας πούμε, διάφορες κρίσεις εκεί και συναδέλφων. Ο αρχιτρομοκράτης, ο αρχιδολοφόνος. Δεν άκουσα κουβέντα για το δίκαιο, καμία κριτική για αυτή την απόφαση, για αυτό το βούλευμα του Αρείου Πάγου. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να σας τα λέμε όλα, να σας λέμε και την άλλη πλευρά. Τώρα έχω πάρα πολλά μηνύματα και για τον Γιωτόπουλο, να ξέρετε. Τώρα ένας, ο Γιώργος, δεν θα πω το επωνυμό του, μου λέει ότι η μεταχείριση του Γιωτόπουλου, λέει, επαληθεύει το αληθές των ισχυρισμών του 17 Νοέμβρη για το κράτος και τους απατεώνες με τις γραβάτες. Λοιπόν, το μεταδίδω έτσι όπως μου το έστειλε. Και ξέρετε, όταν υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες ακόμα και δεν έχει σημασία ποιος είναι ο κατηγορούμενος, ποιος είναι ο καταδικασμένος, οι οποίες αφορούν οι αποφάσεις αυτές παραβιάσεις του κράτους δικαίου, εμείς θα τις λέμε τις παραβιάσεις, όποιον και αν αφορούν. Γιατί το κράτος δικαίου και δημοκρατία και η κριτική στη δικαιοσύνη δεν πρέπει να γίνεται αλακάρτ, δηλαδή να γίνεται κατά περίπτωση όποτε μας συμφέρει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία, που έχει δύο πυλώνες, το έχουμε πει, τη λογοδοσία και, και τον έλεγχο και τη διαφάνεια. Αυτά είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τώρα μια και λέμε μέσα μαζικής, σήμερα το μεσημέρι ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός περιβάλλοντος, που στα χέρια του έχει σκάσει αυτή η βόμβα των πολεοδομιών, γιατί δεν είναι μόνο ενέργειας, τον βλέπω γελαστό να κόβει κορδέλες, έτσι. Έχει σκάσει στα χέρια του αυτή η μεγάλη υπόθεση και πρέπει να πάει στη Βουλή και να πει τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η εγκληματική οργάνωση και γιατί δεν την πήρε είδηση, γιατί δεν είναι πια ένα μήνα υπουργός. Είναι αρκετό καιρό. Δεν λέω ότι είναι ο μόνος, αλλά είναι αρκετό καιρό. Λοιπόν, αεράτος λοιπόν σήμερα ο κύριος Παπασταύρου, μάρτυρας υπέρ του γνωστού επιχειρηματία, τον οποίο χαρακτήρισε αδελφικό του φίλο. Αυτά όμως θα τα πούν άλλοι, επειδή με αφορά προσωπικά αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 8. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες το βράδυ τη διμερή συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις που αναμένεται να αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμπαμπάντ, που συμπεριλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου, υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γαλλία. Μόλις το υπέγραψα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος από το παλάτι των Βερσαλιών. Από την πλευρά του Ιράν, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγάη, ανακοίνωσε ότι το κείμενο υπογράφηκε από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζασκιάν. Σύμφωνα με το Press TV, ο κ. Εσμαήλ Μπαγάη υπογράμμισε ότι η απόφαση να υπογραφεί το έγγραφο από τους ίδιους τους πρόεδρους δεν ήταν τυχαία, καθώς αυξάνει το πολιτικό κόστος οποιασδήποτε ενδεχόμενης παραβίασής του. Αναλυτές σημειώνουν ότι η Τεχεράνη προτίμησε να αποφύγει δημόσιες χειραψίες Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων σε επίσημη τελετή, καθώς η Ιρανική πλευρά αποδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνες για το θάνατο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου και το πολιτικό κόστος τέτοιων εικόνων θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό στο εσωτερικό. Η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί επίσης την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του ορμούς χωρίς καθυστέρηση, ενώ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική αυτή εξέλιξη και να αρχίσουν οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αλήθεια, ποιος φοβάται τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και γιατί? Με αυτό το ερώτημα παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης που αφορά τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο σε μια αλυσίδα ενεργειών που δημιουργούν εμπόδια στο έργο ενός θεσμού, ο οποίος ερευνά το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ και τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι όσο οι αποκαλύψεις πληθαίνουν, τόσο δείχνει να αντιμετωπίζει ως πρόβλημα όχι το σκάνδαλο, αλλά την έρευνα για το σκάνδαλο, κάνοντας λόγο για ευρωπαϊκό à la carte, καθώς όπως σημειώνει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται την Ευρώπη όταν τη βολεύει και αμφισβητεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όταν εργάζονται για διαφάνεια και λογοδοσία. Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα μετά από δημόσιες δηλώσεις των δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Η Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της στο Open, επέκρινε την πρόταση για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑ σε περίπτωση δεύτερων εκλογών, κάνοντας λόγο για γελία προσέγγιση, ενώ αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι αν και τα οικονομικά εμφανίζονται βελτιωμένα, η ανάπτυξη δεν αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στο X, απάντησε ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, ασκώντας παράλληλα κριτική στη στάση της απέναντι στον διάλογο στον προεδρευτικό χώρο. Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο ΣΥΡΙΖΑ με σχόλιο του γραφείου τύπου, θέτοντας ερώτημα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη για το αν συμφωνεί με τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου περί καλής δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και ζητώντας τοποθέτηση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα έχει σήμερα Πέμπτη στις 11 συνάντηση στα γραφεία του κόμματος Μίμης Δαριώτης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες με βαριά ατζέντα, με βασικά θέματα το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τις εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και ανταγωνιστικότητα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τους αντιπάλους τους στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League έμαθαν χθες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αντίστοιχα. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Dynamo Kiev Plus, με το πρώτο μάτς να γίνεται στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στις 30 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τους πράσινους, θα αντιμετωπίσουν την Ουγγρική Παξί και θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου επί Ουγγρικού εδάφους, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.
1: Ο καιρός.
0: Αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένεται σήμερα σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αθήνα. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα. Να γκρινιάξω τώρα. Προσπαθώ, βάζω τα ακουστικά στα αυτιά μου και έχει τρία ακουστικά εδώ και τα τρία δουλεύει μόνο το ένα. Ενώ από τα δύο αυτιά δουλεύει, ακούς μόνο από το ένα. Και εγώ δεν μπορώ, τώρα τι να σου πω. Μάλλον μεγαλώσαμε και γίναμε γκρινιάρες. Αλλά τι γίνεται, ρε παιδί μου, ακούς μόνο από το ένα τα αυτή. Γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων. 8 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Όπως κάθε μέρα, ανοιχνεύσουμε έτσι για μια ώρα την επικαιρότητα, να ακούσουμε και τα ό,τι να είναι της ημέρας. Να έχουμε και μια επικοινωνία στο 6985870059, παρακαλώ. Το λέω μια ακόμη φορά, για όσους δεν το γνωρίζετε. 6985870059, καλημέρα σε όλους. Είναι 5η σήμερα, 18 Ιουνίου 2026. Τελειώσαν οι εξετάσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα γυμνάσια. Ακόμα στα πανεπιστήμια δεν έχει τελειώσει την τριτοβάθμια. Σιγά σιγά την άλλη εβδομάδα αρχίζουν ένα-ένα και τελειώνουν και αυτά. Ελευθερώνονται τα παιδιά μας από αυτό το καθημερινό άγος, ετήσιο άγος, τα οποία τα υποβάλλουμε εμείς οι γονείς, σε όλη τους τη ζωή, στα πιο ωραία και τρυφερά τους χρόνια που θα έπρεπε να κάνουν άλλα πράγματα και όχι αυτά που κάνουν. Γιατί εμείς είμαστε Ευρώπη. Ή θέλουμε να λέμε ότι είμαστε Ευρώπη. Αλλά άνοιξουμε ότι στα εκπαιδευτικά συστήματα των υπόλοιπων κρατών και πολύ περισσότερο των βόρειων ευρωπαϊκών κρατών, τότε θα καταλάβουμε ακριβώς τι είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, η μέρα έχει ως βασική είδηση τη συμφωνία, έτσι, μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Είναι μια συμφωνία που τίθεται σε άμεση ισχύ. Ο Τραμπ έκανε το σύνηθες σοου του μπροστά στον Μακρόν, υπέγραψε το μνημόνιο στις Βερσαλίες μπροστά στον Μακρόν. Οι Ιρανοί δημοσίευσαν εικόνες του Μασούτ Πεζασκιάν με το υπογεγραμμένο κείμενο. Τα υπόλοιπα αφενός θα τα δείξει η ιστορία σε βάθος χρόνου, αφετέρου θα τα αναλύσουν οι ειδικοί και θα ανοιχνεύσουμε έτσι τη συμφωνία. Επί του παρόντος η πρώτη εικόνα, που είναι η εικόνα της επικοινωνίας, βγάζει το Ιράν, εντάξει, δεν μπορώ να πω νικητή, κανείς δεν βγαίνει νικητής από ένα πόλεμο, εννοείται, αλλά τέλος πάντων οι στόχοι του άξονα των ΗΠΑ και κυρίως του Ισραήλ είναι προφανές ότι δεν επετέχθη από τη συγκεκριμένη ιστορία. Έχουμε σήμερα και σύνοδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ βαριά ατζέντα. Οι 27 ηγέτες δίνουν το ραντεβού σήμερα στις Βρυξέλλες. Πολύ πλούσια είναι η ατζέντα. Έχουν πολλά να συζητήσουν. Φαντάζομαι και τη συμφωνία του Ιράν και το ενεργειακό θέμα, που είναι το μεγάλο θέμα που καίει την Ευρώπη. Συγγνώμη, αλλά τα έχουμε πει αυτά. Οικία βούληση η Ευρώπη έπεσε στην παγίδα. Και τώρα πληρώνει τις επιπτώσεις και πολιτικά και κοινωνικά και όπως θέλετε. Λοιπόν. Στην Μεδαπή, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Κρατώ αυτό το την νέα πλατφόρμα με τίτλο «Η Ακρίβεια», το οποίο είναι υποτίθεται το εργαλείο, το οποίο θα αντιμετωπίσει ένα από τα εργαλεία που θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Θα το πω όσο πιο απλά και λαϊκά και μπορώ. Πιο παπατζίδικη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά σαν αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει υπάρξει. Πιο παπατζίδικη κυβέρνηση. Λοιπόν, πήγανε και στήσανε τώρα μια ακόμα εφαρμογή και έκανε και ολόκληρη σύσκεψη στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να τη διαφημίσει. Και για να μην έχει κανείς καμιά αμφιβολία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πλατφόρμα εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Εν τω μεταξύ, 5 χρόνια η ακρίβεια σαρώνει τα πάντα, έτσι. Και αυτός κάνει πλατφόρμες. Σκέψου δηλαδή να μην ήταν και κεντρική πολιτική επικαιρότητα, τι θα κάνανε. Πάντως, επειδή έκανα μια γύρα χθες από τότε που έγινε η σύσκεψη αυτή στο Μαξίμου, ούτε τα πιο φιλοκυβερνητικά sites δεν την κράτησαν ψηλά την είδηση πάνω από μια ώρα. Την εξαφάνισαν αμέσως, γιατί τι να κάνεις, κάποια πράγματα δηλαδή. Ούτε ο πιο ακριβνής οπαδός του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να τα σηκώσει. Οι υπόλοιποι, όλοι εμείς δηλαδή οι πολίτες, πραγματικά ούτε να θυμώσουμε δεν μπορούμε με αυτό το χάλι. Δεν έχουμε κουράγιο ούτε να θυμώσουμε πλέον. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα να βάζεις την εφαρμογή τυρί ρίζι καμπά, πώς το έλεγε η διαφήμιση, έτσι δεν έλεγε, τυρί ρίζι καμπά.
βάζει στην ή ακρίβεια τη ρίζα καμπά και σου βγάζει Λίντλ στον Ταύρο, Βασιλόπουλο στην Πάτρα και My Market στον Αγιώκαμπο. Τα καρτέλ κάνουν πάρτι, κυριολεκτικά στην αγορά, με πρόσχημα τους πολέμους. Ο πληθωρισμός είναι σταθερά μια μισή μονάδα πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και σε κάποια προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης σπάει κάθε ρεκόρ. Οι μισθοί είναι καθυλωμένοι σε επίπεδα πρώτου 2019, είναι χειρότερα από το 2009, συγγνώμη, όχι το 2019, πρώτης χρεοκοπίας. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι στον πάτο της Ευρώπης. Τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, των τραπεζών, των σούπερ μάρκετς πιάσανε ταβάνι κυριολεκτικά. Τα funds στα οποία ανήκει η χώρα κερδοσκοπούν ασύστολα και βγάζουν φρέσκο χρήμα που σηκώνουν από την κοινωνία στην αλλοδαπή, με φόρο 5% παρακαλώ. Η επαρχία ερημώνει. Οι Έλληνες πουλάνε τα σπίτια τους, τα χωράφια τους και τα σημικά τους για να τα βγάλουν πέρα. Τα παιδιά τους φεύγουν για άλλες πολιτείες. Η διαφθορά έχει πιάσει κόκκινο. Τα δικά τους παιδιά τρώνε με 100 κουτάλια. Οι δικοί τους δεκαστές ψεκάστες κουπίστε τελειώσαμε. Και έχει ο Θεός ο μεγαλοδύναμος με τους εκπροσώπους του επί της γης να κάνουν double score στο Μηνιάτικο για να μας ευλογούν καλύτερα, τάζοντάς μας μια καλύτερη ζωή στο επέκεινα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα, τι να σας πω. Ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει όπως θέλει. Αυτό είναι η δημοκρατία. Πάμε και στην Αντιπόλυση, πάμε στο Πασόκ. Είχαμε το σόου της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία έδωσε εύσημα για μία ακόμα φορά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις επιτυχίες της, λέει, στα δημοσιονομικά. Είναι αυτά που ανέφερα παραπάνω. Γι' αυτά δίνει εύσημα η κυρία Διαμαντοπούλου. Και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Εξαιρετική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Θα καταδικαστούμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο έχει προσφύγει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρός της έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παρακολούθησή του και για το ότι δεν το απάντησαν επίσημα τους λόγους της παρακολούθησής του. Θα μας καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η κυρία Κοβέση έχει προσφύγει στον Άριο Πάγο για το γεγονός ότι ανανέωσαν τις θητείες των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια και όχι για 5. Και η Διαμαντοπούλου δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση, στον πολιτικό της αντίπαλο δηλαδή,

στη Βουλή. Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική. Χθες άκουσα και τη συνέντευξη της κυρίας Γκρατσία, της δικηγόρου, της στενής συνεργάτητας της κυρίας Καριστιανού και του στέλεχους του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία δήλωσε επιλέξεις, στο μεταφέρω αυτό λέξη, δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις στην ομοθετική αντιμετώπιση, οι οποίες να μην δικαιολογούνται αιτιολογημένα. Για τις γυναικοκτονίες, προσέξτε, θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις στην ομοθετική αντιμετώπιση, οι οποίες να μην δικαιολογούνται αιτιολογημένα. Αλήθεια. Δεν δικαιολογείται αιτιολογημένα η δολοφονία μιας γυναίκας που χάνει τη ζωή της ακριβώς επειδή είναι γυναίκα και θεωρείται η ιδιοκτησία του συζύγου της. Και ποια είναι ακριβώς η διάκριση? Δηλαδή, το να αναγνωρίσουμε τον όρο γυναικοκτονία, και το να αναγνωρίσουμε δεν είναι απλό, δεν σημαίνει ότι απλά θα τον αναγνωρίσουμε και θα μιλάμε για γυναικοκτονίες αντί να μιλάμε για οικογενειακά δράματα και ενδοοικογενειακή βία, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα στη χώρα επικοινωνιακά. Δολοφονεί ένας άντρας τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του και εμείς μιλάμε για οικογενειακό δράμα. Ποιο είναι το οικογενειακό δράμα? Γυναικοκτονία είναι. Μιλάμε κυρίως όμως, δεν μιλάμε για την επικοινωνιακή διαχείριση. Μιλάμε για το δικαιϊκό μας σύστημα. Να αναγνωρίσουμε τον όρο γυναικοκτονία και να επιβάλλουμε συγκεκριμένες, αυστηρότατες ποινές. Να μην αντιμετωπίζεται ως μια οποιαδήποτε δολοφονία. Ποια είναι η διάκριση? Ακριβώς. Να το πω και ας το πάρω πάνω μου. Δεν αντέχει τη βάσανο της κριτικής η άποψη της κυρίας Γκρατσία. Η επόμενη γυναικοκτονία θα είναι στις πλάτες της κυρίας Γκρατσία και οποιοδήποτε εκφράζουν τέτοιου είδους απόψεις. Να τελειώνουμε με τους ξεπλένιδες και τις ιδεολειψίες τους. Αν ο καλός θεούλης τους θέλει τη γυναίκα δούλα και κυρά, η κοινωνία πρέπει να απαντήσει. Η οικογένεια δεν είναι φυλακή για καμία γυναίκα. Για κανέναν δεν είναι φυλακή η οικογένεια. Η τιμή του άνδρα είναι η ελευθερία που προσφέρει στον σύντροφό του. Η ευγένεια, η αγάπη, ο σεβασμός, η βαθιά αγάπη στα παιδιά του, το ενδιαφέρον. Αυτοί δολοφονούν με τα παιδιά του στο διπλανό δωμάτιο. Δεν θέλουν τη γυναίκα ελεύθερη. Δεν θέλουν τους γκέι, δεν θέλουν τις τρανς, δεν θέλουν τους μετανάστες, δεν θέλουν τους ξενομερίτες. Θέλουν να βγαταίνουν τα αγαθά τους παντή τρόπο, να διπλασιάζουν τους μισθούς τους, να προσεύχονται δίχτεν με γονικλησίες μπροστά στις κάμερες στο Θεό τους. Ένα Θεό τιμωρητικό, μισογύνη, μισάνθρωπο, δουλικό προς κάθε εξουσία, εχθρικό προς κάθε αδύναμο. Θα τους περάσει? Δεν πρέπει να τους περάσει. Πέρασε ο καιρός της σιωπής. Τώρα είναι ο καιρός της πλατείας, της αντίδρασης. Ή που θα πάμε μπροστά ως κοινωνία, ή που θα βουλιάξουμε πίσω στο 50. Στον ενωματάρχη, στον παπά και στο δάσκαλο. Δεν είναι η λύση να βγούμε εμείς από τη σωρό, να κάνουμε τη ζωάρα μας, να πιάσουμε το πόστο, να παίξουμε τις μουσικές καρέκλες και μετά να καθόμαστε από καθέδρας και να ηθικολογούμε. Δεν είναι η λύση το εγώ, η λύση είναι το εμείς. Και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν. Τι άλλη είδηση έχουμε? Είπαμε, είναι με τοπική σύγκρουση πλέον της κυβέρνησης με την κυρία Κοβέση για τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Συνεχίζουν να είναι σε τεντωμένο σκηνή οι σχέσεις της κυρίας Κοβέση, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας, με την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η προσφυγή που έχει κατατεθεί από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού για την απόφαση του Ανώτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την ανανέωση της ηττίας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Ακούστε, για θεόφοβη αυτή η πόρτ παρόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη, της εξουσίας, που είναι και ανώτατοι δικαστές που δεν τρέπονται. Η ανανέωση, η έγκριση, όχι της ανανέωσης, δεν πρόκειται για έγκριση, για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων προτείνει τους εισαγγελείς και η θητεία τους είναι πενταετής. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Άριος Πάγος είναι να εγκρίνει την απόσπασή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό, τίποτα άλλο. Και οι αθεόφοβοι δεν μπορούσαν βέβαια να μην την εγκρίνουν, γιατί θα ήταν πραξικόπημα και θα σερνόταν η χώρα άμεσα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα είχαν κονδύλια. Τι κάνανε? Σου λέει, εντάξει, okay, αφού δεν μπορούμε να τους να πούμε όχι και να βάλουμε τους δικούς μας για παράδειγμα, αντί για 5 χρόνια να το κάνουμε 2. Και δικαίως η κυρία Κοβέση προσφεύγει στον Άριο Πάγο. Και προφανώς η προσφυγή αυτή θα έχει και συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα την Ολομέλεια του Αριοπάγου,

0: Και αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συνεχίζεται το σύριαλ της κόντρας της κυβέρνησης με την δικαστική εξουσία. Έτσι. Και συγκεκριμένα με την κυρία Κοβέση, την οποία δεν ελέγχει. Εδώ την ελέγχει, οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την απόρριψη των δύο νέων ετοιμάτων που υπέβαλαν χθες οι συνήγοροι υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μάλλον την πρόταση της εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργήματος Λάρισας για απόρριψη. Το πρώτο αίτημα αφορούσε την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης. Εδώ τώρα, προσέξτε. Εδώ κρατάω και εγώ μικρό καλάθι για το συγκεκριμένο αίτημα να έχει οπτικοακουστική κάλυψη η δίκη. Γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός ότι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και οι καταθέσεις και δεν είναι θέαμα τέλος πάντων η δίκη για να παρουσιάζεται από την τηλεόραση. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη. Σέβομαι όλες τις άλλες απόψεις. Αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα εδώ το οποίο είναι αυστηρά δικανικό. Οι μάρτυρες, οι οποίοι θα καταθέσουν το επόμενο διάστημα, δεν πρέπει να έχουν γνώση των μαρτυρικών καταθέσεων των υπολείπων. Τουλάχιστον όχι on camera. Προφανώς και ενημερώνονται οι δικηγόροι τους. Και κατ' επέκταση ενημερώνουν μετά ή ακολουθούν, συντάσσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Οπότε εδώ υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα και σε αυτό το θέμα δεν έχω απάντηση, θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός. Το δεύτερο όμως αίτημα, σχετικά με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί δεν πρέπει οι κατηγορούμενοι να βρεθούν στο δικαστήριο. Και πρέπει να μιλήσουν όντε αυτού οι δικηγόροι τους. Είναι ένα καλό ερώτημα, αλλά τέλος πάντων okay, δεν είμαστε εμείς ούτε νομικοί ούτε δικηγόροι για να μπορούμε να πάρουμε θέση σε αυτό. Απλά το βάζω ως είδηση στο διάλογο και στην ατζέντα, στη σκαλέτα των θεμάτων. Αυτά. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Δεν έχω να πω κάτι. Πόσο κάνει είναι η πλατφόρμα? Το όνομα της πλατφόρμας, έτσι. Ενώ που μπαίνεις και πατάς τη ρίγα γάλακα, ρίζει καμπάκι, σου βγάζει. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι στοιχεία, γιατί οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Μόνο το 0,8%, το 0,8% των Ελλήνων καταθετών στη χώρα έχει πάνω από 100.000 ευρώ στην τράπεζα. Το 0,8. Αλλά αυτό το ποσοστό, το 0,8, διατηρεί, κρατηθείτε, το 44% των συνολικών καταθέσεων που υπάρχουν στη χώρα. Το 0,8, ούτε το 1% δηλαδή, διατηρεί το 44% των συνολικών καταθέσεων που υπάρχουν στην χώρα. Από εκεί και μετά η μεγάλη εικόνα είναι το 71% των καταθετών διατηρεί υπόλοιπο έως 1.000 ευρώ, το 71% έως 1.000 ευρώ, επί της ουσίας τη μισθοδοσία του δηλαδή διατηρεί, στη βάζει στο μήνα και μέχρι το πρώτο 20ήμερο έχει τελειώσει. Και ένα 13% διατηρεί από 1.000 έως 5.000, δηλαδή έχει τη μισθοδοσία του, έχει και 2-3 χιλιαρικάκια στην πάντα, αν του συμβεί κάτι έκτακτο να τα χρησιμοποιήσει. Όσοι είναι, που συγκεκριμένα είναι το 13%. Λοιπόν, αυτό. Και μία είδηση την οποία θέλω να τη μοιραστούμε μαζί, είναι η περιπέτεια της κυρίας Τυχεροπούλου. Αυτή τη φορά το σύστημα τη βάζει στο στόχαστρο. Έτσι. Σύμφωνα με εκτεταμένες έρευνες του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις, βάζουν την κυρία Τυχεροπούλου. Τα δημοσιεύματα μιλάνε ευθέως για εμπλοκή της στα συγκεκριμένα κυκλώματα κτλ. Το αφήνω εδώ στην άκρη για να ξέρετε. Και να κλείσουμε τη βόλτα αυτή με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Την πρόταση του Πασόκ την ακούσατε, έτσι, προτείνει να είναι δωρεάν οι δημόσιες συγκοινωνίες για τους νέους κάτω των 24 χρονών. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πρότεινε να είναι για όλους δωρεάν οι δημόσιες συγκοινωνίες. Το Πασόκ κοστολογεί το δική του πρόταση περίπου στα 30-35 εκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα την ανεβάζει στα 200, γιατί μιλάμε ότι είναι για όλους, έτσι, όχι μόνο για τους νέους κάτω των 24 ετών. Εδώ προχθές σας είπα που βρίσκεται το πρόβλημα, γιατί η πρόταση και των δύο κομμάτων είναι για τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. ένα θέμα δικαιοσύνης δηλαδή, για το γεγονός ότι οι κάτοικοι των υπολείπων πόλεων στη χώρα, που δεν έχουν συγκοινωνίες, έτσι, να πούμε την αλήθεια, είναι πολύ χειρότερες από ό,τι είναι στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, θα πληρώνουν μέσω της εφορίας το δωρεάν το δικό μας, το τζάμπα το δικό μας, στη Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα στοιχείο αδικίας εδώ. Γιατί στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις οι αστικές συγκοινωνίες είναι δημοτικές, ανήκουν στο Δήμο, οπότε πληρώνονται από τους δημότες. Να κάνουμε μια βόλτα έτσι να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ας πούμε για παράδειγμα, ας πάμε στο Πάμπλο του Λουξεμβούργου, που προφανώς δεν έχουν ανάγκη κάτοικοι του Λουξεμβούργου να είναι δωρεάν. Από το 2020 λοιπόν όμως προσφέρει δωρεάν μετακινήσεις σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ολόκληρη τη χώρα. Και στη Μάλτα συμβαίνει αυτό. Στο Ταλίν της Εσθονίας οι μόνιμοι κάτοικοι μετακινούνται δωρεάν από το 2013. Στο Βελιγράδι το ίδιο. Από το 2025 η Σερβική Πρωτεύουσα κατήργησε πλήρως το εισιτήριο σε λεωφορείο, τραμ, τρολέι και αστικό σιδηροδρόμο. Είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν δημόσια συγκοινωνία στο Βελιγράδι. Το ίδιο μοντέλο ακολούθησε και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στη Γαλλία, η Νις, η Μομπελιέ, η Δουνκέρκη και αρκετές ακόμα πόλεις έχουν υιοθετήσει ανάλογες πολιτικές, είτε για όλους είτε για τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό το λέω γιατί σας θυμίζω ότι το Μένουμε Ευρώπη ήταν σημαία στο στόμα κάποιων, οι οποίοι όταν γίναν κυβέρνηση ξεχάσανε και το ότι Μένουμε Ευρώπη και τα πάντα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, καλημέρα Περικλή, μια βόλτα στα μηνύματά σας. Αν είδα το θέμα της χθεσινής εκπομπής του Κουσουλού, όχι. Καταρχάς, Νίκο μου, δεν παρακολουθώ το συγκεκριμένο. Μάλιστα, προχθές έπαιξε και ένα ηχητικό που μάλωνε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο ίδιος δήλωνε οπαδός του, μιλάει ο συγκεκριμένος ο δημοσιογράφος. Και μάλωνα ποιος θα πουλήσει περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους, γιατί αυτοί κατά το δικό τους το μυαλό είναι η πηγή του κακού στη χώρα. Όχι, δεν τον παρακολουθώ και δεν θέλω να τον παρακολουθήσω. Λοιπόν. Ναι, έχεις δίκιο Πέγγι, ούτε να θυμώσουμε δεν μπορούμε με αυτά που κάνουν και με την πόσο κάνει. Ευχαριστώ πολύ Μέρη μου. Έγκλημα πάθους δεν είναι ούτε έγκλημα πάθους, ούτε οικογενειακή τραγωδία, ούτε τίποτα. Ούτε είναι γυναικοκτονία. Δεν χρειάζεται να πούμε. Η Λιλιάνα είναι καλά, κάνει και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Εντάξει, ναι, αυτή είναι η θετική πλευρά σε ό,τι αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί με τέτοιες δηλώσεις δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάστε και για τις αυλώσεις, τις θυμάστε έτσι. Και με τις σχέσεις που έχουμε με την Εκκλησία, ειδικά η κυρία Γκρατσία. Καταλαβαίνετε ότι όποιος προοδευτικός πολίτης θεωρούσε ότι μπορεί να τον εκπροσωπήσει αυτό το κόμμα και να πάει να τον ψήφισει, καταλαβαίνει ότι υπάρχει εδώ ένα χάσμα ιδεολογικό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Ο Πόλ μας χαιρετάει από τη Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά. Πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε να ακούσουμε και από το ρέδιο ταξί Παρθενών την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και να συνεχίσουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, Άνοιξε το μικροφωνάκι. Τώρα μόλι το ξεκούσε ένα πρόγραμμα ημερήσιο του Σπύρου. Πάμε στο ραδιοταξί Παρθενών να δούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Έντονο πρόβλημα έχουμε στο Κηφισό, στην άνοδο από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και τη Μεταμόρφωση, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι το Εργάλαιο και στην Αττική Οδό στον κόμμο της Μεταμόρφωσης υπάρχει έντονο πρόβλημα. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στο ύψος του Ελαιώνα, η Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, πολλές καθυστερήσεις. Η Κηφισίας είναι ομαλή, αλλά με καθυστερήσεις στους Αμπελοκήπους και στο Νεοψυχικό. Η Μεσογείων επίσης έχει καθυστερήσει στο ύψος Εθνικής Άμυνας, στον περιφερειακό του Καρέα. Όπως επίσης και στην Ποσειδόνος και στα δύο ρεύματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι υπάρχει έντονο πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εντάξει, δικαιωματικά τώρα θα μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος να χαλαρώσουμε λίγο και πάμε στα ό,τι να είναι.

0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας τώρα στα χθεσινά και προχθεσινά κάποια από αυτά. Δεν προλάβαμε και χθες να τα παίξουμε και γι' αυτό λέω προχθεσινά. Ό,τι να είναι στον θαυμαστό κόσμο της ελληνικής τηλεοπτικής κυρίως δημοσιογραφίας, αλλά και ραδιοφωνικής. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Παύλο Χριστίδη του Πασόκ, ο οποίος κάνει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση για τα ΕΛΤΑ και για τους εθελοντές Courier. Το διαβάσατε, φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή τα ΕΛΤΑ που έκανε τέτοιο αγώνα η κυβερνησάρα μας για να τα εξυγχρονίσει και για να τα φέρει εκεί που η ίδια ήθελε. Κάνουν έκκληση στους υπαλλήλους του, στους υπαλλήλους γραφείου, να βγουν για μερικές μέρες να κάνουν τους Courier, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στον όγκο των δερμάτων τον οποίο έχει, γιατί δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Για πάμε να το ακούσουμε τον κύριο Χριστίδη.
1: Τα πετυχημένα ΕΛΤΑ, τα οποία θα έκαναν αναδιάρθρωση με τη Νέα Δημοκρατία, ζητούν τώρα εθελοντές υπαλλήλους. Δηλαδή να έρχονται να μας έρουν τα δέματα της ιδιωτικοποιημένης και πετυχημένης εταιρείας της Νέας Δημοκρατίας, που έχει κλείσει και μαγαζιά, που έχει βγάλει και ανθρώπους με θελούσια εθελοντικά. Πολύ μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα δηλαδή να σου πω κάτι, Παύλε μου, δηλαδή άμα κλείνεις μαγαζιά, άμα βγάζεις κόσμο σε θελούσια, προφανώς δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις τον όγκο δουλειάς. Δεν τα ξέρατε αυτά όταν... Ξέρατε, εντάξει, αντιδρούσε και το Πασόκ τώρα, μην το κακολόγω, σε όλα τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Βελόπουλο και στην επική του κολοτούμπα. Μιλάμε για επική κολοτούμπα, ακούστε τον και θα το συζητήσουμε μετά.
2: Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε, όπως έκαναν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, εν βρασμό να καταθέσουν έτοιμα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίνιελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμπυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική. Δεν θυσιάζουμε την ουσία για την επικοινωνία. Δεν εξαρτώμαστε από κανέναν, ούτε ολιγάρχη, ούτε τον ίδιο Μαξίμου, ούτε δρούμε πολιτικάντικα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα. Καλούμε λοιπόν πλέον με τα νέα στοιχεία που το Σαββατοκύριακο υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα να συνυπογράψουν τη σωστή αίτησή μας με κλίση όλων αυτών, ώστε να αποδείξουν ότι όντως θέλουν τη διαλεύκανση υποθέσεως και όχι τη συγκάλυψη. Εμείς δρούμε με τα στοιχεία, όχι με πυροτεχνήματα για την επικοινωνία.
0: Ούτε ο Πετρούνιας δεν έχει κάνει τέτοια κολοτούμπα. Ούτε η Κομανέτση. Αθεόφοβος είναι. Δηλαδή προσέξτε τώρα να δείτε. Στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε, στην κατάθεση στην σχετική επιτροπή για την κλίση του κυρίου Ταλντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη, η ελληνική λύση μαζί με την Νίκη ψήφισαν ναι να κληθεί ο κύριος Ταλντίλιαν, όχι ο κύριος Δημητριάδης. Μετά βεβαίως υπό το κράτος της συνολικής αποδοκιμασίας της τάσης αυτής έσπευσε πρώτα η Νίκη να καλέσει και αυτή να συνταχθεί με την υπόλοιπη αντιπολίτευση για να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης και έσπευσε και ο κύριος Βελόπουλος ασθμένοντας τελευταίος και καταϊδρωμένος να το κάνει αυτό επικαλούμενος δήθεν τις νέες αποκαλύψεις. Ποιες ήταν οι νέες αποκαλύψεις? Το δημοσίευμα του Βήματος, να υποθέσω ότι εννοεί του Κυριακάτικου Βήματος που μας πέρασε, ότι στα χέρια του, σύμφωνα με τον Ταλντίλιαν, στα χέρια του υπάρχουν συστατικές επιστολές από κρατικές υπηρεσίες ελληνικές, προκειμένου να εξάγει το προϊόν του, δηλαδή το εξής ένα, το Predator, αυτό το λογισμικό παρακολούθησης. Αυτά, τι άλλο να σας πω. Πάμε να ακούσουμε τον εξάρτητο βουλευτή, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη Τσαρακιώτη, για το ρεύμα στη Βουλγαρία. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, πάμε να τον ακούσουμε.
3: Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδος έλαβε χώρα στο Μπουργκά στη Βουλγαρία υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας το Connectivity Forum. Σε αυτό το φόρουμ για ζητήματα ενέργειας είχε να κάνει. Εμφανίστηκε ο μέχρι προ 10 ημερών και για τα δύο τελευταία χρόνια Υπουργός Ενέργειας της γειτονικής μας Βουλγαρίας, ο οποίος ήταν κατευχαριστημένος και δήλωσε τα εξής, ότι εισάγουμε σχεδόν δωρεάν ρεύμα τις μεσημεριανές ώρες από τη γειτονική μας Ελλάδα, το διαθέτουμε στους βούλγαρους καταναλωτές σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές και το βράδυ το εξάγουμε και αποκομίζουμε και όφελος. Ένα παρεμφερές ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε πριν από κάποιες μέρες στην Καθημερινή με τίτλο «Οι ελληνικές ΑΠΕ επιδοτούν το ρεύμα στη Βουλγαρία». Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε, καθώς η τακτική της κυβέρνησης, η αδιαφορία, η ανικανότητα και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων πλήττουν και πνίγουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Είστε μία ανάσα στη Θεσσαλονίκη από τη Βουλγαρία. Μπορείτε κάλλιστα να κάνετε ένα αντίστοιχο ρεπορτάζ και πραγματικά μάλιστα θα πρέπει όσοι έχουν διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, έχουν βρεθεί στο Υπουργείο Ενέργειας, θα πρέπει αν μη τι άλλο να κοκκινίζουν ακούγοντας τον γειτονικό Υπουργό Ενέργειας.
0: Σιγά μην κάνουν ρεπορτάζ. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Όπως το λέει ο κύριος Αρακιώτης. Στον καιρό που έχουμε αυξημένη παραγωγή ενέργειας και στις ώρες που έχουμε αυξημένη παραγωγή ενέργειας από τη ΣΑΠΕ, είναι προφανές ότι ας πούμε, τα φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, το μεσημέρι του καλοκαιριού παράγουν πάρα πολύ ρεύμα λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας. Το ίδιο το καλοκαίρι γίνεται και με τις ανεμογεννήτριες, διότι έχουμε τα μελτέμια, για παράδειγμα, φυσάνει άνεμοι, οπότε παράγουν. Επειδή όμως δεν έχει κάνει καμία πρόβλεψη η κυβέρνηση να αποθηκεύει, να έχει μπαταρίες ώστε να μπορεί να αποθηκεύεται το ρεύμα αυτό, αναγκαζόμαστε το υπερβάλλον ρεύμα να το εξάγουμε. Και το εξάγουμε και προς τη Βουλγαρία και προς την Ιταλία και προς τη Βόρεια Μακεδονία. Το ρεύμα αυτό το εξάγουμε στις τιμές τις οποίες πρέπει να το εξάγουμε και στις οποίες τιμολογούνται οι ΑΠΕ. Οι οποίες είναι πάρα πολύ φτηνές. Είναι σχεδόν στα 1 πέμπτο, 1 έκτο φθηνότερες σε σχέση με το ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Τι κάνει όμως το ελληνικό κράτος, που έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, που όχι μόνο αδιαφορεί για τον Έλληνα πολίτη, αλλά έχει μια τιμωρητική στάση απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Το ρεύμα το οποίο παράγει εδώ στη ΣΑΠΕ, μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας και των κανόνων που θέσπισε ο κύριος Χατζηδάκης στο χρηματιστήριο ενέργειας, το τιμολογεί με βάση το ακριβότερο κάψιμο, δηλαδή το φυσικό αέριο, αυτή την εποχή, ενώ την ίδια ώρα το εξάγει στη Βουλγαρία, στην πραγματική του τιμή, στην πραγματική τιμή πρέπει να τιμολογείται το ρεύμα από τη ΣΑΠΕ. Γι' αυτό πανηγυρίζει ο Βούλγαρος Υπουργός και γι' αυτό λέει όσα λέει και δικαίως τα λέει. Να ανάψει και ένα κεράκι στην ελληνική κυβέρνηση ο Βούλγαρος Υπουργός για να το τελειώνουμε το πράγμα. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η γνώμη των πολιτών για τις μισθολογικές αυξήσεις των Μητροπολιτών. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Από το News 24-7 είναι, παρακαλώ, το ρεπορτάζ, για να μην κλέβουμε τη δουλειά των συναδέλφων. Πάμε να το ακούσουμε.
4: Άλλα επαγγέλματα όπως οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί που παρέχουν λειτουργήμα παραγωνίζονται και δίνονται πολλά λεφτά για τους Μητροπολίτες και για την Εκκλησία. Το θεωρώ πολύ λάθος.
5: Η αλήθεια είναι ότι συγκριτικά με το τι κυκλοφορεί σαν βασικός μισθός στην αγορά, η διαφορά είναι μεγάλη.
6: Εγώ προσωπικά ως άθεη δεν υπάρχει λόγος οι φόροι που πληρώνω να πηγαίνουν προς ένα θεσμό που θεωρώ παρχιωμένο.
7: Θεωρούσα πιο χρήσιμο να δοθούν χρήματα στην παιδεία ή στην υγεία σε αυτή τη φάση.
0: Εντάξει, είναι από τα θέματα που δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι. Τι να προσθέσει αυτό. Τα είπαν όλα τα παιδιά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Α, κάνουμε τώρα ένα flashback. Να πάμε λίγο πίσω. Θέλετε να πάμε στο 2018. Σας θυμίζω ότι τότε η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης, ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της Νέας Δημοκρατίας, έκανε κάποιες δηλώσεις. 2018. Οι δηλώσεις που θα ακούσετε αφορούν την ανεργία στην Ελλάδα και το brain drain. Αυτή τη μεγάλη μάστιγα, όπως θεωρείται, και δικαίως, διότι τα πιο σπουδαγμένα μας παιδιά, τα παιδιά τα οποία ξοδεύει ένα σωρό λεφτά το κράτος για να τα σπουδάσει, και ξοδεύουν ακόμα περισσότερα χρήματα οι γονείς τους για να τα σπουδάσουν, σηκώνονται και φεύγουν, και τις πολύτιμες σπουδές, γνώσεις του, εμπειρίες τους και πάθος τους, γιατί είναι και πάνω στην νιώτη, τις προσφέρουν σε άλλα κράτη και όχι στην Ελλάδα. Ακούστε το.
8: Από το να είναι κάποιος άνεργος στην Ελλάδα, είναι ενδεχομένως καλύτερο να φύγει στο εξωτερικό. Όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται σε κάποιους παράξενο, γιατί θα αποκτήσει προφανώς δεξιότητες, θα αποκτήσει εισόδημα.
0: Καταλάβατε. Το κόμμα του χρεοκόπησε την Ελλάδα. Ο ίδιος ήταν υπουργός. Το κόμμα του επέβαλε τα δύο σκληρότερα μνημόνια στην Ελλάδα. Έφτασαν την ανεργία στους νέους σχεδόν στο 40%. Και έβγαινε το 2018, όταν δεν ήταν κυβέρνηση, και συμβούλευε μέσω πλησαφός τους νέους, από το να είναι άνεργοι, να σκοθούν να φύγουν. Αυτά έλεγε τότε. Το γεγονός ότι σε ένα χρόνο μετά από αυτή τη δήλωση τον κάναμε και πρωθυπουργό, τα λέει όλα. Οπότε μην παραπονιέστε για τίποτα. Σας λέω ότι τίποτα δεν πέφτει από τον ουρανό. Και τίποτα δεν πέφτει, ο πορός είναι φάκι. Όλα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Και επειδή δόξα τω Θεώ η δημοσιότητα απολαμβάνουμε, όσο απολαμβάνουμε και αυτοί που απολαμβάνουμε, αν ψάξει κάποιος έστω 5 λεπτά στο διαδίκτυο θα βρει και ποιος είναι ο καθένας και τι δηλώσεις έχει κάνει ο καθένας και τα πάντα. Πάμε τώρα να το κάνουμε λίγο πιο, να ευθυμίσουμε λίγο. Θέλω να βάλουμε τον συνάδελφο, τον Άρη, τον Πορτοσάλτη από το Sky. Έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη ο Άρης, για ακούστε την.
9: Το θέμα το σοβαρό είναι το εξής. Υπάρχει κατάσκοπος του ΠΑΣΟΚ μέσα στο συμβούλιο που κάνουν το κλειστό οι Ελασίτες.

0: γράφει ο Σταύρος, ότι μήπως έχει παρισφρήσει κατάσκοπος Πασόκος στο κλειστό εκεί που μαζεύονται στην Αμαλία.
1: Να τους παρακολουθήσω κιόλας και να έρθω να σας τα ξεράσω όλα προκειμένου να τύχω τη ευμένειά σας.
0: Εκεί που πάει να κάνει τις προτάσεις του ο Τσίπρας, τσουπ, πετάγεται ο Ανδρουλάκης και τα λέει πρώτος.
2: Μεγάλη αρετή ανακάλυψες. Βρήκε κατάσκοπο στην Αμαλίας, κατάσκοπο του Ανδρουλάκη στην Αμαλίας, και ό,τι σκέφτονται στην Αμαλίας εκεί, λέει ο Αλέξης, ας πούμε, ότι ξέρετε να προτείνουμε για παράδειγμα δωρεάν μεταφορές. Τσουπάει ο κατάσκοπος, το λέει στον πρόεδρο Νίκο, και ο πρόεδρος Νίκος κάνει ρελάνς και βγαίνει πιο νωρίς και τα λέει. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι, Σπύρο μου, θα βάλουμε ένα τραγούδι.

0: πίσω.
1: Γύρισε πίσω. Θεοδοσία Τσάτσου. Δικό μας κορίτσι. Δικό μας ενώ Καρντασίνα, τη σαλούγκα μας. Ξέρει αυτή. Λοιπόν, γύρισε πίσω και φτάνουμε προς το τέλος. Χαμηλώστε τα φώτα τώρα. Αφήστε το βλέμμα να πλανηθεί στο παράθυρο, να ξεκουραστεί σε μακρινή απόσταση. Θα το σοβαρέψω λίγο το κλείσιμο. Θα πάμε πρώτα στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στον κύριο Θανάση Παφίλη. Ακούστε το.
2: Χίσω, αφυπνίζουν κάποτε τους λαούς. Και άμα οι λαοί αφυπνιστούν, θα σας πάρει ο διάολος και εσάς και το σύστημά σας που υπερασπίζετε σήμερα. Χωρίς ντροπή. Τι μας λέτε τώρα. Αποκλεισμός της Κούβας, να πεθάνουν όλοι. Δολοφονίες μαθητών, μαθητριών στο Ιράν. 17.000 παιδιά στην Παλαιστίνη. 75.000 νεκροί. Για ποιο λόγο όλα αυτά. Τι υποστηρίζετε. Τη βαρβαρότητα κυριολεκτικά. Για τα συμφέροντα ποιον γίνεται ο πόλεμος. Ο Τραμπ το είπε ομά. Θέλω τα πετρέλαια. Και επειδή θέλω θα τα πάρω. Ποιο διεθνές δίκαιο. Αυτά υποστηρίζετε. Και μιλάτε και από πάνω και έχει χωθεί η Ελλάδα μέχρι τα μπούνια μέσα στον πόλεμο. Το δίλημα είναι με τους δολοφόνους ή με τους ανθρώπους. Και πάτε με τους δολοφόνους. Το δίλημα είναι μια ανθρωπότητα της ειρήνης ή της βαρβαρότητας. Εσείς υπηρεστείτε την βαρβαρότητα, εμείς παλεύουμε για την ειρήνη που για να έρθει πρέπει να φύγει η αιτία που για να έρθει πολέμου.
1: Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Προφανώς οι περισσότεροι καταλαβαίνετε και γιατί το έβαλα και γιατί το αφήνω σχολίαστο. Και πάμε στο δεύτερο ηχητικό το οποίο θέλω να ακούσουμε. Αυτή τη φορά είναι η Μαρία Φαραντούρη. Σε ένα βίντεο που έκανε για το 24-7. Για να την ακούσουμε και τη κυρία Φαραντούρη.
3: Θα έλεγα ότι αυτό που μας έχει τρομοκρατήσει δεν είναι μόνο τα κόμματα αυτά ακροδεξιά. Μια ακροδεξιά νοοτροπία που υπάρχει ως αντίδραση σε όλα αυτά τα κακά που γίνονται. Οι πόλεμοι, οι εκμεταλλεύσεις, το ότι 1% ας πούμε, των πλούσιων αυτοί παίρνουν τον πλούτο, τον παγκόσμιο πλούτο και οι κοινωνίες ας πούμε αλλάζουν. Αυτά τα οικονομικά προβλήματα με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Οι πόλεμοι, αυτό που δεν σταματάνε οι πόλεμοι. Και μας κοροϊδεύουν, ας πούμε, κατάλαβες. Και όλοι αυτοί βγάζουν λεφτά στο όνομα της ειρήνης. Ακόμα για την ειρήνη και βγάζουν λεφτά. Αυτοί επαγγέλλονται κάποιοι την ειρήνη και κερδοσκοπούν. Λοιπόν, τι να πεις. Λες τώρα, τι να κάνει ακόμα και μια κυβέρνηση που πιστεύεις. Γιατί πρέπει να πιστεύει κάποιος, να έχει μια ιδεολογία. Ότι δεν υπάρχει πια ιδεολογία και όραμα. Εκεί νομίζω είναι όλη η ιστορία. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί κάποιος να το εμπνεύσει. Κάποια, ας πούμε, και δεν είναι μόνο το κόμμα, μια κοινωνία με τους αγώνες της, με τα αυτά, δηλαδή όλα μαζί αυτά γίνονται. Δεν είναι ένας άνδρας, ας πούμε, που μπορεί να δώσει. Αυτός μπορεί να μεταφράσει, αν θέλετε, να εκφράσει αυτό που η ίδια η κοινωνία θέλει να παλέψει γι' αυτό, κατάλαβες. Εδώ βλέπεις τώρα μια κοινωνία η οποία... Ακόμα και με τους πολέμους είναι κάθεται άπραγη, κάθεται άβουλη, κάθεται... αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει τον πόλεμο, έτσι, αλίμονο και υποφέρουν και άνθρωποι, αλλά δεν ξέρω, παλιά, ίσως στην εποχή μας, ας πούμε, ήταν το Βιετνάμ, που έπαιρνε άλλες διαστάσεις, χωρίς να υπάρχει η εικόνα, χωρίς να υπάρχει τα social, χωρίς να υπάρχουν αυτά. Και μέσα μας ήταν ένα πράγμα απίστευτο. Μπεντόντουσαν οι καλλιτέχνες, γράφανε τραγούδια. Βλέπαμε μια φωτογραφία του γυμνό κοριτσάκι, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είχα την τύχη να την δω μεγάλη γυναίκα στη Σεούλ το 19, σε ένα συνέδριο που ήρθε. Αυτό το κοριτσάκι, το περίφημο το γυμνό που τρέχει. Σύμβολο τότε. Αυτή ήταν η φωτογραφία σύμβολο της εποχής. Έτσι. Φανταστείτε τώρα τι λέμε. Λοιπόν, αλλά δημιουργούσε στον κόσμο μια συνείδηση για την ειρήνη να παλέψουμε όλοι. Τρέχαμε στις διαδηλώσεις, παντού. Τώρα με το ζόρι, μόνο κομματικές συγκεντρώσεις και νεολαίες ας πούμε, ακολουθούν. Αλλά αυθόρμητα. Δεν βλέπω. Στα Τέμπη, ας πούμε, είδαμε ένα κοινωνικό, το μαζικό κίνημα πραγματικά που εξέπληξε τους πάντες. Αλλά μην μείνουμε εκεί. Υπάρχουν και βαθύτερα Βεβαίως είναι ο φόβος πάνω απ' όλα που δημιουργεί αυτή την ανάγκη σου για το παιδί μου. Αλλά πρέπει και κάποια πράγματα να διεκδικήσουμε. Δεν ξέρω. Και αυτό θα έρθει και στην τέχνη μαζί. Κατάς αυτό το όραμα. Ποιος θα το καλλιεργήσει, ποιος, δεν ξέρω τι να σας πω. Πραγματικά όλοι προβληματιζόμαστε. Και λέμε τι μπορεί αυτή η εποχή η νέα. Η τεχνολογία, τα social media, όλοι δημιουργούν μέσα από εκεί και λένε αυτό. Γυρίζω, διαμαρτύρομαι, βρίζω λίγο αυτό και αισθάνομαι ότι έκανα το χρέος μου.
0: Ξεφυμένο.
3: Ναι, ξεφυμένο και σταματάνε εκεί. Ίσως αυτό να είναι μια αιτία.
1: Λοιπόν, τέλος. Το αφήνω σχολείο στο γιατί είστε πολύ πιο αρμόδιοι από όλους για να καταλάβετε και τι είπε και ο κ. Παφίλης και η κυρία Φαραντούρ. Δεν χρειάζεται ο δημοσιογράφος να εξηγήσει τίποτα για τα αυτονόητα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας πρέσας. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5 κάθε μέρα 8 με 9. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο εσείς. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Να περνάτε καλά. Ο Νίκος μου στέλνει ένα μήνυμα, ρε φίλε, ξέρω ότι υπάρχει ραδιόφωνο στο Κίτρινο. Το πάτησα και 10 λεπτά έψαχνα τον Δημήτρη στο Κίτρινο. Υπάρχει τέτοιο ραδιόφωνο στο Κίτρινο. Τι, δεν ξέρεις. Εντάξει. Υπάρχει, τα χρώματα είμαστε. Υπάρχουν για όλα τα χρώματα και ένα ραδιόφωνο. Μακάρι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας, 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
0: Η ώρα είναι 9.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες το βράδυ τη διμερή συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Γαλλία. Μόλις το υπέγραψα, δήλωσε εξερχόμενος από το Παλάτι των Βερσαλιών παρουσία δημοσιογράφων. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγάη, επιβεβαίωσε ότι το κείμενο υπογράφει και από τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν, σημειώνοντας πως η επιλογή της απευθείας υπογραφής από τους δύο πρόεδρους δεν ήταν τυχαία, καθώς αυξάνει το πολιτικό κόστος ενδεχόμενης παραβίασης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη απέφυγε μια δημόσια τελετή με χειραψίες δεδομένου του βαρύ πολιτικού κλίματος και των ευθυνών που αποδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς τέτοιες εικόνες θα είχαν υψηλό εσωτερικό πολιτικό κόστος. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς καθυστέρηση, ενώ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα ορθεί αμέσως, σύμφωνα με το Πακιστανό Πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ. Παράλληλα, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα με πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το Brent υποχώρησε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 75,81 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει ήδη φύγει, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Auction 24, προσθέτοντας ότι όσο πιο σύντομα υπάρξουν εξελίξεις που θα οθήσουν την κυβέρνηση σε παρέτηση, τόσο καλύτερο για τη χώρα. Παράλληλα, χαρακτήρισε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής γέφυρα για το μέλλον και θαραλέα απόφαση για την προοδευτική διέξοδο, σημειώνοντας ότι η κοινωνία ζητά να φύγει μια ώρα αρχίτερα το καθεστώς Μητσοτάκη. Υπογράμμισε ακόμη ότι η προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αναδειχθούν τα σκάνδαλα, η ακρίβεια και τα προβλήματα της κοινωνίας, απορρίπτοντας την εσωστρέφεια και λέγοντας πως η κοινωνία δεν θέλει πλάν B ή πλάν C. Σε άλλη πολιτική παρέμβαση, ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε το ερώτημα: αλήθεια, ποιος φοβάται τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και γιατί, με αφορμή την προσφυγή της Λάουρας Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για εμπόδια σε θεσμικό όργανο που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει ως πρόβλημα και όχι το σκάνδαλο, αλλά την έρευνα για το σκάνδαλο, και έκανε λόγο για ευρωπαϊκό αλακάρτ. Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ με αιχμή τη δημόσια τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία προκάλεσε σοκοματικές αντιδράσεις όταν χαρακτήρισε ως γελία προσέγγιση τη συζήτηση για συνεργασία στον προοδευτικό χώρο και παράλληλα υιοθέτησε θετική αποτίμηση για τη δημοσιονομική εικόνα της κυβέρνησης. Οι δηλώσεις της άνοιξαν νέο κύκλο έντασης με τον Χάρη Δούκα να απαντά ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και να τις καταλογίζει ουσιαστικά απομάκρυνση από τον προοδευτικό διάλογο. Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να τοποθετηθεί για τη δήλωση περί καλής δημοσιονομικής εικόνας της χώρας. Σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος θα συναντηθεί στις 11 με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη στα γραφεία του κόμματος Μίμης Δαριώτης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες με βαριά ατζέντα, με βασικά θέματα το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τις εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και ανταγωνιστικότητα. Σε συμβολική διαμαρτυρία προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης μπροστά από τη Γαδά φεμινιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες με αφορμή τη γυναικοκτονία της 45χρονης αστυνομικού και μητέρα στη Δράμα από τον σύζυγό της. Οι συγκεντρωμένες άνοιξαν πανό, τοποθέτησαν κόκκινο ύφασμα και ζήτησαν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για την έμφυλη βία, ενώ ακούστηκαν συνθήματα όπως «Νόμο Τσιάρα» και «Πατριαρχία στρώνουν δρόμο στη γυναικοκτονία» και «Ούτε μία λιγότερη, ούτε μία νεκρή, η γυναικοκτονία να αναγνωριστεί». Στις αθλητικές ειδήσεις. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Μουντιάλ για την Αγγλία που νίκησε με 4-2 την Κροατία, την ώρα που η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό. Γκάνα Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3 στα υπόλοιπα αποτελέσματα.
0: Ο καιρός.
4: Αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αθήνα. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Καλημέρα και από μένα, το Σπύρο Σουρμελίδη. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Σουρμελίδης λοιπόν στο μικρόφωνο. Πάμε τη σκηνή από την αρχή. Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χάρης Δάλλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Εμφανίστηκε επιτέλους η κυρία Γκυλφόιλ, αλλά κάπως στεναχωρημένη. Και δεν θέλουμε τέτοια, μόνη την είδαμε, στεναχωρημένη, δεν πρέπει, ποιος τη στεναχωρεί, απαράδεκτο κυρία, απαράδεκτο. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Είχαμε να τη δούμε και καιρό άλλωστε την κυρία Γκυλφόιλ. Διαβάσαμε επίσης σήμερα στα νέα, πρώτο θέμα στα νέα έχουν, η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Τι θα βάλουν από την εποχή του Πιουριφόη που φτιάχτηκε ως παράρτημα κάποιας αμερικάνικης υπηρεσίας εδώ, πρεσβείας, τι ήταν τότε. Έως το Πρέταντορ, προφανώς. Κάποιοι έχουν χιούμορ. Θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι έχουν χιούμορ. Αφού κάνουν μουσείο, ΕΕΠ, έχουν χιούμορ. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Πάμε στα σοβαρά. Λοιπόν, υπάρχει ελληνική αντιπροσωπεία στο Κίεβο αυτές τις μέρες. Τώρα τι θα κάνει αυτή η ελληνική υπηρεσία ή αντιπροσωπεία στο Κίεβο, ένας θεός ξέρει. Τι υποσχέσεις πρέπει πάλι να δώσουμε στον κύριο Ζελένσκι, τι θα του στείλουμε, τι βοήθειες κτλ. Ή τι ενημέρωση θα πάρουμε. Μετράει και αυτό. Κάτι μπορεί να μας πει, να πει δηλαδή στους εκπροσώπους του ελληνικού κράτους, κυβέρνησης. Θα δούμε. Κάτι μπορεί να μάθει ο κύριος Μητσοτάκης από αυτή την επίσκεψη. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλοι παράγοντες έχουν πάει στο Κίεβο. Λοιπόν, το θέμα των ορών, η συμφωνία με το Ιράν υπέγραψε άρον-άρον μάλιστα ο Τραμπ, ζητώ συγγνώμη, άρον-άρον γιατί φοβάται ότι θα γίνουν πράγματα, κυρίως από πλευρά του Ισραήλ. Λέω κακές κουβέντες, ναι. Κυρίως από την πλευρά του Ισραήλ και γι' αυτό ήθελε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να υπογραφεί πριν φτάσουμε στην Παρασκευή δηλαδή. Επομένως, πριν από λίγες ώρες και μάλιστα στις Βερσαλίες όπου το χρυσό είναι αυθεντικό όπως είπε και του αρέσει πάρα πολύ διότι εκεί στα πρώην παλάτια υπάρχει αυθεντικό χρυσό γύρω γύρω στους τοίχους και στην επίπλωση

Ναι, ναι, διακοπές, ζητώ συγγνώμη. Στους στίχους και στην επίπλωση λοιπόν υπάρχει αυτή η χλίδα, του αρέσει πολύ του κυρίου Τραμπ, και εκεί στις Βερσαλίες όπου συνέφαγε με το ζεύγος Μακρόν υπέγραψε άρον άρον και τη συμφωνία, έτσι ώστε να μην προκύψουν δυσάρεστες εξελίξεις, δηλαδή ο Νετανιάχου να ισοπεδώνει το Λίβανο, οι Ιρανοί να απαντούν, διότι μέσα στη συμφωνία αυτή υπάρχει και ο Λίβανος. Οι Ιρανοί επέμεναν και σωστά επέμεναν ότι πρέπει να υπάρχει και ο Λίβανος στη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και για όλη την ειρήνευση γενικώς. Το γιατί βιάστηκε ο Τραμπ και γιατί τι βιάζεται είναι φανερό πλέον, ότι έβλεπε το αδιέξοδο στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως στην οικονομία της Δύσης, παρά τις αισιόδοξες αναλύσεις διαφόρων επί τρεις μήνες τώρα, και γι' αυτό αποφάσισε να, με κάθε κόστος πλέον να απεμπλακεί, αφού είχε μπλέξει σε μια παγίδα στην πραγματικότητα για τον ίδιο, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την παγκόσμια οικονομία. Και έμπλεξε σε αυτή την παγίδα ακούγοντας τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος θέλει και πάλι να συνεχιστεί ο πόλεμος, έτσι. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζεται η γενοκτονία των Παλαιστινίων, συνεχίζεται η καταστροφή του Λιβάνου και θα συνεχιστούν αυτά. Δεν σημαίνει ότι φτάσαμε στο οριστικό τέλος. Σημαίνει όμως ότι ο Τραμπ πράγματι ήθελε να απεμπλακεί. Τώρα, μέσα σε αυτή την καταρχήν, σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, υπάρχει η ελευθερία ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ήδη και οι Ιρανοί έχουν πλέον το ελεύθερο να φεύγουν τα πλοία τους για να πουλήσουν πετρέλαιο, κάτι που το χρειάζεται οπωσδήποτε το Ιράν. Γι' αυτό και ο πρόεδρός του, ο Πεζεσκιάν, ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία από πλευρά του Ιράν με ηλεκτρονικό τρόπο, εξ αποστάσεως και οι δύο, όπως ο Τραμπ έτσι και ο Πεζεσκιάν. Γι' αυτό και ο Πεζεσκιάν έλεγε ότι είναι μια ευκαιρία για το Ιράν, την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Και πέρα από το ότι άνοιξαν τα στενά του Ορμούζ, πέρα από το γεγονός ότι τις επόμενες 60 μέρες θα συζητήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που έτσι κι αλλιώς το Ιράν εδώ και πάρα πολύ καιρό το έχει εγκαταλείψει, έχει δεσμευτεί πολλαπλώς ότι δεν θέλει να φτιάξει πυρηνικά όπλα, και από ό,τι φαίνεται δέχεται και να υπάρξει ξανά ο διεθνής έλεγχος για το εμπλουτισμένο ουράνιο το οποίο διαθέτει το Ιράν, και πώς αυτό θα περιοριστεί και θα σταματήσει όλη η παραγωγή του, ο εμπλουτισμός ουρανίου εν πάση περιπτώσει, στο Ιράν. Αλλά εκείνο που υπάρχει είναι ότι περιλαμβάνουν αυτή η καταρχήν συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, συμφωνία οριστική θα έχουμε μετά από 60 μέρες, ελπίζουμε να την έχουμε δηλαδή, να μην προκύψουν κολλήματα άλλου είδους. Περιλαμβάνονται και τα ιρανικά παγωμένα κεφάλαια, δηλαδή ότι θα αρχίσει

Δύσου το Ιράν σημαίνει πολλά άλλα πράγματα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Στο τέλος της συμφωνίας υπάρχει και αναφορά στον ΟΗΕ, επιτέλους, ότι αυτή η συμφωνία θα εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δηλαδή, έχουμε ένα πόλεμο στον οποίο δεν έχει δοθεί κανένα πράσινο φως από τον ΟΗΕ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτός ο πόλεμος, έτσι. Δεν το συζητάμε. Επομένως, ήταν παράλογο να το ζητήσει κάποιος από τον ΟΗΕ. Αλλά είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ σε ένα χαρτί που υπογράφει αναγνωρίζει ότι υπάρχει και ο ΟΗΕ, τον οποίο επίσης δεν ήθελε, de facto δεν τον ήθελε, δεν είπε ότι θα τον καταργήσει ή δεν εφεύγει από τον ΟΗΕ, αλλά δεν τον γουστάρει και δεν κάνει καμιά δουλειά και είναι αναποτελεσματικός και όλα αυτά. Επομένως, έχουμε και κάποια θετικά στοιχεία, πέρα από το γεγονός ότι με το μνημόνιο αυτό της κατανόησης, ευθύς εξ αρχής φάνηκε ότι οι Αμερικανοί όντως έχουν χάσει. Έχουν χάσει όχι μόνο ηθικά, έχουν χάσει και στρατιωτικά ουσιαστικά, αφού δεν μπόρεσαν να πετύχουν τους στόχους τους, και έχουν χάσει και οικονομικά. Οικονομικά με την έννοια ότι έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως οι κερδοσκόποι γύρω από τον Τραμπ και διάφοροι άλλοι έχουν κερδίσει, διότι όσοι ήξεραν πότε ο Τραμπ θα λέει ναι, έχουμε ειρήνη, πότε όχι, έχουμε πόλεμο, επένδυαν με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάζουν δισεκατομμύρια. Αυτό συνέβη. Αυτό υπάρχει. Αλλά αυτό είναι πλέον το προηγούμενο διάστημα. Από εδώ και πέρα ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ας ελπίσουμε ότι η σκληροπυρηνική του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και η σκληροπυρηνική μέσα στο Ιράν, δεν θα πετύχουν να καταστρέψουν αυτό το μνημόνιο κατανόησης και αυτή την πορεία προς μια οριστική συμφωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το ίδιο το Ιράν, γιατί το μεγαλύτερο κέρδος για το Ιράν μετά την καταστροφή που έχει υποστεί θα είναι ότι μπορεί το Ιράν από εδώ και πέρα να ξαναβγεί στον κόσμο, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή να ξεπαγώσει, να τελειώσει αυτό το εμπάργκο των 47 ετών που έχει βάλει η Αμερική και συνολικά η Δύση, ο δυτικός κόσμος στο Ιράν. Τα εμπάργκο αυτά πλέον αρχίζουν να μην έχουν σημασία από την ώρα που ο μισός τουλάχιστον πλανήτης κινείται πολύ διαφορετικά χωρίς να έχει ανάγκη τη Δύση. Η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Βιετνάμ, το Καζακστάν, η Ινδονησία, το Πακιστάν, ακόμα πάρα πολλές άλλες χώρες οι οποίες έχουν οικονομική ανάπτυξη, ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, μεγάλους πληθυσμούς, μεγάλες δυνατότητες, δικές τους κυβερνήσεις ανεξάρτητες αν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν, αυτό είναι άλλο θέμα. Αν είναι δημοκράτες ή όχι, και αυτό εντάξει. Αλλά πάντως δεν είναι όπως θα ήθελαν οι δυτικοί και δεν ακούνε τη Δύση. Και δεν έχουν ανάγκη τη Δύση για να επιβιώσουν. Επομένως, και αυτά τα εμπάργκο σιγά σιγά δεν έχουν μεγάλη αξία. Βεβαίως για την Κούβα έχουν, γιατί είναι ένα μικρό νησάκι που δεν παράγει τίποτα εκτός από καπνό ζαχαροκάλαμο. Δεν παράγει κάτι άλλο και είναι στην αυλή των ΗΠΑ. Επομένως, το εμπάργκο σε βάρος της Κούβας, ναι, δυστυχώς ακόμα έχει σημασία. Είναι πολλά, είναι 14 τα σημεία. Δόθηκαν όλο αυτό το μνημόνιο κατανόησης, δόθηκε στη δημοσιότητα. Μάλλον γνωρίζουμε πλέον και μπορούμε να διαβάσουμε και σιγά σιγά να κατανοήσουμε και τις λεπτομέρειες και την πρακτική αξία όλων αυτών που καταρχήν συμφωνήθηκαν. Θα δούμε ποια θα είναι η πορεία. Αύριο, Παρασκευή, θα υπάρξει συνάντηση στην Ελβετία, στο Μπούκενστοκ, εκεί που έγινε και το 2002 η συνάντηση για το Κυπριακό, για το σχέδιο Ανάν, χωρίς καμία κατάληξη. Έχουν γίνει και άλλες συναντήσεις εκεί πέρα στην Ελβετία. Δεν πήγανε και τόσο καλά. Δεν είναι και το μέρος που εμπνέει και πολύ έτσι από το παρελθόν εμπιστοσύνη ότι έχουν γίνει επιτυχείς συναντήσεις εκεί και κάποιες συμφωνίες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ας το αφήσουμε για τους προληπτικούς. Θα γίνει επομένως η συνάντηση, θα πάει ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης σίγουρα, θα πάει και ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, και ο Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών, αυτοί θα πάνε. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει ουσιαστικά, πέρα από το τυπικό ότι θα βάλουν και υπογραφές σε χαρτί κανονικά,

0: Πρέπει να ξεκινήσει η ουσιαστική συζήτηση, γιατί 60 μέρες δεν είναι και πάρα πολλές. Επομένως, εκεί κάπου στο τέλος Αυγούστου, μέσα τέλη Αυγούστου, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ολοκληρώση της οριστικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που προβλέπει πάρα πολλά πράγματα, όπως που θα πρέπει μάλλον να περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, όπως υπονοεί αυτό το μνημόνιο κατανόηση που έχουμε τώρα. Λοιπόν, πολλά είπαμε γι' αυτό, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις γύρω από αυτό όλο το επόμενο διάστημα, και πάλι λέμε μεγάλη ελπίδα η σκληροπυρηνική, οι αθλειότητες της κυβέρνησης του Νετανιάχου να μην πετύχουν το στόχο τους, και επίσης οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν να μην επιβάλλουν κάποια αλλαγή πορείας με το έτσι θέλω, γιατί τότε θα είναι άσχημα για όλους. Θα είναι και για το Ιράν, θα είναι και για τον Ιρανικό λαό. Πάμε τώρα στα εδώ. Ελληνικά πλοία, λέει, στο Ορμούζ. Θα στείλουμε πολεμικά πλοία, όπως έχουμε στείλει και στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, για να συνδράμουν στην απονακοποίηση των στενών. Και ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Ελλάδα είναι μια τεράστια, πολύ μεγάλη ναυτική δύναμη και ενδιαφέρεται την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά λέμε και πάλι ότι πρώτα η κυβέρνηση πρέπει να ενδιαφερθεί πάρα πολύ για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στην Κάσο, εκεί που δεν μας αφήνουν να ρίξουμε καλώδια. Έτσι, δηλαδή πρέπει να υπάρξει κάτι με αυτό για την ελευθερία της ναυσιπλοείας εδώ στη γειτονιά μας πρώτα, και θα φροντίσουμε και για τη μεγάλη ναυσιπλοεία, αφού η Ελλάδα έχει Έλληνες μάλλον πλειοκτήτες, έχουν πάρα πολλά πλοία, είναι αυτό αλήθεια. Ας μην αναφερθούμε τώρα τι έλεγε ο Λασκαρίδης στις προηγούμενες ώρες, ας μην μπερδευτούμε. Ας πάμε στις ειδήσεις μας παρακάτω. Ξεκινάει, έχουμε σύνοδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως θα συζητηθούν τα πολεμικά και στο Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλαδή. Θα συζητηθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Και αυτή η συζήτηση είναι που έφερε και εδώ τις όλες ατάκες περί τζάμπα, ποιος τζάμπα, αν έχουμε καλά δημοσιονομικά, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, ή δεν έχουμε καλά δημοσιονομικά, ποιος προσφέρει λύσεις τζάμπα, που κατηγορεί ο κ. Μητσοτάκης. Έρχονται εκλογές, είμαστε στην τελική ευθεία, ας το πούμε έτσι, προς τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, είτε τέλη φθινοπόρου είτε αρχές άνοιξης. Αλλά αυτή η συζήτηση είναι που θα μας ακολουθεί στο επόμενο οκτάμηνο, αν πάμε και στην άνοιξη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαντική συζήτηση, συνδυασμένη και με τα λεφτά που οι Ευρωπαίοι όν και καλά θέλουν να δώσουν στην Ουκρανία, τα 90 δις, και όχι μόνο να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία κατά της Ρωσίας και όλα αυτά. Η ίδια συζήτηση έγινε και στο G7, αν και ο Τραμπ δεν δίνει καμία σημασία στο όσα λένε οι συνομιλητές του και οι συνδετημόνες του και οι σύμμαχοί του, οι μεγάλοι της Δύσης. Αυτός έχει τη δική του ατζέντα. Τώρα λέει τελείωσα με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, έχει τελειώσει ο Τραμπ ήδη. Και επίσης λέει και ότι θα θέλει να τελειώσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Διαφωνούν οι Ευρωπαίοι, αλλά ο Τραμπ θα τον τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Έχουμε εξέλιξη στην Ευρώπη, για να προλάβουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε εξέλιξη στην Ευρώπη και σε ό,τι αφορά την Τουρκία, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάζει και πάλι πάγο στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας λόγω έλλειψης δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Και με αυτή τη φράση το κλείνει, είναι αυτή η τελευταία φράση του ψηφίσματος που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο είναι αρνητικό, αυτό το ψήφισμα είναι αρνητικό για την Τουρκία. 381 κατά, υπέρ μάλλον του παγώματος της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, 107 κατά και 171 αποχές. Κάπως μοιρασμένα θα μπορούσε να πει κανείς τα πράγματα, αλλά σε καμιά περίπτωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δίνει το πράσινο φως στην Τουρκία να προχωρήσουν οι ευρωπαϊκές τις διαπραγματεύσεις και να ανοίξουν και νέα κεφάλαια ή να απελευθερωθούν. Να δούμε αν αυτό σημαίνει ότι δεν θα απελευθερωθούν και νέα κονδύλια προς την Τουρκία. Είναι σημαντικό και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα περιλαμβάνονται και τα ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα, διότι υπάρχει αναφορά στο διεθνές δίκαιο, στην καλή γειτονία, στις δεσμεύσεις ενός κράτους που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σύνδεση, πορεία σύνδεση με την Ευρώπη, ότι πρέπει να σέβεται όλα αυτά και δεν πρέπει να προκαλεί αστάθεια στην περιοχή του, προκαλώντας τους γείτονες. Αυτό αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Κομισιόν με αποφασή της, με δηλώσεις της, το σωστότερο είναι αυτό, λέει ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στην Αλβανία, η οποία επίσης θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία έτσι κι αλλιώς, ας μην ξεγελιόμαστε, ούτε η Τουρκία είναι έτοιμη και θέλει αυτή τη στιγμή να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν δέχεται να μπει σε ένα υπερεθνικό οργανισμό με απόλυτες δεσμεύσεις για το τι θα κάνει σε όλα τα θέματα. Η Τουρκία έχει μια ad hoc αντίληψη, αλακάρτ μάλλον αντίληψη για το πώς πια πρέπει να είναι η συμπεριφορά της. Θέλει ωφέλη από τις σχέσεις της με τους Ευρωπαίους, πρωτίστως οικονομικά, αλλά θέλει και την απόλυτη ελευθερία κινήσεων για το πώς νομίζει ότι πρέπει να πορεύεται. Επομένως, έχει αξία η συζήτηση για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αλλά δεν έχει κατάληξη. Διότι ούτε η Ευρώπη θέλει να την εντάξει, ούτε η Τουρκία θέλει να ενταχθεί. Η Αλβανία όμως θέλει. Και η Κομισιόν είπε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις για αυτά που κάνει η κυβέρνηση Ράμα σε βάρος των Αλβανών πολιτών, μεταξύ των οποίων και των ελληνικής καταγωγής, της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Είμαστε στη 17η μέρα διαδηλώσεων στην Αλβανία και πλέον το μην καταπατάς τα κτήματά μας και μην μας παίρνεις τις περιουσίες μας και δεν θέλουμε για πολλούς λόγους να γίνει αυτή η επένδυση που η πολυδιαφημισμένη, στην οποία υποτίθεται ότι εμπλέκεται και η οικογένεια Τραμπ. Όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα είναι να πέσει η κυβέρνηση. Έτσι, το σύνθημα έχει γίνει πλέον να πέσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Υπομονή θα ζητήσουμε από τους φίλους οδηγούς, γιατί όλο το
0: κάθε μέρα υπομονή ζητάμε. Δεν φταίτε εσείς, αλλά αυτό κάνουμε, ναι.
10: Δυστυχώς πρέπει να κάνουμε υπομονή. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι σε μεγάλη δυσκολία από το Αιγάλεο μέχρι και τη Μεταμόρφωση και τα δύο ρεύματα. Επίσης, κίνηση θα συναντήσουμε στην έξοδο Αττικής Οδού από Άνω Λιώσια μέχρι και το Μαρούσι. Επίσης, είσοδος από Γέρακα στην Αττική Οδό μέχρι και το Μαρούσι. Κηφισίας, η άνοδος της από Κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρι. Η Μεσογείων, κάθοδος από Χολαργό μέχρι και του Σαμπελοκήπου. Στο Κολωνάκι μέσα δεν το συζητάμε. Άνοδο Συγκρού από Νέα Σμύρνη μέχρι και το Κουκά και Αρδιτού, όπου εκεί γίνεται λίγο χαμός στο κέντρο. Πειραιάς, οι εξόδοι για το λιμάνι έχουν αρκετή κίνηση. Η Γλυφάδα έχει επίσης κίνηση. Ο Άλυμος έχει κίνηση. Η Παραλιακή όλη έχει κίνηση. Και εμείς αγαπάμε τους φίλους οδηγούς. Οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή παραπάνω.
0: Αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, όλοι έχουν το πρόβλημα αυτό.
10: Δυστυχώς. Όλοι μαζί σε αυτό.
0: Όλοι μαζί βογκάμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ραδιοταξί Παρθενών, λοιπόν. Αυτή είναι η κίνηση στο κέντρο, όχι μόνο στο κέντρο και περιφερειακά από το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε τώρα, φεύγουμε από το κέντρο της Αθήνας και πάμε στο κέντρο της Κύπρου, πάμε στη Λευκοσία, να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα το Βενιζέλο από το Φιλελεύθερο της Κύπρου. Κώστα, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εκεί έχουμε μια ιστορία που είναι περιπετειώδης κάπως. Θα μας τα πεις εσύ καλύτερα. Ξεκίνησε από ένα βιβλίο, στοιχεία για αυτές τις golden visas ή τα χρυσά διαβατήρια, όπως τα λέτε εκεί, και υποτίθεται ότι υπάρχει και χρηματισμός πολιτικών και όχι μόνο προσώπων μέσα αυτή τη διαδικασία. Τώρα όμως πλέον δεν είναι βιβλίο και κάποια δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, αλλά ένα πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς, και όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Λετιπιώτης, πλέον θα το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για το θέμα αυτό.
11: Μάλιστα.
0: Κώστα, είπα τα βασικά όπως τα διαβάζω και τα ακούω.
11: Λοιπόν, το βιβλίο αυτό που εκδόθηκε το 2022, θα πρέπει να πούμε ότι ο συγγραφέας του βιβλίου «Κράτος Μαφία», ο κύριος Μακάριος Ρωσιώτης, ήταν στενός συνεργάτης του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ήταν σύμβουλός του, ήταν στο Προεδρικό, ήταν και συνεργάτης του πριν εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν ήταν Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κάποια στιγμή χώρισαν οι δρόμοι τους, αυτό είναι άλλο θέμα, να μην το αναφέρουμε πώς και γιατί. Λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς για δύο χρόνια ερευνούσε τους ισχυρισμούς που διατυπώνονταν στο βιβλίο.
0: Άρα, Κώστα, σε διακόπτω, συγγνώμη, όλα ξεκίνησαν από αυτές τις προσωπικές πλέον αποκαλύψεις του κυρίου Δρουσιώτη, που όπως πολύ καλά έκανες και μας είπες, ήταν συνεργάτης του Αναστασιάδη. Άρα υποτίθεται ότι ξέρει πράγματα.
11: Ναι.
0: Όλα ξεκίνησαν από εκεί, από αυτές τις αποκαλύψεις του κυρίου Δρουσιώτη, ναι. Επομένως, μάλιστα.
11: Τις οποίες σύνδεσαι με διάφορα γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει, το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής αποδίδει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος 15 προσώπων.
0: Μεταξύ αυτών και του πρώην Προέδρου. Ναι.
11: Πρώην τέος Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και κάποιου πρώην δικαστή, πρώην υπουργών, δικηγορικών γραφείων, μεταξύ αυτών των δικηγορικών γραφείων και το δικηγορικό γραφείο που είχε ο κύριος Αναστασιάδης και το οποίο συνεχίζει να φέρει το όνομά του. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο, ελέγχεται για εμπορία επηρεασμού σε τρεις περιπτώσεις, τρεις υποθέσεις δηλαδή.
0: Ελέγχεται για εμπορία?
11: Για εμπορία επηρεασμού.
0: Αχα, μάλιστα.
11: Δηλαδή χειραγώγηση.
0: Χειραγώγηση.
11: Πολύς, ναι, το βαγούλιο της κατάχρησης εξουσίας, δηλαδή είχε πει λόγω της θέσεως του και ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και προηγουμένως ως πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που ήταν κυβερνών κόμμα, κατάχρηση εξουσίας.
0: Δηλαδή ότι πίεζε με τον τρόπο του για να δοθούν τα διαβατήρια σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
11: Σε διαβατήρια υπήρχε μια υπόθεση ενός Ρώσου μεγιστάνα, ο οποίος είχε βρεθεί στη δίνη διαζυγίου, που φαίνεται ότι υπήρχαν πιέσεις προς την πρώην σύζυγό του για να αποποιηθεί δικαιωμάτων, και φέρεται έτσι μια ιστορία που είναι και λίγο lifestyle, να εμπλέκεται, να εμπλέκονται και το δικηγορικό γραφείο του ως Προέδρου. Υπάρχουν επίσης κατηγορίες για ξέπλυμα οικονομικού χρήματος. Όλα αυτά όμως η ανεξάρτητη αρχή δεν μπορεί να τα τεκμηριώσει, υπό την έννοια ότι διατυπώνει τους ισχυρισμούς αυτούς ως εύλογες υποψίες. Από εκεί και πέρα, κατά πόσον ισχύουν, θα πρέπει να διερευνηθούν σε δεύτερο επίπεδο. Αυτό που με βάση τα όσα έχει αναφέρει η κυβέρνηση θα είναι από ανεξάρτητο ποινικό ερευνητή, ο οποίος θα έχει μια ομάδα.
0: Τι σημαίνει πρακτικά σε εσάς, γιατί εδώ πέρα τώρα, σαν μην μπλέξουμε την Ελλάδα.
11: Είναι το σύστημα, ναι.
0: Ας μην μπλέξουμε τα ελληνικά. Λοιπόν, τι σημαίνει σε εσάς ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής?
11: Ένα πρόσωπο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και ο οποίος αναλαμβάνει με τη βοήθεια της αστυνομίας, μιας ομάδας ερευνητών, να προχωρήσει σε ανακρίσεις για να τεκμηριώσει ή να διαψεύσει του.
0: Άρα αυτός είναι ένας άνθρωπος που έχει νομικές γνώσεις ή κάποιο είναι εγνωσμένο?
11: Κυρίως είναι πρώην δικαστές.
0: Πρώην
11: δικαστές στο ανωτάτου δικαστηρίου, δηλαδή αν είναι στην περίπτωση Ελλάδος πρώην δικαστές του Αρείου Πάγου, μπορεί να είναι και κάποιος εγνωσμένης αξίας δικηγόρος, δηλαδή ο οποίος έχει όλα τα ποσόντα.
0: Μπορεί να είναι υπήκοος άλλης χώρας.
11: Μέχρι στιγμής δεν είναι.
0: Δεν έχει τύχει. Ωραία.
11: Πρέπει να γνωρίζει το σύστημα δικαιοσύνης.
0: Όχι, λέω, το λέω, το είπα, παιδί μου, επειδή οι Κύπροι υπάρχουν πολλοί κόσμο στην Αγγλία, στην Ευρώπη, ανθρώπους οι οποίοι έχουν διπλή υπηκότητα και τα λοιπά, γι' αυτό αναφέρεται.
11: Όχι. Εμάς το σύστημα του δικαιοσύνης είναι πιο κοντά στο αγγλικό, υπό την έννοια ότι είμαστε αποικία της Αγγλίας. Λοιπόν, όσον αφορά την νομική υπηρεσία του κράτους, δηλαδή την Γενική Εισαγγελία, οι δύο επικεφαλείς, ο Γενικός Εισαγγελίας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελίας, έχουν απαλλάξει αυτόν ήδη από την εμπλοκή τους, γιατί θα έπρεπε να εμπλακεί και η Γενική Εισαγγελία, λόγω του ότι ο επικεφαλής, δηλαδή ο Γενικός Εισαγγελίας και ο Βοηθός Εισαγγελίας, και ιδίως στην προκειμένη περίπτωση, είχαν διοριστεί από τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη. Ο ένας εξ αυτών, ο Γενικός Εισαγγελίας, έχει και προσωπικές σχέσεις μαζί του. Οπότε έχουν απαλλαχθεί αυτοί. Αυτό
0: τα άλλα πρόσωπα, επειδή μιλάμε για 15 πρόσωπα, Κώστα, είναι πρόσωπα που ήταν γύρω στον κύριο Αναστασιάδη ή είναι άσχετοι δικηγόροι, άλλοι, ξέρω εγώ, πολιτικοί?
11: Είναι ο ένας πρώην υπουργός του, Νίκος Κουλιάλης, είναι ο τέος βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, τον οποίο είχε διορίσει και ο οποίος όμως είχε οδηγηθεί και στην φυλακή, καταδικάστηκε δηλαδή, βεβαίως και κάποιοι φίλοι του Πρόεδρου, του τέος Πρόεδρου. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένας Έλληνας υπήκοος, Ευθύμιος Μπουλούτας, που ήταν μαζί με τον Βιενόπουλο στην Λαϊκή Τράπεζα.
0: Μάλιστα.
11: Οπότε δεν είναι από...
0: Άρα για να το συνοψίσουμε, όλα ξεκινούν από το Μακάριο Δρουσιώτη. Όλα αυτά όμως τώρα κάποιος υπεύθυνα πρέπει να τα μαζέψει τα στοιχεία, να αρχίσει να διασταυρώσει και να πει αν υπάρχουν και τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει γύρω από όλα αυτά. Άρα είμαστε μακριά από το να πει κάποιος ότι είναι... Ρε παιδί μου, γίνεται κάτι. Όλα στηρίζονται στο Μακάριο Δρουσιώτη και μόνο προς το παρόν. Μάλιστα, ωραία.
11: Και από την έρευνα όμως, υπάρχει υλικό από την έρευνα της ανεξαρτητής αρχής. Έχει γίνει αρκετή δουλειά. Όμως οι αρμοδιότητες της ανεξαρτητής αρχής κατά της διαφθοράς έχει υπερορισμούς. Και ως εκ τούτου δεν μπορούν να θεωρηθεί ότι είναι μια ολοκληρωμένη έρευνα. Διότι πρέπει να γίνει ένα ανακριτικό έργο, να εμπλακεί η αστυνομία και να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν υποθέσεις για διώξεις. Για ποινικές διώξεις.
0: Κώστα, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πεις από αυτού το συγκεκριμένο θέμα, αν έχεις κάτι άλλο.
11: Όχι,
0: να μας πεις.
11: Εντάξει, είμαστε.
0: Όχι, είμαστε.
11: Είναι αναμονή.
0: Εντάξει, ναι, απλώς γιατί γίνονται συζητήσεις. Ξέρεις ότι υπήρχε και μια προσπάθεια σύνδεσης με εδώ, ας πούμε, η οποία ήταν τόσο έολη και αόριστη που, εν πάση περιπτώσει, μην το αναφέρουμε αυτό. Να πάμε όμως και στα δικά σας.
11: Εννοείται για ποιο είναι η άλλη υπόθεση όμως.
0: Ναι, ναι, είναι μια άλλη υπόθεση είναι που είχε προκύψει.
11: Άλλη υπόθεση, εκείνη η υπόθεση όμως που πάλι ξεκίνησε από τον Μακαριό Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
11: Ναι. Αποδείχθηκε, αν μου επιτρέπει ο όρος, μούφα.
0: Μούφα.
11: Δηλαδή δεν τεκμηριώθηκε τίποτα.
0: Ποτέ.
11: Και δεν επιβεβαιώνεται τίποτα. Είναι μια ιστορία χωρίς κανένα στοιχείο.
0: Ακριβώς. Ξεκίνησε όμως και πάλι από το Μακάριο Δρουσιώτη. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, τώρα εκεί με το έχουν ησυχάσει κάπως τα πράγματα με τον πόλεμο και τα λοιπά. Υπάρχει σίγουρα και στην Κύπρο μια, ας το πούμε, καλύτερο κλίμα, λόγω του ότι μπορεί να φτάσουμε στο τέλος του πολέμου εκεί, ή λόγω Λιβάνου έχετε ακόμα εσείς μεγάλη ένταση?
11: Όχι, νομίζω έχουν ηρεμήσει η κατάσταση σε σχέση με το τι έγινε τους προηγούμενους μήνες, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει ροές όχι μεταναστών αλλά τουριστών. Σε ό,τι αφορά τις ροές μεταναστών, είναι περιορισμένες. Η Κύπρος έχει συμφωνία με την Συρία και τον Λίβανο, οπότε αυτό διευκολύνει. Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία και η Κυπριακή Κυβέρνηση, όπου ενθαρρύνονται κυρίως Σύριοι να επαναπατριστούν με ένα χρηματικό ποσό, το οποίο νομίζω ότι είναι.
0: Λειτουργεί αυτή η συμφωνία, λειτουργεί.
11: Λειτουργεί.
0: Λειτουργεί.
11: Έχει αρκετός κόσμος ο οποίος αξιοποιεί το πρόγραμμα αυτό, παίρνει λεφτά και διευκολύνεται και η επιστροφή του.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, Κώστα, αφού σε βρήκαμε να σε εξαντλήσουμε. Υπάρχουν και επαφές και της εκπροσώπου τώρα του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Γίνονται κάποιες συζητήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε πάντα με το Κυπριακό είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε με έναν πολύ στριφνό, το ευγενέστερο που μπορούμε να πούμε, απέναντί μας, που είναι η Τουρκία. Αλλά υπάρχει κάτι σε ό,τι αφορά αυτές όλες τις συνομιλίες με την...
11: Ο στόχος του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος ολοκληρώνει η θητεία του το Νοέμβριο, είναι να συγκληθεί μια άτυπη πενταμερή διάσκεψη τον ερχόμενο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου στη Γενέβη. Για να γίνει αυτή, για να συγκληθεί αυτή η άτυπη σύναξη, θα πρέπει να υπάρχουν εχέγγυα ότι θα υπάρχει και συνέχεια, δηλαδή έναρξη διαπραγματεύσεων. Σε ό,τι αφορά την Λευκωσία και την Αθήνα, υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση ότι συμφωνούν και ενθαρρύνουν στο να κινηθούν οι προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είναι λίγο συγκεκριμένα τα μηνύματα, όμως είναι ξεκάθαρο ότι όταν πήγε εκεί η κυρία Ολκίν, προηγήθηκε το ταξίδι στην Άγκυρα και μετά ήρθε στην Αθήνα, ο κύριος Φιτάν, τον οποίο συνάντησε, της είπε ότι είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις, πλην όμως η βάση η οποία μπορούμε να συζητήσουμε είναι η λύση δύο κρατών. Οπότε αυτό νομίζω σε μεγάλο ή μικρό βαθμό είναι αποθαρρυντικό στο τι μπορεί να γίνει.
0: Και αυτή την θέση την κρατάει στις συνομιλίες του και ο καινούριος επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
11: Ναι, νομίζω ότι δεν έχει και περιθώρια να έχει μια διαφορετική άποψη.
0: Σωστό, ναι.
11: Λίγο στη ρητορική διαφέρει, λέει ότι καλά μην κολλήσουμε τώρα και στους τίτλους και στις ταπέλες. Σημασία έχει το Mm-hmm. Το περιεχόμενο όμως, όταν περιγράφει το περιεχόμενο, δεν απέχει από την θέση αυτή της Άγκυρας για δύο χρόνια.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά πάρα πολύ.
11: Καλά.
0: Καλή σου μέρα στη Λευκοσία. Καλή σου μέρα. Ήταν καλός συνάδελφος Κώστας Βενιζέλος, δημοσιογράφος, συγγραφέας από τον Φιλελεύθερο.

Λοιπόν, είμαστε πάντα σε διπλωματικά μονοπάτια. Πριν πάμε προς το τέλος της εκπομπής, ήταν τη Δευτέρα εδώ στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χάφταρ, του ανθρώπου που ελέγχει τη μισή Λιβύη, Βεγγάζη, τον Μπρουκ και τα λοιπά, στο ανατολικό κομμάτι δηλαδή, και ο οποίος προαλήφεται να είναι ο διάδοχός του από τα συνολικά 5 αδέρφια που είναι και ο οποίος έχει στρατιωτικό τίτλο. Ήταν εδώ λοιπόν, συζήτησαν οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών με τον κύριο Γεραπετρίτη, είδε και τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και ας μην δόθηκε δημοσιότητα μεγάλη σε αυτό το θέμα, στη συνάντηση δηλαδή του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Χάφταρ, Σαφάρ Χάφταρ. Συζήτησαν το οικονομικό, συζήτησαν το μεταναστευτικό, υποσχέθηκε ότι δεν θα περνάει καμιά βάρτικα από εδώ και πέρα, δεν θα φεύγει τίποτα από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη. Και το θέμα ΑΟΣ, ας πούμε, ότι πρέπει κάποια στιγμή Λιβύη και Ελλάδα να συμφωνήσουν στον ορισμό της ΑΟΣ. Την ίδια ώρα που γινόταν αυτές οι συζητήσεις, στη Βεγγάζη υπήρξε συμφωνία για έρευνες στα ανοιχτά, στη θαλάσσια περιοχή της Βεγγάζης, για θαλάσσιες έρευνες από μια κοινοπραξία στην οποία κατά 40% μετέχουν οι Τούρκοι, η τουρκική εταιρεία πετρελαίου, η Repsol η ισπανική, η ουγγρική ΜΟΗ, η ιταλική ΕΝΗ και η Qatar Energy. Δεν πηγαίνουν να κάνουν έρευνες σε περιοχές που είναι ελληνικού ενδιαφέροντος, δηλαδή είναι, κρατάνε τη μέση γραμμή, είναι νοτιότερα από τη μέση γραμμή, πριν ακόμα οριστεί ΑΟΣ, αυτό είναι αλήθεια. Είναι μόνο 140 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βεγγάζης, από ό,τι φαίνεται, αλλά έχει και αυτό μια σημασία, ποιες είναι οι οικονομικές σχέσεις που πραγματικά αναπτύσσονται στην περιοχή και τι ακριβώς συμβαίνει.

Στις αρχές Ιουλίου, 7 με 9, ο Τραμπ θα βρίσκεται πάλι στην Ευρώπη. Θα βρεθεί στην περιοχή μας, μετά τη Γενέβη, μετά την Γαλλία που ήταν, δηλαδή στο Εβιάν της Γαλλίας, σύνορα με Ελβετία, και στο Παρίσι που πήγε στις Βερσαλίες και όλα αυτά τα μεγαλεία, στα χρυσάφια αυτά που του αρέσουν. Θα ξαναβρεθεί λόγω της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που θα γίνει 7 με 9 Ιουλίου. Κάποιοι προσπαθούν ακόμα εδώ στην Αθήνα, μεταξύ αυτών και η κυρία Γκυλφόιλ, να κάνει μια στάση για κάποιες ώρες ο κύριος Τραμπ εδώ στην Ελλάδα. Το επιδιώκουν διακάως. Δεν διαφαίνεται προς το παρόν και ελπίζουμε, αν γίνει κάτι τέτοιο, το έχουμε πει μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά δεν είναι αστείο, ελπίζουμε να μην θέλει να μιλήσει και από το βράχο της Ακρόπολης ο κύριος Τραμπ για τη δημοκρατία, την ανθρωπότητα και την ειρήνη, διότι όπως λέμε κανείς δεν έχει ρωτήσει αυτή την Ακρόπολη για όλα αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάντως η ελληνική κυβέρνηση το επιδιώκει να σταματήσει ο κύριος Τραμπ κάποιες ώρες εδώ στην, είτε πηγαίνοντας προς την Άγκυρα είτε επιστρέφοντας από την Άγκυρα στις ΗΠΑ, και να έχει επαφές και κάποια ομιλία προφανώς. Γι' αυτό θα σταματήσει, δεν χρειάζεται κάποιες άλλες ομιλίες να κάνει εδώ ο Τραμπ, να μην χαρακτηρίσουμε τώρα τι και πώς. Αυτό όμως που σίγουρα έγινε είναι ότι προσπαθεί να κλείσει διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν τον Ερντογάν και του έκανε ένα ακόμα δώρο. Είχε διαφανεί εδώ και κάτι μήνες ότι θα γίνει αυτό. Έκλεισε η υπόθεση Halk, το σκάνδαλο Halk. Ήταν εκείνη η Halk Bank, τουρκική τράπεζα που είχε υποκαταστήματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 20 χρόνια ότι εξυπηρετούσε ιρανικά συμφέροντα και ότι επέτρεπε να ασπρίζουν, ας το πούμε έτσι, τα κεφάλαια του Ιράν, τα οποία ήταν απαγορευμένο να φεύγουν από το Ιράν, να μπαίνουν στο Ιράν κεφάλαια, και ότι ουσιαστικά οι Τούρκοι έκαναν υπογείως αυτή τη δουλειά υπέρ των Ιρανών λόγω του πολυετούς εμπάργου που υπάρχει από τη Δύση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά προς το Ιράν, σε βάρος του Ιράν. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση τώρα ο Τραμπ αυτή την υπόθεση την κλείνει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τον κύριο Ερντογάν. Το είχε ζητήσει και το είχε ξαναζητήσει από τον Τραμπ και στην πρώτη του θητεία και στη δεύτερη θητεία. Αν είχε καταδικαστεί, θα έπρεπε το λιγότερο να πληρώσουν 20 δισεκατομμύρια οι Τούρκοι για αυτή την ιστορία. Τώρα έχουν απαλλαγή απ' όλα. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Πάντως η υπόθεση μπήκε στο αρχείο από την Αμερικανική δικαιοσύνη λίγες μέρες πριν φτάσει ο Τραμπ στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και με αυτό να σας αφήσουμε για σήμερα, με αυτή την είδηση. Τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα αυτά στο τέλος τους, αύριο πάλι μαζί την τελευταία μέρα της εβδομάδας θα τα πούμε. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης και το μεγάλο μαγκαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Από μένα, το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Συμφωνία ορόσημο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σηματοδοτεί κέρια διπλωματική στροφή με τις εξελίξεις να αναδιομορφώνουν το γεωπολιτικό σκηνικό στην περιοχή. Οι δύο πρόεδροι υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες το βράδυ τη διμερή συμφωνία, ενώ το λεγόμενο μνημόνιο κατανόηση του Ισλαμαμπάντ, που επεκτείνεται και στο μέτωπο του Λιβάνου, υπεγράφει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Γαλλία. Μόλις το υπέγραψα, δήλωσε, εξερχόμενος από το Παλάτι των Βερσαλιών, παρουσία δημοσιογράφων. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμπάιλ Μπαγαΐ επιβεβαίωσε ότι το κείμενο υπεγράφει και από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν, πως η επιλογή της απευθείας υπογραφής από τους δύο πρόεδρους δεν ήταν τυχαία, καθώς αυξάνει το πολιτικό κόστος ενδεχόμενης παραβίασης. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς καθυστέρηση, ενώ αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις Μπαγκλαντές θα αρθεί αμέσως, σύμφωνα με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σαμπάν Σαρίφ. Παράλληλα, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα με πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το Brent υποχώρησε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 75,81 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει ήδη φύγει, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24, προσθέτοντας ότι όσο πιο σύντομα υπάρξουν εξελίξεις που θα οθήσουν την κυβέρνηση σε παραίτηση, τόσο καλύτερο για τη χώρα. Παράλληλα, χαρακτήρισε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής γέφυρα για το μέλλον και θαραλέα απόφαση για την προοδευτική διέξοδο, σημειώνοντας ότι η κοινωνία ζητά να φύγει μια ώρα αρχίτερα το καθεστώς Μητσοτάκη. Υπογράμμισε ακόμη ότι η προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αναδειχθούν τα σκάνδαλα, η ακρίβεια και τα προβλήματα της κοινωνίας, απορρίπτοντας την εσωστρέφεια και λέγοντας πως η κοινωνία δεν θέλει πλαν B ή πλαν C. Σε άλλη πολιτική παρέμβαση, ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε το ερώτημα: αλήθεια, ποιος φοβάται τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και γιατί, με αφορμή την προσφυγή της Λάουρας Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για εμπόδια σε θεσμικό όργανο που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ευρωπαϊσμό à la carte, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία επικαλείται την Ευρώπη όταν τη βολεύει και αμφισβητεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όταν εργάζονται για διαφάνεια και λογοδοσία. Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ μέχρι με τη δημόσια τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία προκάλεσε ισοκομματικές αντιδράσεις όταν χαρακτήρισε ως γελία προσέγγιση τη συζήτηση για συνεργασία στον προοδευτικό χώρο και παράλληλα υιοθέτησε θετική αποτίμηση για τη δημοσιονομική εικόνα της κυβέρνησης. Οι δηλώσεις της άνοιξαν νέο κύκλο ένταση με τον Χάρη Δούκα να απαντά ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και να τις καταλογίζει ουσιαστικά απομάκρυνση από τον προοδευτικό διάλογο. Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να τοποθετηθεί για τη δήλωση περί καλής δημοσιονομικής εικόνας της χώρας. Σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος θα συναντηθεί στις 11 με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη στα γραφεία του κόμματος Μίμης Δαριώτης. Σε συμβολική διαμαρτυρία προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης μπροστά από τη ΓΑΔΑ φεμινιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες με αφορμή τη γυναικοκτονία της 45χρονης αστυνομικού και μητέρας στη Δράμα από τον σύζυγό της. Οι συγκεντρωμένες ζήτησαν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για την έμφυλη βία, ενώ ακούστηκαν συνθήματα όπως νόμος Τσιάρα και Πατριαρχία στρώνουν δρόμο στη γυναικοκτονία. Και ούτε μία λιγότερη, ούτε μία νεκρή η γυναικοκτονία να αναγνωριστεί. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Νίκος Μπανιάς, ο μεγάλος γιος του Βασίλη Μπανιά, καπετάνιου του Ελλάς Γεροδήμου και της Πολούλας Λίτσου, αδελφός του Γιάννη Μπανιά. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 12.30 στο νεκροταφείο Καλλιθέας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ξεκινάει απόψε η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου με 4 αναμετρήσεις. Στις 7 Τσεχία Νοτιά Αφρική, στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεβοβίνη, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Καναδάς Κατάρ, ενώ στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα.
8: Ο καιρός.
9: Αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές μεταξύ αυτών και η Αθήνα. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
10: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.
12: Ούψ.
13: Για πες.
14: Λάθος λοιπόν. Λάθος πολύ. Και μέχρι βάθος λάθος μιλάνε.
15: Σπρώχνω εγώ, σπρώχνεις εσύ, σπρώχνω μας το λιμάνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Τέρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς είσαι?
1: Έχω λίγο βραχνάδα γιατί αυτά τα κλιματιστικά αλλού σκάνε, αλλά σε εμάς μας χτυπάνε στο λαιμό και σε αυτά και έχω ευπάθεια σε αυτό. Τι να κάνω,
0: θα το... μηχάνημα του διαβόλου, αλλά είναι απόφευκτα. Τι να κάνω.
1: Θα το προσπαθήσουμε.
0: Βέβαια, το καλύτερο είναι ανεμιστήρα σφαιροφής, λένε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και διώχνει και τα κουνούπια. Ανεμιστήρα. Ναι, ανεμιστήρα, Νικόλετα. Διώχνει και τα κουνούπια. Γιατί πισάει και τα διώχνει, ξέρεις. Αν και το καλύτερο από ό,τι λένε είναι ο ανεμιστήρα σφαιροφής για αυτές τις περιπτώσεις. Σε συνδυασμό με τα κλιματιστικά μπορείς να πετύχεις μια πολύ καλή θερμοκρασία.
1: Για πες τώρα, μήλο στο Πασόκ πάλι.
0: Εκεί να δεις θερμοκρασία. Εκεί να δεις θερμοκρασία. Ο Δούκας,
1: εκεί λύνεται το θέμα με ανεμιστήρα.
0: Μπα. Εκεί δεν λύνεται.
1: Δεν λύνεται.
0: Εκεί, κοίτα, εκτός κι αν εννοείς να βάλεις ανεμιστήρα, να βάλεις ανδρουλάκι ανεμιστήρα, να διώχνει, να παίρνει ο άνεμος, ο αέρας κάτι. Κάποιος. Δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω. Να κάνει κάτι τέτοιο. Βέβαια είπε, έτσι, απείλησε. Αλλά κενό περιεχομένου. Κενή η απειλή. Είπε ότι όποιος δεν είναι στη γραμμή του κόμματος είναι εκτός Πασόκ. Θέτει αυτόν εκτός κινήματος. Αλλά δεν συνεχίζεται η αντιπαράθεση. Ο Δήμαρχος Αθηναίων επιμένει ότι πρέπει να υπάρχουν συνεργασία των, να υπάρχει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η Άννα Διαμαντοπούλου λέει: τι είναι αυτά που μας λες.
1: Γελίες, γελίες. Ναι, ναι. Γελίο τον είπε.
0: Ναι, ναι,
1: στην ουσία.
0: Ναι.
1: Γελίο, αυτό είναι το.
0: Λοιπόν, αυτά του είπε η Διαμαντοπούλου, ότι είναι γελίος, είναι γελία αυτά που λέει. Διότι ένα Διαμαντοπούλου, τι είναι, νομίζω είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία από ότι. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθεί, περιμένει να πάνε διακοπές για να πέσουν οι τόνοι, αλλά δεν έχει. Τι άλλο να κάνει δηλαδή τώρα ο Ανδρουλάκης? Γίνεται ένας πανικός μες στο Πασόκ.
1: Αφού δεν το έχει, μωρέ Γιώργο μου, τι άλλο να κάνει?
0: Δεν το έχει.
1: Δηλαδή δεν το έχει το θέμα.
0: Κοιτάξτε.
1: Δεν είναι τι κάνει ο Ανδρουλάκης.
0: Όταν εκλέχτηκε, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ένα ποσοστό ότι σαν να ανακάμπτει. Δυστυχώς όμως το Πασόκ δεν ανακάμπτει. Και ο κύριος Ανδρουλάκης για πολλωστή φορά αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτός που θα πει μπροστά, δεν είναι άλογο κούρσας, να το πω έτσι, για να ανακάμψει το Πασόκ. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος μέσα στο Πασόκ που θα μπορέσει να τα καταφέρει. Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης αποδεδειγμένα πια το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και με την εμφάνιση του κόμματος Χαριστιανού και με την εμφάνιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι δεν, όλο και πιο πίσω. Η βελόνα κινείται, αλλά κινείται προς τα κάτω στα ποσοστά. Τώρα τι θα κάνουν εκεί πέρα, θα δούμε. Πάντως σίγουρα μετά τις εκλογές, αν δεν πάει καλά, θα γίνει από διάσπαση ως διάλυση. Δεν ξέρω τι θα γίνει και στο Πασόκ. Βέβαια και άλλες φορές έχουν πει ότι είναι κοντά στη διάσπαση, στη διάλυση, αλλά τα κατάφεραν και έμειναν ενωμένοι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
1: Γιώργο, υπάρχουν κάποια πράγματα, ξέρεις, που πρέπει να τα δούνε με ψυχραιμία. Δηλαδή τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Πρέπει να δούνε με ψυχραιμία, γιατί αυτή η παρακμή, δηλαδή, που έχει και αυτή όλη, ας πούμε, η κατάσταση που επικρατεί στο Πασόκ, έχει ρίζες, ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή η προσπάθεια που έκανε η Μακαρίτισσα, η Φόφη Γεννηματά, ήταν ακριβώς για να μπορέσει να κρατήσει και να ανακόψει τη φθορά που ήταν ραγδαία. Γιατί όμως οδηγήθηκε στη φθορά? Έχουν διαβάσει λάθος το Πασόκ ότι το πρόβλημα της όλης ιστορίας είναι ότι μπήκανε στα μνημόνια.
0: Έτσι. Και το χρεώνουν.
1: Και ότι θεωρούν ότι χρεώθηκαν την μνημονιακή τους πολιτική. Δεν μπαίνουν στον κόπο να σκεφτούν ότι ανατρέψανε οι ίδιοι έναν εκλεγμένο πρόεδρο που πήρε 44%, λέω για τον Γιώργο Παπανδρέου, τον ανατρέψανε, και μάλιστα από εκεί και πέρα άρχισε η φθορά. τα υπόλοιπα τώρα είναι κοροϊδηλίκια, διότι μπήκανε άνθρωποι μετά μέσα για να υλοποιήσουν οποιασδήποτε πολιτικές, αλλά έχοντας βεβαρημένο ένα παρελθόν, ας πούμε, το οποίο τους οδήγησε εδώ. Και τώρα για να ψάξουμε λίγο και το σήμερα. Υπάρχει κάτι το οποίο αυτοί δεν θέλουν να το διαβάσουν. Συγκεκριμένη. Η στρατηγική του κυρίου Ανδρουλάκη και της κυρίας Διαμαντοπούλου ενδεχομένως, mm-hmm. και ο κάποιον από αυτό, είναι ότι επέλεξαν να οδηγηθούν σε μια λογική ότι θα πάμε μόνοι μας να κερδίσουμε τις εκλογές, διότι υπάρχει ένα κενό αμφισβήτησης της κυβερνητικής πολιτικής, άρα εμείς θα το εισπράξουμε και γι' αυτό πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι επειδή υπάρχει φθορά στην κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε εδώ. Μα αυτά όλα είναι διακηρύξεις κενές περιεχομένου. Εάν δεν κάνεις ακριβώς αυτά τα... Ποιες είναι οι πολιτικές 2,5 χρόνια που ήταν?
0: Μα εάν ήταν να εισπράττει το Πασόκ τη φθορά που έχει η Νέα Δημοκρατία, δεν θα έπρεπε να ήταν με 2-3 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, έστω αν πούμε ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία?
1: Εγώ δεν λέω ότι, λέω ότι η λογική ότι έτσι θα την εισπράξουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα.

0: Μπορεί
1: κοίταξε,
0: να
1: εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν τετελεσμένα γεγονότα. Δηλαδή θα σου πω το εξής. Αλλάζουν, ο κόσμος είναι μια κινούμενη άμμο. Δηλαδή αν κάνεις σωστές κινήσεις θα το εισπράξεις κάποια στιγμή. Να σου πω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχασε από τον Καραμανλή το 7 με 10 μονάδες, 8 πόσες έχασε.
0: Και μετά τις φωτιές κιόλας.
1: Ναι, έχασε. Λοιπόν, μέσα σε 2 χρόνια του ρίξε 12 μονάδες στο κεφάλι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν άλλαξε ούτε αρχηγό το Πασόκ τότε, ούτε πρόγραμμα. Κάτι έγινε όμως, κάτι κάνανε. Και μετά έρχονται οι ίδιοι και ναρκοθετούν όλο τους το εγχείρημα. Και ανατρέπουν, δηλαδή, μένω σε αυτό γιατί ξέρεις και το γενικεύω λίγο. Ακούω πολλές φορές σήμερα ότι προσπαθούν και τα άκουγα και χθες πάλι να αποδομήσουν την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Κατανοητά όλα. Πού είναι το πρόβλημα το οποίο σκοντάφτει στον κοινό νου του μέσου Έλληνα? Ότι η ιστορία της χώρας δεν άρχισε ούτε από το 15, ούτε από το δημοψήφισμα του 15 που το όχι το έκανε ναι που λένε όλοι αυτοί. Δεν άρχισε τότε. Δηλαδή κάνουν κριτική.
0: Δεν πρέπει.
1: Πρόσεξε, κάνουν κριτική. Θα σου δώσω αυτό να το πεις γιατί, για να μην χάσω αυτό που σκέφτομαι. Κάνουν κριτική στο Τσίπρα ότι δεν έκανε αυτοκριτική για τα, κακά που πεπραγμένα του. Okay. Έχεις δει, Γιώργο μου, εσύ? Γιατί εγώ δεν την είδα. Έχεις δει κριτική από κανέναν γιατί η Ελλάδα χρεοκόπησε και ποιος τη χρεοκόπησε? Έχεις δει κριτική για τον Αντώνη Σαμαρά που ήταν αντιμνημονιακός με τα Ζάπια 1, 2 και 3? Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα και το γεγονός ότι μετά πήγε στα μνημόνια και δεν εφάρμοσε το μνημόνιο. Ναι. Δεν εφάρμοσε, δεν είχε ολοκληρωθεί το μνημόνιο το οποίο είχε υπογράψει. Και λένε έσωσε τη χώρα. Ποια κριτική είδες? Και κάποιοι συνεχίζουν να λένε και απορώ γιατί okay, δεν ξέρω την πολιτική και τη στρατηγική του κόμματος Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, να ακούω τέτοια πράγματα, ας πούμε, και να μην απαντάς σε αυτό με το φόβο μην ξαναπάς, ας πούμε, στο παρελθόν. Μα το παρελθόν σου χτυπάνε, βρε Αλέξη, και σου λένε ότι εκεί είναι το πρόβλημά σου και κάθεσαι και τους αφήνεις να σου λένε αυτά τα πράγματα τα οποία τάζησε ο κόσμος.
0: Θα το κάνουν αυτό, ναι, αλλά δεν πρέπει και το ΠΑΣΟΚ να αναρωτηθεί πώς ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα παίρνει κατευθείαν 15-16% και το ΠΑΣΟΚ που έχει ρίζες, που έχει αυτοδιοίκηση, που έχει συνδικαλισμό, που έχει κυβερνήσει, που βρίσκεται στην τρίτη, ενδεχομένως και τέταρτη θέση. Δεν θα πρέπει εκεί να το ψάξουν? Να δουν...
1: τι να ψάξει, αφού η μισή Πασόκη, ας πούμε, επώνυμη είναι στην κυβέρνηση. Αφού έχουν λακίσει όλοι.
0: Λοιπόν.
1: Τι ακριβώς να ψάξει? Να ψάξει λοιπόν να δει τι δεν έκανε, γι' αυτό λέω και εγώ. Και να σου πω και κάτι. Τώρα, δηλαδή, ώρες τρελαίνομαι. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι παροχημένοι στις σύγχρονες αντιλήψεις των κοινωνιών. Δηλαδή, εδώ η κυρία Διαμαντοπούλου εμφανίζεται με μια αιμονικότητα, ας πούμε, να μπορέσει να τακτοποιήσει τα κυβερνητικά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και να έχει και ίδια ρόλο. Αντλώντας, ας πούμε, τα μεγαλεία της από την εποχή που ήταν επίτροπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, okay, και τι έγινε, πέρασε επίτροπος και άλλοι περάσαν επίτροποι. Απέκτησε στην σοφία εκείνη την πολιτική που θα λύσεις τα προβλήματα και θα αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Μου θυμίζει, και το έλεγα πριν έξω εδώ στο Σπύρο του Σουρμελίδη, όλο το σκηνικό, αυτή την περίφημη ταινία... καλώς ήρθε το δολάριο,
0: ναι.
1: Με τον Κίμωνα που έλεγε τι χάρπας, τι εγώ διετέλεσα. Έτσι. Έλεγε ο Κίμων, διετέλεσα, λέει, νομάρχης, και θα μου πούνε να πάω υπάλληλος. Δηλαδή αυτό είναι η αντίληψη της κυρίας Διαμαντοπούλου. Και τελικά ο Κίμων κατέληξε λογιστής του αδερφού του, ας πούμε, έτσι, μόνο και μόνο γιατί ήθελε να κρατήσει το μεγαλείο της διευθυντικής.

0: θέσεις. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα του ΠΑΣΟΚ. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις, αλλά κάτσε να δεις γιατί φύγανε τα μεγαλεία σου. Και μην ακούω τώρα κουταμάρες ότι του φταίει αυτό, δηλαδή τα έχουμε πει. Ποιος του φταίει του ΠΑΣΟΚ?
1: Ήδη ευθύνο.
0: Δηλαδή τι είπε? Να σου πω, εγώ δεν θέλω, δεν τον ξέρω το Δούκα, δεν τον γνωρίζω, παρακολουθώ την, ούτε και φαντάζομαι ότι είναι και μικρά. Δεν έχω αποκομίσει την εντύπωση ότι πρόκειται για μια λαμπερή προσωπικότητα ταλαντούχου πολιτικού, ας πούμε, του 2060 ή 40. Αλλά ρε παιδί μου, το αυτονόητο είπε ο άνθρωπος. Ότι τι είπε δηλαδή? Ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Άρα μήπως πρέπει να δούμε τις συνεργασίες με όμορα κόμματα και όμορες αντιλήψεις? Πού είναι το πρόβλημα δηλαδή, για να μην τρελαθώ?
1: Το πρόβλημα είναι το υπόλοιπο εξυγχρονιστικό κομμάτι που έχει μένει μέσα στο ΠΑΣΟΚ και περιμένει να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς αυτό είναι. Και αν δουλέξει τώρα δεν ξέρει πώς να τα ισορροπήσει και προφανώς μοιάζει να είναι εγκλωβισμένος. Γιατί προς τα πού να πάει? Να πάει προς τα αριστερά, να πάει προς τα δεξιά, να πάει μόνος του? Γιατί είναι τριχοτομημένο το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτοί που θέλουν να πάνε με τα προοδευτικά κόμματα, είναι εκείνοι που θέλουν να πάει το ΠΑΣΟΚ μόνο του, και είναι και εκείνοι που θέλουν το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αυτό θέλουν. Και τελικά όμως θα απορροφηθεί κιόλας ένα κομμάτι έτσι που το πάνε. Στο τέλος θα απορροφηθεί ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία και ένα άλλο κομμάτι μπορεί να κοιτάξει αριστερότερα. Δεν ξέρω δηλαδή τι μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα όμως δεν φαίνεται ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίζει, και στο ΠΑΣΟΚ έχουν και αυτή τη λογική. Θα πάμε με αυτόν που κερδίζει. Το είδαμε παλιότερα και με το Σιμίτη. Όχι ότι δεν εκτιμούσαν τον Άκη την εποχή εκείνη τουλάχιστον, αλλά έλεγαν θα πάμε με Σιμίτη γιατί ο Σιμίτης κερδίζει. Του το είχε πει και ο Γιώργος Γεννηματάς τότε, όταν είχε καταλάβει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είχε πει τότε και στην ομάδα των γεννηματικών: θα πάμε με Σιμίτη, δεν θα πετάξουμε τον Άκη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ανέλα από ο κύριος Παπάνδρεου, τώρα ανέτρεψαν, όπως είπες, και τώρα. Και να σου πω κάτι, αν βγούμε τώρα έξω εδώ κάτω και πιάσουμε τους 10 πρώτους περαστικούς και τους πούμε τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι θα απαντήσουν? Ξέρουν?
0: Δεν ξέρω. Θα προτίσουμε να μάθουμε, καλώντας κάποιους ΠΑΣΟΚους να μας
1: τι
0: πούν
1: τι προτείνει,
0: τι θέλουν ακριβώς.
1: Ωραία, θα πάει ο Μητσοτάκης, δεν θα δώσει ένα δις, δεν ξέρω εγώ τι φορά βαλαγές θα δηλώσει και τα λοιπά, αλλά θα πάει και ο Ανδρουλάκης.
0: Όλοι θα πάνε στη ΔΕΘ.
1: Τι θα πει?
0: Καλά, τώρα αυτή η πλειοδοσία, ας πούμε, των παροχών, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, ας πούμε, και όπως θα το καταστρώσει ως σχέδιο, θα τη δούμε το Σεπτέμβριο σε όλες τις... Ήδη έχουμε αρχίσει τώρα, δεν είναι ακόμα και αυτά με τα πόσο κάνει τα κυβερνητικά τώρα την πλατφόρμα. Έχουμε δει, ας πούμε, δωρεάν στους νέους μεταφορικά μέσα. Η Ελλάς το κάψε όλο, ζήτησε για όλους τους Έλληνες, ας πούμε, ελεύθερη μεταφορά. Δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για να συζητάμε.
1: Βέβαια και το πόσο κάνει, και αυτό κοροϊδία είναι. Γιατί έβλεπα χθες τα δελτία ειδήσεων και έλεγαν τα δελτία χρησιμοποιούσαν προφανώς γραμμή, γιατί χρησιμοποιούσαν όλη την ίδια φρασιολογία. Όπλο κατά της ακρίβειας. Δεν γίνονται τώρα τα κανάλια να χρησιμοποιούν την ίδια φράση. Όπλο κατά της ακρίβειας. Κάποιος το έδωσε αυτό.
0: Καλά, το έχει ποιος το έδωσε, αφού ξέρω.
1: Ποια ακρίβεια όμως? Δηλαδή λέει πόσο κάνει. Ωραία, μα είναι ήδη ακριβά τα πράγματα. Είναι ήδη ακριβά. Άρα στα πολύ ακριβά προϊόντα μας λες ποιο είναι το λιγότερο ακριβό. Δεν μας λες το φτηνό. Και δεν μας λες και την πορεία του προϊόντος. Πόσο ήταν, δηλαδή αν ήταν 100 γραμμάρια και έγιναν 80 για να κρατήσουν την ίδια τιμή ή να την ανεβάσουν λιγότερο, πόσο το πήρε, πόσο το έδωσε ο παραγωγός, πόσο έφτασε στο ράφι, ποιες εταιρείες μεσολάβησαν, τι λοιπόν πόσο κάνει?
0: Μα η πλατφόρμα που έπρεπε να φτιάξει, ας πούμε, η κυβέρνηση, αν ήταν φιλολαϊκή, ναι, δεν είναι το πόσο κάνει, είναι πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε αυτό να απαντήσει. Πώς θα μπω στο σούπερ μάρκετ, να λέει, πλατφόρμα, πώς θα μπω και πού θα τα βρω. Τώρα τα υπόλοιπα είναι κοροϊδίες, καθρεφτάκι για ηθαγενείς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το επεσήμανα αυτό το πράγμα που μάλιστα του δώσανε και χολιγουτιανές διαστάσεις με την παρουσία του Πρωθυπουργού κλπ. Γιατί πραγματικά αναπτύσσεται ένας, δεν θα το έλεγα εγώ, λαϊκισμό πλειοδοσιών. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο ίδιος, ας πούμε τώρα, αυτό πραγματικά δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της κοινωνίας, ούτε όπως το πιάσε το Πασόκ, ούτε όπως το πιάσε, ας πούμε, η Ελλάς. Τι δηλαδή τώρα θα λυθεί το πρόβλημα άμα δώσουμε ελεύθερο τέτοιο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη? Τι ακριβώς είναι
1: αυτό? Εκτός από το οικονομικό, προφανώς στοχεύουν και στο κυκλοφοριακό.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Για να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά αυτό τώρα, το κυκλοφοριακό, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής, είναι μια συζήτηση που πρέπει να αρχίσει από το μηδέν. Πώς, άντε και πας δωρεάν. Μα άμα περιμένεις 40 λεπτά να έρθει το λεωφορείο που δεν περνάει ποτέ.
0: Αλλού λοιπόν είναι το πρόβλημα.
1: Θα το πάρει ο νέος ή ο νέος, ή είναι αυτός που έχει αυτοκίνητο?
0: Μα εκεί επομένως είναι το πρόβλημα, για να ρίξεις την βελτίωση των συγκοινωνιών και όχι στο αν θα πληρώνει το 1,20. Το θέμα λοιπόν είναι ότι βελτιώνουμε τις συγκοινωνίες.
1: Βέβαια.
0: Αυξάνουμε, ας πούμε, τη ροή των τρένων.
1: Τα δρομολόγια, ναι, ας πούμε, δηλαδή, προσιακώς έχει κάθε μία ώρα. Και αν δεν κλέψουν το χαλκό, και αν δεν έχει καθυστέρηση, και αντί για 6 και 5 πάει 6 και 10, και αν θα παίξει και 10 ή 6 και 20, ή σου λένε και ξαφνικά ότι είναι και κάτι διαφορετικό, δεν θα περάσει και καθόλου. Από εκεί και πέρα, πώς θα το λύσεις το κυκλοφοριακό? Βάζοντας τους ιδιώτες, ας πούμε, σιγά σιγά, έχει ο Μητσοτάκης ήδη με αυτόν τον τρόπο, με τις κοινοπραξίες, έχει ήδη ιδιωτικοποιήσει το 20% μουλοχτά. Έχει βάλει τους ιδιώτες στη συγκοινωνία. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει από το μηδέν με συγκοινωνιολόγους. Πρέπει να μπει μέσα η αυτοδιοίκηση. Αν ξέρει ο άλλος ότι θα περάσει το λεωφορείο, το δημοτικό, θα τον πάει στον κορμό, ή θα τον πάει στο μετρό, ή θα τον πάει στο προαστιακό, στο ηλεκτρικό, μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητο σπίτι. Αλλά από εκεί και πέρα μπορούν να γίνουν και διαδημοτικές συγκοινωνίες.
0: Έχουν ήδη αρκετές, που είναι οι δήμοι περισσότεροι, ναι. Έχουν.
1: Έχουν, αλλά πώς έχουν? Κάθε πότε περνάει και πού τους πηγαίνει?
0: Κάθε μία ώρα, αλλά τους έχει, ας πούμε.
1: Και πού τους πηγαίνει?
0: Ή μισή ώρα, δεν ξέρω.
1: Και πού τους
0: πηγαίνει εσωτερικά, μέσα στο
1: εσωτερικά.
0: Δήμο.
1: Αν λοιπόν εκεί υπάρχει μια άλλη διαδικασία, να τον πηγαίνει, ας πούμε, και κάπου πιο πέρα, ο άλλος θα το σκεφτεί, δεν θα πάρει το αυτοκίνητό του. Αλλά έτσι γιατί να το πάρει, άμα είναι μαύρο χάλι, άμα περιμένει?
0: Δεν είναι πάντως εκεί το πρόβλημα, εγώ επιμένω. Όσο και αν δυσαρεστώ τους φίλους μου, ας πούμε, της Αμαλίας, δεν είναι η πρόταση αυτή. Να μην τη χαρακτηρίσω. Είναι της πλάκας πρόταση.
1: Πάντως όπου... ισχύει σε χώρες ευρωπαϊκής.
0: Όχι. Δεν ισχύει με τα δημόσια αυτά. Ισχύει με διαδημοτική εμπλοκή σε κάποιες χώρες. Διαδημοτικά. Δεν ισχύει στα κεντρικά αυτά τα κρατικά, τα δημόσια, τέλος πάντων.
2: Το κόκκινο.
3: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα Η Εποχή και το Ίδρυμα Rosa Luxemburg παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μία διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς του καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ, Ακαδημίας 20, στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, λέει Σωτήρη εδώ, Διονύσης, ότι η μόνη χώρα στην Ευρώπη με πλήρη ελεύθερη μετακίνηση με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς είναι το Λουξεμβούργο. Όλα τα υπόλοιπα είναι όντως διαδημοτικές συγκοινωνίες.
1: Ναι, μωρέ, δεν είναι τώρα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό ήταν μια προχειρολογία που υπόθηκε και δεν είναι τώρα σοβαρά να τα συζητήσουμε, ας το ξεχάσουμε. Να σε ρωτήσω, ναι, για πες μου λίγο, σχολίασέ μου λίγο. Αυτός ο γρίφος και η φράση του Κώστα Καραμανλή χθες στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτελείου Κολεγίου, που ήταν ομιλητής, το νου σας είπε στους φοιτητές, σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία.
0: Το διάβασα και είδες, σαν να φωτογραφίζει. Για μένα έτσι όπως το ακούω, φωτογραφίζει. Όχι φωτογραφίζει, μόνο όνομα δεν είπε. Μόνο το Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε. Όλα τα άλλα τα είπε, νομίζω. Έτσι το ερμηνεύω.
1: Ήτανε πάντως
0: και για τις αξίες, να μην χάσουμε τις αξίες, είπε. Και δεν τις χάσαμε άλλα χρόνια, δεν πρέπει να τις χάσουμε τώρα. Και για δημοκρατία και γι' αυτό.
1: Πάντως ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορεί να κατηγορηθεί ποτέ ο Καραμανλής, ο Κώστας Καραμανλής, είναι για αλαζονία. Δεν επέδειξε ποτέ αλαζονία.
0: Το θυμάσαι και το σύνθημα, σε μια και τα πεινά. Όχι, αλαζονία δεν είχε.
1: Μία φορά είχε βγάλει γλώσσα που έλεγε, όταν του ζητούσε ο Γιώργος Παπανδρέου τότε να πάμε σε εκλογές. Και έλεγε, πρόσεξε Γιώργο, του είπε στη Βουλή, ενίοτε τα αιτήματα γίνονται και αποδεκτά. Έγιναν αποδεκτά και έφαγε 12 στο κεφάλι στις εκλογές. Αλλά θέλω να πω, εδώ κάτι θέλει να πει ο ποιητής. Τώρα μπορεί να μιλάει ως πυθία, αλλά λίγο πολύ γίνονται.
0: Ερωτευμένος με τον εαυτό σου, θέλεις πολλά χρήματα και αγαπάς και την εξουσία. Εμένα, έτσι όπως το ερμηνεύω, η δική μου ανάγνωση είναι αυτή, ότι δείχνει κατευθείαν Μαξίμου και πρωθυπουργό.
1: Αυτόν τον δείχνει σίγουρα, αλλά μήπως είναι και για άλλους. Είναι κι άλλοι που είναι ερωτευμένοι στο πολιτικό σύστημα με την...
0: με την εξουσία.
1: Όχι μόνο με την εξουσία και με τον εαυτό τους. Υπάρχουν διάφοροι που λέει, εγώ σας τα είπα, σας τα είπα. Πόσες φορές το έχουμε πει, εγώ σας τα είπα. Αρχηγή εννοώ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Τα έχω πει εγώ, τα έχω κάνει, επειδή τα είπα εγώ. Το εγώ. Δεν το συζητάμε για το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι κατά κόρον. Δηλαδή το 99,9% μιας ομιλίας του έχει τα εγώ μέσα.
0: Μα και το ύφος δεν είναι στο κεφάλι.
1: Ναι, και παλιότερα δηλαδή. Παλιότερα ήταν το 120%. Δηλαδή δεν υπήρχε πουθενά αλλού το εμείς. Ήτανε εγώ και τα χάπατα που κάτω τσικωνόταν και χειροκροτούσαν.
0: Και
1: εδώ στο χειροκρότημα.
0: Και ξανά χειροκρότημα. Και αποχωρούσε αυτή η Βουλή και χειροκροτούσαν και την πλάτη. Αυτά σημαίνουν. Τώρα ο Καραμάνης, αυτό. Πάντως ο Μητσοτάκης, τώρα που το λες, επειδή είπε ότι στη Βούλα, ότι όποιος σας υπόσχεται και τζάμπα, ο τζάμπας πέθανε, πως το είπε και αυτά, θα σας τα πάρει. Ειλικρινά αναρωτιέμαι πόσα μας πήρε και πόσα θα μας πάρει με αυτά που ανακοίνωσε, με αυτά που ανακοινώνει και με αυτά που θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ. Δηλαδή είναι ο μοναδικός που μπορεί να δώσει, που μπορεί να δώσει παροχές, να υποσχεθεί τις υποσχέσεις του. Γιατί πάλι τις υποσχέσεις του θα υποσχεθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτές τις παροχές που θα δώσει. Αυτός δεν θα τα πάρει. Δεν τα έχει αυτός ήδη
1: κάνει,
0: πάρει.
1: Αυτός κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλληβα, αυτό που λέει. Έτσι. Δηλαδή με τα κρατικά λεπτά. Μοιράζει χρήμα κατά το δοκούν στους κόλλητους του κατά βάση, αλλά δίνει και έτσι κάτι ψίχουλα με τα πας και τα market, πας και τα που πας και τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω πάλι, δεν έδωσε κάτι για τους νέους που έλεγε θα δώσω για διακοπές και τα λοιπά. Ένα διακοποπάστη ήταν αυτό.
1: Ναι, τώρα τα άλλαξε. Κάτι άλλο δίνει.
0: Τώρα δίνει για τα παιδιά 150 ευρώ. Έλυσε το δημογραφικό.
1: Με χρήματα του ελληνικού λαού, έτσι για τα κάνει όλα αυτά. Και βέβαια ανεξέλεγκτος. Και μέσα σε όλα αυτά, αν πρόσεξες, γιατί αυτά τα κάπου περνάνε χαμηλά. Η Κοβέση δεν το φάγε την απόφαση του ελληνικού Αρείου Πάγου, ότι που δεν αποδέχτηκαν την πενταετή θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων.
0: Για δύο χρόνια, αν έπρεπε για πέντε.
1: Ναι, και προσέφυγε σε άλλο δικαιοδοτικό, ναι, ναι, που σημαίνει ότι αμέσως μετά, γιατί εντάξει τώρα κόρακας κοράκου, μάζι δε, μάτι δεν βγάζει, δηλαδή η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας ήταν αυτή να τους μειώσει τη θητεία. Εκεί προσφεύγει πάλι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να, σε άλλο δικαιοδοτικό όργανο, για να αποφανθεί εάν ήταν νόμιμη και σεβαστή η απόφαση. Σιγά μην βγάλει άλλη απόφαση το άλλο όργανο, το οποίο είναι υπαλληλική σχέση με τον Άριο Πάγο. Όπως καταλαβαίνεις όμως, η υπόθεση δεν θα σταματήσει εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Θα πάει πλέον στα ευρωπαϊκά όργανα για να κριθεί. Δεν ξεμπλέκει δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Και εδώ ημένουμε Ευρώπη που δώσανε μάχη και το πασάραν.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τώρα βγαίνουν, βγαίνουν και μας λένε, δεν θα μας πει η Κοβέση και οι Ευρωπαίοι πώς θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Έτσι. Αυτά υπό Άδωνης, αυτά υπό Πλεύρης για το μεταναστευτικό.
0: Δεν θα μας πει η Κοβέση, αλλά αν είναι για τίποτα άλλο, λέει, πρέπει να... Ναι. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Εδώ θέλει τώρα να βάλει μνημονιακές συνθήκες μέσα στο Σύνταγμα και μας το παίζει και θεσμικός.
1: Μα αλλά... είναι αυτό που ζούμε, Γιώργο, τώρα, μιας και το πες, δηλαδή, ρίχνεις τη ρουκέτα. Τι να βάλεις στο Σύνταγμα, ζούμε μνημονιακές συνθήκες σήμερα. Αυτό, δηλαδή, δεν είμαστε σε μνημόνια και ζούμε μνημονιακές καταστάσεις. Τι ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Και πάντως, αφού θέλουν να μιλήσουν για το παρελθόν, χειρότερα από το 19.
1: Για όλες τις, χειρότερα και από το...
0: Χειρότερα από το 15.
1: Και από πέρυσι. Κάθε πέρυσι και καλύτερα είναι. Άστο να, εγώ δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις, ας πούμε. Είναι σαν να λέμε προ Χριστού και μετά Χριστού. 19 και μετά 19. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αν αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε έχει, μας βολεύει την κυβέρνηση να το συγκρίνει με το 19, με συγχωρείς δηλαδή. Αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει, ούτε ως πολίτη, ούτε ως πολιτικοποιημένου ας πούμε, που θα φάω το παραμύθι τους. Δηλαδή τι είναι τώρα αυτή η κατάσταση. Ζούμε μνημόνιο, Γιώργο, καταλαβαίνεις. Έχει γίνει απίστευτη, πώς να σου πω, κερδοσκοπία και αλητεία σε όλα τα βασικά αυτά. Δηλαδή είναι οι τιμές, αν τις συγκρίνεις στα 5 τελευταία χρόνια, σε βασικά είδη κατανάλωσης και θέματα και πρώτης ανάγκης, μιλάμε για αυξήσεις πάνω από 100%, ας πούμε, διπλάσιες και τριπλάσιες.
0: Και ξέρεις γιατί είπα και προχθές πότε ήταν που μίλησα για αλητεία? Διότι πραγματικά δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη ή και άλλο χαρακτηρισμό εκτός από την αλητεία. Δηλαδή όταν υποφέρει ο κόσμος και κάποιοι άλλοι ακόμη και μέσα στα μνημόνια κερδοσκοπούσαν, πλούτιζαν και τώρα ακόμα βλέπεις ποιος είναι ο κολλητός, αυτός, αυτός και αυτός. Είναι γύρω γύρω, πλουτίζουν. Οι πολλοί έχουν φτάσει να μην έχουν τα αναγκαία στο τραπέζι, να μην μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και άμα πάνε να πάρουν 5 πράγματα και να σηκωθούν να φύγουν τα αναγκαία και αν μπορούν και αυτά. Και έρχεται και σου λέει σταθερότητα και κανονικότητα και ό,τι σου πούν οι άλλοι δεν είναι κοστολογημένο και δεν ισχύει και θα σου βάλει φόρο για να σου το δώσει. Δηλαδή, ντράπηκε και ντρούπη, πώς αλλιώς να το πω, δηλαδή δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Είναι αλαζονικοί σε όλα τους και αδιαφορούν, δηλαδή είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που λένε. Διάβαζα τώρα, γιατί λέμε για αυτό το θέμα, πριν μέρες νομίζω το είχα ξαναφέρει, ενός έγκριτου συναδέλφου και δημοσιογράφου στην Καθημερινή, του Κώστα του Καλίτση, ένα άρθρο, που είχε επεξεργαστεί στοιχεία. Έλεγε λοιπόν ο Κώστας ο Καλίτσης ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αυξηθεί ονομαστικά, έτσι, με βάση τη λογική, γύρω στα 22-23% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Έτσι, από αυτά, με βάση τα στοιχεία που παρέθεται μετά από έρευνα ο Κώστας ο Καλίτσης στην Καθημερινή, το λέω για να ακουστεί, το 10% ήταν πραγματικό με βάση κοστολόγια, αλλαγές και λοιπά και όλα αυτά που δικαιολογούντανε. Το άλλο, το 12-13% ήταν προϊόν κερδοσκοπίας. Δηλαδή Δεν μπορεί να μας πούνε τώρα εδώ πέρα ότι έτσι νομίζουμε ότι, δε, ότι είναι κάτι άλλο. Δηλαδή τι να νομίζουμε, κάθε χρόνο μας είχαν πρίξει το ζήσαμε, μιας και μιλάνε για το παρελθόν και μας λέγανε για ματωμένα πλεονάσματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ έχουν τεινάξει την μπάγκα, έχουν, τα έχουν ρημάξει όλα.
0: Και όμως αυτό έρχεται και σου λέει ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, σταθερότητα.
1: Μα γι' αυτό λέω ότι
0: δηλαδή, οι τράπεζες, τα ήδη υφιστάμε
1: τα μνημόνια, δηλαδή χωρίς να έχουμε μνημόνια. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Δηλαδή άμα τα βάλεις κάτω, αγρότες, δηλαδή δεν υπάρχει, πραγματικά λέω αφήστε τι λέμε εμείς, έτσι. Ας δει ο κόσμος γύρω του, στο συγγενικό του περιβάλλον, στο περίγυρό του το συγγενικό, τον κοινωνικό, στη γειτονιά του, να μας πει ποιος πρόκοψε. Ένας δηλαδή που να πήγε καλύτερα με τη Νέα Δημοκρατία. Ή να έχει καλυτερεύσει το βιωτικό του επίπεδο. Να βρουν αυτοί οι ίδιοι. Από αυτά που λέω Μητσοτάκης, ας τα βάλουμε στην πράξη. Ας δει ο καθένας μας, στη γειτονιά του, συγγενής, ποιος έχει προκόψει.
1: Σίγουρα ο κύριος Μητσοτάκης έχει προκόψει. Mm. Σίγουρα με βάση τα πόθεν έσχες, κορυφαίοι υπουργοί και βουλευτές βρεθήκανε με περιουσίες.
0: Με απότομο πλουτισμό.
1: Με απότομο πλουτισμό. Για να μην πούμε παραπάνω, με 20, 30, 15 ακίνητα είχαν μπει με ρακένδυτη, αλλά βρίσκονται αυτό. Σίγουρα λοιπόν ας πιάσουμε αυτά που έχουμε δει. Και βεβαίως, αν κρίνουμε και από τον αριθμό των καταθέσεων που παρουσίασαν, σίγουρα λοιπόν αυτοί έχουν πάει καλά.
0: Και δεν δικαιολογεί. Ναι, αυτοί έχουν πάει καλά. Μάλιστα, έχουν πάει τόσο καλά που η βουλευτική αποζημίωση δεν φτάνει για την περιουσία που έχουν ή για τα δάνεια που έχουν.
1: Ναι, αυτό.
0: Δηλαδή πώς ζουν. Πώς ζουν. Δηλαδή πώς αγοράζουν διαμερίσματα.
1: Χεράτα. Πώς τα αγοράζουν. Ξέρεις πόσο μαύρο χρήμα διακινείται αυτή τη στιγμή στην ελληνική πιάτσα.
0: Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, μου κάνει το εντύπωση το εξής. Το είχα κάνει παλιότερα ρεπορτάζ. Είναι λοιπόν μια πολυκατοικία.
1: Εκεί κι αν γίνεται. Εκεί πέφτει το μαύρο χρήμα.
0: Είναι που λες μια πολυκατοικία και έχει οροφοδιαμερίσματα. Εκεί λοιπόν ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε να έχει αγοράσει ο άνθρωπος ένα διαμέρισμα εκεί. Με θέα τη θάλασσα, έτσι δεν λέω τώρα.
1: Ναι,
0: μην φανταστεί τώρα.
1: Όχι, στο Περιστέρι.
0: Με καμιά νόμιμη παράνομη χωματερή.
1: Ψυχτική πάνω.
0: Εκεί.
1: Στο Περιστέρι.
0: Εκεί η ψυχτική και η τεχνική ανελκυστήρων. Με αυτή και στο Περιστέρι. Με θέα τη θάλασσα. Αφού λοιπόν είναι ίδια τα διαμερίσματα, συνήθως αυξάνεται η τιμή, άλλο στον πρώτο όροφο, άλλο στο δεύτερο, άλλο στον τρίτο, άλλο στον τέταρτο, στον πέμπτο, σου ανεβαίνει δηλαδή πιο πολύ, γιατί έχει καλύτερη θέα.
1: Ναι, έχει καλύτερη θέα.
0: Το διαμέρισμα λοιπόν το δικό του ήταν φτηνότερο από όλα τα άλλα, ενώ θα έπρεπε να είναι το ακριβότερο με βάση τους κανόνες της αγοράς.
1: Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό.
0: Ναι, πρόσεξε όμως να δεις. Αν εγώ.
1: Γίνεται. Γίνεται. Δεν μπορεί να καταλάβω γιατί. Γίνονται αυτά. Έτσι. Αυτά βρίσκουν σε καλή τιμή. Είναι διαπραγματευτές, έχουν ικανότητα. Όπως είναι αυτό που μας έλεγε ο Κυρανάκης. Δεν βρίσκεται δουλειά. Ξέρετε.
0: Γιατί
1: δεν ξέρετε να συμπληρώσετε το βιογραφικό.
0: Α, μπράβο. Ενώ αυτός που ξέρει, σου λέει ομάδα αλήθεια. Εκείνο το ένα το άλλο. Να το. Ομάδα αλήθεια, φέρ τον εδώ, υπουργό.
1: Έτσι είναι. Τα βιογραφικό αυτά υπουργό. Συμπληρώνει, σωστά. Βγαίνεται αυτό. Μην το συζητάς.
0: Έχει ένα διαμέρισμα. 300.000 ας υποθέσουμε και το πουλάς εσύ ας πούμε σε μένα 100. Εσύ δηλώνεις ότι το πούλησες 100. Εγώ δηλώνω στην εφορία ότι αγόρασα 100, άρα είμαστε εντάξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με χαρά δεν είμαστε. Νόμιμοι είμαστε.
1: Όλα
0: και εσύ 100 πούλησες και εγώ 100 αγόρασα. Άσχετα αν η αντικειμενική αξία έχει 300.
1: Για τα μάτια είναι. Έτσι, αυτό, για την εφορία δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αντικειμενική
0: δεν αξία. Ναι. Μεταξύ φίλων, ας πούμε, τι τώρα. Πας να βγάλεις κέρδος από το φίλο. Και ο Κοσμάκης δεν έχει να φάει.
1: Κοίταξε, το μεγαλύτερο πάρτι στο ξέπλυμα χρήματος και στο μαύρο χρήμα είναι στη συνοικοδομή και σε όλο αυτό το καθεστώς της αγοραπολισίας ακινήτων κλπ. Και όσο και αν σου φαίνεται στα αυτοκίνητα.
0: Στα αυτοκίνητα.
1: Στα αυτοκίνητα, βέβαια.
0: Για πες αυτό.
1: Η αγοραπολισία αυτοκινήτων. Είναι εκεί γίνεται ξέπλυμα χρημάτων. Έχεις δει πόσο έχουν αυξηθεί τα πολυτελή αυτοκίνητα μέσα στη... Πάω, κάνε μία βόλτα τώρα. Πας καμία βόλτα στο Κολωνάκι.
0: Εκεί είμαι κάθε μέρα. Πού πάω κάθε μέρα.
1: Πας κάτσε εκεί πέρα.
0: Να τώρα που θα τελειώσουμε θα πάω με την Νικόλετα.
1: Κάτσε εκεί στον Τακάπο, δεν ξέρω σε κάποια
0: πράγματα. Εκεί πίνω από το να πρωί καφέ και μετά έρχομαι εδώ για την εκπομπή.
1: Να πάμε, να τα δεις λοιπόν. Και στα...
0: Τι να δω, δύο
1: και
0: έχω.
1: Και στα νότια προάστια ρίξε μια μάτια.
0: Να πάω και εκεί.
1: Και εκεί η γλυπάδα και λοιπά θα τα δεις. Θα τρίβεις τα μάτια σου. Θα πεις ρε παιδάκι μου, Μονακό γίναμε.
0: Έτσι.
1: Πότε η Φεράρι και η
0: έτσι,
1: τέτοια.
0: Έτσι.
1: Αν θα μου πεις εδώ είχε σε Μερτζίδου Φεράρι και ο μαγειρίας εκεί πέρα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Και δεν θα έχουν εκεί οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, σε Μερτζίδου δούλεψε σκληρά η κοπέλα.
1: Όλοι δουλεύουν σκληρά αυτοί. Δεν βγαίνουν έτσι, Γιώργο.
0: Όχι, όχι. Δούλεψε σκληρά.
1: Αυτό που λέει ο λαός μας, δούλεψε σκληρά για να ζήσεις και κλέψε για να έχεις.
0: Όχι, πώς το λέει το άλλο, πρέπει να ξέρεις να κλέψεις, ξέρεις να κρυφτείς. Αυτό είναι. Αυτό λέει ο λαός μας. Τι κάνουμε, Νικολέτα, έχουμε δύο λεπτάκια.
1: Κοίταξε τώρα, εδώ έχουν φαγωθεί ρε παιδιά. Δεν κρύβουμε καθόλου εμάς, μην μας λέτε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα κρύψαμε ποτέ. Έχουμε άνθρωπο εδώ σε λίγο. Ιστορικός τέλεχος του χώρου. Θα μιλήσουμε και για όλα αυτά.
0: Όχι μόνο δεν κρύβουμε, αλλά θα μιλήσουμε μία ολόκληρη ώρα.
1: Δηλαδή εντάξει, κόπτεστε όλοι ότι για το ΣΥΡΙΖΑ αν θα ζήσει, αλλά όλοι στο Τσίπρα πάτε. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Και

0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε τώρα στη δεύτερη, μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Είναι ήδη εδώ Φώτης Κουβέλης.
0: Έχουμε τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Θα μιλήσουμε για τα πάντα. Όλα αυτά. Και για το μέλλον της αριστεράς και για το μέλλον όλων. Και για το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στη χώρα. Όχι πια υποκριτικές ερωτήσεις, τι θα γίνει. Για να δείτε αν είμαστε με τον Πολάκη ή με τον ένα. Δηλαδή εντάξει τώρα, αυτές οι πονηριές όχι εδώ τώρα. Έχουμε και γράψει και χιλιόμετρα σε αυτή την πιάτσα.
1: Λιώσαμε και πέντε ζευγάρια παπούτσια στο ρεπορτάζ.
0: Να δείτε δηλαδή τώρα, μας ρωτάτε τι γιατί το είπε το ένας και ο άλλος. Ε, το πάνε. Τα παρακολουθούμε. Τα έχουμε πει όλα εδώ.
1: Ειδικά εδώ όλα. Τι κάνουμε, Νικόλετα. Λοιπόν, ένθετο. Υγεία. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων Μαριτίνα Ασπύρου. Αμέσως μετά επανερχόμαστε στο στούντιο. Θα είναι μαζί μας για την επόμενη ώρα από τις Κουβέλης.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή τους αναζητούν τα άτομα τα οποία κάνουν χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους τύπου GLP-1. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χάρη Δημοσθενόπουλο, κλινικό διαιτολόγο στο νοσοκομείο Λαϊκό. Κύριε Δημοσθενόπουλε, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα.
3: Πάρα πολλά άτομα πλέον κάνουν χρήση των φαρμάκων GLP-1 με πολύ καλά αποτελέσματα μάλιστα. Ωστόσο, τα άτομα αυτά αλλάζουν τη διατροφή τους καταναλώνοντας μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης ώστε να προλάβουν την απώλεια μυϊκής μάζας. Και θα ήθελα να μάθω πώς θα πρέπει να προσαρμόσει τη διατροφή τους στη νέα στάση τους για την απώλεια των κιλών.
4: Πρώτα να διευκρινίσουμε ότι αυτά τα φάρμακα, τα οποία όντως υπάρχουν και μπορούν να δώσουν μια σημαντική λύση σε μια κατηγορία ατόμων με παχυσαρκία, πρέπει όντως παράλληλα μαζί με την ιατρική παρακολούθηση να έχουν και διαιτολογική παρακολούθηση, δεδομένου ότι η διατροφή συνεχίζει να είναι πολύ σημαντική και στην κατηγορία των ανθρώπων που παίρνουν τα φάρμακα της συγκεκριμένης ομάδας. Τώρα, είπατε ότι παίρνουν περισσότερη πρωτεΐνη. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να παίρνουν περισσότερη πρωτεΐνη, δεδομένου ότι όταν μειώνουμε τον όγκο τροφής και σε πολλά από αυτά τα άτομα τα φάρμακα πραγματικά καταστέλουν πολύ την διάθεση για φαγητό, αυξάνουν πάρα πολύ τον κορεσμό, κάνουν τα άτομα αυτά να πεινάνε πολύ λιγότερο. Άρα όταν τρως λίγο είναι λογικό ότι πρέπει να καλύψεις οπωσδήποτε τις πρωτεϊνικές σου ανάγκες. Άρα θα λέγαμε ότι αν είναι στην κατηγορία αυτών των φαρμάκων και ο οργανισμός τους ανταποκρίνεται καλά, μπορούν και τρώνε πολύ λιγότερο από ό,τι παλιότερα, πρέπει πρώτιστα να έχουν τροφές με υψηλή βιολογικής αξίας πρωτεΐνη, όπως αυτή που είναι στο αυγό, όπως είναι στις άπαχες επιλογές κρέατος, κοτόπουλο, άποχο, κρέας, ψάρι, ή και φυτικές πρωτεΐνες από τα όσπρια, τους σειρούς καρπούς, και δευτερευόντως να βάζουν υδατάνθρακες και τα λιπαρά πρέπει, τα οποία πρέπει πάντα να είναι καλής ποιότητας.
3: Ωστόσο, κύριε Δημοσθενόπουλο, παρατηρείτε ότι από τα άτομα που κάνουν τις ενέσεις αυτά τα φάρμακα που πούμε κατά της παχυσαρκίας, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για πρωτεΐνη ορού γάλακτος. Θα ήθελα να μάθω ποιες ιδιότητες του ορού γάλακτος και σε ποιες τροφές συναντάμε τον ορό γάλακτος και γιατί έχει μεγαλύτερα ποσοστά πρωτεΐνης ο ορός γάλακτος.
4: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ζούμε σε μια εποχή που έτσι κι αλλιώς τα προϊόντα υψηλής πρωτεΐνης έχουν κατακλείσει την αγορά, έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να καταναλώνουν αυτά τα τρόφιμα. Και την ίδια στιγμή, όπως πολύ σωστά είπατε, πολλοί από τους ανθρώπους που είτε γυμνάζονται, είτε δεν γυμνάζονται, είτε παίρνουν τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας, καταφεύγουν αντί στην διατροφική πρωτεΐνη, στην πρωτεΐνη από συμπληρώματα όπως είναι αυτά του ορού γάλακτος. Ο ορός γάλακτος έχει πολύ καλά επίπεδα βιοδιαθεσιμότητας ως προς την πρωτεΐνη, γι' αυτό και είναι πολύ δημοφιλές συμπλήρωμα, είτε σε άτομα που γυμνάζονται, όπως είπα, ή σε άτομα τα οποία προσπαθούν να χάσουν βάρος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε την κανονική διατροφή, να αποκλείσουμε τα τρόφιμα αυτά καθ' αυτά και να τρέχουμε να συμπληρώνουμε συνεχώς με σκόνη πρωτεΐνης. Αλλά αν είμαστε στην περίπτωση εκείνη που πραγματικά η λήψη των GLP-1 ή όποιας άλλης κατηγορίας ανταγωνιστών που υπάρχουν σε ενέσιμη μορφή μας καταστέλει τόσο πολύ τη διάθεση για φαγητό ώστε δεν μπορούμε να καταναλώσουμε κανονικά τρόφιμα, τότε και μόνο τότε η λύση του ορού γάλακτος είναι ικανό να μου δώσει τα αμινοξέα που χρειάζομαι για να συντηρήσω τη μυϊκή μου μάζα και να αποφύγω τον μυϊκό καταβολισμό.
3: Και σε τι μορφή κυκλοφορεί ο ροζ γάλακτος, σε σκόνη?
4: Σε μορφή σκόνης. Κυρίως σε μορφή σκόνης. Υπάρχουν βέβαια και συμπληρώματα διατροφής σε υγρή μορφή. Αλλά το πιο σύνηθες είναι ο ροζ γάλακτος σε διάφορες μορφές. Σε μορφή σκόνης, σε συσκευασίες που είναι άλλοτε γυμναστηριακές, όπως λέμε, είτε ο ροζ μάλλον σκόνη. Σε μικρότερες συσκευασίες που είναι κυρίως σε φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε σε αυτή την κατηγορία που λέμε, είτε σε άτομα που έχουν γενικώς μια καχυξία ή ένα καταβολισμό.
3: Και πιστεύετε ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αύξηση της ποσότητας ή και την ποιότητα της πρωτεΐνης?
4: Ναι, τόνισα πιο πριν το θέμα της βιοδεσιμότητας πρώτων. Άρα, όλες οι πρωτεΐνες δεν απορροφούνται με τον ίδιο βαθμό. Όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά με τον τίτλο High Protein δεν αποδίδουν στον οργανισμό την ίδια πρωτεΐνη. Και δευτερευόντως βέβαια, στη διατροφή μας λέμε για πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, είναι κυρίως αυτές που είναι στις ζωικές τροφές, με πρώτη στο το αυγό που είναι στο πιο πάνω θέση όσον αφορά την αξία του, γιατί αλλιώς πάλι απορροφούνται και άλλα αμινοξέα μου δίνουν οι ζωικές τροφές και άλλο οι φυτικές. Όχι ότι αν θέλω να αποφύγω τις ζωικές δεν μπορεί και το φυτικό βασίλειο να μου καλύψει την πρωτεΐνη, αλλά εκεί πρέπει να κάνω καλούς συνδυασμούς, γνωρίζουμε όσπριο με ρύζι, ψωμί με ρύζι, έτσι ώστε τα αμινοξέα του ενός τροφίμου να συμπληρωθούν από τα αμινοξέα του άλλου.
3: Ωστόσο, εκτός από την πρωτεΐνη, το άτομο το οποίο θα καταναλώνει λιγότερο φαγητό κάνει και λιγότερη χρήση άλλων βιταμινών, στα φρούτα, λαχανικά και σε άλλες βιταμίνες. Αυτό θα πρέπει να το παίρνει σαν συμπλήρωμα?
4: Φυσικά, και ένα από τα βασικά στοιχεία που συμβουλεύουμε και εμείς στα άτομα τα οποία παρακολουθούμε που είναι, παίρνουν αυτή την κατηγορία των φαρμάκων, είναι η λήψη ειδικών συμπληρωμάτων διατροφής, γιατί όντως η λιγότερη τροφή, να το πω σωστά, γιατί σε πολλούς είναι όντως λιγοστή, σε πολλούς είναι λιγότερη από το κανονικό, στερεί από τον οργανισμό βασικά μικροθρεπτικά στοιχεία όπως βιταμίνες και χρωστοιχεία, τα οποία πρέπει να πάρουμε από συμπληρώμα.
3: Κύριε Δημοσθενόπουλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια άλλη φορά ακόμα για αυτή την συνεργασία, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας.
3: Γεια σας. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στο κόκκινο. Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival, 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Συμφωνία ορόσημο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι πρόεδροι υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες το βράδυ τη διμερή συμφωνία, ενώ το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που επεκτείνεται και στο μέτωπο του Λιβάνου, υπεγράφει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Γαλλία. Μόλις το υπέγραψα, δήλωσε παρουσία δημοσιογράφων. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, επιβεβαίωσε ότι το κείμενο υπογράφει και από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, σημειώνοντας πως η επιλογή της απευθείας υπογραφής από τους δύο πρόεδρους δεν ήταν τυχαία, καθώς αυξάνει το πολιτικό κόστος ενδεχόμενης παραβίασης. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, καθώς χωρίς καθυστέρηση, ενώ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, σύμφωνα με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ. Παράλληλα, διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα με πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το Brent υποχώρησε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 75,81 δολάρια. Αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ήδη φύγει, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στο Action 24, προσθέτοντας ότι όσο πιο σύντομα υπάρξουν εξελίξεις που θα οθήσουν την κυβέρνηση σε παρέτηση, τόσο καλύτερο για τη χώρα. Παράλληλα, χαρακτήρισε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής γέφυρα για το μέλλον και θαραλέα απόφαση για την προοδευτική διέξοδο, σημειώνοντας ότι η κοινωνία ζητά να φύγει μια ώρα αρχίτερα το καθεστώς Μητσοτάκη. Υπογράμμισε ακόμη ότι η προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αναδειχθούν τα σκάνδαλα, η ακρίβεια και τα προβλήματα της κοινωνίας. Νέα τροπή. Πυροδοτεί η υπόθεση των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator μετά από νέες καταγγελίες της εφημερίδας στο Βήμα της Κυριακής, στο οποίο καταγγέλλεται ότι η εταιρεία των υποκλοπών Τελέξα του Tal Dillian έχει στη διάθεσή της έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών με τη μορφή συστατικής επιστολής, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες, με καταλυτική την εμπλοκή του Ιωάννη Σμυρλή ως Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών στις εξαγωγές του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση κλίση του Ιωάννη Σμυρλή ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Όπως επισημαίνεται, τίθεται μετεπιτάσιο ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος ως προς τη διαφάνεια και λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, το οποίο αφορά τη δημόσια ζωή, τη λειτουργία των θεσμών αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Νέες αιχμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τον στίχο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους Κυριλέ. Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα με την εξουσία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραμαλής, αφήνοντας σαφείς πολιτικές αιχμές. Έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία χαρακτήρισε γελία προσέγγιση τη συζήτηση για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο και προχώρησε σε θετική αποτίμηση της δημοσιονομικής εικόνας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι τοποθετήσεις της άνοιξαν νέο κύκλο τριβών με το Χάρη Δούκα να σημειώνει ότι δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και να τις αποδίδει απομάκρυνση από τον προοδευτικό διάλογο. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη δήλωση περικαλής δημοσιονομικής εικόνας της χώρας. Σε συμβολική διαμαρτυρία προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης μπροστά από τη Γαδά φεμινιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες με αφορμή τη γυναικοκτονία της 45χρονης αστυνομικού και μητέρας στη Δράμα από το σύζυγό της. Οι συγκεντρωμένες ζήτησαν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για την έμφυλη βία, ενώ ακούστηκαν συνθήματα όπως «Νόμος Τσιάρα» και «Πατριαρχία στρώνουν δρόμο στη γυναικοκτονία» και «Ούτε μία λιγότερη, ούτε μία νεκρή, η γυναικοκτονία να αναγνωριστεί». Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Νίκος Μπανιάς, γιος του Βασίλη Μπανιά, καπετάνιου του Ελλάς Γεροδήμου και της Πολούλας Λίτσου και αδελφός του Γιάννη Μπανιά. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 12.30 στο νεκροταφείο Καλυθέας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με συλληπιτήριο μήνυμά του, αποχαιρετά τον αγωνιστή της αριστεράς, σημειώνοντας ότι η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα, το ήθος και η αγωνιστικότητα θα συνοδεύουν τη μνήμη του Νίκου Μπανιά, εκφράζοντας παράλληλα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους συναγωνιστές του. Στις αθλητικές ειδήσεις. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Μουντιάλ για την Αγγλία που νίκησε με 4-2 την Κροατία την ώρα που η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρινάλντο έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό. Γκάνα Παναμά 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3 στα υπόλοιπα αποτελέσματα.
1: Ο καιρός.
3: Αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αθήνα. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο από το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Στο στούντιο μαζί μας, όπως ήδη έχουμε πει, είναι ο Φώτης Κουβέλης, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Δεν χρειάζονται παραπάνω συστάσεις.
1: Ναι, πολύ, μεγάλο έτσι. Αυτό. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, έτσι. Να τα πούμε όλα που παίρνει.
0: Μπορείτε να μας δείτε
1: υπουργός,
0: και
1: live. Αρχηγός κόμματος κλπ.
0: Εάν μπείτε στο avg.gr και πάτε στην κατηγορία Web TV, μπορείτε να μας δείτε και εδώ στο στούντιο. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που είμαστε μαζί.
0: Λοιπόν.
1: Και εμείς με χαρά σας περιμέναμε να ακούσουμε τις απόψεις σας και την υφάλια σκέψη σας. Θα έλεγα και σοφή σε πολλά πράγματα. Η εμπειρία, βλέπετε, είναι μεγάλη σε αυτές τις υποθέσεις.
2: Ναι, και να θέλει κανείς να ησυχάσει. Στην αριστερά δεν ησυχάζει.
1: Δεν ησυχάζει.
2: Κατά συνέπεια αυτή η μεγάλη, για να μην πω η διαρκής ανησυχία, σου διαμορφώνει και στοιχεία νυφαλιότητας και ψυχραιμίας και κάποιες φορές και μικρής αλλά χρήσιμης σοφίας.
1: Τι γίνεται τώρα, να ξεκινήσουμε από το ζουμί. Γιατί η αριστερά ταλαιπωρείται έτσι, τι γίνεται?
2: Εντάξει, θα μιλήσω για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μερικές περιπέτειες. Θυμηθείτε, ήταν η περίπτωση της Προεδρίας που προέκυψε ως ζήτημα μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, με την περίπτωση Κασελάκη, και όλα όσα επακολούθησαν διαμόρφωσαν τριγμούς έως και μεγάλα ρήγματα μέσα στο κόμμα. Αυτό ξεπεράστηκε και πήγαμε μετά σε κανονικές διαδικασίες, αλλά τα τραύματα ήταν βαθιά. Κατά συνέπεια προχωρήσαμε με μεγάλη προσοχή και πρέπει να πω ότι και κάποια εκλογικά αποτελέσματα που προέκυψαν εν συνεχεία έδειχναν ότι οι μεγάλες πληγές είχαν πουλωθεί. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις που σήμερα μας δίνουν από 1 έως 2 στην καλύτερη περίπτωση και 10 και 12 και 15%. Η αποχώρηση ομολογουμένως του συντρόφου και φίλου Αλέξη διαμόρφωσε κάποια κενά τα οποία συνοδεύτηκαν από τριγμούς μέσα στο κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας αποφασίζει εν συνεχεία να κάνει το κόμμα, την Ελλάς. Mm-hmm. Με τις γνωστές, αν θέλετε, ανακοινώσεις αναφορικά με ποιους θα στελεχώσει το κόμμα, πώς θα τους στελεχώσει και με ποια κριτήρια. Ομολογουμένως ασαφή τα κριτήρια, αλλά υπαρκτά. Ποιο είναι το υπαρκτό κριτήριο? Ότι δεν θα δεχθεί στο κόμμα κανέναν με προκαθορισμένη θέση και δεύτερον μέσα από μια ομαδική συστράτευση. Προφανώς η αναφορά γίνεται στα κόμματα.
1: Στα κόμματα.
2: Έτσι ήρθε το όλο ζήτημα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Ομολογουμένως με μεγάλη καθυστέρηση. Και η καθυστέρηση αυτή μας δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα. Είχαν αρχίσει οι διαρροές, είχε αρχίσει να φιλορροεί το κόμμα και επιτέλους ήρθε και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με προηγούμενη τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Και υπήρξε μία απόφαση, η οποία κατά το μισό της απόφασης ήταν ορθή. Δηλαδή ποια ήταν τα ορθά? Η συστράτευση όλων των δυνάμεων της αριστεράς προκειμένου με πρωταγωνιστικό διεκδικούμενο ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι για να καπελώσει κάποιους άλλους, αλλά για να ενταθούν οι προσπάθειες, να διαμορφωθεί αυτός ο δεσμός, αυτή η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να μπορέσουμε όχι μόνο να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά για να μπορέσουμε να μετατοπίσουμε την πολιτική ζωή του τόπου από την συντηρητική θέση στην οποία βρίσκεται, εξακολουθεί δυστυχώς να βρίσκεται, προς μια προοδευτική κατεύθυνση. Και η αναφορά έμεσα γινόταν και στην Ελλάς, δηλαδή στο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω έτσι κατ' οικονομία για να συνεννοούμεθα. Δεν έλεγε όμως με ποιο τρόπο. Δεν υπήρχε κάποια απόκριση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα που του εύχομαι να ευοδοθεί αυτό που κάνει. Τι θέλει αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο υπήρξε και πρόεδρος και μάλιστα τετιμημένος πρόεδρος. Όλα τα μέλη και τον αγαπούσαν και τον αναγνώριζαν με κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες εξακολουθούν και σήμερα να καταγράφονται ως εξαιρέσεις οι οποίες αμφισβητούν την ικανότητα του Αλέξη Τσίπρα να ασκήσει το κυβερνητικό έργο όπως έπρεπε να το ασκήσει. Βεβαίως με έναν ασαφή προσδιορισμό προς ποια κατεύθυνση έπρεπε να τον ασκήσει και προς ποια κατεύθυνση έπρεπε να αφήσει το κυβερνητικό έργο. Και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Χωρίς να ξέρουμε πώς αντιμετωπίζει ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, το κόμμα του, την όλη υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει, δεν θέλει συνεργασία? Εάν μείνω σε αυτά τα οποία δημόσια έχει πει, δηλαδή δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις, και δεν μιλάω για τις θεσούλες, δεν μιλάω για προκαθορισμένες και δεσμευμένες θέσεις ή θεσούλες, μιλάω αναφορικά με τα ζητήματα που πρέπει να προσδιορίζουν αυτή την ανασύνθεση, όπως λέμε, της αριστεράς. Θα σας πω το ερώτημα που έθεσα και στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν πήρα απάντηση και γι' αυτό μειοψήφισα, ήμουν στη μειοψηφία. Ήμουν στο 40%. Mm-hmm. Ποια είναι η έννοια της ανασύνθεσης? Το ερώτημά μου δεν είναι ρητορικό. Πώς επιχειρεί το κόμμα της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αυτή την ανασύνθεση? Σε ποια δεδομένα, με ποια πολιτική πρόταση, με ποιο πρόγραμμα, όταν μάλιστα, επιτρέψτε μου την επισήμανση, πολλά από αυτά που ακούγονται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και από τους συνεργάτες του έχουν έντονη την αναφορά στις θέσεις, στις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεπερνάω αυτό. Αλλά

0: και τα ξερά και τα χλωρά. Αυτά είναι τα ζητήματα και νομίζω ότι πρέπει να προσδιοριστούν όλα αυτά προκειμένου να υπάρξει αναγκαία συνεργασία. Κρατώ ως πολύ σημαντικό εκείνο το οποίο ακούστηκε και φαίνεται να δεσμεύει θετικά και πάρα πολλούς από εκείνους που εψήφισαν την πλειοψηφίσας απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκχωρείται ως κόμμα, δεν διαλύεται και διεκδικεί την αυτυπαρξία του και την αυτονομία του, με την έννοια και παράδοση έχει και θέσεις έχει και μπορεί αποφασιστικά να συμβάλλει. Εκεί βρισκόμαστε. Έχουν αναπτυχθεί όμως εσωτερικές εντάσεις.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Και εγώ και από το βήμα αυτό του φιλόξενου και εξαιρετικού κόκκινου καλώ όλους τους συντρόφους, ανεξάρτητα από τις θέσεις, τις επιμέρους που έχουν, να συμβάλλουμε αφήνοντας προσωποποιημένες επιθέσεις. Κανείς από αυτούς που μειοψήφισαν, και παίρνω παράδειγμα από τον εαυτό μου, η μειοψηφία μου δεν μπορεί να εντάξεται σε μια πολεμική κατά του Προέδρου ή κάποιων άλλων φίλων και στελεχών, και το είπα και στην Κεντρική Επιτροπή, επειδή έχουμε μια διαφορετική άποψη αναφορικά με την ανασύνθεση της αριστεράς και την πρόοδο και την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα του ζητήματος που λέγεται ανασύνθεση της αριστεράς. Δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Δεν βλέπουμε ότι η ανασύνθεση της αριστεράς δεν μπορεί να προσδιορίζεται σε πλατιούς ωκεανούς και ορίζοντες, περιορίζεται. Αν δει κανείς τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο σύνολό του με τις επιμέρους καταστάσεις που έχει στο εσωτερικό. Είναι μια προοδευτική δύναμη.
1: Φυσικά.
0: Και βλέπετε όμως τι γίνεται. Και κανένας από την άλλη πλευρά δεν ορίζει με σαφή τρόπο πώς αντιλαμβάνεται την ανασύνθεση. Προφανώς δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε την ανασύνθεση ως ηλία κάποιων δυνάμεων και προσθήκη σε κάποιες άλλες δυνάμεις. Και είναι προφανές που αναφέρομαι. Από τη μια πλευρά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ολέθριο λάθος να θεωρήσω ότι το μεγαλείο και η μεγέθυνση της Ελλάς θα προκύψει από την λαϊλασία και το σκορποχώρι στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε Πρόεδρε, τώρα να πω το εξής. Επειδή είναι βέβαια σε άλλη εποχή αναφέρεται, ακούστηκε στην πολιτική ατζέντα το θέμα της δημιουργικής ασάφειας. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ ότι είναι, και πολύ σωστά το επισημάνατε, ότι έχουμε από τη μια μεριά το κόμμα Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα να μην θέλει να αποσαφηνίσει το πλαίσιο στο οποίο θέλει να κινηθεί, και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ με όλες του τις διαφοροποιήσεις και όλες τις φωνές που ακούγονται να μην μπορεί και να μην θέλει να βάλει στην ατζέντα αυτό που λένε πάρα πολλά μέλη, ένα plan B. Δηλαδή ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος, ξέρουμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας πρέπει να στηριχτεί κλπ. Αλλά από την άλλη, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από εκείνη τη μεριά με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που βάλατε πριν στο τραπέζι, ποιο είναι το plan B για το ΣΥΡΙΖΑ, το ιστορικό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε, που έχει μια ιστορία, κυβέρνησε και τη χώρα επιτέλους.
0: Κύριε Καψιώχα, το plan B για τον ΣΥΡΙΖΑ ως διακηρυγμένη πολιτική θέση δεν υπάρχει. Οφείλω να είμαι σαφής. Υπάρχει μια ρευστότητα απόψεων, υπάρχει, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις και μια ασάφεια, όχι δημιουργική, όχι θελημένη, αλλά από άγνοια και μη πληροφόρηση, και προκύπτει αυτή η ασάφεια να πριονίζει, να υπονομεύει και τον υπάρχοντα με τα μικρά ποσοστά ΣΥΡΙΖΑ. Plan B δεν υπάρχει. Ακριβώς. Το Plan B, με την έννοια ότι τι κάνουμε περαιτέρω,
1: αυτό
0: προϋποθέτει και την αποσαφήνιση από την πλευρά της ηγεσίας του κόμματός μας, του κόμματος στο οποίο έχω την τιμή να ανήκω, το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την πλευρά της ηγεσίας του Αλέξη Τσίπρα πολύ καθαρά, τι ακριβώς αντιλαμβάνεται σε σχέση με την εξέλιξη των πραγμάτων. Κοιτάξτε, δεν κάνω προβλέψεις. Όποιος κάνει προβλέψεις στην πολιτική θα πέσει έξω.
1: Σωστά.
0: Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και για τον Αλέξη Τσίπρα και για την Ελλάς, το κόμμα του, είναι εξαιρετικά χρήσιμη δύναμη.

0: δύναμη και κάνει λάθος είτε με τη σιωπή του, είτε με την άρνησή του να μιλήσει με σαφήνεια, ο ίδιος κάνει λάθος αναφορικά και με την εξέλιξη της ίδιας της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν βλέπει την οργανωμένη πια και καθολική επίθεση που έχει αρχίσει εναντίον του και πιστεύει μέσα ότι από αυτή την καθολική επίθεση που του γίνεται θα μεγεθύνεται, θα θεριεύει, θα δυναμώνει. Εγώ δεν έχω τέτοιες αισιόδοξες προβλέψεις.
1: Άρα λέτε
2: λέγαμε,
1: ότι δεν
2: συγγνώμη έκλωση, Γιώργο, ναι, πριν με το, ναι, θα σου πάρω, ναι, λίγο, ναι, ακόμα. Ναι, ναι. Λέγαμε πριν με το Γιώργο και το είπαμε περίπου στον αέρα. Αυτό που διαπιστώνουμε ακριβώς γι' αυτό, επειδή το βάλατε, ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο, με τον τρόπο που πάει να χτιστεί το κόμμα και τις επιθέσεις που δέχεται για την περίοδο της διακυβέρνησης, διαπιστώνουμε εμείς, ας πούμε, ότι τα στελέχη της Ελλάς που έχουν ήδη εμφανιστεί και βλέπουμε που είναι στο προσκήνιο, έχουν μία δυσκολία, μία δυσκολιότητα να αντιμετωπίσουν και να απαντήσουν στις επιθέσεις. Δηλαδή δεν ενστερνίστηκαν, δεν βίωσαν ποτέ την κυβερνητική θητεία και δεν μπορούν να απαντήσουν αν ήταν λάθος το δημοψήφισμα, αν έκλεισε ο Τσίπρας τις τράπεζες, αν η συμφωνία των Πρεσπών ήταν καταστροφική, αν, τα οποία τα χρησιμοποιούν. Επίσης δεν έχουν την ευελιξία ή τη θέληση, να το πω, να απαντήσουν σε πράγματα τα οποία η Ελλάδα δεν έγινε το 2015. Δηλαδή υπάρχει ένα προηγούμενο, μια προηγούμενη περίοδος, χρεοκόπησε η χώρα. Καλούνε τον Τσίπρα να κάνει αυτοκριτική για το 2015, αλλά κανένας από όλους τους άλλους δεν έκανε αυτοκριτική γιατί χρεοκόπησε και από ποιους χρεοκόπησε η χώρα και τα ζάπια του, τρία του, όλα αυτά που ζήσαμε, μπας περιπτώσει. Όμως αυτοί δεν έχουν πίστη, ψυχή μέσα τους, αυτά τα στελέχη που είδαμε, γιατί κάποτε ήταν και αυτή η κατηγορή του Τσίπρα.
1: Και όχι μόνο αυτό, Σωτήρη, τώρα να το προσθέσω σε αυτό, αλλά να το πω εγώ πιο, γιατί τα έχω δει σε πάνελ. Άλλαξε ο Τσίπρας, αλλάξαμε κι εμείς, είναι μια απάντηση. Άρα είναι σαν να δέχεται αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Σωτήρη, την ενοχή του 15-19. Επίσης έχω ακούσει να κατηγορούν πάλι αυτές, στο πλαίσιο αυτών των επιθέσεων για το 15-19. Και όταν πήγε να πει κάποιος εκπρόσωπος της Ελλάδας ότι δεν είναι έτσι, γύρισε ο άλλος από τη Νέα Δημοκρατία και του είπε: μα εσείς τα λέγατε. Εσείς, ναι, κατηγορούσατε το 2015-19. Τι μας λέτε τώρα?
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα.
1: Και βέβαια αυτό που έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς ορίζει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης, τον ιστορικό κύκλο, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνέχεια και η εξέλιξη μιας αριστεράς που έχει βαθιές τις ρίζες. Δεν προέκυψε από κάποια παρθενογέννηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το αποτέλεσμα της συνύπαρξης της λεγόμενης πληθυντικής αριστεράς, των πολλών επιμέρους απόψεων που υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, για να μείνουν στον ευρωπαϊκό χάρτη, αναφορικά με επιμέρους απόψεις που προσδιορίζουν βέβαια ως κεντρικό άξονα την υπόθεση, την πεμπτουσία της αριστεράς. Δεν προέκυψε κατά συνέπεια ως χεραυνός εν εθρία αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ανανέωση του κινήματος, η ανανέωση του εξυγχρονισμένου της αριστεράς. Είναι το καινούριο αφήγημα, το δικό μας success story, για να χρησιμοποιήσω και έναν νεολογισμό της πολιτικής ορολογίας. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως με τις ταλαντεύσεις του. Και έρχομαι σε αυτό που και οι δυο σας θέσατε. Η υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι τα όσα θα σας πω εν συντομία δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση του δικού μου έργου ως υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήμουν σε δύο υπουργεία υπουργός. Έχει, έτσι πιστεύω, βαθιά την αντικειμενικότητα στην κρίση μου. Παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση ένα τεράστιο χρέος, το οποίο δεν δημιούργησε καμία αριστερά, το ξεχνάνε αυτό. Το δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή και το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά με πρωταγωνιστή
2: το Σιμίτη,
0: το Μακαρίτη, τον Κώστα Σιμίτη. Το δεύτερο, το δημοψήφισμα. Για όσους ξέρουν να παρακολουθούν τα πράγματα. Τι ήταν, έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, δώστε μου την εντολή να πω και όχι. Και αυτό έβγαλε τελικά το δημοψήφισμα, για να μπορώ να διαπραγματευτώ. Ποια θα ήταν η θέση χωρίς το όχι? Ξέρετε τι θα ήταν? Το ξέρετε, ρητορικό το ερώτημα. Είστε εξαιρετικά ικανοί και έμπειροι δημοσιογράφοι. Θα μας ξοπετούσαν από την Ευρωζώνη, όχι αύριο το πρωί, χθες. Απόδειξε ότι ο ελληνικός λαός με τα λόγου γνώσεως προσήλθε στις εκλογές και εξέλεξε στην κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον εξέλεξαν κάποιες αόρατες δυνάμεις τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα ως πρωθυπουργό, αυτός ο λαός. Βεβαίως υπήρξαν αστοχίες, αλλά υπήρξε και κάτι άλλο. Μην τολμήσει κανείς και αμφισβητήσει το ηθικό πλεονέκτημα αυτής της αριστεράς. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση που να υπήρξε ένα κυβερνητικό στέλεχος να ενθυλακώσει, να βάλει στην τσέπη του έστω και ένα πενινταράκι. Ας κοιτάξουν τι γίνεται σήμερα. Αυτό είναι το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα. Δεν το υπερασπίζονται όμως όλοι του άλλοτε ΣΥΡΙΖΑ. Κακώς, κάκιστα. Άρα υπάρχει ανάγκη αυτή η αριστερά, η εξυγχρονισμένη αριστερά, να έχει και τον υπερασπιστικό λόγο της πολιτικής του, να έχει και τον εξυγχρονιστικό λόγο μιας αριστεράς που πρέπει να δει την καινούργια πραγματικότητα και κυρίως να δει και την ίδια την ενότητά της. Και η επί της ουσίας ενότητα δεν προκύπτει ούτε με την ασάφεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως κατεγράφει πριν 10-15 μέρες, αλλά ούτε και με την σιωπή από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει συνευθύνη. Με μεγαλύτερη ευθύνη, θα έλεγα, και του Αλέξη Τσίπρα, που πρέπει πολύ καθαρά να μας πει πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο κάτω-κάτω τόσα χρόνια υπήρξε ο τιμημένος πρόεδρος αυτού του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς, ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρουμε τι θέλουμε όταν μιλάμε για ανασύνθεση και όταν μιλάμε για συνεργασία. Η συνεργασία και η ανασύνθεση προβλέπει ενωμένες δυνάμεις. Δεν θα πω το τετριμένο, το ταγκό χρειάζεται δύο. Μακριά από μένα τέτοια αφορισμή. Χρειάζεται μια τέτοια συνεννόηση. Και η συνεννόηση αυτή δυστυχώς δεν υπάρχει. Ή αν υπάρχει, και δεν βάζω δαιμόνια στην κουβέντα μας, τουλάχιστον τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και το κόμμα δεν ξέρει αν υπάρχει κάτι. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ξέρετε γιατί? Διότι διαμορφώνει μια αμφιβολία. Και η αμφιβολία είναι ο χειρότερος εχθρός της αναγκαίας συσπήρωσης.
1: Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ένας λεπτό να ακούσουμε το σήμα και επανερχόμαστε.
2: Ένα σήμα και επανερχόμαστε.
3: Στο κόκκινο.
4: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας, 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Φώτη Κουβέλη στο στούντιο και είπατε να ξέρουμε τι θέλουμε. Το κράτησα αυτό. Και επειδή είπε και ο Σωτήρης για Plan B, να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο στις εκλογές ή δεν μπορεί να έχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον Άλεξ Τσίπρα?
1: Ναι, είναι εξαιρετικά κέριο το ερώτημα, αλλά το ερώτημα αυτό καλό είναι να υποβάλλεται όχι από σας γενικότερα ως πολιτικό ζήτημα, αφού προηγουμένως έχουν αντιμετωπιστεί όλα εκείνα που ετέθησαν στη συζήτησή μας λίγο πριν. Εγώ δεν θα ήθελα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο και σας λέω ευθέως την άποψή μου. Εκείνο που θα ήθελα είναι η συνεργασία ακόμη και στο επίπεδο του κοινού ψηφοδελτίου. Σας φέρω για ένα παράδειγμα το οποίο συγκρίνει την ειλικρίνεια των πράξεων και των λόγων μας με αυτά που σήμερα λέμε. Πόσες φορές η αριστερά, διεκδικώντας και θέλοντας την ενότητά της στο σύνολο των κέντρο-αριστερών δυνάμεων, δεν έφτασε στο σημείο να λέει κοινό ψηφοδέλτιο? Το θυμάστε.
2: Ναι.
1: Κοινό ψηφοδέλτιο και με το Πασόκ
2: και με
1: τις άλλες αριστερές δυνάμεις.
2: Βεβαίως.
1: Και ερωτώ, όταν ως αριστερά διεκδικείς κοινό ψηφοδέλτια με άλλες δυνάμεις, όμορες, γιατί δεν θέλεις κοινό ψηφοδέλτιο με έναν ΣΥΡΙΖΑ που είναι σάρκα από την σάρκα σου, ή μάλλον είσαι σάρκα από τη δική του σάρκα? Μακάρι.
0: Αυτό θα μπορούσε να πει και κάποιος ότι μπορεί επικοινωνιακά να κάνει κακό. Δηλαδή, στη λογική τώρα που το σκέφτομαι, ότι αφού παραιτήθηκες από βουλευτής και έφυγες από την πόρτα, θες να γίνεις αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ 2.
1: Αυτά είναι ζητήματα.
0: Δηλαδή, επικοινωνιακά μπορεί να του κάνει ζημιά. Όχι, μπορεί να υπάρχει και αυτή η σκέψη.
1: Αγαπητέ κύριε Βούλγαρη, αυτά είναι ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Εάν, για παράδειγμα, ο ΩΜΕΓΑ δεν μπορεί να είναι παραγωγός καλού αποτελέσματος, έστω και αν έχει διατελέσει υπουργός, αυτό θα το κρίνεις, ναι. Θα το δεις και θα το δεις και με τη συμμετοχή του ιδίου του ενδιαφερομένου. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι η μεγάλη κίνηση. Θέλει, για παράδειγμα, το κοινό ψηφοδέλτιο η Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας? Και ρωτώ, όταν το διεκδικούσε η αριστερά με άλλες όμορες δυνάμεις, γιατί δεν το θέλει με τον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω αν το θέλει. Πάντως μέχρι στιγμής δεν καταγράφει. Αντίθετα, άρνηση. Αυτό είναι ένα ερώτημα πολιτικό. Και στον βαθμό που διεκδικεί κάποιος την ανασύνθεση, δεν μπορεί να πετάει με τα λερωμένα νερά της όποιας κολυμπήτρας και το μωρό που είναι μέσα. Και το μωρό είναι η αριστερά. Και τα μολυσμένα νερά είναι και κάποια λάθη που έχει κάνει η αριστερά. Δεν πετάμε συλλήβδιν ό,τι παρήγαγε η αριστερά. Και έχει παραγάγει πολλά και σωστά πράγματα.
0: Πρόεδρε, αν δεν θέλει να ρωτήσει ο Σωτήρης, στην Κεντρική Επιτροπή δεν αντικαταστάθηκε ο γραμματέας, δεν εξελέγει γραμματέας γιατί παραιτήθηκε. Δεν αντικαταστάθηκαν τα μέλη που έχουν παραιτηθεί από την Πολιτική Γραμματεία, ούτε και από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Όταν υπάρχει όλο αυτό, εγώ ως ψηφοφόρος, τι να καταλάβω όταν αυτά τα παίζουν τα κανάλια?
1: Εκείνο που μπορείτε να καταλάβετε, κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψιώχα, είναι ένα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα είναι απορριθμισμένος. Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας και μάλιστα με μια πολύ τιμητική για μένα ομοφωνία. Ομόφωνα με εξέλεξαν πρόεδρο. Τι να κάνω να επιληφθώ? Με ποια διοντολογία? Εδώ έχουμε περιπτώσεις και βουλευτών ακόμη οι οποίοι επιλέγουν την απαράδεικτη κατά το καταστατικό μας, όχι μόνο το δικό μας, της κάθε δύναμης πολιτικής, να έχουν διπλή ένταξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να παραμένουν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα να δουλεύουν για την Ελλάς. Εγώ δεν λέω ότι κάνουν κακό επειδή δουλεύουν για την Ελλάς. Λέω κάνουν κακό από την ώρα που ταυτόχρονα δεν δουλεύουν για το ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είναι βουλευτές, και δεν μπορεί κανείς να έχει τη λεγόμενη διπλή ένταξη.
0: Και δεν είναι και μια συνεννόηση?
1: Γιατί
0: να
1: το,
0: πει
1: γιατί το
0: ότι
1: λέω αυτό.
0: Δουλεύει ως γέφυρα.
1: Πέστε μου ότι ήσασταν μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας. Πόσους θα έπρεπε να διαγράψω μαζί με εσάς?
0: Τώρα, πόσοι θα έπρεπε να μείνουν, να το πω έτσι.
2: Τώρα, τι να απαντήσουμε?
1: Το ερώτημα και το χαμόγελο, η απάντηση. Το πικρό χαμόγελο.
2: Να ρωτήσω έτσι, θα το πω όπως το σκέφτομαι τελικά. Και εντάξει, ίσως δεν. Τελικά, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ενοχές για το κόμμα το οποίο κυβέρνησε και διοίκησε χρόνια? Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Γιατί τελικά Τι δεν θέλει? Θέλει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θέλει κάποια στελέχη του. Δηλαδή, τι προσέγγιση ηθικολογική χριστιανική είναι? Είναι κακή αυτή? Για όποιο λόγο, εγώ δεν κρίνω τι είναι, ενώ κάποιοι άλλοι είναι, ας πούμε, καλοί και θα τους περάσω από κάστινγκ για να τους...
1: Θα σας πω την εκτίμησή μου.
2: Την εκτίμησή σας.
1: Παρά το γεγονός ότι δεν έχω συνομιλήσει με τον Αλέξη εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δεν έχει άρνηση για αυτό που έκανε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Εκείνο το οποίο φαίνεται ότι επιλέγει είναι να πάει σε μια καινούρια εκδοχή μιας άλλης αριστεράς που πιστεύει, αυτό τουλάχιστον εγώ διαβάζω και αναγυγνώσκω από τις κινήσεις του, δεν θα χρεωθεί και κάποιες αμαρτίες του ΣΥΡΙΖΑ, κάποια ημαρτημένα στην πολιτική. Και στην προσπάθειά του να απαλλαγεί και από τα αρνητικά τα οποία είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε αρνητικά.
2: Ναι, φυσικά.
1: Βέβαια. Περισσότερα ήταν τα θετικά, βέβαια, όπως λέγαμε λίγο πριν. Κάνει και το λάθος να περπατάει σε δρόμους που είναι καινούργιοι. Δεν φτάνει που είναι καινούργιοι, αυτό θα ίσως θα ήταν χρήσιμα στοιχεία. Αλλά δεν υπηρετούν το επί της ουσίας, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, το καινούργιο αφήγημα μιας σύγχρονης αριστεράς. Δεν νομίζω ότι έχει άρνηση, αλλά πιστεύει, και πιστεύω ότι αυτό τον δεσμεύει, να πάει σε ένα κόμμα που δεν θα μπορεί να χρεωθεί τίποτε το κακό από το παρελθόν, αλλά και πιστεύει, εδώ είναι το μεγάλο λάθος του, ότι έτσι θα ελαχιστοποιήσει, θα περιορίσει την κριτική και την έντονη πολεμική που του γίνεται από άλλες αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις.
2: Κάτι ανάλογο, αλλά όχι με αυτή την ένταση, έκανε και ο Ανδρέας Παπανδρέου με την Ένωση Κέντρου. Πήρε βεβαίως πολλά στελέχη της Ένωσης Κέντρου και τα ενσωμάτωσε, αλλά και άλλους, αλλά όταν του προτείνανε να πάρει ως μαγιά για την Ένωση Κέντρου και να χτίσει το καινούργιο του κόμμα, αρνήθηκε, αλλά τέτοια επιθετική και αντιπαράθεση δεν έγινε ποτέ. Αλλά και τα δύο κόμματα κάποια στιγμή τότε κατέβηκαν στις εκλογές.
1: Βεβαίως.
2: Έστω και αν δεν ήταν παραθετικά.
1: Και να πω ότι αυτό που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου αφορούσε σε μια κοινωνία με διαφορετικές συνιστώσεις σε σχέση με αυτές τις συνιστώσεις της σημερινής κοινωνίας που υπάρχουν. Την εποχή εκείνη και εσείς νεαροί και εγώ νεαρός, τι ξέραμε ότι υπάρχει? Το ζήτημα της δημοκρατίας. Εκεί ακριβώς πάτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και βεβαίως εισήγαγε και προοδευτικές δυνάμεις, κυρίως στο επίπεδο των θεσμών. Τα πράγματα όμως σήμερα είναι τελείως διαφορετικά. Μην ξεχνάτε ότι η αριστερά της εποχής εκείνης εκχώρησε πολλές δυνάμεις, άλλοτε σιωπηλά και άλλοτε φωναχτά, προς το νέο κίνημα του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι θεωρούσε, θυμηθείτε την έκφραση, τι έλεγαν τότε οι αριστεροί της εποχής, να περπατήσουμε και να ανεβούμε αυτό το σκαλί. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ήταν η θεωρία του σκαλοπατιού. Δεν έχουμε όμως τέτοιες αναλογίες σήμερα. Σήμερα έχουμε μια αριστερά η οποία περπάτησε μεγάλη διαδρομή, με προβλήματα, με δυσκολίες, με επιτυχίες. Έτσι θα ήταν σήμερα η Ελλάδα αν δεν υπήρχε η μεγάλη και φοβερά πιεστική πολιτική της αριστεράς. Προφανώς όχι. Είναι τελείως διαφορετικά τα ζητήματα. Και βεβαίως, κύριε Καψιόχα, αυτό το οποίο λέτε, εάν στην προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα ψηφοδέλτιο, και λέω ένα ψηφοδέλτιο, το κοινό που λέγαμε λίγο πριν, πολλά λοιπόν ψηφοδέλτια για ολόκληρη την Ελλάδα, εκεί βεβαίως υπάρχουν και τα κριτήρια. Και τα οποία κριτήρια, εάν κάνει ή δεν κάνει ο χ ή ο ψ, άντρας ή γυναίκα, βεβαίως είναι το αποτέλεσμα μιας κριτικής και μιας αξιολόγησης που οφείλει το κάθε κόμμα να κάνει την όποια περίοδο διανύει. Είμαστε ευτυχείς για όλες τις επιλογές μας? Προφανώς όχι.
2: Όχι.
1: Και αυτό δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και τις άλλες δυνάμεις, αφορά αν θέλετε ακόμα και τη Νέα Δημοκρατία, αφορά και το ΠΑΣΟΚ, αφορά και άλλες δυνάμεις. Αυτή η κινητικότητα που υπάρχει δεν είναι κάτι το ξένο προς την πραγματικότητα. Βλέπετε, βουλευτές φεύγουν, άλλοι μετακινούνται, άλλοι εντάσσονται. Είναι η ρευστότητα που παρατηρείται σε ένα πολιτικό σύστημα που δοκιμάζει τις αντοχές του και φοβάμαι δεν τις δοκιμάζει με επιτυχία. Και ακριβώς αυτό είναι το στοιχείο που εμένα μου δημιουργεί ανησυχία και φόβο μέσα από αυτή την ρευστότητα να μην έχουμε επανακαθορισμό της πολιτικής ζωής του τόπου πάλι και ξανά πάλι με συντηρητικά στοιχεία. Γι' αυτό και η συνεργασία των δυνάμεων της ευρύτερης δημοκρατικής και αριστερής παράταξης.
2: Να μπούμε λίγο και στα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Νομίζω ότι ήταν τόσο σαφή ο κύριος Κουβέλης για τα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρω, θα έλυσε.
0: Ήθελα να ρωτήσω πριν πάμε, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα και όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ήταν τελικά λάθος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς ότι δεν αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Σοκράτη Φάμελου με βάση τις 10-1 προτάσεις?
1: Τεράστιο λάθος. Ένα λάθος που ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα ζητήματα της ενότητας το ταλανίζει ακόμη και σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Δείτε τι έγινε χθες, προχθές.
2: Ναι,
1: θέλω να μπω σε μια περιπτωσιολογική αναφορά σε πρόσωπα, διότι δεν με αφορούν, δεν μας αφορούν τα πρόσωπα. Τεράστιο λάθος. Και αυτό το λάθος, εάν έχουμε επανάληψη του εκλογικού αποτελέσματος, επανάληψη του παρελθόντος, θα το πληρώσει πάρα πολύ και το ΠΑΣΟΚ και οι ευρύτερες προοδευτικές κέντρο αριστερές δυνάμεις, και επιλέγω έναν όρο, όσο και να έχει τα προβλήματά του ως όρος, για να συνεννοηθούμε.
2: Υπάρχει κάτι όμως που λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε όλοι παρακολουθώντας όλα αυτά και τις δημοσκοπήσεις ακόμα, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί δίπλα μας και έξω και στα σούπερ μάρκετ, παντού, οπουδήποτε. Υπάρχει κάτι που φαίνεται στην κοινωνία, στην ατμόσφαιρα, ότι τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα, τα εδρεωμένα και τα ιστορικά και τα καταξιωμένα, φαίνεται ότι υπάρχει κρίση. Δηλαδή δεν είναι μόνο η κρίση, για παράδειγμα, του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί κυβέρνησε 7 χρόνια και δεν ξέρω τι, με όλα τα χαρακτηριστικά που έχουμε εντοπίσει. Κάτι γίνεται που, ας πούμε, κάτι βλέπουμε, δεν ξέρω πώς μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρξει κυβέρνηση με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε.
1: Είναι σωστή η παρατήρησή σας, κύριε Καψιώχα, και είμαι υποχρεωμένος να σας πω με απόλυτη σαφήνεια αυτό που αισθάνομαι και βλέπω. Ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Αλλά δεν είναι το θέμα Μητσοτάκης.
2: Ακριβώς.
1: Ο Μητσοτάκης είναι ο εκφραστής, ο εφαρμοστής μιας πολιτικής θεωρίας και μιας πολιτικής ιδεολογικής επιλογής, ο νεοφιλελευθερισμός. Εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε και ποια είναι η αιτιολογία, ποια ήταν τα αίτια που γεννάνε τη διαφθορά, πολύ ψηλά, την προσβολή του κράτους δικαίου, υψηλότατα, οι αναθέσεις, τα πλεονάσματα τα οποία επικαλούνται και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η λαιλασία εκείνων που έπρεπε να πάνε στον ελληνικό λαό. Άρα και εδώ φοβάμαι την αποειδεολογικοποίηση. Βλέπουμε το Μητσοτάκη, βλέπουμε την κυβέρνηση τη σημερινή υπό τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δεν βλέπουμε ότι όλο αυτό είναι ένα σύστημα μιας ολόκληρης πολιτικής θεωρίας και ιδεολογίας. Και εδώ, εάν η αριστερά δεν κινηθεί στο να μπει σε βάθος αυτά τα ζητήματα και να μιλήσει στον ελληνικό λαό, ότι ξέρεις, Έλληνα πολίτη, το ότι δεν σου φτάνουν τα χρήματά σου να ξεπεράσεις τις 17 ημέρες ζωής το μήνα, δεν φταίει μόνο ο Μητσοτάκης, φταίει το σύστημα το οποίο εφαρμόζει. Εκεί βέβαια είναι η μεγάλη πετιότητα του Μητσοτάκη. Και θα έλεγα, αντέχω στον πειρασμό να μην το γενικεύω, και ο ελληνικός λαός οφείλει να δει καθαρά, με μάτι πεντακάθαρο, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βρέθηκε στην κατάσταση που σήμερα βρέθηκε. Είμαστε συνυπεύθυνοι και εμείς ως πολιτική δύναμη, αναφυσβήτητα, ναι. Αλλά κάπου και ο ελληνικός λαός πρέπει να αναζητήσει την αιτία των όσων δεινών υφίσταται και υποφέρει σήμερα.
2: Μπορεί να ζήσουμε στην Ελλάδα έτσι, αναλογίες χρησιμοποιώ, εντάξει, γιατί και εγώ διαβάζω την πολιτική ιστορία, όχι μόνο την, κάτι μία ανάλογη περίπτωση τώρα είναι οι συνθήκες για να ζήσουμε την περίοδο που έζησε η Ιταλία, την περίοδο του αρχές της δεκαετίας του 90. Μιλάω για τα καθαρά χέρια που ήρθε για άλλους λόγους, επιχείρηση καθαρά χέρια που άλλαξε όλο το πολιτικό τοπίο.
1: Ξέρετε, σήμερα τα χέρια δεν είναι καθαρά.
2: Γι' αυτό.
1: Όχι, άλλο ήθελα να σας πω, θα κάνω ένα σχήμα. Ξέρετε, γιατί υπάρχουν πολλά γάντια που φοράνε αυτά τα βρώμικα χέρια και είναι η πολιτική ανοχή, έτσι ώστε η βρώμα να κρύβεται κάτω από τα πολλά γάντια και από την πολλή προστασία. Σας πω μια μεγάλη προστασία αυτής της διαφθοράς. Η δικαιοσύνη. Ναι. Η δικαιοσύνη στην μεγάλη της έκταση και, αν θέλετε, στο κύρος των ανωτέρων στρωμάτων της δικαιοσύνης. Μιλάω για Αριοπάγο, μιλάω για άλλα δικαστήρια. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα, ας επικαλεστεί ο καθένας και ας αξιοποιήσει και την προσωπική του εμπειρία, δεν έχουν ξανασυμβεί. Έχουν ξανασυμβεί σε ορισμένες κρίσιμες περιόδους, ναι. Είχαμε μια συζήτηση λίγο πριν έξω για τους δοσιλόγους και πώς η ελληνική δικαιοσύνη τους απέκρυψε. Σήμερα θα μιλήσουμε τηρουμένων των αναλογιών. Δεν υπάρχουν οι αναλογίες του παρελθόντος, αλλά είναι διάχυτη αυτή η εξάρτηση της δικαιοσύνης εκεί που κρίνονται μεγάλες υποθέσεις πολιτικού χαρακτήρα και κυρίως αναφέρονται στον Άριο Πάγο. Υπάρχουν όρθιοι δικαστές στην Ελλάδα, βεβαίως υπάρχουν, αλλά αυτοί δεν καλούνται να κρίνουν όταν πρόκειται να κριθεί, να αξιολογιστεί, να δικαστεί μια υπόθεση πολιτικού ενδιαφέροντος. Εάν έπρεπε να κριθούν όλες αυτές οι υποθέσεις, που έπρεπε, θα έπρεπε τα ποινικά μας δικαστήρια να ασχολούνται με όσες παραβάσεις έχουν γίνει, μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες. Ξαφνιάζονται κάποιοι, γιατί η Ευρώπη δεν είναι αναμάρτητη στο σύνολό της. Η Ευρώπη έχει και αυτή τις αμαρτίες της, αλλά υπερασπίζεται και καλά κάνει το κράτος δικαίου. Γιατί το υπερασπίζεται? Γιατί βλέπει ότι όταν καταραίει το κράτος δικαίου, καταραίει συνολικότερα και η ελάχιστη οχύρωση για την προστασία της δημοκρατίας.
0: Πώς κρίνεται όμως ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία και είναι πρώτη και ο κύριος Μητσοτάκης για καταλληλότερος πρωθυπουργός, όταν συμβαίνουν όλα αυτά, ποια είναι η, κατά τη γνώμη σας, είναι ευθύνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης η πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς? Είναι τα μέσα ενημέρωσης ότι ελέγχει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τα πάντα? Πώς μπορεί και περνάει ότι η φτώχεια είναι η κανονικότητα και η σταθερότητα?
1: Ναι, κύριε Βούλγαρη, πρώτον δεν έχει πιστεί ο Έλληνας πολίτης ότι θα έχει μια σωστή διακυβέρνηση από τις άλλες δυνάμεις, διότι τις βλέπει πολύ διασπασμένες. Τις βλέπει να μην έχουν ουσιαστικά πολλές και μεγάλες διαφορές, να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Δεν είναι αφελής ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρει τι κάνει. Είδατε τι επικαλείται. Τη βεβαιότητα, τη σιγουριά, το τριψήφιο τηλέφωνο που θα χτυπήσει το βράδυ μια ημέρα κινδύνου. Κινδυνολογεί βέβαια απαράδεκτα. Αυτό επικαλείται. Και ο Έλληνας πολίτης μπροστά σε αυτή την κατάσταση οπισθοχωρεί από εκείνη την ενδιάθετη διάθεση που έχει να καταψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πιστεύω ότι οι σημερινές ημέρες και στην εξέλιξή τους μέχρι την ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές, όποτε και αν γίνουν, έχουν οδηγήσει σε μια ορίμανση της πολιτικής επιλογής του κόσμου να καταψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον αυτή η διάθεση του ελληνικού λαού να καταψηφίσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τη βαθιά νεοσυντηρητική, νεοφιλελεύθερη, ας μην την καταστρέψουν και ας μην την εμποδίσουν οι προοδευτικές δυνάμεις με όσες παλινοδίες, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερο όρο, κάνουν τούτη τη στιγμή. Τούτη η στιγμή επιβάλλει την συνεργασία, τη δημοκρατική συνεργασία, την προοδευτική συνεργασία. Εκεί, αν υπάρξει αυτό το πεδίο, θα δούμε να εξελίσσεται θετικά και η διάθεση του πολίτη να καταψηφίσει την νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό της, τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα συζήτηση και φαίνεται και από την ανταπόκριση των ακροατών μας, να ξέρετε ότι μεταφέρουμε και στον κύριο Κουβέλη τα μηνύματά σας, τα οποία είναι θετικά, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα.
0: Πάντως και στο τηλεφωνικό κέντρο που λένε ότι Κουβέλης μοναδικός.
2: Ναι, ναι, είναι θετικά τα περισσότερα και άλλα δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Ναι. Σας ευχαριστούμε ούτως ή άλλως που ακούσατε αυτή την και για μας πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Την ψύχρεμη φωνή.
2: Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο για να συνεχίσουμε, αλλά νομίζω
0: ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε.
0: Ο Φώτης Κουβέλης εδώ στο στούντιο μαζί μας. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Αύριο, λίγο μετά τις 10 πάλι, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Γεια σας.

0: Άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στάλα, στάλα.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Δεν μπορείς να φας την ανταγωνιστικότητα, μέρος πρώτο. Στη συζήτηση με θέμα την κρίση του κόστου ζωής που έχει πλήξει την Ήπειρο, από τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν μέχρι την τιμή των λιπασμάτων, έγινε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα τέλη Μαΐου. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Δεξιάς για την αντιμετώπιση της κρίσης ήταν να δώσουν λιγότερα κεφάλαια για κοινωνικούς σκοπούς και υποδομές, να εφαρμόσουν λιγότερους κανονισμούς για τις μεγάλες επιχειρήσεις και περισσότερα χρήματα για όπλα. Ο αριστερός ευρωβουλευτής Μαρκ Μποτέγκα μίλησε από την αίθουσα του Κοινοβουλίου για την αδυναμή αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους ή διάσωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Όπως είπε, η τιμή της ενέργειας αποτελεί πραγματική ανησυχία. Αντικαταστήσαμε το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό και τώρα έχουμε τεράστιο κόστος στους ώμους της βιομηχανίας. Αν δεν ασχοληθούμε δημόσια με την ενέργεια, δεν θα βγούμε ποτέ από αυτή την τρύπα, δεν θα υπάρξει μέλλον για τη χαλιβουργία στην Ευρώπη. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε με αυτό το έργο στρατιωτικοποίησης. Χρειάζονται 3 ημέρες για να παραχθούν 1000 τάγκς. Ούτε αυτό θα σώσει τη βιομηχανία μας.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνη αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνη είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό φασιστικό ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από τον Μουσολίνη, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλιριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνη». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο και οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάνς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής, με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Συμφωνία ορόσημο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή καταγράφηκε με την υπογραφή διμερού συμφωνίας από τους δύο προέδρους εξ αποστάσεως χθες το βράδυ. Το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που επεκτείνεται και στο μέτωπο του Λιβάνου, υπογράφει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Γαλλία, ο οποίος δήλωσε μόλις το υπέγραψα. Παρουσία δημοσιογράφων. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμπάιλ Μπαγαΐ επιβεβαίωση ότι το κείμενο υπογράφει και από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν, σημειώνοντας πως η επιλογή της απευθείας υπογραφής από τους δύο προέδρους δεν ήταν τυχαία, καθώς αυξάνει το πολιτικό κόστος ενδεχόμενης παραβίασης. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς καθυστέρηση, ενώ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα ορθεί αμέσως, σύμφωνα με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ. Παράλληλα, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα με πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Στην αριστερά δεν ησυχάζει, τόνισε ο Φώτης Κουβέλης, ιστορικός στέλεχος της αριστεράς, μιλώντας στο κόκκινο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας και σημειώνοντας ωστόσο πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκχωρείται. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνέχεια και η εξέλιξη της αριστεράς που έχει βαθιές ρίζες. Δεν προέκυψε ως κεραυνός συνεθρία. Είναι το δικό μας success story με τις ταλαντεύσεις του. Παράλληλα, ο Φώτης Κουβέλης, αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση του προοδευτικού χώρου, προέτρεψε σε ενότητα, χωρίς ασάφεια και χωρίς σιωπή από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στάθηκε υπέρ του κοινού ψηφοδελτίου. Αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει ήδη φύγει, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24, προσθέτοντας ότι όσο πιο σύντομα υπάρξουν εξελίξεις που θα οθήσουν την κυβέρνηση σε παραίτηση, τόσο καλύτερο για τη χώρα. Παράλληλα, χαρακτήρισε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής γέφυρα για το μέλλον και θαραλέα απόφαση για την προοδευτική διέξοδο, σημειώνοντας ότι η κοινωνία ζητά να φύγει μία ώρα αρχίτερα το καθεστώς Μητσοτάκη. Νέα τροπή στην υπόθεση των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator δίνουν νέες καταγγελίες στις εφημερίδες στο Βήμα της Κυριακής, σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία των υποκλοπών Intelexa του Tal Dillian έχει στη διάθεσή της έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών με τη μορφή συστατικής επιστολής, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες. Με καταλυτική την εμπλοκή του Ιωάννη Μυρλίου, Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών στις εξαγωγές του παράνομου λογισμικού. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση κλίση του Ιωάννη Μυρλίου ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Όπως επισημαίνεται, τίθεται μετεπιτάσιο ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος ως προς τη διαφάνεια και λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. Νέες αιχμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τον στίχο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. «Όχι, λέμε στους άσχετους, όχι στους Κυριλέ. Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και με την εξουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία, αφήνοντας αφείς πολιτικές αιχμές. Απορρίφθηκε από το μικτό δικαστήριο της Αθήνας το αίτημα του κατηγορουμένου ηθοποιού και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό ψυχολογικού πραγματογνώμονα στους τρεις καταγγέλλοντες. Η εισαγγελέα της έδρας είχε εισηγηθεί την αποδοχή του, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την απόρριψή του. Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο έχει κάνει δεκτή την εισαγγελική έφεση, με αποτέλεσμα ο Δημήτρης Λιγνάδης να αντιμετωπίζει πλέον στο εφετείο κατηγορίες για τρεις βιασμούς ανηλίκων. Σε συμβολική διαμαρτυρία προχώρησαν χθες μπροστά από τη Γαδά φεμινιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες με αφορμή τη γυναικοκτονία της 45χρονης αστυνομικού και μητέρα στη Δράμα από τον σύζυγό της. Οι συγκεντρωμένες ζήτησαν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για την έμφυλη βία, ενώ ακούστηκαν συνθήματα όπως «Νόμος Τσιάρα και Πατριαρχία στρώνουν δρόμο στη γυναικοκτονία» και «Ούτε μία λιγότερη, ούτε μία νεκρή η γυναικοκτονία να αναγνωριστεί». Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Νίκος Μπανιάς, γιος του Βασίλη Μπανιά, καπετάνιου του Ελλάς Γεροδήμου και της Πολούλας Λίτσου και αδελφός του Γιάννη Μπανιά. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 12.30 στο νεκροταφείο Καλλιθέας. Ο ΣΥΡΙΖΑ με συλληπιτήριο μήνυμά του αποχαιρετά τον αγωνιστή της αριστεράς, σημειώνοντας ότι η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα, το ήθος και η αγωνιστικότητα θα συνοδεύουν τη μνήμη του Νίκου Μπανιά, εκφράζοντας παράλληλα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους συναγωνιστές του. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ξεκινάει απόψε η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 4 αναμετρήσεις. Στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική. Στις 10 Ελβετία, Βοσνία και Ζεβοβίνη. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Καναδάς Κατάρ, ενώ στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα.
0: Ο καιρός.
5: Αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αθήνα. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε αυτή την 5η 18 Ιουνίου του 2026. Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και απαντάει στα μηνύματά σας που είναι πολλά για τη συνέντευξη του Φώτη του Κουβέλη που τον ακούσαμε λίγο πριν. Χρειάζεται στάση τώρα ο Κουβέλης. Γκουρού και της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και του... Λοιπόν, επομένως η Βούλα Κώστα απαντάει στα τηλέφωνά σας το 210-3217-777. Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο να σας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές, έτσι, γιατί αν δεν είναι η Νικολέτα δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, Κώστας Πιατές και Χρήστος Μπλάνη στην παραγωγή, στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Τα μηνύματά σας όμως μπορείτε και στο Viber 69 85 87 0059. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Είπα ότι δεν θα ασχοληθώ εκεί με την ενδοσκόπηση, τη θλιβερή που γίνεται αυτές τις μέρες, αλλά λόγω του ότι ο λόγος του Φώτου Κουβέλη είναι πάντα ενωτικός, είπε για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώνοντας ίσως όλες τις τάσεις εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και λέγοντας ότι από τη μια είναι σωστή γιατί μιλάει για την ενότητα, από την άλλη βέβαια πρέπει να υπάρχει και πλάν B. Είναι κριτικός με γιώτα, όχι από την Κρήτη. Ο Φώτης ο Κουβέλης, χρόνια, πολλά χιλιόμετρα στην αριστερά, με διασπάσεις, με ήττες, με νίκες μεγάλες και με ιστορία. Ιστορία, μεγάλη ιστορία. Και βεβαίως με άποψη για το κράτος δικαίου, για όσα γίνονται αυτή την περίοδο. Έτσι, όχι μόνο για τα εσωκομματικά, γιατί αυτή την περίοδο γίνονται σημεία και τέρατα σήμερα. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας για μένα είναι αυτή του φίλου μου, του συναδέλφου του Βασίλειου Λαμπρόπουλου. Θα κάνουν, λέει, μουσείο της ΕΕΠ, παιδιά μας. Έχουμε τρελαθεί εντελώς. Ειλικρινά το λέω τότε, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Θα μας τρελάνουν αυτοί. Λες και πρέπει να αποτελέσει και έτσι αντικείμενο έκθεσης η ΕΕΠ. Εποχή. Προσέξτε τώρα, αυτοί νομίζουν ότι μόνο η επικοινωνία μετράει. Εποχή που η ΕΕΠ ουσιαστικά ελέγχεται. Μπορεί να μην ελέγχεται από δικαστήρια όπως θα έπρεπε, γιατί έχει βγει ο Άριος Πάγος εκεί και τα έχει βάλει στο αρχείο. Αλλά ελέγχεται επί της ουσίας η ΕΕΠ για το πώς λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και μετά την Προεδρία με τον κύριο Κοντολέοντα, αυτόν τον πρόεδρο, τον ανεκδίγητο που έχει ειδική ρύθμιση για να μπει. Που ήταν ουσιαστικά επικεφαλής μιας υπηρεσίας security. Αυτό ήταν ο κύριος Κοντολέων. Και επί εποχής του βέβαια περνάγανε χιλιάδες αποφάσεις για την παρακολούθηση. Μας έλεγε προχτές ο κύριος Κίρτσος εδώ ότι τον παρακολουθούσαν τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ήταν τότε, έτσι. Λοιπόν, τον παρακολουθούσαν, ας πούμε, για λόγους, λέει, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Άκου το, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μια υπόθεση η οποία δεν έχει λυθεί ακόμα. Θα βασανίζει, θα δείτε πόσο καιρό θα βασανίζει. Και όπου οι περισσότεροι, και ο κύριος Κίρτσος προχθές ονόμασε τον κύριο Μητσοτάκη ως τον Νίξον της Ελλάδας, έτσι. Όχι γιατί το λέει ο Ταλντήλιαν αυτό. Όχι. Γιατί το λένε πλέον και πρώην σύντροφοί του, δηλαδή άνθρωποι που ήταν μαζί στο κόμμα του, άσχετα, και που είχαν συνεργαστεί. Πρώην πρωθυπουργοί το λένε, έτσι. Και πρέπει να δούμε λίγο κάποια στιγμή με αυτή την υπόθεση των υποκλοπών, και θα το δούμε εμείς εδώ, θα το ψάξουμε, ποιο είναι το ζητούμενο, γιατί, το γιατί, ποιος ωφελήθηκε από αυτές τις παρακολουθήσεις. Λοιπόν, αυτές τις μέρες όμως, επειδή συζητάμε για αποφυλακίσεις και για... Χθες μιλάγαμε για το θέμα του Αλέξανδρου Διωτόπουλου, τον οποίο τον θεωρεί το σύστημα, ας πούμε, εχθρό. Εχθρό ότι κινδυνεύει το σύστημα από αυτόν. Παρ' όλα αυτά, το σύστημα δεν θεωρεί εχθρό έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για βιασμούς. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η δίκη. Η δίκη με επίκεντρο ένα πρόσωπο, τον κύριο Λιγνάδη, ο οποίος βεβαίως έχει το τεκμήριο της αθωότητας όσο διαρκεί η δικαστική του διερεύνηση. Όμως υπάρχουν καταθέσεις, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους θέλησαν να φημώσουν εκεί στη δικαιοσύνη. Ένα παλικάρι το οποίο δεν το επιτρέψανε να καταθέσει, δεν το επιτρέπανε τουλάχιστον. Λοιπόν, για πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα αυτή τη δίκη, τη δίκη Λιγνάδη, έτσι είναι γνωστή. Καλό μεσημέρι με έναν δικηγόρο, ο οποίος είναι στην πολιτική αγωγή. Είναι ο κύριος Γιάννης Βλάχος. Καλό μεσημέρι, κύριε Βλάχο, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Παπαδάκου, γεια σας.
0: Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ο ΝΕΡ
0: που λέμε και εμείς, στον αέρα, έτσι. Που λέμε οι δημοσιογράφοι των Ερτζιανών και της τηλεόρασης, βέβαια. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, κύριε Βλάχο, σε τι φάση είναι καταρχήν αυτή? Είμαστε σε δεύτερο βαθμό? Ας πούμε την είδηση πρώτα και μετά θα κάνουμε και τα σχόλιά μας εκεί, για το πώς εξελίσσεται.
1: Ναι, καταρχάς να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Η δίκη έχει ξεκινήσει.
0: Σε δεύτερο βαθμό.
1: Μετά από την... αφού έγιναν δεκτές οι εφέσεις τόσο του κατηγορουμένου, όσο και της εισαγγελίας εφετών Αθηνών, η οποία έφεση της εισαγγελίας αφορούσε την αθώωση ενός για ένα από τα θύματα, για έναν από τους τρεις βιασμούς για τους οποίους είχε εισαχθεί στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, όσον και για το ύψος των επιβληθυσών ποινών. Δηλαδή η εισαγγελέας με δική της έφεση προσέβαλε και την αθώωση για ένα από τα θύματα και το ύψος των ποινών, το οποίο θεώρησε ότι δεν ανταποκρίνεται
0: η αθώωση,
1: την απαξία των πράξεων.
0: Κατάλαβα.
1: Μάλιστα.
0: Η αθώωση τώρα αυτή, ποιο πρόσωπο αφορά? Ας μην πούμε το όνομά του. Νομίζω δεν πρέπει να πούμε το όνομά του.
1: Όχι, αλλά αφορά ένα νεαρό άτομο ηλικίας τότε 16 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, το οποίο,
0: η πράξη πότε φέρεται να έχει γίνει?
1: Με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή μου διαλάθη η ημερομηνία ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, αν σκεφτείτε ότι τώρα είναι πριν από 10 περίπου χρόνια, σήμερα είναι 27 χρονών, πριν από 10 χρόνια περίπου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το 16 περίπου, μετά το 15 τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τότε έγινε αυτή η πράξη. Τώρα για τις ποινές, η εισαγγελέα ζητάει να αρχίσει από την αρχή ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Τώρα αρχίζει από την αρχή η δίκη, αφού γίνεται δεκτή η έφεση αυτή.
1: Εφόσον υπάρχουν ένθεν και ένθεν εφέσεις που γίνανε δεκτές, σημαίνει ότι η δίκη ξεκινάει από μηδενική βάση, από την αρχή. Εάν δεν είχε εφεσιβληθεί η απόφαση από την εισαγγελέα, τότε θα ίσχυε η αρχή της μη χειροτέρευσης του πρωτοδίκως καταδικαστέντος στο εφετείο.
0: Δηλαδή ενδέχεται

0: οι καταγγελίες, οι κατηγορίες όπως θέλετε αφορούν βιασμούς ανήλικων παιδιών, αλλά μας πληγώνει και για ένα άλλο λόγο, γιατί ο συγκεκριμένος ήταν ένας άνθρωπος πολύ προβεβλημένος, ήταν συνδεδεμένος και με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, έτσι δεν είναι, κύριε Βλάχο, γιατί εκεί δίδασκε σε κάποια μέσα, σε κάποια μέρη.
1: Η παρουσία... Εντάξει, δεν είναι μέρη, ας το πούμε, ήταν στο Εθνικό Θέατρο.
0: Στο Εθνικό Θέατρο, στο Εθνικό Θέατρο.
1: Ναι, ήταν στο κορυφαίο θέατρο.
0: Στο κορυφαίο θέατρο της χώρας και όχι μόνο. Ήταν πρωταγωνιστής στην Επίδαυρο, έτσι.
1: Βλέπαμε... Εν πάση περιπτώσει, ένας άνθρωπος προβεβλημένος στον χώρο του, ο οποίος απολάμβανε διαφόρων προνομίων λόγω της θέσης του, ο οποίος όμως δυστυχώς, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, έκανε κατάχρηση της θέσης του για εξυπηρέτηση εντελώς ιδιωτικών αναγκών του. Αυτό είναι το ζήτημα και από εκεί ξεκίνησε και το σκάνδαλο, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει τόσο πολύ τιμηθεί και από την πολιτεία και έχει αναλάβει θέσεις και παιδαγωγικές, που έρχονταν σε επαφή με νέους ανθρώπους, ο οποίος μπορούσε να υποσχεθεί ή και να υποβοηθήσει μια ανέλυξη επαγγελματική στον πολύ ευαίσθητο και ανταγωνιστικό χώρο του θεάτρου, έφτασε να είναι κατηγορούμενος για αυτές τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.
0: Κύριε Βλάχο,
1: αυτό ήταν που συγκλώνησε την κοινωνία τότε.
0: Βέβαια. Και τώρα πρέπει να τη συγκλονίζεται. Τι θα πει, επειδή έχει περάσει καιρός από την εποχή που ήταν πρωτοσέλιδος ο κύριος Λιγνάς.
1: Συμφωνώ μαζί σας και όπως και να έχει, θα τελειώσει η υπόθεση όταν η αμετακλήτως αποφανθεί η δικαιοσύνη και όσον αφορά τη δική μας πλευρά, όταν θα δικαιωθούν τα θύματα.
0: Ναι. Εσείς εκπροσωπείτε εκεί πιο ένα από τα θύματα, δεν είναι?
1: Ένα από τα θύματα.
0: Το οποίο σύμφωνα έχει κάνει καταγγελίες, έχει κάνει και τη μήνυση βέβαια αυτή τη σχετική, υποθέτω. Το οποίο, πότε ήταν το περιστατικό αυτό για το δικό σας το πελάτη?
1: Είναι αυτό που σας είπα, πριν από 10-11 χρόνια.
0: Πριν από 11 χρόνια λοιπόν ήταν.
1: Τώρα, σε ηλικία 16 ετών.
0: Σε ηλικία 16 ετών και ήταν μαθητή, συνεργαζόταν, αυτό πείτε μου, την ιδιότητά του, πώς ήρθε σε επαφή με τον συγκεκριμένο.
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χώρο, ήταν ακόμη μαθητής στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Είχε έρθει σε επικοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή είχε εκφράσει το θαυμασμό του στον καλλιτέχνη, τον οποίον εκτιμούσε ιδιαίτερος. Και προέκυψε μια επικοινωνία της οποίας έγινε κατάχρηση.
0: Μάλιστα. Ας μην πούμε λεπτομέρειες, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο.
1: Ναι,
0: δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
1: Όχι, και δεν πρέπει. Και
0: ναι.
1: Για το
0: οι καταγγελίες που έχει κάνει, μόνο αυτό θα μου πείτε, γιατί έχει σημασία. Οι καταγγελίες που έχει κάνει αφορούν παρενόχληση, βιασμό, τι αφορούν?
1: Όχι, οι πράξεις είναι βιασμοί.
0: Είναι βιασμός. Ωραία.
1: Και οι τρεις πράξεις είναι βιασμοί.
0: Και έχει καταδικαστεί, καταλαβαίνω, σε πρώτο βαθμό, δεν είναι?
1: Σε πρώτο βαθμό, επαναλαμβάνω, έχει καταδικαστεί για δύο από τους βιασμούς τους οποίους καταλογιστήκανε και αθωώθηκε για δύο επιπλέον. Ο ένας αφορά επίσης ανήλικο και είναι η πράξη η οποία θα επαναεκδικαστεί μετά την έφεση της εισαγγελίας εφετών Αθηνών, και ένας βιασμός ενήλικα, ο οποίος δεν εμφανίστηκε μετά την υποβολή της μήνυσης, εξαφανίστηκε, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, προφανώς για προσωπικούς του λόγους. Τι να κάνουμε, έτσι να κάνουμε.
0: Τώρα αυτή η υπόθεση άργησε να εμφανιστεί, άργησε να καταγγελθεί και φαίνεται και εσείς είμαι βέβαιη ότι το ξέρετε, ότι ένα σύστημα προστάτευε το συγκεκριμένο, ο οποίος, είπαμε, ήταν προβεβλημένος, ήταν διευθυντής του Εθνικού, ήταν πρωταγωνιστής σε πολλές παραστάσεις και στο Ηρώδιο και, και κάτω στην Επίδαυρο κλπ. Είχε πάντα κοινό έτσι, διάσημο, περιώνυμο. Θυμόμαστε, ας πούμε, τον κύριο Μητσοτάκη που έπαιρνε τα ελικόπτερα για να παρακολουθήσει τις παραστάσεις του. Δεν σημαίνει ότι ήξερε. Έχετε την αίσθηση, κύριε Βλάχο, ότι ένα σύστημα τον κάλυπτε, τον κύριο Λιγνάδη?
1: Εγώ δεν μπορώ να πω, καταρχήν λήψη στοιχείων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις.
0: Ναι, γι' αυτό μίλησα για αίσθηση.
1: Ότι υπήρχε συγκεκριμένη.

0: συγκεκριμένη κάλυψη από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζανε τη συγκεκριμένη δράση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου. Σίγουρα όμως η εξουσία καλύπτει και από ένα σημείο και μετά και συγκαλύπτει. Όποιος λοιπόν συμμετέχει σε ένα εξουσιαστικό περιβάλλον απολαμβάνει και τον προνομίων. Δηλαδή πολλά μπορεί να ακουγόντουσαν, αλλά οι φήμες περνούσαν ως απλές φήμες. Δεν δίνονταν η πρέπουσα σημασία. Εν πάση περιπτώσει, η έγκλη του καλλιτέχνη και η συμμετοχή του σε ένα σύστημα εξουσίας και στον χώρο του πολιτισμού σαφώς και του προσφέρει μια μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά.
1: Υπήρχε ανοχή, κύριε Βλάχο, αυτό ρωτάω. Υπήρχε ανοχή από κάποιους, υπήρχε σιωπή, είχε εξασφαλιστεί.
0: Αυτό που μπορώ να πω, κύριε Παπαδάκου, είναι ότι από τη στιγμή που γίνανε δημοσιεύματα συγκεκριμένα που αποκαλύπτανε τη δράση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου και περιήλθε σε γνώση και τότε ηγεσία και νυν υπουργού της, του πολιτισμού, καθυστέρησε αρκετά η διαδικασία του να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος από το χώρο. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι υπήρχε συγκεκριμένη γνώση, σημαίνει όμως ότι σίγουρα ολιγόρησε τα αντανακλαστικά της ηγεσίας του Υπουργείου, δεν ήταν άμεσα, έως ότου προσφέρθηκαν ή σφέρθηκαν στη δικαιοσύνη συγκεκριμένες καταγγελίες μηνύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εδώ ανέλαβε η δικαιοσύνη.
1: Ναι, αυτό το γεγονός ότι είναι...
0: Να
1: ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή από χτες κουβεντιάζουμε και το θέμα Γιωτόπουλου που είναι ελεύθερος, που ήταν ελεύθερος και τον πάραμε πάλι μέσα, ο συγκεκριμένος είναι ελεύθερος επίσης, έτσι δεν είναι? Δεν κρατείται. Υπάρχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση που έχει υποβάλει ο ίδιος.
0: Και έχετε τόση εμπειρία που ξέρετε ότι τουλάχιστον μέχρι να γίνει αμετάκλητη μια απόφαση, η κριτική στις δικαστικές αποφάσεις εκ μέρους των συμμετεχών σε μια δίκη πρέπει να είναι πολύ φιδωλή. Όμως, ως πολίτης, δεν μπορώ να αρνηθώ την έκπληξή μου όταν άκουσα ότι μέσω και αυτά τα 12 καθημάς ως πολιτική αγωγή είδα χρόνια ποινής σε σχέση με τις πράξεις που είχε διαπράξει ο κατηγορούμενος, ότι πήρε αναστολή μέχρι ότου εκδικαστεί η υπόθεσή του στο εφετείο. Αυτό πράγμα ήταν εντυπωσιακό, ιδίως διότι λόγω της φύσης των εγκλημάτων αυτών ο κίνδυνος της επανάληψής τους είναι πολύ έντονος.
1: Αυτό λέω, ότι κατηγορείς έναν άλλο άνθρωπο ότι μπορεί να επαναλάβει τα εγκλήματά του, έναν 82χρονο, ας πούμε τώρα. Γι' αυτό, γιατί έχουμε δύο υποθέσεις, δείτε τώρα. Και δύο κρίσεις. Τον κατηγορείς τον άλλον ότι μπορεί να επαναλάβει τα εγκλήματά του. Είναι 82 χρονών, άρρωστος κιόλας.
0: Μπαίνουμε σε άλλο θέμα. Αλλά θα σας...
1: Όχι, έχει σημασία.
0: Δεν είπαν ότι υπάρχει φόβος ο Γιωτόπουλος, ο 85χρονος, που είναι τώρα να επαναλάβει τη δράση του. Είναι το θέμα ότι δεν έδειξε μεταμέλεια. Και ρωτώ εγώ, ο οποίος συμμετείχα και στη δίκη της 17 Νοέμβρη και έχω άμεση εμπειρία, αποδέχτηκε ποτέ ο Γιωτόπουλος τις κατηγορίες για να επιδείξει μεταμέλεια? Είναι παράλογο η λογική.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι για τον μεν, κύριε Βλάχο,
0: επί τόσα χρόνια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει άδικο η δικαιοσύνη.
1: Καταρχήν δεν το απαιτεί ο νόμος να επιδείξει μεταμέλεια. Δεν το λέει ο νόμος. Δεν το προϋποθέτει ο νόμος για να αφαιθεί ελεύθερος ή να μην αφαιθεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ δεν λέω αν πρόκειται περί δικαστικής πλάνης ή όχι η καταδικητού. Δεν είναι θέμα δικό μου να το κλείνω. Εγώ λέω μεταμέλεια σε έναν άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή μέχρι και σήμερα αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ναι, πώς θα πει ότι εγώ μετανιώνω?
0: Τι να μεταμείνει?
1: Είναι κωμικοτραγικό όλο αυτό. Ναι, από την άλλη τώρα, επειδή μιλάμε για τον κύριο Λιγνάδη και κάνουμε τη σύγκριση, τι να κάνουμε τώρα, πολίτες είμαστε, είμαστε ανήσυχοι άνθρωποι εμείς και δεν βάζουμε και γλώσσα μέσα μας, κάνουμε τις δηλώσεις μας. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε έναν άλλο άνθρωπο καταδικασμένο για βιασμούς, καταδικασμένο σε 12 χρόνια κάθειρξη, και ο οποίος έχει αφαιθεί ελεύθερος. Με ποια δικαιολογία τον αφήσαν ελεύθερο? Έχει αναγνωριστεί αναστολή, δηλαδή.
0: Αναστολή μέχρι την έφεση.
1: Μέχρι την έφεση, ναι.
0: Βεβαίως, η δικαιολογία δεν είναι... η δικαιολογία είναι ότι δεν διέγνωσε το δικαστήριο ότι αν αφαιθεί ελεύθερος υπάρχει κίνδυνος είτε να αποφύγει την παρουσία του στο δεύτερο βαθμό, είτε να διαπράξει εγκλήματα παρόμοια με αυτά για τα οποία αποδίκωσε και τα δικαστήρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας καταλαβαίνω τώρα, γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει λίγο, απαγορεύει λίγο την κρίση επί εκκρεμών υποθέσεων. Αλλά εσείς οι δικηγόροι είσαστε βοηθοί μας στο να αποκαλύπτουμε. Είσαστε λειτουργοί στην αποκάλυψη.
0: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δίκη.
1: Ναι.
0: Το επαναλαμβάνω για να κλείσουμε ότι θα ξεκινήσει επί της ουσίας, αφού απορρίστηκαν όλες οι ενστάσεις της υπεράσπισης, από την επόμενη δικάσιμο θα μπει στην εξέταση της ουσίας.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Στο κόκκινο. Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Στον Καλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι έχουμε στη συνέχεια? Έχουμε επικαιρότητα πλούσια εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε και τη νέα σύγκρουση της Λάουρας Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, με την Αθήνα και κυρίως με τον Άριο Πάγο. Η κυρία Κοβέση δίνει μάχη για να παραταθεί, όχι να παραταθεί, να ουσιαστικά να θεμελιωθεί το δικαίωμα της θητείας της αναπληρώτριας, των αναπληρωτών μάλλον εισαγγελέων, των Ελλήνων. Έλληνες είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις έρευνες. Λοιπόν, δίνει μάχη λοιπόν να συμπληρωθεί η πενταετία, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο. Ο Άριος Πάγος αντιδράει σε αυτό, δηλαδή έχει πάρει μια απόφαση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο ότι η θητεία πρέπει να είναι, ότι θα παρατείνει τη θητεία κυρίως της κυρίας Παπανδρέου, που έχει γίνει και το μήλον της Έριδος λίγο, λοιπόν, για 2 χρόνια και των υπολείπων. Όμως δεν την παρατείνει για 5 χρόνια. Τώρα τι λέει η κυρία Κοβέση? Η κυρία Κοβέση έρχεται και ουσιαστικά προσφεύγει στον ίδιο τον Άριο Πάγο, είναι δηλαδή στην Ολομέλεια συγκεκριμένα, για να, κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, λειτουργεί δηλαδή όπως λειτουργούν και οι δικαστές, οι εισαγγελείς που δεν προάγονται, έτσι. Λοιπόν, προσφεύγει εκεί στην Ολομέλεια του ελληνικού Αριού Πάγου, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, και ζητάει να ακυρωθεί η απόφαση της παράτασης της θητείας. Λοιπόν, να ακυρωθεί αυτή η παράταση της θητείας για τα 2 χρόνια και να γίνει 5 χρόνια όπως ορίζει ο νόμος. Τώρα, η προσφυγή αυτή θα κριθεί άρον-άρον, φυσικά ορίστηκε και έτσι έπρεπε. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Θα κριθεί λοιπόν αυτή η προσφυγή την επόμενη εβδομάδα εδώ, στη διοικητική Ολομέλεια, έτσι λέγεται αυτή η Ολομέλεια του Αριού Πάγου, που κρίνει τις προσφυγές που αφορούν τις θητείες, τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών. Θα κριθεί λοιπόν την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική Ολομέλεια του Αριού Πάγου. Και βεβαίως, εάν απορριφθεί το αίτημα της κυρίας Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, για την πενταετή θητεία, στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, στο βάθος υπάρχει άλλη σύγκρουση, δικαστική, έτσι μιλάμε, τώρα δεν υπάρχει δίκαιο. Λοιπόν, η οποία θα γίνει και αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί, το έχει πει εδώ η κυρία Κοβέση όταν ήρθε στην Ελλάδα και κυρίως στους αδελφούς, έτσι, σε αυτή τη συνεντεύξη τύπου που έδωσε, που είπε διάφορα, είπε πολλά εκεί. Λοιπόν, έχει πει ότι τελικά θα, εάν ας πούμε υπάρχει σύγκρουση σε σχέση με την αρμοδιότητα για το ποιος είναι αρμόδιος να κρίνει για τη θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων, θα προσφύγει, υπάρχουν λέει και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Λοιπόν, θα προσφύγει λοιπόν ίσως στο Στρασβούργο, νομίζω ότι ίσως προσφύγει και στο Λουξεμβούργο, το οποίο θα κρίνει ποιος έχει την αρμοδιότητα. Λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά? Η προσφυγή της αφορά την παράταση της θητείας της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, έτσι, της κυρίας Χαρίκλειας Θάνου και του κυρίου Διονυσίου Μουζάκη. Απλώς σας είπα για την κυρία Παπανδρέου, γιατί έχει πει στο επίκεντρο εκεί και της κριτικής και διαφορών κυβερνητικών παραγόντων κλπ. Επομένως, έχουμε μία καταρχήν δικαστική αντιδικία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τον Άριο Πάγο. Τώρα, ο Άριος Πάγος εμφανίζεται ουσιαστικά, σύμφωνα τουλάχιστον με την προσφυγή της κυρίας Κοβέση, να μην εφαρμόζει τον νόμο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, να μην εφαρμόζει τον νόμο έτσι όπως έχει γίνει από την ελληνική, στην Ελλάδα ψηφίστηκε αυτός ο νόμος και αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το θεσμό αυτό, και να ψαλιδίζει, αν θέλετε, το χρόνο της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, οι οποίοι έχουν τώρα, αυτοί οι τρεις τους οποίους αναφέραμε πριν, έχουν στα χέρια τους μεγάλες υποθέσεις. Δηλαδή, καταρχήν έχουν στα χέρια τους τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, είναι βέβαιο ότι θα έρθει και άλλη δικογραφία, γιατί εντάξει, έχουμε φτάσει στο 21. Δεν μπορεί το σκάνδαλο να σταματάει στο 21, γιατί οι πρακτικές ήταν οι ίδιες. Λοιπόν, έχουν λοιπόν στα χέρια τους το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρίως βεβαίως αυτό που ενδιαφέρει και όλους μας, αλλά ενδιαφέρει και την εισαγγελία, γιατί αφορά την διασπάθηση κοινοτικών πόρων
είναι η συμμετοχή, η τυχόν, ας είμαι προσεκτική, η τυχόν συμμετοχή πολιτικών προσώπων, γιατί αυτοί διαχειρίζονταν, και βεβαίως και των άλλων παραγόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ο ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα έχει ενταχθεί στην ΑΔΕ, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά, και λειτουργεί αυτός ο οργανισμός πληρωμών και ελέγχου των επιδοτήσεων, γιατί αυτό σημαίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, ουσιαστικά ελέγχεται από την ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή δηλαδή. Και όπως καταλαβαίνετε, με διάφορες εκφάνσεις, να είναι στη θέση τους όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο και ακούγονται σε αυτές τις περίφημες συνομιλίες που διερευνά η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, ενώ οι εμπλεκόμενοι είναι μια χαρά και στις θέσεις τους, από την άλλη πλευρά υπάρχει η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο και η οποία ακόμα είναι τεχνική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είναι στο πρωτόκολλο, έτσι, υπηρετεί εκεί, με όλα αυτά τις περιπέτειες που έχει, που τις ακούτε κλπ. Λοιπόν, επομένως έχουμε λοιπόν μια σύγκρουση δικαστική και στο βάθος τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, τα οποία έχει προαναγγείλει η κυρία Κοβέση. Κυρία Κοβέση, που η θητεία της λήγει τον Νοέμβριο, τώρα του 26, η οποία όμως μαθαίνω ότι βρίσκεται σε εγρήγορση στις έρευνες που κάνει για τους κοινοτικούς πόρους και για άλλα υπουργεία, άλλες υποθέσεις. Έχουμε δει ποιες υποθέσεις είναι αυτές. Και τα τελωνία που του ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν γιατί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή εκεί. Αλλά και άλλες υποθέσεις. Και βεβαίως δεν ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Είναι βέβαιο ότι ερευνάται και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου εκεί το αντικείμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως, έχουμε αυτό το... Έχουμε αυτή την εξέλιξη απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν την είδα τώρα πολύ να προβάλλεται αυτή η εξέλιξη, το καταλαβαίνετε. Γιατί εδώ έχει δημιουργηθεί ένα τείχος, ας πούμε. Υπάρχει μια κόντρα, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια κόντρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου από τη μια με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν τη συμμερίζεται, μαθαίνω, αυτή την κόντρα ο Υπουργός Γεωργίας, ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγγνώμη, παρασύρθηκα τώρα από την Μπέλια. Λοιπόν, ο κύριος Σχοινάς, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος προέρχεται και από την Ευρώπη, δεν μπορεί τώρα να βάλει εναντίον ενός θεσμού που είναι ευρωπαϊκός και που έχει ψηφιστεί από την ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν αποχρώσεις σε αυτή την κόντρα, έτσι, ανάλογα με τα πρόσωπα. Ο κύριος Φλωρίδης, από την άλλη, κάθε φορά που έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα εδώ, τη δέχεται, συζητάνε. Αναγκαστικά δεν γίνεται, αυτόν βλέπει. Λοιπόν, τι να πω. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, γιατί μας έχει λίγο κρεμάσει ο καλεσμένος μας. Δεν θέλω να τον πω ποιος είναι, αλλά μας έχει λίγο κρεμάσει.

0: Λοιπόν, τον έχουμε, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, στέλεχος της Ελλάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαουλίδη, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς? Συγγνώμη τώρα για την...
0: Καλά, καταλαβαίνω. Είσαστε και σε πλήρη ανάπτυξη εκεί στην Ελλάδα.
1: Όχι, απλά δεν καλούσε. Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βοηθάει.
0: Δεν ξέρω, μας έχει προδώσει η τεχνολογία πολλές φορές. Έχουμε και αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κύριε Σαουλίδη, είσαστε στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και θέλω να μας συστηθείτε λίγο, γιατί εδώ μας βγαίνετε πρώτη φορά. Ποιος είστε και πώς έτσι ήρθατε κοντά με αυτό το νέο κόμμα, με τη νέα προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα?
1: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στη δική σας εκπομπή. Στο φιλόξενο ραδιόφωνο σας έχω
0: φιλοξενηθεί και άλλες φορές. Το ξέρω, αλλά
1: όπως είπατε και εσείς, είμαι ο Αντώνης Σαουλής, είμαι 48 ετών, είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα, πατέρας τριών παιδιών, ενεργός στα κοινά εδώ και αρκετά χρόνια. Προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση και ο λόγος για τον οποίο συμπαρατάχθηκα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι γιατί αναζητούσα και εγώ, όπως και η πλειοψηφία των Ελλήνων, μια εναλλακτική επιλογή διακυβέρνηση για τον τόπο. Γιατί θεωρώ ότι αυτό που βιώνουμε τα τελευταία 7 χρόνια δεν μας αξίζει. Το να μην αισθανόμαστε περήφανοι που ζούμε στην Ελλάδα, να αναζητούμε την αξιοπρέπειά μας μετά τις 15 πρώτες μέρες κάθε μήνα, είναι κάτι που δεν μας αξίζει και θα πρέπει να τελειώσει εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτή η πλουραλιστική, έτσι, συμπεριληπτική και αξιόπιστη πρόταση που άκουσα από το στόμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και από τους υπόλοιπους με τους οποίους βρεθήκαμε από τις 26 του Μάη και μετά, με καλύπτει και με οδήγησε στο να λάβω αυτή την απόφαση.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Εσείς πράγματι σε λίγες μέρες γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει πράγματι, σύμφωνα με μια χθεσινή δημοσκόπηση, διαφορά μονοψήφια πια με το πρώτο κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία πάντα. Και θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι η πρωτιά, άρα και η συμπαράταξη, θα πούμε και για τη συμπαράταξη συνέχεια. Λοιπόν, είναι η πρωτιά, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Για παράδειγμα, η κυρία Καριστιανού μιλάει για αυτοδυναμία. Εσείς τι λέτε, ποιος είναι ο στόχος τώρα?
1: Εμείς αυτό που λέμε είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σε πρώτη φάση, ο πρώτος στόχος μας είναι το να μπορέσουμε και πάλι να δημιουργήσουμε μια πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, μια πλειοψηφική δημοκρατική παράταξη, η οποία θα ξεκινάει από την ριζοσπαστική, από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, θα συνεχίσει στη σοσιαλδημοκρατία, στην πολιτική οικολογία, αλλά και θα επεκτείνεται σε όλους αυτούς τους ανήσυχους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν τη διάθεση πλέον να ακούν τα υποτιθέμενα success story του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, από τον πρώτο στόχο, ο δεύτερος στόχος μας είναι προφανώς το να αποτελέσουμε κυβερνητική επιλογή. Ήρθαμε όχι για να κυβερνήσουμε, ήρθαμε για να μας δοθεί η δυνατότητα να αλλάξουμε τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Πολιτικές οι οποίες έχουν φέρει στο περιθώριο τους 8 από τους 10 Έλληνες. Πολιτικές οι οποίες ευνοούν αποκλειστικά τους 2 τους 10 Έλληνες. Πολιτικές οι οποίες έχουν καταστρατηγήσει κάθε έννοια κράτης δικαίου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο ξεκάθαρος στόχος και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό περνάει μέσα από την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές.
0: Ναι, δεν συνοστίζεστε λέτε για τη δεύτερη θέση, την πρώτη. Τώρα εσείς σε ποια Κυριακή είναι σημαντική για εσάς, γιατί ακούω τον κύριο Μητσοτάκη που λέει για την πρώτη Κυριακή. Εσείς τι λέτε? Πρώτη, δεύτερη, θα γίνουν και άλλες εκλογές. Μάλλον για να κάνω μια άλλη ερώτηση. Πότε εκτιμάτε ότι θα είναι ο χρόνος των εκλογών? Έχετε κάποια εκτίμηση?
1: Δεν μπορώ να κάνω κάποια εκτίμηση, αλλά θεωρώ ότι θα γίνει μέσα στην επόμενη περίοδο. Δηλαδή από Οκτώβριο έως Απρίλιο νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Είτε λίγο νωρίτερα, είτε λίγο αργότερα, δηλαδή προς το τέλος του κυβερνητικού κύκλου.
0: Ναι. Γιατί βιώνουμε ένα απόλυτο προεκλογικό κλίμα, έτσι, το βλέπετε καθημερινά, ας πούμε. Λέει κάτι ο κύριος Τσίπρας, το απαντάει ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης, απαντάτε εσείς, το Πασόκ από την άλλη.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, ξέρετε, να μην μένει τίποτα αναπάντητο από αυτά τα οποία λέει.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό πράγμα.
1: Και αυτό πρέπει να γίνεται και γίνεται γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Υποτίθεται ότι είναι πρωθυπουργός σε μια επιτυχημένη χώρα.
0: Εχθές άκουσα ότι ανακοίνωσε και το πόσο κάνει. Τι λέτε για αυτή την πρωτοβουλία, κάτι χιλιάδες κωδικούς.
1: Εγώ θα σας πω για πόσο φτάνει, όχι πόσο κάνει.
0: Πόσο φτάνει ο μισθός.
1: Πόσο φτάνει ο μισθός, πόσο φτάνει η σύνταξη, πόσο φτάνει. Δεν ξέρει ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης πόσο κάνει. Ξέρει και πολύ καλά, μάλιστα.
0: Εμείς το ξέρουμε. Όσοι πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Και η λύση δεν είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο ακούω από τα στόματα των εκπροσώπων της κυβερνητικής παράταξης. Ότι δηλαδή θα βρίσκεις που είναι πιο φθηνό για να πηγαίνεις στο άλλο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή να πηγαίνεις να παίρνεις φέτα από το άλφα σούπερ μάρκετ, μετά να πηγαίνεις να παίρνεις από το
0: άλλο. Την ωραιότερη παρατήρηση νομίζω γι' αυτό, κύριε Σαουλίδη, για να φροντίσουμε και λίγο εδώ. Λοιπόν, την ωραιότερη την έκανε η συνάδελφος, η Ελένη Καλογεροπούλου, χτες στο Action. Λέει, έχετε δίκιο, λέει, δεν υπάρχει και κίνηση στους δρόμους στην Αθήνα. Ναι. Και μπορούμε να τρέχουμε, ας πούμε, και να ψάχνουμε. Ποιο σούπερ μάρκετ είναι το φτηνό.
1: Ναι. Αυτό πρέπει να συμπληρωθεί με την εξής πρόταση. Ότι ακόμα και καινοί που είναι οι δρόμοι, σύμφωνα με την κυρία Καλογεροπούλου, το αυτοκίνητο όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κάψιμο.
0: Δεν είναι φτηνά. Λοιπόν, ό,τι
1: ναι, θα υποφεληθούν, υποτίθεται οι καταναλωτές, βλέποντας το που είναι πιο φθηνό ένα προϊόν, θα το φάνε στη βενζίνη που θα πρέπει να μετακινηθούν από το ένα σούπερ μάρκετ στα υπόλοιπα δύο ή τρία για να ολοκληρώσουν τα ψώνια της εβδομάδας.
0: Ναι. Η αίσθησή σας τώρα για τον κόσμο, επειδή είναι ότι μέχρι πότε φτάνει ο μισθός. Γιατί μου είπατε για το πόσο φτάνει, όχι πόσο κάνει, μέχρι πότε, μέχρι πότε μπορούν και ζούνε κατά μέσο όρο.
1: Θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια και να ξέρετε ότι δεν είναι απάντηση η οποία είναι δική μου. Mm-hmm. Είναι απάντηση η οποία προέρχεται από αυτά τα οποία ακούω από τους φίλους μου.
0: Αυτό λέω, επειδή έρχεστε σε επαφή. Δηλαδή, ναι,
1: ήμουνα πρόσφατα δηλαδή σε μια συνάντηση στο Κορδελιό και σε μια άλλη στην Πολύχνη στη Θεσσαλονίκη. Όπου πραγματικά δηλαδή η πλειοψηφία αυτών που συμμετείχαν λέγανε ότι έχουν πραγματικές δυσκολίες από τις 17 του μήνα και έπειτα.
0: Έτσι είναι. Έχει
1: πραγματικές
0: πέσει.
1: Δυσκολίες.
0: Ενώ ήταν στις 20, ως τις 20 λέγανε ότι φτάνουν οι μισθοί. Ναι, έχει
1: κοιτάτε
0: πέσει.
1: Τώρα,
0: όμως
1: το 17-20 έχει μικρή διαφορά.
0: Ναι, τρεις μέρες όμως να μην έχεις να δώσεις τα παιδιά σου να φάνε δεν είναι μικρή.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι, ακούστε λίγο, πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Mm-hmm. Δεν είναι, ξέρετε, ο στόχος μιας κοινωνίας η οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι ευημερεί να καλύπτει τις ανελαστικές της δαπάνες με το μισθό της. Mm-hmm. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν να σχεδιάσουν, να μπορούν να αναπτυχθούν, να μπορούν να κινηθούν ανωδικά. Mm-hmm.
0: Ο επόμενος τώρα, επειδή.
1: Δεν μπορεί για τα λαϊκά στρώματα αυτό το οποίο προβλέπουμε και προσβλέπουμε να είναι η στασιμότητά τους εκεί όπου βρίσκονται. Mm-hmm.
0: Τώρα, η επόμενη μεγάλη σας εξόρμηση ως Ελλάς, έχετε ενημέρωση ποια θα είναι. Είχατε τη συγκέντρωση αυτή στην Νίκαια, ας πούμε, η οποία είχε κόσμο. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαουλίδη, ο κόσμος δεν έχει πολύ σαφή εικόνα για το πώς οργανώνονται όλα αυτά. Πώς οργανώνονται όλα αυτά, ξέρετε. Υπάρχει ένα ερώτημα τώρα. Κάνετε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις, τις πρωτοβουλίες που κάνετε κλπ. Υπάρχουν εθελοντές, γιατί είναι σε όλη την Ελλάδα τώρα όλο αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Υπάρχουν
0: θα έχετε δομές κομματικές. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, γιατί αργήσαμε να συνδεθούμε δυστυχώς.
1: Δεν πειράζει, θα σας απαντήσω. Θα υπάρξουν δομές οι οποίες θα μας οδηγήσουν στις εκλογές και στο συνέδριο της συμπαράταξης.
0: Θα γίνει συνέδριο.
1: Θα υπάρξουν λοιπόν, θα ανακοινωθούν τις ερχόμενες μέρες.
0: Θα υπάρχουν τομεάρχες, αυτό που διάβασα σήμερα, το διάβασα στο πρώτο θέμα.
1: Θα υπάρχουν τομείς ευθύνης, οι οποίες θα ανατεθούν σε συγκεκριμένους ανθρώπους τους, ώστε να μπορεί να υπάρχει έτσι μια εξειδίκευση και μια καλύτερη παρακολούθηση των κυβερνητικών πολιτικών και των κυβερνητικών πράξεων. Από εκεί και πέρα, στο κρίσιμο ερώτημα το οποίο θέσατε, το πώς λειτουργούμε σήμερα δηλαδή, έχουμε πραγματικά εκατοντάδες εθελοντές σε όλες τις περιοχές.
0: Πόσους εθελοντές έχετε κάποια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ τώρα να προσδιορίσω το νούμερο ακριβώς. Θα σας λέω ότι είναι δεκάδες σε κάθε περιοχή. Mm-hmm. Είναι τόσοι που να μας δίνεται η δυνατότητα να οργανώνουμε.
0: Βόρεια Ελλάδα, πώς πάει, γιατί ξέρω ότι ξέρετε το χώρο.
1: Πολύ καλά πηγαίνει και η Βόρεια Ελλάδα.
0: Γιατί εκεί είχατε και ένα άλλο αγκάθι, τις πρέσπες, τη συμφωνία και αυτά, έτσι, για να τα λέμε όλα.
1: Ναι, έτσι είναι αυτό το οποίο για ένα μέρος του κόσμου, έτσι, γιατί υπάρχει και ένα άλλο μέρος το οποίο
0: φυσικά
1: αντιλαμβάνεται ότι λύθηκε και ένα χρόνιο ζήτημα. Δηλαδή το ότι είχε παγιωθεί ο όρος Μακεδονία στην πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας και κανείς δεν χρησιμοποιούσε το φύρο.
0: Μετά έγινε Βόρεια Μακεδονία.
1: Εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο εντοπίζω και είναι ένα κρίσιμο στοιχείο είναι ο ενθουσιασμός. Βλέπω και πάλι δηλαδή όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί, συμπαρατάσσεται μαζί μας, μας ενισχύει, μας βοηθάει, ότι έχει ενθουσιασμό. Βλέπω ότι υπάρχει ένα νόημα συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι, το θέμα είναι βέβαια
1: το στοίχημα. Είναι κάτι κρίσιμο για την πολιτική.
0: Το στοίχημα, έχετε δίκιο. Και το συνέστημα είναι κρίσιμο, μου έχει υπόψη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, το κρίσιμο βέβαια είναι και το θέμα είναι πόσο αυτός ο ενθουσιασμός, όπως λέτε, και το, έχετε γίνει ο άλλος πόλος σε αυτή τη φάση, το λέω, ναι, αλλά από την άλλη πλευρά πόσο αυτό θα γίνει και πλειοψηφικό ρεύμα, έτσι, γιατί τώρα δεν
1: βεβαίως
0: είναι πλειοψηφικό
1: ρεύμα. Βεβαίως.
0: Ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν,
1: θα
0: κύριε Σαουλίδη, λυπάμαι.
1: Σε 10 δευτερόλεπτα να σας πω πώς θα γίνει αυτό ο ενθουσιασμός, πώς θα γίνει πράξη,
0: ναι,
1: στήριξη.
0: Πείτε το, πείτε το. Αν το πείτε σε 10 δευτερόλεπτα, μπράβο.
1: Σε 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Θα γίνει στις επόμενες ημέρες, στις επόμενες εβδομάδες, όπου θα παρουσιάζεται κομμάτι-κομμάτι το πρόγραμμά μας και πλέον τεκμηριωμένα και κοστολογημένα θα υπάρχουν, θα κατατίθενται οι λύσεις. Αυτό θα πείσει και τον τελευταίο άπιστο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ευχόμαστε όλοι να πεις και το τελευταίο άπιστο. Βλέπω έναν ενθουσιασμό να υπάρχει. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Σαουλίδη. Εδώ
1: καλά,
0: θα τα
1: καλά,
0: λέμε. Η επόμενη συνέντευξη να είναι στο στούντιο και μεγαλύτερη. Εντάξει,
1: βεβαίως,
0: να μας τα πείτε
1: καλά
0: όλα. Να έχετε διαμορφώσει και το πρόγραμμά σας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Ακούσατε και τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη από την Ελλάς. Εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε και αύριο, 12 η ώρα. Αύριο θα έχουμε την κυρία Λούκα Κατσέλη. Μείνετε εδώ, έτσι, συντονισμένοι στο κόκκινο, έτσι κι αλλιώς. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα Rosa Luxemburg παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
2: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτ. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση» που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
7: Η ώρα είναι 1.
0: Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Σε δημιουργία μουσείου προχωράει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, την ώρα που η υπηρεσία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο θεσμικού ελέγχου και πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων και του παράνομου λογισμικού Predator. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία του μουσείου από τις αρχές του 2027 στο κτίριο της Αγίας Παρασκευής, με εκθέματα και υλικό που θα αποτυπώνουν την πορεία και τις επιχειρησιακές πρακτικές της υπηρεσίας. Την ώρα που το ζήτημα της διαφάνειας και του θεσμικού ελέγχου παραμένει ανοιχτό, η επιλογή της ΕΥΠ να προωθήσει ένα εγχείρημα με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα θυμίζει τις πρακτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, νέα τροπή στην υπόθεση των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού δίνουν καταγγελίες της εφημερίδας στο Βήμα της Κυριακής, σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία Intellexa φέρεται να διαθέτει έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών με τη μορφή συστατικής επιστολής για τη διευκόλυνση εξαγωγών σε τρίτες χώρες, με καταλυτική την εμπλοκή του Ιωάννη Σμυρλή ως Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφεια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση κλίση του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην αριστερά δεν ησυχάζει, τόνισε ο Φώτης Κουβέλης, ιστορικός τέλεχος της αριστεράς, μιλώντας στο κόκκινο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας και σημειώνοντας ωστόσο πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκχωρείται. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνέχεια και η εξέλιξη της αριστεράς που έχει βαθιές ρίζες. Δεν προέκυψε ως κεραυνός σε νεθρία. Είναι το δικό μας success story με τις ταλαντεύσεις του. Παράλληλα, αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση του προοδευτικού χώρου, προέτρεψε σε ενότητα χωρίς ασάφεια και χωρίς σιωπή από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στάθηκε υπέρ του κοινού ψηφοδελτίου. Αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει ήδη φύγει, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24, προσθέτοντας ότι όσο πιο σύντομα υπάρξουν εξελίξεις που θα οθήσουν την κυβέρνηση σε παρέτηση, τόσο καλύτερο για τη χώρα. Παράλληλα, χαρακτήρισε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής γέφυρα για το μέλλον και θαραλέα απόφαση για την προοδευτική διέξοδο, σημειώνοντας ότι η κοινωνία ζητά να φύγει μια ώρα αρχίτερα το καθεστώς Μητσοτάκη. Νέες αιχμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής από τη Θεσσαλονίκη, επικαλούμενος μεταξύ άλλων το στίχο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Όχι, λέμε στους άσχετους, όχι στους κυριλέ. Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία, ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφή πολιτικά μηνύματα στη Γαλάζια Παράταξη. Έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία χαρακτήρισε γελία προσέγγιση τη συζήτηση για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο και προχώρησε σε θετική αποτίμηση της δημοσιονομικής εικόνας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι τοποθετήσεις της άνοιξαν νέο κύκλο τριβών με τον Χάρη Δούκα να σημειώνει ότι δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και να τις αποδίδει απομάκρυνση από τον προοδευτικό διάλογο. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη δήλωση περί καλής δημοσιονομικής εικόνας της χώρας. Απορρίφθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας το αίτημα του κατηγορούμενου πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό ψυχολογικού πραγματογνώμονα στους τρεις καταγγέλλοντες. Η εισαγγελέα της έδρας είχε εισηγηθεί την αποδοχή του, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την απόρριψη. Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης αντιμετωπίζει πλέον στο εφετείο κατηγορίες για τρεις βιασμούς ανηλίκων. Επεισόδιο για μια θέση στάθμευση σημειώθηκε στον Πειραιά με πρωταγωνιστή έναν 77χρονο, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με 3-1 σε δύο άνδρες έπειτα από διαπληκτισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 77χρονος φέρεται να αποπειράθηκε να τραυματίσει τους δύο άνδρες με 3-1 μήκους 130 εκατοστών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ συνελήφθη από τις αρχές. Στη διεθνή ενημέρωση. Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του για τη συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του, στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε σε όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός απέναντι στην Τεχεράνη, γράφοντας: «Αυτοί οι ανόητοι που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός απέναντι στο Ιράν, ενώ το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου κατεραίουν, είναι είτε ζηλόφθονες είτε κακοί άνθρωποι. Ας κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά». Υπενθυμίζεται ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το βράδυ της Τετάρτης τη διμερή συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ξεκινάει απόψε η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκόσμιου Κυπέλλου με 4 αναμετρήσεις. Στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Καναδάς Κατάρ, ενώ στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότιο Κορέα.
8: Ο καιρός.
9: Αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αθήνα. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή πόσο κάνουν για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία. Δεν κατάλαβα για ποιο πράγμα είναι. Και λέει είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση και για το άρθρο 16, ντροπή πράγματα δηλαδή. Ας πούμε, ούτε παντού γίνανε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εδώ μόνο στην Ελλάδα να μην έχουμε, που έχουμε και σύμφωνα με την απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Συστημένο γράμμα στον Κολάμπια. Θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος. Το μήνυμα του Τσίπρα από την Κύπρο. Θα είναι ντέρμπι. Ναι, καλά. Ριζοσπάστης. Να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Αλλιώς θα γίνεται. Απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Αυτά είναι νέα. Και δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημοσίους υπαλλήλους δίνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Καθημερινή σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα. Αυτό αλλάζει τα πάντα. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Αποστολή στην Αλβανία. Η Καθημερινή στην Επανάσταση των Φλαμίγκο. Εδώ να θυμίσω ότι η Καθημερινή έχει σταθερές απόψεις για αυτά τα θέματα. Για παράδειγμα, όταν υπήρχε το κίνημα των πολιτών στη Χαλκιδική ενάντια σε εξορίξεις χρυσού, η Καθημερινή, αν θυμάστε τότε, έλεγε σιγά το κίνημα για 50 δέντρα. Πάνε και κάνουν φασαρία για 50 δέντρα. Τώρα τα φλαμίγκο πρέπει να είναι περισσότερα. Ελεύθερος τύπος. Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Εμείς θα πάμε να γράψουμε τα παιδιά μας στα ιδιωτικά που δεν έχουν καθόλου βάση. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Εμφύλιο στο Πασόκ. Σόπα, τι έγινε. Άγρια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τις συνεργασίες. Εμείς είμαστε με τη Διαμαντοπούλου, έτσι. Τα νέα. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Αποκάλυψη το νέο. Θα έχουν και το Predator μέσα στο μουσείο. Ε, καλά, αυτό το Predator δεν συνεργαζόμασταν τότε. Αυτό είναι μουσιακό έκθεμα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Μεγάλες διαφορές στα ράφια. Οι συνάδελφοι στα νέα κάτσαν, είδαν αυτό το πόσο κάνει και βρήκαν, λέει, σε ένα σούπερ μάρκετ μαργαρίνη 1,10 ευρώ και σε άλλο σούπερ μάρκετ μαργαρίνη 1,27 ευρώ. Δηλαδή 17 σέντ διαφορά. Σκεφτείτε σε βάθος τετραετίας πόσες φορές θα αγοράσετε μαργαρίνη, υπολογίστε το επί 17 σέντ και θα δείτε πόσα λεφτά θα βγάλετε. Δημοκρατία. Τουρκική εισβολή σε ρο και στρογγύλι. Ο Ερδογάν έστειλε αλλιευτικά. Υβριδικός πόλεμος. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη που λέει «Η ανωτερότητα ενός πολιτισμού ακατάδεκτου στην αντιγραφή». Τεχνικά μιλώντας, δεν υπάρχει πολιτισμός που να μην έχει αντιγράψει άλλο. Εστία. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους. Το χρήμα και την εξουσία. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Το υπερμάχο στρατηγό είναι ίν και όχι ντεμοντέ. Αυτά τα είπε ο Κώστας Καραμάλης ο Βούδας, ο οποίος μίλησε στην αποφύτηση των μαθητών του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να πάει και στην αποφύτηση ενός δημοσίου σχολείου. Και εθνικός κήρυκας, παγωμένο γιαούρτι με άρωμα Ελλάδας στο Upper East Side. Εδώ να πούμε ότι το παγωμένο γιαούρτι γυρίζει στις αγορές της Νέας Υόρκης, κάνει ένα comeback, για κάποια χρόνια δεν το τρώγανε και σε αυτό το συγκεκριμένο μαγαζί, το οποίο λέγεται νομίζω Μύθος, αν πάτε στη Νέα Υόρκη, έχει γεύσεις Ελλάδος. Φαντάζομαι όχι τζατζίκια και τέτοια, στο παγωτό δεν πάει αυτό, τίποτα σίκο, φιστίκι, τέτοια πράγματα. Την πέσανε οι τραπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ
στον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικής κυβέρνησης εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον τρεις αντιπρόεδρο Ευάγγελο Βενιζέλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό εργοδοσίας της Μητσοτάκης ΑΕ, εννοείται μετά την πολύ φίλη μου Νίκη Άναψε το καντήλι Κεραμέως. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη, Πορτοσάλτε, Ανεψιέ, Δημητριάδη, Σταμάτη, Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Κωστή το Χατζηδάκη γιατί είπε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια για όλες αυτές τις ψεύτικες υποσχέσεις που δίνει αυτή η ψευτοπροοδευτική αντιπολίτευση. Είπε λοιπόν ο Κωστής πως η κυβέρνηση το Σεπτέμβριο στην έκθεση θα ανακοινώσει ένα πάρα πολύ σημαντικό πακέτο στήριξης όλων των πλουσίων. Των πλουσίων. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η MI6, το... η KGB, αν είναι δυνατό. Τι λέγαμε. Α, λοιπόν, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ένα πάρα πολύ σημαντικό πακέτο στήριξης ελληνικής κοινωνίας, η οποία πλήττεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η συμφωνία που έκανε ο Τραμπ με τους μουλάδες, και έτσι λόγω αυτής της συμφωνίας θα έχουμε και άλλες ανατιμήσεις μόνο στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι. Και λέει ο Κωστής, να ξέρετε, λέει, οι Μαδούροι θα ανακοινώσουν περισσότερα μέτρα από τα δικά μας, αλλά τα δικά μας, λέει, μπορεί να είναι λίγα, αλλά θα τα εφαρμόσουμε. Τι να πω, πραγματικά, αυτά που λέει ο Κωστής Χατζηδάκης αλλάζουν τα πάντα, όπως θα έλεγε και η Ναόμι Γουότς. Λουτρό αλήθεια σαν τον Κωστή Χατζηδάκη. Και δείτε και σεμνότητα. Το λένε, ναι, μα με λίγα μέτρα δεν αλλάζει η κατάσταση, το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Από τα βοθροκάναλα των εφοπλιστών. Και τους λέει ο Κωστής, κοιτάξτε να δείτε, λέει, δεν γίνονται θαύματα. Δείτε σεμνότητα. Ενώ όλος ο κόσμος ξέρει πως ο Κωστής έκανε το θαύμα του όταν ήταν υπουργός περιβάλλοντος, όταν κατήργησε την προστασία της των περιοχών Natura και έτσι ήρθαν πολλές ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα μας. Ένα πραγματικό θαύμα. Έτσι, γιατί η Ελλάδα δεν είναι Αλβανία. Και αν σας αρέσει η Αλβανία που ακυρώνονται μεγάλες ξένες επενδύσεις για κάτι φλαμίνγκο, να πάτε στην Αλβανία. Όπως θα έλεγε και η Ντόρη, η μαμά του Κωστάκη, του διεθνολόγου. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι το Σάββατο των επόμενων εκλογών, Κυριακή εκλογές, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε πάρα πολύ σήμερα τον Τάκη το Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Σπύρο τον Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό των εσωτερικών μας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Μάκη τον Βορύδη, τον Μαυρουδί, τον Αθώο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από το Μέγκα Τσάνερ, μετά τον Γιάννη Πρετεντέρη. Πήγε ο Γιάννης Πρετεντέρης στη Νέα Δημοκρατία. Θα φαρμακωθώ! Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Τάκης μέσα σε μία μέρα έκανε δύο χτυπήματα. Δύο σε ένα. Αλφα. Κατήργησε τα ψηλά γράμματα στα καταναλωτικά δάνεια. Όλες οι καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις θα είναι γραμμένες με πάρα πολύ μεγάλα γράμματα, για να μπορούν να τις διαβάζουν και οι συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα με την όρασή τους. Και αυτό, φίλοι και φίλες μου, είναι αυτό που λέμε ο ορισμός της συμπεριληπτικής πολιτικής που λένε και σπουδαγμένοι. Και είμαστε πλέον και στην πρωτοπορία της Ευρώπης, γιατί πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν υπάρχουν περιορισμοί για τα ψηλά γράμματα και πάνε οι Ευρωπαίοι και παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες και δεν ξέρουν τι έχουν υπογράψει. Και πάμε στο δεύτερο χτύπημα. Αν θυμάστε, πριν κάποιο καιρό, ο Τάκης είχε ανακοινώσει

Ο κάθε καταναλωτής θα βλέπει την τιμή στα προϊόντα σε real time, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Έτσι, δηλαδή, οπότε, θέλετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ, έτσι. Θα μπαίνετε εκεί στο ίντερνετ που το έχει φέρει ο Πιερεκάκης, θα βλέπετε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, μετά θα πάτε σε μια τράπεζα, θα πάρετε ένα καταναλωτικό δάνειο για το σούπερ μάρκετ με πάρα πολύ μεγάλα γράμματα και μετά θα πάτε να ψωνίσετε στο σούπερ μάρκετ. Μιλάμε 2-1. M shampoo, M conditioner. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια, ε! Και μετά οι τράπεζες κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι όπως τώρα που τους έχουμε βάλει τους τραπεζίτες τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είστε εκεί στα τζάμπα λεωφορεία με το Μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Τάκη Θεοδωρικάκο, λίγο να σας πει σήμερα τώρα το πόσο κάνει τα καρβουνάκια, τα καντήλια, για τα καντήλια, μανταλάκια, κάβουρο δαγκάνες, γιατί έχει μια αγωνία ο κόσμος που δεν έχει σύνδεση με το ίντερνετ. Αυτό λοιπόν που κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να πηγαίνει και ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ να αγοράζει φθηνά πράγματα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, ο Μάνος Τζανακάκης φυσικά έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι δωρεάν, μην το δείτε στο πόσο κάνει, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάρχης στο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, η Τίγρης του Πόσο κάνει, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό, αποκαλύπτει όλα τα σκάνδαλα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και να το φωνάξουν σήμερα και στην Κύπρο. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος και της Κύπρου.

0: Πρόεδρου. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί. Επί Τσίπρα θυμάστε να είχε αποκαλυφθεί κάποιο σκάνδαλο. Ούτε ένα. Ούτε για δείγμα. Είναι τυχαίο αυτό, φίλοι και φίλες μου. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες. Αντρέα Λοβέρδο, Άννα Διαμαντοπούλου. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο που δεν βρέθηκε ούτε ένας κουμπάρος του Τσίπρα να είναι κάπου μπλεγμένος. Ας πούμε να έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του ΑΠΚΠ. Ούτε ένας. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχει κανένα κουμπάρο αυτός ο Τσίπρας. Παίρνει τα μέτρα του. Ενώ δείτε με τον Κολάμπια. Δεν υπάρχει μήνας που να μην αποκαλύπτεται ένα νέο σκάνδαλο. Έγινε έρευνα από το καλοκαίρι του 19 μέχρι τώρα, 7 χρόνια, και πραγματικά έχουμε κάθε μήνα σχεδόν την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου. Έχουμε ξεπεράσει τα 80, τα οποία μάλιστα βγαίνουν και σε όλα τα μεγέθη, έτσι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, extra large, extra, extra, extra large. Είναι αυτό κάτι τυχαίο? Όχι. Γίνεται δουλειά με εντολή του Κολάμπια. Και έτσι έχουμε κάθε μήνα μία νέα αποκάλυψη ενός σκανδάλου, ενός κυκλώματος. Δηλαδή περνάει ο μήνας, τώρα σε λίγο έρχεται ο Ιούλιος, και ο κόσμος περιμένει να δει τι σκάνδαλο θα αποκαλυφθεί με εντολή Κολάμπια. Έτσι, και κάθε φορά που αποκαλύπτεται ένα νέο σκάνδαλο, ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα παίρνει μια μεγάλη ανάσα εντιμότητας. Γιατί ξέρει πως έχει ένα κυβερνήτη που μπορεί να τον εμπιστευτεί, ένα κυβερνήτη που δεν θα αφήσει αυτή τη χώρα έρμεο στα κυκλώματα και στα σκάνδαλα. Δηλαδή προσέξτε κάτι, και μην είστε τίποτα χάριστοι. Αν του δώσουμε μία ακόμα τετραετία του Κολάμπια, την τρίτη την καλύτερη, θα έχουμε τουλάχιστον άλλες 40 αποκαλύψεις σκανδάλων. Αυτό τώρα είναι πανευρωπαϊκό ρεκόρ, αλλά αυτοί οι αριστεριστές στη Eurostat δεν τα μετράνε αυτά τα πράγματα. Και τώρα θέλω να πω κάτι που είναι εθνικό θέμα, Μανώλη Κοτάκη, και άσε λίγο τώρα τους ψαράδες εκεί στην στρογγύλη, πώς τα λέτε εσείς αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν ιστορίες στη ζωή και στην ιστορία του έθνους μας όπου πρέπει να παραμερίσουμε τις διαφορές μας, να σταματήσει ο διχασμός, να κοιτάμε ενωμένοι το καλό και το μέλλον της πατρίδας μας. Έτσι, είναι εκείνες οι στιγμές που η πατρίδα μας δέχεται επίθεση. Και τώρα δεχόμεθα υβριδικού τύπου επίθεση από αυτή την Γιοβέση που δεν την ξέρει ούτε η μάνα της, τη Ρουμανία, όπως έχει πει και η Σοφία Βούλτευση, η οποία έρχεται σε σύγκρουση με την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί ο Άριος Πάγος, λέει, έδωσε θητεία 2 χρόνια στους Ευρωπαίους εισαγγελείς και όχι 5 όπως ήθελε αυτή η Γιοβέση. Χτυπάει η Γιοβέση την ελληνική δικαιοσύνη, το Σύνταγμά μας, τον Άριο Πάγο. Αυτά ούτε ο Μουσολίνη το 40 δεν προσπάθησε να τα κάνει. Δηλαδή πραγματικά, να το πω, ζούμε σε ένα νέο 2015 όπου ο Παπαγγελόπουλος με τη σατανική εισαγγελέα του Λουπάκη προσπαθήσαν να καταργήσουν τη δικαιοσύνη στη χώρα μας. Λοιπόν, οπότε ζούμε ιστορικές στιγμές. Πράγματι είχαμε μια αστοχία, περιμέναμε να μας επιτεθεί ο Ερντογάν, γι' αυτό πήραμε και την Μπελχάρα και τα Ραφαήλ, και τελικά μας επιτέθηκε υβριδικά αυτή η Κιοβέση. Και το ερώτημα είναι απλό και εθνικό. Είμαστε με την Ελλάδα ή είμαστε με την Κιοβέση? Έτσι. Και για όσους είναι με την Κιοβέση, όπως είχε πει και ο Γιώργος ο Φλωρίδης, λέει παλιά κάνανε εξορία στη Μακρόνισο, τώρα λέει κάνουν διακοπές απέναντι από τη Μακρόνισο. Εύκολο είναι, μικρή είναι η διαδρομή. Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι? Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια. Και μόνο η εθνική αλήθεια που αυτή η Κιοβέση επιτέθηκε στον Άριο Πάγο μας. Αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Στο κόκκινο.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
7: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνε και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε. Και με το ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε όταν τελειώνει ο μισθός και περισσεύει ο μήνας. Τώρα, μια άλλη ζωή και εποχή, όχι και τόσο παλιά, έτσι, πριν δηλαδή από περίπου 20 χρόνια, είχαμε εδώ στην Ελλάδα ένα μαζικό ξεμπλοκάρισμα, να το πω, των αυξήσεων στους μισθούς μεταξύ 2005 και 2006. Είχαμε τότε, αν θυμάστε, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δεξιά κυβέρνηση, πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, ο Βούδας, και υπουργός εργασίας ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Έτσι. Και επειδή είχαν ξεμπλοκαριστεί τότε οι συλλογικές βάσεις εργασίας και πήραν αυξήσεις μισθή, βγήκε και αυτό το ο κόκκινος Πάνος. Οι νέες συλλογικές συμβάσεις προέβλεπαν αυξήσεις, όχι τεράστιες, προέβλεπαν αυξήσεις στη βάση ενός υπολογισμού με ένα μοντέλο το οποίο το είχε προτείνει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Και προέκυπταν αυξήσεις 4, 5, 6%. Τεχνικά μιλώντας, μουλαρώσει και δεν υπέγραφε καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επιμένοντας από το 2001 στην εφαρμογή μέτρων γενικευμένης απορρίθμισης της αγοράς εργασίας. Αυτά τα μέτρα τα έχει απορρίψει και ο Τάσος Γιαννίτσης όταν ήταν στο Υπουργείο Εργασίας και ο Δημήτρης Ωρέπας όταν τον διαδέχθηκε. Βέβαια, για εκείνο το διάστημα δεν είχαν μειωθεί οι μισθοί, έτσι. Δηλαδή, ίσχυαν οι μισθοί που υπήρχαν με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασίας, γιατί υπήρχε η περίφημη μετενέργεια, το after effect. Δηλαδή, μια σύμβαση εργασίας η οποία είχε λήξει, ξέρω εγώ, το 22, ίσχυε κανονικά μέχρι να υπογραφεί η νέα. Μετά από 3 χρόνια, μετά από 4 χρόνια. Τώρα, για νέους ανθρώπους που μπήκαν στην αγορά εργασίας σχετικά πρόσφατα, με τα τελευταία 10 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, και ήταν τότε 25 χρονών και τώρα είναι 35, αυτά που λέω τώρα είναι ακατανόητα πράγματα, έτσι. Λοιπόν. Αλλά συνέβαιναν τότε. Τότε λοιπόν, 2005, η κυβέρνηση με τον κόκκινο Πάνο έδωσε πράγματι κάτι ψηλά στους εργοδότες, λίγο φθηνότερες υπερορίες, τέτοια πράγματα. Οπότε μεταξύ 2005 και 2006 είχαμε πάρα πολλές νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς. Μία από αυτές που είχε συζητηθεί τότε πάρα πολύ ήταν για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας από τα μέσα της δεκαετίας των 90 περνούσε μια κρίση, γιατί πολλές επιχειρήσεις κλείνανε και πηγαίναν στα Βαλκάνια. Αλλά πάντα ήταν ένας κλάδος με πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Και είχε αυτή τη δυναμική και τότε, το 2005-2006. Η συλλογική σύμβαση, λοιπόν, η κλαδική για την κλωστοϋφαντουργία ήταν τότε τριετής και προέβλεπε αυξήσεις 12%. 4% για κάθε χρόνο, στη βάση αυτού του μοντέλου υπολογισμού που είχε προτείνει η ΓΕΣΕΕ, δηλαδή παραγωγικότητα, δείκτης τιμών καταναλωτή, τέτοια πράγματα. Τότε λοιπόν, επειδή ο κλάδος κλωστοϋφαντουργίας ήταν και σε κρίση, οι νεοφιλελεύθεροι αναλυτές άρχισαν να μας εξηγούν πως έτσι χάνει η ελληνική οικονομία με αυτές τις αυξήσεις στις συλλογικές συμβάσεις τα όποια πλεονεκτήματά της απέναντι στον ανταγωνισμό, δηλαδή στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και στον Μπαγκλαντές. Λοιπόν, βέβαια, μια και πιάσαμε τη συζήτηση για την κλωστοϋφαντουργία. Η κλωστοϋφαντουργία ήταν ένας κλάδος με πάρα πολλά πλεονεκτήματα, μοναδικά πλεονεκτήματα εδώ στην Ελλάδα, που τα διατηρεί ακόμα και σήμερα. Γιατί έχει ολόκληρο κύκλο που λέμε. Βαμβάκι, κλωστήρια, βαφία, ραφία, τυποποίηση, προτυποποίηση, καλή ποιότητα. Τεράστια πλεονεκτήματα. Δεν είναι πλεονέκτημα μόνο η χαμηλή μισθή, έτσι. Προφανώς οι πολυεθνικές που ράβαν στην Ελλάδα στη δεκαετία του 80 ή στη δεκαετία του 90 μετακινήθηκαν και πήγαν στον Μπαγκλατές, ας πούμε στην Ταϊβάν. Okay. Αλλά τα πλεονεκτήματα, αυτός ο κύκλος των πλεονεκτημάτων της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα παρέμεινε, δεν χάθηκε. Βέβαια, αυτές οι αναλύσεις ότι έτσι θα καταστραφεί η ελληνική οικονομία κτλ. Είμαστε 2005-2006,
Είμαστε 2 χρόνια πριν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, 3-4 χρόνια πριν την ελληνική χρεοκοπία, έτσι. Αυτές όμως οι αναλύσεις ήταν τελικά η αρχή μιας πορείας για να βγει η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εργασιακές σχέσεις και έτσι να πάμε στο τέλος του 2011, 5-6 χρόνια μετά δηλαδή, σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας. Αυτό συνέβη τότε. Μετά πήγαμε το 2019, ενώ είχαν προηγηθεί 5 βήματα, μεταξύ 18 και 19, 5 βήματα, όχι περισσότερα, για να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα για τον κόσμο της εργασίας. Το 19 πάμε στην ακύρωση αυτών των 5 βημάτων που είχαν γίνει από τον Αύγουστο του 18 και μετά. Και κάπως έτσι σήμερα, που έχουμε πάει στο 2026, 20 χρόνια από τότε που ήταν υπουργός ο κόκκινος Πάνος Παναγιωτόπουλος, σήμερα στην Ελλάδα να έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε αυτό που λέμε στην παλιά Δυτική Ευρώπη. Οπότε έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα απέναντι σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Λέμε τώρα, έτσι, λοιπόν, πλεονεκτήματα. Αυτό εξηγεί και το εύρος, το μέγεθος αυτού του φαινομένου που υπάρχει στην Ελλάδα με το μισθό που τελειώνει και το μήνα που περισσεύει. Και αυτό δεν είναι τίποτα κομμουνιστικό, το εξηγούν και μελέτες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Αυτό με το μισθό που τελειώνει και το μήνα που περισσεύει θα συνέβαινε ακόμα κι αν ήμασταν στο μέσο όρο της αύξησης του κόστου ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο. Είμαστε τουλάχιστον 60-65% πάνω από το μέσο όρο σε ρυθμό αύξησης του κόστους ζωής. Αν ήμασταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι ο μισθός θα τελείωνε, αλλά οι μέρες του μήνα που θα περισσεύανε θα ήταν πολύ λιγότερες σε σχέση με σήμερα. Τώρα όλα αυτά είναι και θλιβερά πράγματα, οπότε ας πούμε και κανένα αστείο. Τις πράλες λοιπόν ήταν η Νίκη Κεραμέως στη φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ, που είναι το μόνο κανάλι που δεν το ελέγχουν οι εφοπλιστές, οπότε βγαίνουν και εκεί οι υπουργοί και λένε τα δικά τους. Λοιπόν. Βγαίνει λοιπόν η Κεραμέως και λέει: α, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, λέει, πάρα πολύ σημαντικά βήματα για την πρόοδο στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα, λέει, η ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις που την συζητούσαν εργοδότες και εργαζόμενοι 8-9 μήνες. Την ψηφίσαμε στη Βουλή στο Φεβρουάριο και ήδη, λέει, έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Τη ρωτάνε ποια είναι αυτά, λοιπόν, και λέει: ξεκόλλησε, λέει, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και επεκτάθηκε σε 400.000 εργαζόμενους η συλλογική σύμβαση για τον επισητισμό στην εστίαση. Λέει άλλο παράδειγμα, λέει να σας πω, λέει, είχαμε και μια άλλη, λέει, συλλογική σύμβαση εργασίας, η προηγούμενη, λέει, ήταν το 2010, η οποία αφορά τους εργαζόμενους στον κλάδο τεχνολογίας τροφίμων και αφορά 2.500 εργαζόμενους. Λοιπόν, η ίδια, λέει, ξεκόλλησε η σύμβαση για την εστίαση, την οποία την είχε κολλήσει η Κεραμέως, ο Χατζηδάκης και ο Σπύρος Γεωργιάδης. Λοιπόν, λέει, τώρα ξεκόλλησε. Έτσι. Και μάλιστα μιλάει και για 400.000 εργαζόμενους σε έναν κλάδο με απίστευτη εποχική απασχόληση, σε έναν κλάδο με μεγάλο part-time, σε έναν κλάδο με εκπεριτροπή σε εργασία 1 ή 2 ημερών. Άρα δεν είναι κανονική μισθή. Και σε έναν κλάδο που εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα με απλήρωτες επιρροίες και ακόμα και με αδήλωτη εργασία. Έτσι. Αυτό ήταν το βασικό παράδειγμα που έφερε η Κεραμέως. Αλλά πάλι και αυτό δεν είναι τόσο αστείο. Το αστείο ήταν το επόμενο που είπε η Κεραμέως. Ότι, λέει, θα πάρουν μαζί το αεροπλάνο η Κεραμέως με τον Κολάμπια, τον πρωθυπουργό μας, και θα πάνε, λέει, σε μεγάλη εκδήλωση της Κομισιόν στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσουν στους άλλους Ευρωπαίους αυτά τα τρομερά επιτεύγματα της Ελλάδος. Δηλαδή να αναδείξουν την εμπειρία της Ελλάδος στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πραγματικά είναι απίστευτο αστείο. Δηλαδή, χωρίς καμία υπερβολή, θα μπορούσε να είναι μονοθεματικό σόου του Μάρκου Σεφερλή στο Δελφινάριο. Έτσι. Δηλαδή, θα πάει η Κεραμέως με το Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσουν το βασικό παράδειγμα προς αποφυγή ως το παράδειγμα προς μίμηση. Και πράγματι, αυτή τη στιγμή και στην Πορτογαλία και στη Γερμανία θέλουν να αντιγράψουν αυτό το μοντέλο της Μητσοτάκης ΑΕ.
Βέβαια, εμεί τώρα ωραία τα είπαμε, στεναχωρηθήκαμε, γελάσαμε έτσι. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται. Τι γίνεται για αυτούς που λένε πολιτική αλλαγή, αλλαγή πολιτικής. Πολιτική αλλαγή ή αλλαγή πολιτικής χωρίς ένα μπετοναρισμένο σχέδιο για τον κόσμο της εργασίας. Για να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα επαναρρυθμίσει τις εργασιακές σχέσεις και δεν θα περιμένει, ξέρω εγώ, πότε θα τα βρει με κάποιον εργοδοτικό φορέα ο Παναγόπουλος. Έτσι. Αυτό είναι πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι αλλαγή πολιτικής. Αυτό θα απαντήσει στο πώς θα γίνει, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα, το τρομερό, τουλάχιστον ο μισθός να τελειώνει μαζί με το μήνα. Τουλάχιστον αυτό. Και τουλάχιστον να μπορούν και οι εργαζόμενοι τώρα, ας πούμε, πέρα το καλοκαίρι, να μπορούν με το επίδομα άδειας να πάνε κάποιες μέρες διακοπές και όχι να χρησιμοποιήσουν το επίδομα άδειας για να πληρώσουν, ξέρω εγώ, το λογαριασμό του ρεύματος, να πάνε στο σούπερ μάρκετ ή, ξέρω εγώ, να φτιάξουν, ξέρω εγώ, το πλυντήριο του που δεν δουλεύει καλά το τελευταίο διάστημα. Τέτοια σχέδια, αυτό, πολιτική αλλαγή, αλλαγή πολιτική. Τέτοια σχέδια χρειάζονται ώστε να μην συνεχίσουμε να λέμε αυτά τα πράγματα και τα επόμενα χρόνια για το μισθό που τελειώνει και το μήνα που περισσεύει. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

blessed. Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την καραμέλα. Όπου καραμέλα, μία λέξη που βρέθηκε σε πολλά στόματα τις τελευταίες μέρες και θα συνεχίσει να βρίσκεται και τις επόμενες. Νομίζω πως η καραμέλα αυτών των ημερών είναι η λέξη τζάμπα. Θα παίξει πάρα πολύ αυτό το τζάμπα και τις επόμενες μέρες. Θα το ακούσουμε, πιστεύω, και πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι. Είναι η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση απέναντι σε προτάσεις που αφορούν κάτι το δωρεάν. Ας πούμε, δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και λέει ο άλλος, τι τζάμπα! Και αυτή είναι μια καραμέλα την οποία τη λέει η κυβέρνηση, τη λέξη αυτή, αλλά θέλει και οι υποστηρικτές της, προφανώς αφιλοκερδός, τζάμπα δηλαδή, να τη λένε και αυτή. Η κυβέρνηση λοιπόν σε κάτι τέτοια πρόταση λέει το τζάμπα πέθανε. Το τζάμπα πέθανε, ή στο πιο σύνθετο, στο πιο πονηρεμένο, που λέει ότι όσοι μιλούν λέει για τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουνε. Καταλάβατε. Λοιπόν, κατά έναν τρόπο αυτό το τζάμπα συζητήθηκε λίγο χθες στη Βουλή. Στην Βουλή έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Συζητούσαν εχθές για το άρθρο 16 του Συντάγματος. Εκεί, εντάξει, Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της αναθεώρησης. Εκεί και το Πασόκ είναι υπέρ της αναθεώρησης. Αλλά είχε πάρα πολλές ενστάσεις απέναντι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Γιατί η συγγήτρια του Πασόκ είπε, κυρία Γιαννακοπούλου, είπε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν εξασφαλίζει τον απόλυτα μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ τώρα, λογικά μιλώντας έτσι, το μόνο που μπορεί να εξασφαλίσει απολύτως το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι το να μην υπάρχουν δίδακτρα. Δηλαδή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να είναι τζάμπα. Έτσι. Κάτι που μάλλον δεν πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή, αν είσαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, προφανώς δεν μιλάς για τζάμπα. Ας πούμε, το έγραφε αυτό η Καθημερινή της προάλλες, που έλεγε μέσα σε 4 χρόνια κατατέθηκαν στο παλιό δικατσά, που τώρα το λένε κάτι ΔΟΑ, κάτι τέτοιο. Κατατέθηκαν, λέει, 18.000 και βάλε μεταπτυχιακοί τίτλοι εξ αποστάσεως. Δηλαδή, ο άλλος έκανε μεταπτυχιακό, αλλά δεν πήγε ποτέ εκεί στο πανεπιστήμιο. Και λέει από τους 18.000 τίτλους, οι 17.000 τίτλοι και βάλε ήταν από ιδιωτικά ΑΕΗ της Κύπρου. Δεν νομίζω να ήταν τίποτα τζάμπα, δηλαδή αυτοί πληρώσανε έτσι, για να πάρουν εξ αποστάσεως από το σπίτι τους ένα μεταπτυχιακό από τα ιδιωτικά ΑΕΗ της Κύπρου. Τώρα, πίσω σε αυτό που λέμε ο τζάμπας πέθανε, κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση λοιπόν έριξε στη μάχη των ιδεών, που λέει και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αυτό το υπερόπλο του τζάμπα απέναντι στο λαϊκισμό των αριστερών. Οι αριστεροί είναι λαϊκιστές και προτείνουν τζάμπα πράγματα. Η απάντηση από την πλευρά της αριστεράς ήταν πως ο βασικός τζάμπας σε αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα δηλαδή, είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Δηλαδή, τώρα τεχνικά μιλώντας, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, πραγματικά πιο τζάμπα πεθαίνεις. Είσαι ο τζάμπας, τι να κάνουμε τώρα. Όταν πρόσφατα ρωτήθηκε για το θέμα αυτό ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Σπύρος Γεωργιάδης, ο οποίος βέβαια δεν έχει μεγάλη ευθύνη για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στη Νέα Δημοκρατία τον πήρανε μεταγραφή από το Λάος το 2012, είπε ο Σπύρος πως αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ των ποτών. Έτσι. Αλλά είπε ο Σπύρος, αυτό λέει δεν είναι πρόβλημα όμως για τις τράπεζές μας, γιατί το ποσό αυτό καλύφθηκε από το πρόγραμμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Δηλαδή, προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το θέμα την έβγαλε στο τζάμπα. Και προφανώς υπάρχει τζάμπα και τζάμπα, Δηλαδή, ας πούμε, είναι τζαμπατζής αυτός που μπαίνει σε ένα λεωφορείο και δεν κόβει εισιτήριο, πράγματι. Αλλά είναι τζαμπατζίδες και στη Νέα Δημοκρατία, ενώ χρωστάνε 600 εκατομμύρια στις τράπεζες, αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα και οι τράπεζες δεν τους ζητάνε απολύτως τίποτα πίσω. Τον άλλον, αν τον πιάσουν στο λεωφορείο, θα τον βάλουν πρόστιμο. Έτσι. Τη Νέα Δημοκρατία, όχι, λοιπόν. Βέβαια, εδώ από αυτή την ιστορία
Τεχνικά μιλώντας πάντα, φαίνεται πως ισχύει αυτό το οποίο είπε ο Κολάμπια. Τι είπε? Ότι λέει αυτοί που σας λένε για τζάμπα πράγματα, από κάπου θα σας τα πάρουνε. Όσοι σας τάζουν τζάμπα πράγματα, από κάπου θα σας τα πάρουν. Και πράγματι, δείτε, ισχύει. Η Νέα Δημοκρατία, τα 600 εκατομμύρια των χρεών της προς τις τράπεζες, κατά ένα τρόπο τα ξεχρέωσε, αφήνοντας για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τις τράπεζες να κάνουν παράλογες χρεώσεις σε τραπεζικές κινήσεις που δεν έχουν κανένα κόστος για τις τράπεζες. Θυμάστε πώς θα βγάλουν οι τράπεζες από αυτές τις αστείες, σοβαρές χρεώσεις, έτσι, αλλά χωρίς κανένα, δεν μπορούσαν να μην γίνουν. Τώρα, ας πούμε, δεν γίνονται, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Για πολύ καιρό γινότανε και ήταν μεγάλες. Βγάλαν τουλάχιστον 1-200. Τα διπλάσια δηλαδή από αυτά που τους χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ αυτό είναι ο ορισμός που λέει: όσοι σας τάζουν τζάμπα πράγματα, από κάπου θα σας τα πάρουν. Το τζάμπα της Νέας Δημοκρατίας, οι τράπεζες από κάπου αλλού το πήρανε. Το τζάμπα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή κάποιοι το πληρώσανε. Και προσέξτε τώρα, εδώ τεχνικά μιλάμε πάντα, έτσι. Ή σήμερα, ας πούμε, εντάξει, βέβαια, σήμερα η καραμέλα πέρα από το τζάμπα είναι και το πόσο κάνει, έτσι, αυτή η σπουδαία πλατφόρμα. Δεν έγινε τζάμπα το πόσο κάνει, καθόλου. Το Υπουργείο Αναπτύξεως, πολλοί ψάχναν το ποσό, έχει βρεθεί. Το Υπουργείο Αναπτύξεως από το επιχειρησιακό του πρόγραμμα 26-2030 έβγαλε 4,6 εκατομμύρια για να γίνει αυτή η πλατφόρμα του πόσο κάνει, στην οποία μπορείτε να μπείτε μέσα και να δείτε τα φυλάδια των προσφορών και των τιμών των σούπερ μάρκετ. Είδατε και εκεί το τζάμπα πέθανε. Δεν μπορούσε να γίνει τζάμπα αυτή η πλατφόρμα και κόστησε 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω τώρα, αυτό ήταν από αυτά τα πράγματα που δεν προβλήθηκαν ποτέ. Γιατί το τζάμπα είναι και όχι ακριβώς τζάμπα, χωρίς καθόλου λεφτά, αλλά πολλά πράγματα γίνονται και με λίγα λεφτά. Αυτή η περίφημη πλατφόρμα πάνω στην οποία στηρίζονται τα πάντα σε σχέση με επιδόματα, και ήταν η πλατφόρμα η οποία λειτουργήσε και την περίοδο της καραντίνας με τους μισθούς, με όλα αυτά, τις προκαταβολές, επιστρεπτές, επιστρεπτές, είχε δημιουργηθεί πολύ νωρίτερα από την προηγούμενη κυβέρνηση των Μαδούρων στο Υπουργείο Εργασίας. Και εκείνη η πλατφόρμα είχε κοστίσει και δεν είχε κοστίσει κοντά στα 30.000 ευρώ. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξει μια πλατφόρμα χρήσιμη για τους καταναλωτές, να βλέπουν πόσο κάνουν τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ, να είναι πηγενέλα, αλλά μπορεί και να το κάνεις και με πολύ λιγότερο από 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, εδώ φαίνεται ότι κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα δεν μπορούν να γίνουν τζάμπα. Κυρίως αυτά τα οποία ευνοούν, έτσι, όλες αυτές τις δορυφορικές επιχειρήσεις που φτιάχνουν πράγματα για την κυβέρνηση. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τα περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση από το 2019 και μετά σε εταιρείες συμβούλων. Πράγματι, ας πούμε, μια εταιρεία συμβούλων δεν μπορεί, ας πούμε, να δουλεύει τζάμπα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει οι άνθρωποι όταν πάνε το βράδυ στο σπίτι, κάτι να πάνε στο σπίτι. Έτσι, να μην τους κοιτάζουν τα παιδιά τους στα χέρια. Λοιπόν, ναι, εντάξει, είναι πολλά όμως τα λεφτά. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτές οι δουλειές με τις εταιρείες συμβούλων θα μπορούσαν να είχαν γίνει, όχι ξέρω εγώ, με 2 δισεκατομμύρια, όχι με 1,5 δισεκατομμύριο, θα μπορούσαν να είχαν γίνει λίγο πιο οικονομικά. Ας πούμε, ξέρω εγώ, με 200 εκατομμύρια, με 250 εκατομμύρια. Εκεί βέβαια έχουμε αυτό το δόγμα ότι ο τζάμπας πέθανε. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα Rosa Luxemburg παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
2: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
1: Μακράν η πιο εύστοχη αποδόμηση Μητσοτάκη από μια άλλη σκοπιά που αντανακλά την κοινή αντίληψη που έχουμε περισσότεροι, όπως φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, για την ιδιοσυγκρασία Μητσοτάκη αυτή τη φορά, τη συμπεριφορά του και όλα αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητάς του που αντανακλούν, εάν δεν καθορίζουν κιόλας, τις πολιτικές του επιλογές. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με το ανέκδοτο που χρειαζόμασταν για να γελάσουμε λίγο, έστω και πικρά.
2: Για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
1: Καταξοχήν υπεύθυνος για την εσχροκέρδεια μας δουλεύει ανοιχτά κατά μούτρα. Με αποκορύφωμα στο δούλεμα και στην προσβολή της κοινής νοημοσύνης, την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία πλάσαραν χθες ως υπερόπλο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τώρα, πόσο κάνει, δηλαδή πόσο μας στοιχίζει το καθεστώς Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια και οι δουλειές του με τις απευθείας αναθέσεις, τη λαϊλασία του πλούτου της χώρας και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και όλα αυτά, θα μας τα δώσει αναλυτικά σε λίγο ο Κώστας Σαββόπουλος. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλο στο μικρόφωνο. 5η 18 Ιουνίου, 2 και 6 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σε δημιουργία μουσείου προχωρά άκουσον η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, την ώρα που η υπηρεσία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της θύελλας με το Predator. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία του μουσείου από τις αρχές του 27 στο κτίριο της Αγίας Παρασκευής με εκθέματα και υλικά που θα αποτυπώνουν την πορεία και τις επιχειρησιακές πρακτικές της υπηρεσίας. Γέφυρα με το μέλλον χαρακτήρισε χθες ο Σωκράτης Φάμελος την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, επιμένω στις αντιρρήσεις τους Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Παναγιώτης Ρήγας. Έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου που χαρακτήρισε γελία προσέγγιση τη συζήτηση για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Προχωρώντας δε σε θετική αποτίμηση της δημοσιονομικής εικόνας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι τοποθετήσεις της άνοιξαν νέο κύκλο τριβών με το Χαριδούκα να σημειώνει ότι δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και να τις αποδίδει απομάκρυνση από τον προοδευτικό διάλογο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε παρέμβαση του Νίκου Ανδρυλάκη για τη δήλωση περί καλής δημοσιονομικής εικόνας της χώρας. Ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο επίτιμος εισαγγελέας Αιρίου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ξεκινά έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας πια, προκειμένου να χτυπήσει τα κυκλώματα που χρηματίζονταν για να τακτοποιούν ακίνητα, όπως συνέβη με το πολυπλόκαμο και άρτια οργανωμένο κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής. Απορρίφθηκε από το Μικτόρκο το της Αθήνας το αίτημα του Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό ψυχολογικού πραγματογνώμονα στους τρεις καταγγέλλοντες. Η εισαγγελία της έδρας είχε εισηγηθεί την αποδοχή του, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την απόρριψή του. Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος έχει αφαιθεί ελεύθερος μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, αντιμετωπίζει πλέον στο εφετείο κατηγορίες για τρεις βιασμούς ανηλίκων. Η διεθνή επικαιρότητα με σκληρή γλώσσα. Η αντίδραση Τραμπ στους επικριτές του για τη συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε σε όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός απέναντι στην Τεχεράνη, γράφοντας: «Αυτοί οι ανόητοι που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός απέναντι στο Ιράν, ενώ το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν, είτε είναι ζηλόφθονες είτε κακοί άνθρωποι. Ας κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά». Και ο καιρός, με αστάθεια, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αθήνα. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως σε λίγο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ. Θερμοκρασία πάντως στα ίδια επίπεδα, μέχρι 32 βαθμούς στην Αθήνα και 31 στη Θεσσαλονίκη. Πόσο κάνει, πόσο πάει, πόσο κοστίζει, Κώστα Σαββόπουλε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Το καθεστώς Μητσοτάκη.
3: Βεβαίως. Ο κ. Μητσοτάκης κατακεραυνώνει, Κατερίνα, τον τζάμπα της αντιπολίτευσης, επιχειρώντας να πουλήσει υπευθυνότητα και δημοσιονομική ισορροπία εν ώψη των εκλογών. Και θα λέγαμε πως έτσι αναμένεται να κυλήσει η πολιτική αντιπαράθεση μέχρι το 2027. Κάθε μέτρο ανακούφισης της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων θα επιχειρείται να απαξιωθεί από το Μαξίμου ως τζάμπα, ως ακοστολόγητο και λαϊκίστικο που τάχα ανοίγει τις πύλες της κολάσεως μιας νέας χρεοκοπίας ή νέων μνημονίων.
1: Πάντως, αυτά θα χρεοκοπήσει η χώρα αν κινηθούν οι νέοι δωρεάν στα μέσα μεταφοράς, έτσι. Να το διευκρινίζουμε λίγο, ναι.
3: Ακριβώς, ναι. Και αυτά, το κόστος ενός τέτοιου μέτρου, ένα τέτοιο μέτρο το έχουν προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, το κόστος αυτού του μέτρου είναι εννοείται πολύ πολύ πολύ χαμηλότερο από τα εκατομμύρια ευρώ που έχει διασπαθήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα 12 δις ευρώ των απευθείας αναθέσεων, τα 8 δις ευρώ των διαγωνισμών με έναν μειοδότη ή το 1,5 δις ευρώ που κατευθύνθηκε σε ιδιώτες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αυτά προφανώς, Κατερίνα, δεν εντάσσονται στους δημοσιονομικούς όρκους που θα διασφαλίσουν την περιλάλλητη πολιτική σταθερότητα. Η αντιπολίτευση μάλιστα προτείνει σίγουρα μέτρα μικρότερου κόστους με αιχμή τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης ή τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους ημετέρους. Αυτή είναι η εικόνα και φυσικά...
1: Και χωρίς να αφρίζουμε το σκάνδαλο το είπε και πέσω όλο αυτό, Κώστα, έτσι.
3: Βεβαίως, βεβαίως είναι και το πρόστιμο, ναι, του ενός δις ευρώ, έτσι.
1: Και το πρόστιμο από το και η καταλήστευση δημοσίων πόρων προς ημετέρους και όλο αυτό που γνωρίζουμε, χρειάζεται να το αναλύσουμε.
3: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και φυσικά τζάμπα λόγια ακούσαμε και νωρίτερα γύρω από το εργασιακό success story και μάλιστα εκτός έδρας. Ο Υπουργός Εργασίας βρίσκεται μαζί με τον Πρωθυπουργό προκειμένου στις Βρυξέλλες, προκειμένου να παρουσιάσουν τον δρόμο προς την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, δηλαδή αυτή τη συμφωνία της κυβέρνησης και των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, δηλαδή με τους εργοδοτικούς φορείς και την ΓΕΣΕΕ, για να τα λέμε, για να το κάνουμε πενινταράκια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν,
1: του Παναγόπουλου.
3: Ναι, ακριβώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, νωρίτερα στην ομιλία του είπε πως αναδείχθηκε η εμπειρία της Ελλάδας στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δεν μίλησε όμως για το γεγονός ότι μόλις το 26% των εργαζομένων στην Ελλάδα καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας έναντι του 80% που θέτει ως στόχο η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε για μια συμφωνία, αυτή την κοινωνική συμφωνία, από την οποία θυμίζουμε και μέσα από την συχνότητα του κόκκινου έχουν πάρει ευδιάκριτες αποστάσεις οι εργατολόγοι. Τόνισε λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία είναι καλή και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους. Καταλαβαίνουμε όλη τη δομική αντίφαση αυτού που λέει ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα πούλησε και κάτι άλλο, πούλησε το γεγονός ότι η αριστερά παριστάνει την ευαίσθητη σε εργασιακά ζητήματα, αλλά δεξιά, κεντροδεξιά ήταν αυτή η κυβέρνηση που προώθησε τη συμφωνία. Εμείς απλά παραπέμπουμε στο γεγονός ότι οι εργατολόγοι έχουν αποδομήσει πολλές πτυχές εκείνες της συμφωνίας που τη θεωρούν πολύ πολύ κουτσουρεμένη σε σχέση με την επαναθέσπιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και βέβαια το success story καταρρύπτεται και από άλλες πλευρές. Σύμφωνα με την ΑΛΚΟ, οι περισσότεροι πολίτες δεν θα καταφέρουν να αποδράσουν σε κάποιον καλοκαιρινό προορισμό. Το 47% θα μείνει στο σπίτι, αγκαλιά με τον ανεμιστήρα, έναντι του 44% που δηλώνει ότι θα πάει διακοπές. Εδώ τζάμπα και οι γαλάζιοι πανηγυρισμοί για την αύξηση των εισοδημάτων και την υποτιθέμενη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Η αντιπολίτευση λοιπόν και οι καταναλωτικοί φορείς δεν έχουν πιστεί για αυτή την περιβόητη εφαρμογή, το πόσο κάνει που πλασάρεται από το Μέγαρο Μαξίμου και βρέθηκε και στο επίκεντρο των περισσότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης ως μια ρηξικέλευτη πρωτοβουλία που αποτελεί όπλο υποτίθεται κατά της ακρίβειας. Όλοι εστιάζουν στην άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, καθώς και στην υποστελέχωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιαστεί ως σταυροφόρος απέναντι στις πολυεθνικές ή να εκτοξεύσει κατερινά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα στον ουρανό της ακρίβειας, γιατί η ακρίβεια είναι στον ουρανό. Να θυμίσουμε ότι πρόπερση σε σύσκεψη για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας εντός εισαγωγικών, στον όρο μέτρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στείλει μήνυμα προς τις πολυεθνικές λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ότι ο πληθωρισμός της απληστίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτός.
1: Προφανώς δεν ίδρωσαν. Ναι.
3: Ναι.
1: Είπε ο Μητσοτάκης.
3: Ακριβώς. Ναι. Εννοείται πως δεν ίδρωσε κανένα αυτή στις πολυεθνικές. Ή να θυμίσουμε ότι λίγο πριν τις τελευταίες ευρωεκλογές είχε αποστείλει επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητώντας να παρέμβει με αποφασιστικό και αποτελεσματικό τρόπο απέναντι στις διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές των πολυεθνικών. Και τότε ποιος τον είχε αδειάσει το Μητσοτάκη? Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, που είχε δηλώσει ότι το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά τις Βρυξέλλες. Και γι' αυτό το λόγο, μετά τις ευρωεκλογές, ο Πρωθυπουργός επέλεξε ως νέα επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας την Ελίζα Βόζεμπεργκ, θέση που προηγουμένως κατήχε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Και υπάρχουν και άλλα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Να θυμηθούμε το καλάθι του νοικοκυριού, να θυμηθούμε τη λεγόμενη μόνιμη μείωση τιμής. Εν πάση περιπτώσει, η μεγάλη εικόνα είναι άλλη, εκτός από τη βιωματική εμπειρία. Καταγράφεται και στους αριθμούς και στο στατιστικό επίπεδο. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το Μάιο του 2026 στο 4,9% σύμφωνα με τη Eurostat, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρισκόταν στο 3,3%, ενώ προς το παρόν οι καταναλωτές μοιάζει να μένουν μόνο με το θυμό του Πρωθυπουργού ή τη στενοχώρια του Πρωθυπουργού απέναντι στην ακρίβεια και όχι με την ουσιαστική ανακούφιση στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, Κατερίνα, ή στις αντλίες των πρατηρίων.
1: Συνεπώς και συμπερασματικά με ένα τίτλο, το καθεστώς, το σύστημα Μητσοτάκη, οι δουλειές του συστήματος Μητσοτάκη στοιχίζουν στον ελληνικό λαό, στη χώρα και στο λαό της, κάποια αμέτρητα δις, Κώστα, έτσι, συνοπτικά. Αυτό δεν προκύπτει από όσο μας είπες και μας περιέγραψες.
3: Βεβαίως, αυτή είναι η γλώσσα των αριθμών.
1: Ναι.
3: Θα μπορούμε να προσμετρήσουμε και το πώς το λένε, τις άειλες επιπτώσεις, το ψυχολογικό κόστος, το ψυχικό κόστος, τα αδιέξοδα του καθενός, τις πολύ πολύ χαμηλές ή ανύπαρκτες προσδοκίες ή την έλλειψη οραμάτων. Αλλά εν πάση περιπτώσει σε αριθμητικό επίπεδο αυτή είναι η κατάσταση, Κατερίνα. Και όπως λέμε κάθε μέρα, πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε λείπει ένα θετικό αφήγημα της κυβέρνησης εν ώψη των επόμενων εκλογών. Και πάντα είναι διαρκές το άγχος σε σχέση με τους σχεδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς, που προτάσει και μια κοινωνική ατζέντα, αναμένεται να πλαγιοκοπήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτός είναι ο κεντρικός φόβος.
1: Ναι, και ενδεικτικό αυτό που λες είναι η τελευταία του παρέμβαση που αφορούσε στην υλοποίηση από την κυβέρνηση, η οποία τα μασάει λίγο, όπως θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αριοπάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει μια παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο, αλλά αυτό που έκλεψε χθες στην παράσταση ήταν η τοποθέτηση Καραμαλή που παίξαμε στην αρχή, που με στίχους του Κυλαϊδόνη αποδόμησε πια το Μητσοτάκη από μια άλλη σκοπιά, όπως ακούσαμε, και διαψεύδει και όλο αυτό που είτε είναι η σενάρια ή κυρίως ευσεβής πόθη, ότι θα ήθελαν πάρα πολύ στο Μαξίμου να διασπαστεί η συνέργεια, η συνεργασία, δεν θα πω μέτωπο, Καραμαλή Σαμαρά, Κώστα, έτσι.

0: και παρακολουθούν τις παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα και στις 6 που είναι κάθε μέρα η εκπομπή. Το πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο τώρα. Είπαμε, η πρώτη εξωφρενική είδηση της ημέρας είναι η δημιουργία μουσείου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η ΕΕΠ φτιάχνει μουσείο. Και μάλιστα ο σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία του από τις αρχές του 27 στην Αγία Παρασκευή, με εκθέματα και υλικό που θα αποτυπώνουν την πορεία και τις επιχειρησιακές πρακτικές της υπηρεσίας. Θα είναι και το Πρέταντορ, Τάσο Γιαννόπουλε. Ναι. Ρητορικό το ερώτημα. Καλό μεσημέρι. Ναι.
2: Θα πρέπει να έχει μέσα και ειδικό χώρο για, για την Ιντελέξα αυτό το μουσείο.
1: Βέβαια, ακριβώς.
2: Είναι δεδομένο, έτσι, για την βοήθεια που παρήχε στην ΕΕΠ. Τα συμφωνητικά, τα έγγραφα για τη συνεργασία τους. Να βάλουμε μέσα σε αυτό το μουσείο, θα έλεγα εγώ, και τα έγγραφα των ελληνικών κρατικών υπηρεσιών, που είναι υπό τη μορφή συστατικής επιστολής προς τρίτες χώρες για την εξαγωγή του Predator.
1: Αυτό που αποκάλυψε το Βήμα προσφάτως.
2: Σωστά. Και εδώ είναι και η ουσία. Τώρα, για να πάμε στα σοβαρά, γιατί μάλλον ως τρολάρισμα πρέπει να το δει κανείς αυτό που ανέφερες, Κατερίνα.
1: Και πρόκληση όμως ταυτοχρόνως, έτσι.
2: Πρόκληση. Ναι. Πάμε στην πίεση που συνεχίζει να ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση, ακριβώς για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εχθές το βράδυ είχαμε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ο Ιωάννης Μπυρλής, με φόντο ακριβώς αυτό το δημοσίευμα που ανέφερες.
1: Ο οποίος ήταν τότε στο Υπουργείο Εξωτερικών και έπαιξε ρόλο κλειδί.
2: Σωστά.
1: Έτσι. Ναι. Ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, να θυμίσουμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Υπουργείου Εξωτερικών. Έπαιξε ρόλο καταλυτικό στην εξαγωγή του Predator σε τρίτες χώρες, άλλες χώρες.
2: Με αυταρχικά καθεστώτα.
1: Με αυταρχικά καθεστώτα. Έγινε άλλος τότε και γι' αυτό το λόγο απομακρύνθηκε από τη θέση του τότε.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Τώρα, το όνομα του κυρίου Σμυρλή προστίθεται στο αίτημα που έχει κάνει ήδη από τις 9 Ιουνίου ο ΣΥΡΙΖΑ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Παναγιώτης Κοντολέων, ο Ταλ Ντίλιαν και ο Μερόπ Χαρπάζ. Και επειδή έχουμε πει ότι και τα υπόλοιπα κόμματα συμπίπτουν στα ονόματα των Δημητριάδη και Ντίλιαν, περιμένουμε ακόμη, Κατερίνα, να οριστεί από τον κύριο Μπούρα αυτή η περίφημη, η περιβόητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας την επόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα, στην οποία η γαλάζια πλειοψηφία με τον κύριο Βορύδη να επιχειρηματολογεί από ό,τι μαθαίνουμε, θα αρνηθεί, όπως φαίνεται και όπως εκτιμάει η αντιπολίτευση, την κλίση του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Ντίλιαν με το πρόσχημα και το αστήρικτο νομικά επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Θα τα δούμε αυτά βέβαια την επόμενη εβδομάδα. Τώρα εδώ η πίεση συνεχίζεται, γιατί σήμερα το πρωί κατέθεσε ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι με τον στόχαστο τον κύριο Σμυρλή, και ζητάει απαντήσεις εδώ και τώρα από την κυβέρνηση, ακριβώς για αυτό που είπες, για τις συστατικές επιστολές για το Predator. Τονίζει μάλιστα η ερώτηση την οποία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Δρένα Δούρου, που είναι το μεάρχησα εξωτερικών, ότι υπάρχουν δημοσιεύματα όπως αυτό του Βήματος που φέρουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει εκδώσει επίσημα συστατικά έγγραφα για την, βάζουμε εισαγωγικά, επιτυχημένη λειτουργία του παράνομου λογισμικού, προκειμένου αυτό να εξαχθεί σε τρίτες χώρες με αυταρχικές κυβερνήσεις όπως είναι το Σουδάν και η Μαδαγασκάρη. Και τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτά τα έγγραφα τα έχει δηλώσει, τα έχει στη διάθεσή της η Ντελέξα του κυρίου Ντίλιαν.
1: Βέβαια. Και όπως είχε αποκαλύψει μετά την αποκάλυψη του Δήματος, έχει κάνει μια ανάρτηση, θυμίζω πολύ για τους ακροατές, ο Ζαχαρίας Κεσές, που έχει πάρα πολλά στοιχεία, έχει όλα τα στοιχεία και από την δικογραφία και από νέα στοιχεία που έχουν έρθει σε γνώση του. Έχει αποκαλύψει με ανάρτησή του την ίδια μέρα της αποκάλυψης από το Βήμα ότι όλα αυτά που αποκαλύπτει το Βήμα υπάρχουν στα...
2: στην
1: ΕΔΕ του Υπουργείου Εξωτερικών, ακριβώς, το 23. Όχι απλώς δεν αμφισβητούνται, αλλά υπάρχουν και, πώς το λένε, απτά στοιχεία, απτά δεδομένα και ντοκουμέντα. Ναι.
2: Και παρόλα αυτά, Κατερίνα, ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει κληθεί ως μάρτυρας, ούτε έχει ελεγχθεί σε αυτή την ΕΔΕ ο κύριος Μυρλής. Σχετικά για το γεγονός ότι παραλήφθηκαν οι προβλέψεις του κανονισμού που αναφέρεται στην ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση τέτοιων αδειών τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί είπαμε ότι το Predator πουλήθηκε σε χώρες με αυταρχικές κυβερνήσεις. Τώρα πρέπει ο κύριος Γεραπετρίτης, εφόσον κατατέθηκε ερώτηση από το ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει, βάλει εδώ ερωτηματικά και αστερίσκους, τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση που είναι ακόμα μια ψηφίδα στο μαύρο μοσαϊκό του σκανδάλου των υποκλοπών.
1: Τάσο, αν βάλουμε στοίχημα ότι δεν θα μας πει και δεν θα απαντήσουν, νομίζω θα

0: Το κερδίσουμε ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Τάσος. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Λοιπόν, στα άλλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, είπαμε, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση παραμένει η ίδια σε ό,τι αφορά δηλαδή τις διαφωνίες. Θες ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον και στον Σεραφείο Κοτρούτσο, επέμεινε στη θέση του για την απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής, όπως αντιστοίχως επιμένουν στη θέση τους με σοβαρές ενστάσεις και αντιρρήσεις ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, ο Παναγιώτης Ρηγάς που μίλησε χθες εδώ στο Κόκκινο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο και χθες η ομιλία του σε μια εκδήλωση του Ινστιτούτου είχε ένα στοιχείο που δείχνει ένα βήμα παραπάνω από αυτό που είχε πει προχθές στη Νίκαια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, μπερδεύω παιδιά, λογικό, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Λοιπόν, ότι η Ελλάς είναι ήδη αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα ανέβασε ένα κλικ παραπάνω τον πύχη.
1: Πιστεύω δηλαδή στις επόμενες εκλογές, όποτε και να αυτές γίνουν, μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ ότι θα τις επισπεύσει ο Πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί momentum, γράφει σήμερα το Πολίτικο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί.
2: Λόγω και των δημοσκοπικών ευρημάτων.
1: Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι. Εμείς πάμε όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, να καταφέρουμε την συσπήρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτιά μας για να νικήσουμε στις εκλογές.
0: Αυτό είναι το νέο μότο. Δεν πάμε για καταμέτρηση, πάμε για νίκη. Και νομίζω όλα αυτά που γίνονται είναι ακόμη πάρα πολύ έτσι θολά μέχρι ενό σημείου, συμπυκνώνοντας αυτά που είπε νωρίτερα μιλώντας εδώ στο Κόκκινο ο Φώτης Κουβέλης, ότι στην αριστερά ποτέ δεν ησυχάζεις, και αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ησυχάζουν και στο Πασόκ, Αντώνη Ριγόπουλε. Νέο θερμό επεισόδιο Διαμαντοπούλου Δούκα χθες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, έτσι είναι. Ένα σπιράλ έχει ξεκινήσει έτσι, εσωστρέφεια στο Πασόκ και από ό,τι φαίνεται βαθαίνει όλο και περισσότερο. Ό,τι είχαμε πει για εκεχηρία που είχε επιτευχθεί στο συνέδριο έχει τελειώσει, έχει περάσει, ανεπιστρεπτεί από ό,τι φαίνεται. Και πλέον είναι σε ανοιχτό πόλεμο από χθες τουλάχιστον η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα. Τόσο που κάνει και την ηγεσία του κόμματος, Χαριλάου Τρικούπη, να νιώθει τουλάχιστον άβολα. Ναι. Να προσπαθεί να πάρει αποστάσεις και να επιμένει ότι θα πρέπει τα στελέχη να ασχολούνται με την προβολή του προγράμματος και όχι με εσωτερικές διαφωνίες που υπάρχουν. Είναι όμως υπαρτές οι εσωτερικές διαφωνίες, είναι πολιτικές οι διαφωνίες που έχουν εκφραστεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Όλα ξεκίνησαν από την κυρία Διαμαντοπούλου όταν σχολίασε σε χθεσινή τη συνέντευξη αφενός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διατηρήσει σε καλό επίπεδο τα δημοσιονομικά της χώρας και ότι στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας.
0: Εντάξει, είναι πολύ έντονα εύσημα αυτά που έδωσε στην κυβέρνηση η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είναι πολύ είδηση βέβαια το γεγονός ότι η κυρία Διαμαντοπούλου στηρίζει την κυβέρνηση. Το ξέραμε εξ αρχής. Το θέμα είναι.
3: Είναι, αλλά νομίζω πως. Ναι, δίνει. Δηλαδή τα δύο στοιχεία αυτά που σχολίασε θετικά είναι και τα δύο βασικά χαρτιά που χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
3: Για να υπερασπιστεί τη διακυβέρνησή της. Και ταυτόχρονα με αυτό, δεν ήταν μόνο αυτό που προκάλεσε την αντίδραση του Χάρη Δούκα, ήταν και μια αναφορά σχετικά με γελοιότητες. Είπε ότι για το θέμα των συνεργασιών με την κεντροαριστερά, κυβερνητικών δηλαδή στη συνέχεια, ότι είναι μια γελία προσέγγιση, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Προκάλεσε προφανώς την αντίδραση του Χάρη Δούκα, δεν θα μπορούσε να μην αντιδράσει ο Δήμαρχος της Αθήνας σε αυτά. Ο οποίος είπε ότι η θέση της κυρίας Διαμαντοπούλου είναι, που για τα εύσημα της Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ουσιαστικά δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, και είπε επίσης ότι μετά από αυτές δεν του κάνει και εντύπωση το γεγονός ότι βρίσκει γελίες τις θέσεις της δικές του για διάλογο με τον προοδευτικό χώρο.
0: Πάντως έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, που το θέμα δεν είναι τι είπε η Διαμαντοπούλου τόσο, διότι είπαμε από την αρχή ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις της Άννας Διαμαντοπούλου και πολιτικές και ιδεολογικές και όλα. Το θέμα είναι, και έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που το ζητά, διερωτάται τι Τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης απέναντι σε αυτό, να θα πάρει θέση, να θα πει κάτι και όλο αυτό. Και έχει δίκιο, έχει βάση αυτό που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, Αντώνη, έτσι δεν είναι?
3: Έχει βάση ακριβώς επειδή όταν είχαν γίνει οι προηγούμενες έτσι δηλώσεις του κυρίου Δούκα που έκανε συζήτηση για την συνεργασία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως αυτό ήταν αυτό που είχε πει ο Χάρης Δούκας, είχαν υπάρξει διαρροές και σχεδόν επίσημες θέσεις από την ηγεσία του Πασόκ ότι δεν θα γίνουν ανεκτά άλλα τέτοια φαινόμενα και ότι θα προχωρήσουμε σε διαγραφές σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τώρα που έρχεται λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου να βάλει θέμα, και μάλιστα τόσο σημαντικό τη στιγμή που το Πασόκ προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο βασικός εκφραστής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο βασικός επικριτής της Νέας Δημοκρατίας, να εμφανίζεται ένα κεντρικό του στέλεχος. Μάλιστα, κυρία Διαμαντοπούλου έχει θέση
0: στρατηγικού σχεδιασμού,
3: πολιτικού σχεδιασμού. Δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος στο Πασόκ. Καθορίζει δηλαδή και τη γραμμή του εκτός των άλλων. Είναι λογικό πλέον να υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα. Προσπαθεί όντως η ηγεσία του κόμματος του Πασόκ να να τραβηχτεί λίγο πίσω από αυτό, να ελπίζει στην ουσία να ηρεμήσει γρήγορα αυτό το μέτωπο και να μην συνεχιστούν οι αντεγκλήσεις. Πάντως βλέπω και πριν από λίγο έκανε μία δήλωση ο γραμματέας του Πασόκ, ο κ. Παδακαστάνης, ο οποίος είπε σε σχέση με τις διαγραφές, επειδή ρωτήθηκε από τους συναδέλφους, ότι αυτά τα πράγματα τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν να γίνει κάτι, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος και δεν μπορεί να μιλά για πράγματα που δεν είναι δική του αρμοδιότητα. Δεν πιστεύω ότι θα γίνουν άμεσα διαγραφές ούτε της κυρίας Διαμαντοπούλου, ούτε του κ. Δούκα από τον κ. Ανδρουλάκη, αλλά και μόνο το γεγονός ότι απαντάει έτσι ένα στέλεχος που έχει την θέση
0: και μόνο
3: του γραμματέα.
0: Και προηγείται θέμα διαγραφών, διότι έχουν προηγηθεί διαγραφές από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από μόνο του είναι συνιστά ένα θέμα. Ένα πρόβλημα δηλαδή.
3: Ανοίγει ένα νέο θέμα για το Πασόκ. Είναι ούτως ή άλλως σε δύσκολη θέση και δημοσκοπικά φαίνεται να χάνει τη δεύτερη θέση, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο ακόμα. Αλλά φαίνεται να παγιώνεται μια κατάσταση που το βάζει στην τρίτη θέση και προφανώς αυτό δημιουργεί και εσωτερικές γκρίνιες και άγχος και ενός των εκλογών.
0: Και εξωτερικά νεύρα. Τους βλέπω στα πάντα. Όσα νεύρα βγάζουν. Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Το κόκκινο. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηρίων. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2000.

0: Εδώ πέρα στο κόκκινο 2 και 31, κεντρικό μαγκαζίνο για περί αναθεώρηση του συντάγματος. Λίγο σχόλια τα έχουμε πει όλα, τουλάχιστον τα βασικά. Θυμίζουμε ότι η επικεφαλής της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος είναι ο Μάκης Βορύδης, και καθόλου τυχαίο. Για την πολίτευση, βεβαίως, ξανίσταται από την πρώτη στιγμή, καταγγέλει την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις, fast track κτλ. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, που η Νέα Δημοκρατία κάνει τερτύπια με το Σύνταγμα. Η Μαρίνα Μανή, καλή φίλη και συνάδελφος, με μακρά εμπειρία στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, την ακούγατε πριν κάποια χρόνια και εδώ στο κόκκινο, είναι μαζί μας για να μας θυμίσει ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, ως προς το fast track,
0: ναι.
1: Πολλοί μίλησαν για την πιο express αναθεωρητική διαδικασία ever. 12 συνεδριάσεις προβλέπει η πλειοψηφία της Συνταγματικής Επιτροπής, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, έναντι 18 που ήταν στην προηγούμενη διαδικασία επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, το 18.
1: Το 18.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα έχουμε την εξής ιδιομορφία και περνάω αμέσως αυτό που με ρώτησες. Η προτείνουσα Βουλή τότε, αυτή δηλαδή που κατέληξε στο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, ήταν με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έγιναν οι εκλογές του 19, οπότε η επόμενη Βουλή, η αναθεωρητική, ήταν με πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας. Mm. Είχαμε δηλαδή την περίφημη αλλαγή στο ενδιάμεσο.
0: Mm.
1: Για να καταλάβετε λοιπόν για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου ορθώς, αρνείται να δώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 άρθρων σε αυτή τη Βουλή, την προτείνουσα, εδώ οι ακροατές δεν οφείλουν να ξέρουν,
0: ναι.
1: Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατή συνένεση στην αναθεώρηση του συντάγματος, η πρόβλεψη είναι στην πρώτη Βουλή τα προς αναθεώρηση άρθρα να παίρνουν, αν παίρνουν 151 ναι, στη δεύτερη Βουλή 180. Να χρειάζονται 180 και το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Αν στην πρώτη Βουλή, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτό που θα πούμε μετά, αν στην πρώτη Βουλή ένα άρθρο πάρει 180 ναι, στη δεύτερη Βουλή χρειάζεται απλά 151.
0: Mm.
1: Δηλαδή η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία το περνάει.
0: Mm.
1: Αυτή ήταν η σοφία, να το πω σε εισαγωγικά, του συνταγματικού νομοθέτη, ώστε να μην είναι η αναθεώρηση του συντάγματος υπόθεση της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Εδώ λοιπόν πάτησε, σε αυτή τη σοφία πάτησε η Νέα Δημοκρατία το 19, το 18 μάλλον,
0: mm-hmm.
1: όταν, για την αναθεώρηση του άρθρου που αφορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία είχε άλλη θέση. Δηλαδή προσπάθειες με ψηφοφορίες στη Βουλή, και αν δεν τελεσφορήσουν, με εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με απλή πλειοψηφία, όπως έγινε τελικά και φέτος με την εκλογή του κ. Τασούλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως πλειοψηφία ξαναλέμε τότε, στην προτείνουσα Βουλή,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, είχε προτείνει άλλη θέση. Δηλαδή κάποιες ψηφοφορίες στην ολομέλεια της Βουλής, και αν δεν ευωδώσουν, προσφυγή στο λαό. Δηλαδή απευθείας εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στην προτείνουσα Βουλή έκανε ξαφνικά μια γυριστή που λέμε,
0: uh-huh.
1: εγκατέλειψε τη δική της θέση,
0: την αρχική,
1: και ψήφισε την αρχική
0: της,
1: θέση
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Και ψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και όταν το αποτέλεσμα η πρόταση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: να περάσει με 100, να πάρει τις περίφημες 180 ψήφους.
0: Γιατί το έκανε η Νέα Δημοκρατία, Μαρίνα, κατά
1: Γιατί
0: τη γνώμη σου και γνώση σου?
1: Τα δημοσκοπικά μαντάτα έδειχναν ότι ήταν κοντά στο να κερδίσει τις εκλογές, γιατί τότε Πειραιώς ήταν δεδομένη,
0: ναι.
1: η νίκη της εκλογές, οπότε σου λέει
0: και γέννητο.
1: Ακριβώς. Ψηφίζουμε τώρα, δίνουμε τώρα τα 180 ναι, και στην επόμενη Βουλή που θα είμαστε εμείς πλειοψηφία, αλλάζουμε τελείως το περιεχόμενο του άρθρου που ψηφίστηκε στην προτείνουσα Βουλή και φέρουμε τη δικιά μας.
0: Και το προσαρμόζουμε στις δικές μας ανάγκες.
1: Όπως το θέλαμε εμείς. Ακριβώς αυτό έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Στην επόμενη Βουλή λοιπόν, που χρειαζόταν μόνο 151 ψήφοι, αφού είχαν εξασφαλιστεί 180 πριν, η Νέα Δημοκρατία άλλαξε το περιεχόμενο του ψηφισμένου στην προηγούμενη Βουλή άρθρου και επανέφερε τη δική της εκδοχή. Ένας αριθμός ψηφοφοριών και εν τέλει απλή, ναι. πλειοψηφία, όπερ και γένετο, Γι' αυτό και ξαναλέω, ο κύριος Στασούλας ψηφίστηκε μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία ναι. πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Αυτό... Έχοντας... Αχα, ναι, με συγχωρείς, πες μου.
1: Ναι, έχοντας αυτή την εμπειρία η αντιπολίτευση, καταλαβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει τώρα 180 ναι στα επίμαχα άρθρα, αυτά που την καίνε δηλαδή, ώστε μετά, προσδοκώντας ότι θα ξανακερδίσει τις εκλογές, να περάσει το δικό της περιεχόμενο πάλι με μόνο 151.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Γι' αυτό και η αντιπολίτευση αρνείται να δώσει τα 180 ναι σε αυτή τη Βουλή την προτείνουσα, ακόμα και αν σε κάποια άρθρα συμφωνούν. Παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ δεν διαφωνεί με τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Και αυτό φάνηκε χθες στη συνεδρίαση της Συνταγματικής Επιτροπής της Βουλής, που οι ηγετές του ΠΑΣΟΚ είπαν ευθέως ναι στην ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, δεν λέμε όχι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
0: Άρα, Μαρίνα, για να το αφομοιώσουμε πλήρως, να το κατανοήσουμε πλήρως, αυτό που κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται τους 180 ψήφους, σωστά? Με βάση τη μεθόδευση που έκανε, ή μπερδεύτηκα?
1: Τι αυτό που δεν κατάλαβα την ερώτηση?
0: Αυτό που κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία με τη συνταγματική αναθεώρηση,
1: ναι,
0: η διαδικασία,
1: ναι,
0: οι προτάσεις κτλ. Ναι. Η αντιπολίτευση, ναι, έχει πάρει θέση. Δεν δίνει. Δεν συγκεντρώνονται οι 180.
1: Άρα όλα τα άρθρα που πάνε προς αναθεώρηση θα ψηφιστούν από αυτή τη Βουλή μόνο με
0: 155,
1: ξέρω εγώ.
0: Ναι. Είναι αυτό που είχε προετοιμάσει από το 18, συνεπώς, αν κατάλαβα καλά. Που δείχνει όμως σχέδιο, προγραμματισμό, μελέτη και απ' όλα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα το 2018 δεν μπορούσε να ξέρει την πολιτική συνθήκη του 26.
0: Όχι, αλλά μπορούσε να βλέπει το 18 ότι το πιθανό τώρα είναι να πάρει τις εκλογές το 19.
1: Ναι, εντάξει, ναι, για το 19, ναι, δεν το συζητώ, εννοείται. Μας αυτό στηρίχτηκε και η ανάλυση,
0: αυτό,
1: βέβαια.
0: Αυτό.
1: Άρα, εάν δεν υπάρξει κάποια καινούργια γυριστή από πλευράς ΠΑΣΟΚ, γιατί τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ θέλει κυρίως η Νίκο, και για, όχι μόνο για πολιτικούς λόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχουν πει δημόσια στελέχη της, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορούν να κυβερνήσουν, να συγκυβερνήσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά και για αριθμητικούς λόγους. 32 το ΠΑΣΟΚ, 155-156 Νέα Δημοκρατία, βγαίνει το 180.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το pressing ασκεί στο ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: και περιμένουμε να δούμε στην πρώτη ψηφοφορία που θα γίνει στη Βουλή στο τέλος Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Εάν το ΠΑΣΟΚ θα μείνει στεναρά στο όχι του μέχρι τέλους, ή αν θα κάνει και αυτό γυριστεί σε κάποιο άρθρο.
0: Καλή να ερώτηση, δεδομένη τη κατάσταση στο εσωτερικό που συζητούσαμε
1: να
0: πριν.
1: Σκεφτείτε,
0: και
1: ακριβώς. Να σκεφτείτε ότι είναι τόση η επιθυμία, πώς να το πω, της Νέας Δημοκρατίας να πετύχει τις 180 ψήφους τώρα στην προτείνουσα Βουλή στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που ο εισηγητής της, ο Ευρυπίδης Κυλιανίδης, πρόσθεσε στο υποαναθεώρηση άρθρο 16 και μία παράγραφο για την προστασία της ελληνικής σημαίας. Προσδοκώντας προφανώς το ότι τι στο καλό θα πει, όχι αντιπολίτευση και στην προστασία της σημαίας, τουλάχιστον σε αυτό.
0: Ένα
1: θα
0: τυράκι
1: δώσει
0: για να ψηφίσει η αντιπολίτευση.
1: Σε αυτό θα δώσει 180.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά και φραστικά, να το πούμε έτσι, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Αλλά εγώ έχω μάθει να κρατάω αυτό που λέμε πισινή. Η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει τέλος Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη, που πρέπει να απέχει ένα μήνα από την πρώτη, θα γίνει τέλος Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Εάν μέχρι τότε δεν υπάρξει κάποια μεταστροφή, όλα τα άρθρα πάνε προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, αλλά όλα θα θέλουν 180 ναι.
0: Μάλιστα.
1: Για να περάσουν. Εδώ είμαστε.
0: Εδώ
1: τώρα,
0: είμαστε.
1: Ποια θα είναι η μετεκλογική συνθήκη?
0: Εντάξει,
1: εδώ
0: αυτό
1: σε θέλω.
0: Είναι
1: αυτό
0: η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, Μαρίνα μου, αυτό για όλους.
1: Εδώ
0: μας
1: είναι. Γιατί αν κρίνουμε και από αυτά που είπε η κυρία Διαματοπούλου χθες, δεν ξέρω αν τελικά αυτή η συγκυβέρνηση Νουδού της Νέας Δημοκρατίας με το όλον ΠΑΣΟΚ ή με το μισό ΠΑΣΟΚ τελικά δεν θα το δούμε να γίνεται πράξη.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Είναι τόσο θολά τα πράγματα και τόσο ρευστά που πραγματικά είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
1: Μα εννοείται.
0: Αυτή που έθεσες έτσι
1: τώρα, ναι,
0: για όλους μας. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Μαρίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η
1: και
0: Μαρίνα Μάνη. Καλό απόγευμα. πολιτική συντάκτρια και κοινοβουλευτική. Λοιπόν, καταλάβαμε λίγο πώς παίζεται το παιχνίδι και γιατί παίζεται όπως παίζεται. Πάμε τώρα στη δίκη των Τεμπών. Προχθές είχαμε την εξέλιξη που προκάλεσε για τους συγγενείς και όχι μόνο του δικαστηρίου, το οποίο απέκλεισε τους μηχανοδηγούς από την διαδικασία της δίκης και ο πρόεδρος των Σωματείων Εργαζομένων, Σωματείου των Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, ο κύριος Κώστας Γεννιδούνιας, είναι μαζί μας για να το δούμε μαζί όλο αυτό. Κύριε Γεννιδούνια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυμοπούλου, καλό μεσημέρι και στους ακράτες.
0: Λοιπόν, τι κάνανε στη δίκη, σε ό,τι σας αφορά ακριβώς?
2: Κοιτάξτε, εμείς κάναμε, δηλώσαμε παράσταση πολιτικής αγωγής, ο συνδικάτο, γιατί στο έγκλημα των Τεμπών χάσαμε και εμείς 5 μέλη του σωματείου, 5 μηχανοδηγούς, και δηλώσαμε παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας ενάντια σε όλους τους κατηγορουμένους, όσους τουλάχιστον βρέθηκαν στο ειδόλιο, όχι σε μερικούς όπως έκανε το δημόσιο.
0: Ναι, όχι στους 4 που επέλεξε ο Κυρανάκης, στους
2: 36.
0: Στους 4 σταθμάρχες. Ναι,
2: έτσι, δηλαδή, για να αιτιολογηθεί η θεωρία του ανθρώπινου λάθους.
0: Ναι.
2: Υπήρχε μια αρνητική εισήγηση από την εισαγγελέα, γιατί θεωρώντας ότι πέπε το σωματείο μας, δηλαδή, δεν έχει νομοσυμφέρον, δηλαδή δεν προσδοκά κάτι ως, από την τεταδίκη των κατηγορουμένων, πέρα από τους λόγους που αναφέρεται το καταστατικό μας για την ηθική και να το πούμε έτσι πολύ απλά για την αποκατάσταση της μνήμης τους. Γι' αυτό εμείς πηγαίναμε εκεί. Είναι στενές έννοιες του δικαίου δυστυχώς στη χώρα και αποφάσισε το δικαστήριο να μην παραστούμε εμείς ως σωματείο, ως μάρτυρες, εγώ δηλαδή κανονικά θα παραστώ, έχω κριθεί, απλά απέριψε την παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή την δυνατότητα που θα μας δινότανε κατά τη διάρκεια της δίκης ως συνδικάτο με τους νομικούς μας εκπροσώπους να ασκήσουμε ερωτήσεις και κάποια πίεση σε κάποιους εκ των κατηγορουμένων ή κάποιους εκ των μαρτύρων που εμείς θεωρούμε κρίσιμους.
0: Δηλαδή αποκλείουν το συνδικάτο, το οποίο ήταν εκείνο, θυμίζω αν και δεν ξεχνιέται αυτό, ήταν εκείνο το οποίο είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για πόσο καιρό στέλνατε υπομνήματα εξώδικα,
2: ναι,
0: τα πάντα, κύριε
2: και
0: Γεννιδούνια, ένα-δύο χρόνια πριν το έγκλημα, πριν το 23.
2: Δυόμιση χρόνια
0: πριν από τα τέμπη, με εκείνο το διαβόητο είναι ντροπή και ντρέπομαι του Κώστα Χιλιά Καραμαλή.
2: Ναι.
0: Και συνδικαλιστές, όπως μας έλεγε χθες και ο νομικός εκπρόσωπος ενός από τους 4 κατηγορουμένους που έχει ορίσει ο Κυρανάκης στην πραγματικότητα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα τώρα τι να σας τα λέω. Ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος τράφηκε και εκείνος κατά του Καραμαλή χθες. Είναι οι σταθμάρχες και ήταν και ο ίδιος συνδικαλιστής, όπως μας είχε πει.
2: Ήταν συνδικαλιστής.
0: Και είχε προειδοποιήσει για τα προβλήματα στον ΟΣΕ, σωστά?
2: Υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά, ναι.
0: Ναι,
2: αυτό φαίνεται,
0: ναι.
2: Αυτό φαίνεται. Προφανώς θα προσκομίσει τις επιστολές αυτές και στο δικαστήριο για να δικαιολογήσει την θέση του. Το εντυπωσιακό πραγματικά σας λέω είναι ότι πέρα από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή τη στενής έννοιας του ένομου συμφέροντος που είχε ένα συνδικάτο σε μια τέτοια δίκη, γιατί εμείς εκεί είχαμε υποχρέωση να το κάνουμε για τη μνήμη των συναδέλφων μας που χάθηκαν στο έγκλημα αυτό.
0: Όχι μόνο για τη γνώση της κατάστασης, εκτός της το να τιμήσετε τη μνήμη των συναδέλφων σας. Εσείς γνωρίζατε τα προβλήματα, κύριε Γεννιδούνια.
2: Ακριβώς. Θα καταθέσουμε για αυτά, κύριε Κρυμοπούλα. Απλά αυτό που προκαλεί εντύπωση, σας λέω και πάλι σε εμάς, είναι η προσπάθεια του δημοσίου να κινηθεί μόνο εναντίον εργαζομένων. Μόνο εναντίον των εργαζομένων. Η οποία δείχνει και τελικά ότι όλη η κατεύθυνση είναι στο να επιβεβαιωθεί σε μια κατεύθυνση και δικαστικά ότι ήταν απλά ένα ανθρώπινο λάθος. Όταν υπάρχουν πορίσματα, όταν υπάρχουν αρκετά και μετά τα τέμπη αρκετές αποδείξεις ότι αν λειτουργούσαν όλα αυτά που λέγαμε και αν υπήρξαν προσοχές καταγγελίες μας, θα μπορούσε να έχει αποσοβηθεί αυτό το τηλεγικό δυστύχημα.
0: Αυτό είναι και ο λόγος που δεν σας κάλεσαν ούτε στην εξεταστική θυμόμαστε τότε τη άλλη. Είχε προκληθεί, ήταν η πρώτη μεγάλη πρόκληση αυτή.
2: Εκεί όπως είπαμε, κύριε Κρυμοπούλου, ο Πρωθυπουργός, ήταν μια άτυχη στιγμή του κοινοβουλίου.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή, αλλά γουρλίδικη κατά τον κύριο Μαρκόπουλο που τώρα έγινε υπουργός.
2: Εντάξει,
0: για να το.
2: Ήταν πρωτοφανές αυτό, γιατί εγώ την τράφηκα σε προσωπικό επίπεδο, είχα ζητήσει και εξοδίκως να κληθώ.
0: Το θυμάμαι, ναι.
2: Έτσι, γιατί θεωρούσα τουλάχιστον σημαντική, να το πω σημαντική, την, ναι, την άποψή μας, η οποία προφανώς όμως επειδή είχε μεγάλη τότε, μεγάλο ενδιαφέρον προκαλούσε η Εθνική Επιτροπή, προφανώς δεν μας θέλει να πούμε μέσα σε αυτήν το τι βιώναμε την περίοδο 55.
0: Ναι. Τώρα τι βλέπετε να γίνεται, κύριε Γενιδούνια, από εδώ και πέρα? Βλέπουμε προσκόμματα, βλέπουμε μεθοδεύσεις, βλέπουμε αποκλεισμούς, βλέπουμε αβελτηρίες, έρχεται και καλοκαίρι. Τι θα πρέπει να περιμένουμε κατά την εκτίμησή σας?
2: Θα πρέπει να... Υπάρχει, καταρχήν, υπάρχει η νομική εκπρόσωπη και του σωματείου μας εκεί, εκπροσωπώντας κάποιον από συναδέλφους που έχασε τη ζωή του, θα είναι εκεί και θα ασκήσουν την απαιτούμενη πίεση προς όλους τους κατηγορούμενους και όσους μάρτυρες κρίνουμε ότι πρέπει να ερωτηθούν για πράγματα συγκεκριμένα τα οποία είχαμε καταθέσει εμείς στο παρελθόν.
0: Ναι.
2: Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Κραγούλη, είναι μια δίκη η οποία συγκεντρώνει το δημόσιο ενδιαφέρον. Πολλοί πολίτες βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων εκεί και παρακολουθούν. Υπάρχει γενικότερα στην χώρα μια αίσθηση για το κράτος δικαίου ότι δεν.
0: Ναι, καταγράφεται και δημοσκοπικά και σε πολύ ψηλά ποσοστά κιόλας.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει και οι δικαστές να το σκεφτούν καλά αυτό. Να δώσουν μεγάλη προσοχή σε όλη την διεξαγωγή της δίκης και να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο τουλάχιστον θα ικανοποιεί και τους συγγενείς των θυμάτων, γιατί αυτοί περνάνε το μεγαλύτερο γολγοθά, έτσι, αλλά και το περιφερειακό αίσθημα.
0: Κύριε Γενιδούνια, εσείς πώς θα καταθέσετε που μου είπατε τώρα ότι εσείς θα καταθέσετε, θα καταθέσετε στα λόγου? Εσείς,
2: όχι, είμαι σαν μάρτυρα. Σαν μάρτυρα έχω κληθεί.
0: Α, είστε σαν μάρτυρα, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, απλά ως συνδικάτο.
0: Ως συνδικάτο αποκλειστήκατε. Ναι,
2: ναι, την υποστήριξη της κατηγορίας αποκλειστήκαμε, γιατί λέω, υπάρχει μια στενή έννοια του ένομου συμφέροντος. Στο οποίο, εντάξει, δικονομικά είχαμε εμείς επίγνωση της καταθέσεως ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Γιατί πολύ απλά το συνδικάτο δεν είναι, ξέρετε, δεν έχει κάτι να προσδοκά πέρα από την αποκατάσταση της μνήμης των νεκρών συναδέλφων μας και την ηθική τους.
0: Ναι, εντάξει.
2: Να το πούμε...
0: Το συνδικάτο, θα το ξαναπώ, ήταν εκείνο το οποίο αγωνιούσε
2: ακριβώς,
0: κατάσταση, και αν σας ακούγανε δεν θα είχαμε τέμπη, κύριε Γενιδούνια.
2: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι έχει εμπεδώσει όλος ο κόσμος. Μάλιστα, θα περιμένουμε και τις επόμενες εξελίξεις και εδώ θα είμαστε για να μας τις αναλύετε και να κάνουμε λίγο και την πραγματική ανατομία και όχι να βγαίνουν μόνο αυτά που θέλει το σύστημα να βγαίνουν, κύριε Γενιδούνια. Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά εσείς. Καλό απόγευμα. Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών στον ΟΣΕ, Νίκος Μορφωνιός στο στούντιο.
3: Μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Θα πούμε για τα ΕΛΤΑ για τα οποία σας προειδεάσατε.
3: Ναι, πριν πούμε για τα ΕΛΤΑ, έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει σχέση με το σιδηρόδρομο και τα έργα στη αποκατάσταση στη Θεσσαλία. Ανακοίνωσε ο ΟΣΕ ότι θα διακοπούν τα δρομολόγια από τις 22 Ιουνίου ως και τις 25 για τρεις ημέρες, διότι θα παραδοθεί αμέσως μετά από αυτήν την ημερομηνία στην κυκλοφορία ένα μικρό τμήμα των έργων της Θεσσαλίας. Όταν λέμε μικρό, εννοούμε 2 χιλιόμετρα.
0: Ναι,
3: πρόκειται για επικοινωνιακή κοροϊδία.
0: Και τι είναι αυτό το έργο? Δεν είναι τηλεδιοίκηση?
3: Όχι, είναι η ανύψωση της γραμμής για να μπορεί να περνάει το νερό από κάτω. Το λέω με πολύ απλά λόγια για να καταλαβαίνουν οι ακροατές και οι ακροατριές μας. Και ένα πολύ μικρό τμήμα των 2 χιλιόμετρων θα παραδοθεί στην κυκλοφορία μετά τις 25 Ιουνίου. Και γι' αυτό το λόγο διακόπτεται τα δρομολόγια από το Λιλιανοκλάδι μέχρι τη Λάρισα για τρεις ημέρες. Μπορούμε να έχουμε και αναλυτικότερο ρεπορτάζ αύριο, αλλά νομίζω είναι πάση φανές ότι πρόκειται, είναι η συνέχεια της δέσμευσης που δεν πρόκειται να υλοποιηθεί της κυβέρνησης και του κύριου Κυρανάκη, του απελθόντος Υπουργού Μεταφορών, ότι θα λειτουργούν όλα στο σιδηρόδρομο στο τέλος του Αυγούστου. Και αυτή τη στιγμή επιδίδονται όλοι σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, που στο τέλος αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι θα έχει φταίχτες. Κατά πάσα πιθανότητα θα το ρίξουν στον ΟΣΕ, θα το ρίξουν στην εργολαβική εταιρεία. Σίγουρα δεν πρόκειται να αναλάβει ευθύνη ο κύριος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της ΝΟΔΟΥ. Και αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε από τον ΟΣΕ και γνωρίζουμε πολύ καλά και από το δικό μας ρεπορτάζ και τα δεδομένα, τα διαθέσιμα όλα, ότι τα έργα είναι πίσω και αυτή τη στιγμή μόλις 2 χιλιόμετρα, ξαναλέω, μόλις 2 χιλιόμετρα, θα παραδοθούν μετά και θα δούμε αν θα περιλαμβάνει και τις δύο γραμμές. Θα το δούμε αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Διότι να πούμε ότι υπάρχει μία βοηθητική που γίνεται μονή πάνω κάτω, το δρομολόγιο σήμερα. Ανυψώνονται οι γραμμές, αυτή είναι η διαδικασία, αντιπλημμυρικά έργα θεωρούνται. Και στην κυκλοφορία θα δούμε αν θα δοθούν και οι δύο. Στα 2 χιλιόμετρα, ξαναλέμε. Ναι. Δεν πρόκειται δηλαδή για
0: ελάχιστη
3: όλο το έργο.
0: Αποστάσεις.
3: Είναι 40 το σύνολο.
0: Δηλαδή 2 χιλιόμετρα δεν το πουλάς καν ως έργο.
3: Και όμως το πουλάνε.
0: Και όμως το πουλάνε, εντάξει.
3: Αυτά μπορούμε να έχουμε και πιο αναλυτικό ρεπορτάζ αύριο. Ωραία. Αυτό εντάξει. Είναι το προσανείδηση. Ναι. Για τα ΕΛΤΑ είχαμε πει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα. Τώρα τα ΕΛΤΑ και αυτό το κίνημα εθελοντισμού. Το λέω φυσικά πάρα πολύ ειρωνικά.
3: Φυσικά είναι ειρωνικό, διότι δυστυχώς τα ΕΛΤΑ, τα δημόσια ΕΛΤΑ, τα ελληνικά ταχυδρομεία έχουν διαλυθεί. Οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες.
0: Και με επιλογή.
3: Και με επιλογή. Υπάρχει ένας νεοφιλελεύθερος σχεδιασμός για τα ΕΛΤΑ που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2019 και μετά και επί υπουργίας του κύριου Πιερακάκη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι εκεί είχαν μεταβιαστεί τα ΕΛΤΑ, η Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών. Οπότε και με την επιλογή του κύριου Πιερακάκη, για να μην ξεχνιόμαστε, ποιοι έχουν τις ευθύνες και στο παρελθόν πέρα από σήμερα, τέθηκε σε εφαρμογή ένα νέο φιλελεύθερο σχέδιο που είχε ξεπούλημα ολόκληρων μονάδων. Στην Αττική, για παράδειγμα, δόθηκαν 9 ολόκληρες μονάδες εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ καλύπτονταν εκ των έσω.
0: Ναι.
3: Την ίδια στιγμή έγινε ένα πρόγραμμα εθελοντισίας εξόδου 2.000 εργαζομένων στα ΕΛΤΑ. Και τι κάναν μετά, γιατί υπήρχαν κενά στο προσωπικό, πήραν εργολαβικούς από την εταιρεία τη γνωστή, την Onex.
0: Και μετά έκλεισαν τα επικαταστήματα στην περιφέρεια, δίνοντας τη χαριστική βολή
3: ακριβώς
0: στην εγκατάλειψη της περιφέρειας σε όλα
3: ακριβώς
0: τα
3: και ήρθε μετά και το 23, το πρώτο κύμα του κλεισίματος των καταστημάτων, που ήταν περίπου στα 143, και ήρθε και το δεύτερο κύμα το Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2025, που θα το θυμούνται και καλύτερα γιατί είναι πιο πρόσφατο οι ακροατές και οι ακροάτριες, που περιλάμβανε 204 καταστήματα, τα περισσότερα ήταν στην περιφέρεια. Και αυτή τη στιγμή από τα 204, λόγω των αντιδράσεων, έχουν κλείσει περίπου τα μισά.
0: Ναι.
3: Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, εκκρεμεί να κλείσουν και τα άλλα μισά. Τώρα, βέβαια, ενώψει εκλογών, δεν ξέρω αν θα το προτιμήσουν. Όπως και να έχει, όμως, ήταν ένα ολόκληρο σχέδιο νεοφιλελεύθερο.
0: Αλλά το κόλπο γκρόσο στήθηκε προκειμένου να ευνοηθούν οι ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών.
3: Ναι,
0: φυσικά. Αυτό ήταν το ζητούμενο.
3: Και την ίδια στιγμή υπάρχει και απαξίωση. Υπάρχει και κρατική απαξίωση. Αυτή τη στιγμή
0: ακριβώς,
3: η Post, πριν σε ανύποπτο στιγμή, νομίζω το Μάιο του 2026, είχε βγάλει ανακοίνωση που έλεγε ότι το ελληνικό δημόσιο μας χρωστάει αυτή τη στιγμή 40 εκατομμύρια ευρώ από την καθολική υπηρεσία.
0: Ναι.
3: Είναι αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας, που σημαίνει ότι για να φτάνει το γράμμα και στον τελευταίο κάτοικο στην ελληνική επικράτεια, δίνει αποζημίωση ο κράτος, όπως κάνει και στις γραμμές.
0: Τι κάνουμε, να μοιράζουν
3: αφού έχουν
0: γραμματά
3: φτάσει τον οργανισμό σε αυτή την
0: κατάπτωση. Κυρίως στην περιφέρεια.
3: Ναι, σε αυτή την κατάπτωση. Ζητάει η νέα διοίκηση, ο νέος διευθύνοντας σύμβουλος, ζήτησε με ένα mail που βιδόθηκε στη δημοσιότητα, το θέμα αποκάλυψαν τα νέα, που ζητούσε εθελοντική εργασία σε σχέση.
0: Δεν τρέπονται, δηλαδή, δεν έχουν στην αίσθηση πόσο προκαλούν, αυτό εννοώ.
3: Πιθανότατα όχι.
0: Όχι.
3: Πιθανότατα
0: τι ζητάνε, εθελοντές να μοιράζουν τα δέματα.
3: Να μοιράζουν τα δέματα για μία ημέρα, σε μία μέρα. Ανταποκρίθηκαν περίπου στα 40 άτομα προσωπικό. Πολύ λίγα.
0: Εθελοντισμό σημαίνει χωρίς αμοιβή.
3: Χωρίς αμοιβή. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για εθελοντισμό και το mail που δόθηκε στη δημοσιότητα έλεγε ότι εθελοντικά να ενισχύσουμε και τα λοιπά. Να ενισχύσουμε. Δεν ενισχύει καταρχήν το ίδιο το κράτος. Ένα καινούριο που βγήκε. Γιατί πλέον το mail αυτό αναφέρνει ξανά στην επιφάνεια το ζήτημα των ΕΛΤΑ. Που είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, 7 χρόνια διακυβέρνησης, τα ΕΛΤΑ έχουν καταστραφεί και ακόμα έχει κι άλλο. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα.
0: Είναι το μόνο το εξευτελιστικό να ζητάς εθελοντές να μοιράσουν τα δέματα όταν έχεις διαλύσει τελείως όλο το σύστημα.
3: Ναι. Και θα πω και ένα τελευταίο.
0: Για λόγους,
3: και ένα τελευταίο να το γνωρίζουν οι ακροατές, για να δείτε την κατάδια αυτή τη στιγμή και να δείτε την αποξίωση την κρατική.
0: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, δεν χρωστάει μόνο την καθολική υπηρεσία το κράτος. Για παράδειγμα, τα ΕΛΤΑ παίρνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις τα γραπτά των παιδιών και τα πηγαίνουν στα αξιολογικά κέντρα.
0: Οπα.
3: Δεν είναι πληρωμένα τα ΕΛΤΑ από το Υπουργείο Παιδείας εδώ και 3 με 4 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Χρωστάει δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή στα ΕΛΤΑ λεφτά.
0: Ναι.
3: Λέω ένα παράδειγμα μόνο.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό δεν έχει σχέση με την καθολική υπηρεσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και τα γραπτά είναι που παίρνουν τα ΕΛΤΑ.
0: Παρακλάδια όλες
3: ναι, αλλά κόβεις από εδώ, κόβεις από εκεί. Το κράτος δεν πληρώνει. Και την ίδια στιγμή οι διοικήσεις δίνουν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Μην ξεχνιόμαστε τι χρήματα έχουν κατασπαταληθεί.
0: Θα θέλω κάποια μέρα να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτή η φάμπρικα με τις εταιρείες συμβούλων.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε αποκαλύψει και εμείς το τελευταίο πέρυσι.
0: Το ξέρω,
3: αποκαλύψει.
0: Το λέω, αλλά πρέπει να το μαζέψουμε κάποια στιγμή αυτό. Διότι μυρίζει ξέπλυμα εκτός όλων των άλλων αυτή η ιστορία και η φάμπρικα.
3: Φυσικά,
0: με
3: για το σχέδιο, για παράδειγμα, θα δώσω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορο. 5 εκατομμύρια στην WaterhouseCoopers, τη γνωστή εταιρεία, την PricewaterhouseCoopers, συμβουλευτική εταιρεία, για να κάνει το σχέδιο της διάλυσης το 2022. Δηλαδή το σχέδιο της διάλυσης.
0: Εγώ θα το πω χοντρά, η ξέπλυμα, η μίζηση και τα δύο μαζί.
3: και 5 εκατομμύρια.
0: Μπράβο.
3: Για να διαλυθούν τα ΕΛΤΑ.
0: Θα τα πούμε σύντομα, Νίκο, αυτό για να το κατανοήσει ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Με τη Μασάλη Τρίκα θα κλείσουμε. Για να μας δώσει τα στοιχεία για αυτό που ξεκινήσαμε, που μας έδωσε χθες ως τίτλο. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα.
0: Αύριο περιμένουμε την υπογραφή. Εντάξει,
4: λέει, ναι, όχι, υπογραφή. Το πρώτο μέρος ήταν ηλεκτρονικά. Ναι. Έγινε το μνημόνιο συνεργασίας. Το Ιράν ήθελε με κάθε τρόπο να αποφύγει κοινή φωτογράφηση. Έτσι, την εξ αποστάσεως, ο Τραμπ της Βερσαλίας, ο Πεζεξιάν από τον Τεχεράνη, υπογράφηκε αυτό το περιβόητο μνημόνιο. Αλλά η ουσιαστική διαπραγμάτευση αρχίζει από αύριο στη Γενέβη. Με σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από το Ιράν θα είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής, ο Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Ο Τραμπ ήδη προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Με ένα τελευταίο μήνυμά του λέει ότι είναι πολύ κακοί και πολύ ηλίθιοι όσοι θεωρούν ότι δεν είναι αυστηρός, δεν υπήρξε αρκετά αυστηρός με το Ιράν.
0: Κακοί γιατί, άνθρωποι. Όπως βλέπω,
4: κακοί άνθρωποι είναι.
0: Λοιπόν, κακό είναι το σκηνικό με το Μουντιάλ, για να πούμε αυτό που αφήσαμε χθες.
4: Ναι, αυτό που είχαμε
0: σε
4: πει.
0: Σε ό,τι αφορά το κόστος, όχι το οικονομικό, αλλά το...
4: Το οποίο παρεμπιπτόντως να το συνδέσουμε με τον Τραμπ, ακούγονται και σενάρια ότι μιας και όπου γάμος και χαρά και γιορτή Βασίλο Πρώτη, ότι θα κάνει και την απονομή του κυπέλου, κάτι πρωτοφανές, γιατί μέχρι τώρα η FIFA προσπαθούσε, η FIFA, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προσπαθούσε πάντα να έχει μια πιο ουδέτερη στάση, να μην εμφανίζει ηγέτες. Αλλά έχει μια ειδική σχέση με τον πρόεδρο της, τον Τζάνι Ινφαντίνο. Δεν είναι τυχαίο ότι του είχαν δώσει και το ειδικό βραβείο ειρήνης. Από που και σπούμε, από τη Σφαιρική Ομοσπονδία να δίνει βραβείο ειρήνης, αλλά το λείψιμο φαίνεται ότι έχει κορυφωθεί. Τέλος πάντων, το ζήτημα που μας απασχολεί είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκθέσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων, για πιο συγκεκριμένα μια αμερικανική που λέγεται New Weather Institute, που μιλάει για το πιο ρηπογόνο μουντιάλ στην ιστορία των διοργανώσεων. Μιλάμε για 9 εκατομμύρια τόνους αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, από τα οποία τα 7,7 προέρχονται από τις αεροπορικές μετακινήσεις. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι ενώ η FIFA διαφήμισε μια πράσινη διοργάνωση, μια βιώσιμη διοργάνωση, επειδή δεν θα χτίζονταν νέα στάδια, θα ήταν πάνω σε στάδια που ήδη υπήρχαν στην Αμερική, είτε για baseball είτε για American football. Απ' την άλλη πλευρά, γιγάντωσε τη διοργάνωση σε βαθμό τρελό, δηλαδή πια εκεί που μετήχαν παραδοσιακά 32 χώρες, τώρα συμμετέχουν 48, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες διπλασιάστηκαν, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να μετακινούνται από το Vancouver στο Μαϊάμι, από το Seattle στο Mexico City, με αποτέλεσμα διαρκής πτήσης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Ιβαντίνο παρακολουθεί 2 αγώνες τη ημέρα με το προσωπικό του τζετ που του έχει παραχωρήσει η Qatar Airlines. Υπάρχουν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι απλώς μετακινήσεις των ποδοσφαιρικών ομάδων. Μαζί τους μετακινούνται παράγοντες, δημοσιογράφοι, φίλαθλοι.
0: Και τα λοιπά, πράσινο μοντιάλ.
4: Ναι, και όλα αυτά φέρνουν το ερώτημα, δηλαδή, αυτός ο αθλητισμός, μιλάμε για ένα μοντέλο πια με τη γιγάντωση όλων αυτών των αθλητικών διοργανώσεων σε ένα πλανήτη που θερμαίνεται και με ένα κλίμα που καταραίει. Μέχρι σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα και όλα αυτά στο όνομα της βιωσιμότητας και της πράσινης.
0: Ο Τραμπ δεν παραδέχεται την κλιματική κρίση, συνεπώς δεν έχει πρόβλημα.
4: Σωστά, είναι τουλάχιστον στο σωστό σημείο για να γίνεται αυτό
0: ακριβώς,
4: το πράγμα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα που δεν είναι ορατή διαγυμνού οφθαλμού. Έτσι, μας έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρο και πτυχή ο Μιχάλης ο Τρίκας, και τον ευχαριστώ, όπως και εσάς που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Σπύρος Μπουτζάνης για τη συνέχεια. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αχ, φόκο γκέλεγε λόρτσα. Σε πέλια, ασκήντερο, σαν σύρσιν αέρα. Όλα φόκεν
2: σύμ. Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Η ώρα είναι 3.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού για την επικοινωνία μας είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Το είπε ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας χθες σε μαθητές στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνει κάπου ο νου σας? Σωστά πηγαίνει. Μόνο φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έβαλε εκεί ο Κώστας Καραμανλής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλο και περισσότερο προβάλλει τον εαυτό του. Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο αν χτυπήσει στις 3 η ώρα τη νύχτα, μας έλεγε με έμφαση και κουνώντας το χέρι πριν από 15 μέρες. Έλατε. Κανείς μετά από σένα πρόεδρε, αν αποχωρήσει θα καταστραφεί η χώρα. Όσο για το χρήμα, είναι ο πιο πλούσιος πολιτικός και νομίζω και η οικογένεια, αν δεν είναι, είναι η πιο πλούσια πολιτική οικογένεια και θα έλεγα όχι μόνο. Τώρα όσο για το τρίτο, για την εξουσία, με το επιτελικό κράτος την συγκέντρωσε όλη στο Μέγαρο Μαξίμου, καταλύοντας βασικές αρχές του συντάγματος και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Έχει πλάκα μάλιστα το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα που λέει ότι θα φτιάξει μουσείο η ΕΕΠ. Θα έχει και το Predator μέσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως έκανε και ένα βιντεάκι χθες στο διαδίκτυο για να διαφημίσει το πόσο κάνει. Με το που βγήκε το πόσο κάνει άρχισε το τρολάρισμα στο διαδίκτυο. Το επόμενο λέει θα είναι πόσο πάει το μαλλί. Ή πόσο θες να μας τρελάνεις. Αλήθεια, οι κυβερνητικοί έχουν πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ? Έχουν γεμίσει ποτέ καλάθι? Γιατί τα λέγαμε και χθες, αλλά το πόσο κάνει, με το πόσο κάνει μάθαμε αυτό που ήδη ξέραμε, εμείς τουλάχιστον που ψωνίζουμε. Ότι είναι διαφορετικές οι τιμές που χρεώνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε διάφορα είδη. Αλλά εμείς οι φτωχοί καταναλωτές τι να κάνουμε, να πάμε σε 5 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να γεμίσουμε ένα φτηνό καλάθι? Πήγαινε λοιπόν στο ένα, βρες να παρκάρεις. Μπες μέσα, ψώνισε τα φτηνά που έχει εκεί, περίμενε στην ουρά στο ταμείο. Μετά ξανά αυτοκίνητο, κίνηση, παρκάρισμα, ουρά, άιντε ξανά στο άλλο. Μας δουλεύουνε. Σωστά λέει και ο Βαγγέλης, εδώ θα τα δώσεις σε βενζίνες και τέλος πάντων θα χάσεις και 3-4 ώρες. Τα καρτέλ στα σούπερ μάρκετ τα έχουν σκεφτεί πριν από εσάς αυτά, γατάκια. Γι' αυτό και είναι μπροστά στις εναρμονισμένες πρακτικές. Γιατί αν ψωνίσεις όλο το καλάθι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, περίπου το ίδιο θα σου έλθει σε όλα όσα κι αν πας. Παρά τις επιμέρους διαφορές σε κάποια προϊόντα, η σούμα θα είναι ίδια. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός είναι 50% επάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σταθερά και διαχρονικά σε αυτά τα 7 χρόνια, με ευθύνη βεβαίως της κυβέρνησης.

0: είπαμε να μην το κόψουμε το ωραίο τραγούδι. Το επόμενο για μας, αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, θα είναι ψόφο κάνει, λέει ο κύριος Γερονικολόπουλος. Καλό. Και η κυρία Ελευθερία μας λέει ότι και στο φθηνότερο η τιμή είναι φωτιά. Και χωρίς το ακριβό τούτο, εντός παρενθέσεως γελίο προζεκτάκι, γκουγκλάραμε και βρίσκαμε ποιος έχει λίγες πεντάρες φθηνότερα το γάλα, το ψωμί, τον καφέ. Αέσυ φτύρα πατεώνες. Κυρία Ελευθερία το λέει. Λοιπόν, γιατί μένουν από νερό τα νησιά? Είναι το χτύπημα στην, για θέμα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Και λέει από κάτω ο υπότιτλος: Άνω Μουβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Αλλά το κομμάτι αρχίζει. Παρά τις βροχές που έπεσαν φέτος, το πρόβλημα με το νερό στα νησιά παραμένει λόγω των αυξανόμενων αναγκών και των απαρχαιωμένων υποδομών. Και μέσα το κομμάτι εξηγεί, είναι του καλού συνάδελφου, πραγματικά του Γιώργου Λιάλιου. Μετά από 3 χρόνια που οι ουρανοί είχαν αστερέψει, φέτος επιτέλους έβρεξε και στο Αιγαίο. Κάποτε μια τέτοια χρονιά θα αρκούσε ώστε να ανακάμψουν τα υπόγεια και τα επιφανειακά νερά και τα νησιά να μπορούν να ανταπεξέλθουν για ακόμη 1 ή 2 χρονιές. Τότε πού είναι η Άνω Μουβρία, καλή μου άνθρωπε? Δεν έχουμε Άνω Μουβρία, έβρεξε. Δόξα τω Θεώ. Το πρόβλημα όμως, όπως λέει και ο πρώην δήμαρχος Λειψών και νέος γενικός γραμματέας Αιγαίου Φώτης Μάγκος, και μάλιστα το χαρακτηρίζει ελέφαντα στο δωμάτιο, είναι τα απαρχαιωμένα δίκτυα ίδρευσης των νησιών. Άρα να τα φτιάξουμε. Για να καταλήξει όμως, αν το νερό είναι φθηνό, θα το βλέπεις να τρέχει στις αυλές και στα χωράφια. Πρέπει να εισπράττεις όσο ξοδεύεις, υπολογίζοντας όχι μόνο το λειτουργικό κόστος, αλλά και τις αναγκαίες επενδύσεις. Και ποιος θα τις κάνει τις αναγκαίες επενδύσεις? Μα φυσικά οι ιδιώτες. Οπότε όχι, δεν ιδιωτικοποιούμε το νερό, αλλά θα ιδιωτικοποιήσουμε τις επενδύσεις και τα δίκτυα. Και ποιος θα εισπράττει? Μα φυσικά οι ιδιώτες, σε μια ανάλογη τιμή, έτσι ώστε να μην το βλέπουμε να τρέχει στις αυλές και στα χωράφια. Καλό το κολπάκι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε όμως να συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα με έναν παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης για την Περιφέρεια Αττικής, τον κύριο Χαράλαμπο Μανετή, συγγνώμη, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, αν είναι δυνατόν, που είναι ο πρώην δήμαρχος Νίκαιας Κερέντη. Κύριε Ιωακιμίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, εσείς?
0: Και εμείς καλά είμαστε. Να ξεκινήσω από την αλλαγή που θα έχετε στο σύστημα εκλογής, όπου θα βγαίνει πλέον από τον πρώτο γύρο.
1: Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει στο τέλος.
0: Δεν θα υπάρξει
1: αλλαγή.
0: Γιατί λέτε?
1: Γιατί νομίζω ότι έτσι και αλλιώς θα έχει αλλάξει η κυβέρνηση, και όποια κυβέρνηση και αν είναι, αυτό το αστείο σύστημα που έχει προταθεί δεν πρέπει να ισχύσει.
0: Αυτό είναι να εκλέγεται...
1: Γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει, στο οποίο δεν έχει συμφωνήσει ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι περιφερειάρχες. Κανείς δεν έχει συμφωνήσει.
0: Αυτό προβλέπει...
1: Το πρότεινε ο κύριος Λιβάνιος μόνος του και συνεχίζει να το υποστηρίζει χωρίς κανέναν άλλον.
0: Αυτό προβλέπει ότι ο δήμαρχος, εάν συμπληρώνει 42%, θα εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή?
1: Ναι, αυτό ήταν και προηγούμενα.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι όταν δεν συμπληρώνει 42%, τι γίνεται? Εκεί έρχεται να μετρήσει τη δεύτερη ψήφο.
0: Για εξηγήστε το μας λίγο. Δηλαδή
1: πρώτη ψήφο Α, ψήφο Β.
0: Μάλιστα, οπότε...
1: Θα ψηφίζω το ψηφοδέλτιο που αγαπάω και θα ψηφίζω και ένα δεύτερο, αν δεν βγει το ψηφοδέλτιο που αγαπάω στα δύο πρώτα, θα βγει το δεύτερο ψηφοδέλτιο.
0: Ποιος το σκέφτηκε?
1: Και πόσο... Δεν ξέρω, είναι πολύ όντως.
0: Είναι πολύ παραγωγικό, έτσι.
1: Πολύ διαστροφικό. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο για μας είναι ότι η αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα εκλέγει δημάρχους με 2 γύρους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν δεν βγαίνει στον πρώτο, πάει στο δεύτερο. Οκ, η Νέα Δημοκρατία κατέβασε το ποσοστό που ήταν 50, το 43, το 42, που διαφωνούσαμε εμείς. Αλλά έμειναν οι 2 γύροι πάντα. 60 χρόνια έτσι βγάζουμε δημάρχους.
0: Να.
1: 70. Τώρα λοιπόν, αυτό είναι ένα τελείως καινούριο σύστημα, έξω από οποιαδήποτε πρακτική που ούτε ξέρουμε που ισχύει. Και νομίζω ότι το σύστημα Το προηγούμενο δούλεψε πολύ καλύτερα γιατί ο δήμαρχος δεν αλλάζει, δεν είναι η κυβέρνηση να πέσει. 5 χρόνια θα έχει τον ίδιο δήμαρχο. Άρα τουλάχιστον πρέπει να έχει την καταρχήν νομιμοποίηση του 50% του εκλογικού σώματος. Ή έστω με τα δικά του δεδομένα του 42-43.
0: Έχετε διατελέσει.
1: Όχι ένας δήμαρχος.
0: Έχετε διατελέσει,
1: στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, έχετε διατελέσει δήμαρχος Νίκιας και Ρέντι. Έχετε αρκετή εμπειρία λοιπόν. Οπότε, κατά την άποψή σας, πού αποσκοπεί? Ας πάμε δηλαδή και λίγο από πίσω.
1: Νομίζω ότι προσπαθεί να κρατήσει τους νυν δημάρχους, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει μια υπεροπλία του 65-70%, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συμβεί και με αυτό το σύστημα. Καθόλου σίγουρο. Κανείς δεν ξέρει πώς θα δουλέψει η δεύτερη ψήφος. Ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω, κύριε Ακημίδη, να σας πω και την αλήθεια.
1: Όχι, δεν είναι περίεργο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Απλά νομίζω δεν αξίζει τον κόπο να το συζητάμε, γιατί θεωρώ ότι θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, εννοείται ότι εντάξει, σε αυτές τις εκλογές δεν θα έχει σε καμία περίπτωση αυτοδυναμία, αλλά μπορεί να είναι όμως στο σχήμα το κυβερνητικό η Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε οι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας δεν συμφωνήσαν, ούτε οι περιφερειάρχες, εγώ είμαι στα όργανα, δεν συμφωνήσανε με αυτό το σχέδιο. Από παντού μαύρο έφαγε, δηλαδή δεν έχει συμφωνήσει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα ισχύσει.
0: Μάλιστα. Οπότε αφού κάνατε τον κύκλο σας, ήσασταν δήμαρχος Νίκαιας και Ρέντι, είσαστε στην περιφέρεια Αττικής πια, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Με τον ανεξάρτητο συνδυασμό Αττικός Κύκλος εκλεγήκατε.
1: Είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες της περιφέρειας Αττικής.
0: Ωραία, σωστά το είπα. Λοιπόν, έχει προβλήματα η περιφέρεια και νομίζω ότι το πιο βαρύ και το πιο σημαντικό είναι το κυκλοφοριακό. Σωστά, κύριε Ιωακημίδη?
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Να. Γιατί επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο? Γιατί ανεβοκατεβαίνω και εγώ στο ποτάμι.
1: Νομίζω ότι έχουμε όλο και περισσότερα αυτοκίνητα. Αυτό είναι μια αλήθεια που δεν μπορεί να την αρνηθεί κανείς μας. Και αυτό προφανώς επιδεινώνεται γιατί δεν έχουμε μεγαλύτερους δρόμους, δεν έχουμε άλλου είδους ανάσταση.
0: Ναι,
1: δεν έχει φτιαχτεί τίποτα, δεν έχει δρομολογηθεί τίποτα. Τώρα αυτό που συζητιέται.
0: Σαν απλός πολίτης θα έλεγα ότι δεν θα λύσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν έχει λυθεί και σε άλλες μεγαλοπόλεις και τα λοιπά, καμία αντίρρηση. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να αμβλύνουμε το πρόβλημα, για να ανακουφίσουμε λίγο τον κόσμο. Εδώ δεν βλέπουμε να γίνονται πράγματα, βλέπουμε να επιδεινώνεται.
1: Δηλαδή έπρεπε να έχουν τρέξει μερικά μεγάλα έργα, τα οποία δεν έχουν τρέξει, που κυρίως είναι το ένα, η σύνδεση σχιστό Ινόφιτα Θήβα, που θα απέτρεπε σειρά μεγάλων οχημάτων να κινούνται στον Κυφισό. Και το δεύτερο είναι το πάρκο της Φυλής που ήταν να γίνει, που εκεί θα πηγαίναν όλες οι μεταφορικές, το οποίο ενώ προκηρύχθηκε σταμάτησε.
0: Γιατί?
1: Και δεν περπάτησε. Είναι θολό το γιατί. Και το λέω για εμάς που το ψάχνουμε και το παλεύουμε. Δεν έχει απαντηθεί.
0: Μάλιστα. Δεν βρέθηκε ο κατάλληλος ανάδοχος?
1: Δεν βρέθηκε. Όχι, δεν πήγε καν στο ματαιός και ο διαγωνισμός.
0: Μάλιστα. Όπως επίσης...
1: Αυτά ήταν τα δύο μεγάλα έργα που μπορούσαν να βοηθήσουν να σάνει.
0: Και να αποσυμφορήσουν και λίγο τον Κηφισό, ο οποίος πια ήδη

0: Στην διαδρομή, κάνω κάποιες φορές διαδρομή από το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Περισσό με μηχανή και κάνω μισή ώρα. Με μηχανή.
1: Με αυτοκίνητο σας λέω ότι είναι μια μισή ώρα.
0: Είναι μια μισή ώρα αν παίζω στην ώρα αιχμής. Εντάξει, δηλαδή να δουλεύεις και να έχεις και 2 με 3 ώρες για τις μετακινήσεις δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο. Επίσης κάτι έχει γίνει και με αυτή την περιβόητη γραμμή 4 του μετρό που πήγε για το 2032.
1: Δεν ξέρω λεπτομέρειες γιατί έχει καθυστερήσει, το διάβασα αυτό, αλλά δεν είμαι σε θέση να πω το γιατί.
0: Γιατί το μετρό ειδικά και τα μέσα σταθερής τροχιάς δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό.
1: Είναι
0: ο τρόπος έτσι ώστε να αποσυμφορίζεις και την κίνηση μέσα στον αστικό ιστό. Το προτιμά ο κόσμος και μόνο γιατί όσο και αν καθυστερούν, που στη χώρα μας εδώ πέρα δεν κάνουμε και δεν την κάνουν σωστά τη δουλειά, να είναι καλά ο κύριος Κυρανάκης που πρόλαβε να φύγει για να πάει στην γραμματεία. Αλλά ακόμη και έτσι βοηθάνε και αποσυμφορίζουν την κίνηση. Άρα θα έπρεπε αυτό να έχει επιταχυνθεί και όχι να έχει καθυστερήσει και να αναβάλλεται για αργότερα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν ξέρω αν ακούγατε. Ξεκίνησα λέγοντας για το νερό που χάνεται πριν φτάσει στην βρύση. Βέβαια ήταν από θέμα που το έχει η Καθημερινή και το ξεκινάει από τα νησιά, αλλά δεν νομίζω ότι θα περιοριστεί στα νησιά. Το βλέπετε να έρχεται, κύριε Ιωακιμίδη?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι.
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι, έλεγα για τα νερά, το νερό.
2: Ναι, το άκουσα.
0: Βλέπετε να προωθείτε όλο αυτό το project της ιδιωτικοποίησης?
2: Δείχνει ότι είναι έτσι, κάνουν πίσω, ξαναμπαίνει μπροστά, ξανακάνουν πίσω. Δεν μπορώ να ξέρω που θα πάει. Σημασία έχει ότι είναι συνέχεια ανοιχτό μπροστά μας η ιδιωτικοποίηση του νερού.
0: Μάλιστα.
2: Από τους ανθρώπους της κυβέρνησης αυτής.
0: Άρα είναι λόγω των αντιθέσεων.
2: Πήρανε τα νερά από τους, θέλανε να πάρουν τα νερά από τους δήμους, τις επιχειρήσεις της δημοτικής ίδρυυσης. Αντέδρασαν οι δήμοι, έχουν μείνει αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι εδώ έχουμε μία μάχη η οποία είναι, εξελίσσεται συνεχώς. Και δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη κίνηση.
0: Θα το προλάβουμε μέχρι τις εκλογές ή θα το τρέξουν?
2: Νομίζω πως όχι.
0: Θα το τρέξουν?
2: Νομίζω ότι δεν το προλαβαίνουν.
0: Θα το τρέξουν?
2: Δεν προλαβαίνουν να το κάνουν τώρα.
0: Α, δεν προλαβαίνουν εκείνοι να το κάνουν. Άρα
2: νομίζω ότι είναι ακριβώς.
0: Εννοώ ότι να προλάβουμε να το σώσουμε εμείς.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν να το κάνουν και ανοίγουν και πολλές πληγές κάνοντάς το, ειδικά με τους δήμους που κανεί δεν θέλει να του πάρουν τη δημοτική επιχείρηση του νερού. Και νομίζω θα τα αφήσουν. Αν όμως κερδίσουν, νομίζω ότι θα είναι από αυτά που θα ανοίξουν την επόμενη μέρα.
0: Επειδή αυτό
2: που κάνουν υπομονή και μας ανέχονται.
0: Αυτό που προβάλλουν όλοι είναι ότι τα απαρχαιωμένα δίκτυα που έχουν διαρροές και ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστούν, να φτιαχτούν κτλ. Είναι έτσι, και αν είναι έτσι, δεν μπορούν αυτά να τα κάνουν οι Δήμοι? Πρέπει να βάλουμε ιδιώτες στο παιχνίδι?
2: Αλήθεια είναι αυτό ότι πολλά δίκτυα είναι απαρχαιωμένα, αλλά τα λεφτά θα είναι τα ίδια, είτε το κάνουν οι Δήμοι, είτε το κάνουν το κράτος με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που ήταν να γίνουν όλα αυτά. Οι αντίστοιχα που πρέπει να βρεθούν.
0: Θα βάλει και ιδιώτες μέσα, έστω και μέσω ΣΔΙΤ.
2: Νομίζω ναι, ότι αυτό είναι το σχέδιο.
0: Και μετά θα είναι και στην τιμολόγηση.
2: Είναι σίγουρο ότι αν γίνει έτσι, τα λεφτά θα ανέβουν πολύ για την επαρχία που είναι δημοτικές επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Ιωακιμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, πρώην δήμαρχος Νίκαιας και Ρέντι και τώρα επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Αττικός Κύκλος, αξιωματική αντιπολίτευση στην περιφέρεια.

0: το κόκκινο.
1: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστροφή στο στούντιο 105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Και η κυρία τον Καλίδου μας λέει ότι με την κίνηση καταναλώνω επιπλέον 140 λίτρα καύσιμο τον χρόνο για να πάω στη δουλειά. Περίπου 100 ευρώ επιπλέον φόρο εισπράττει το κράτος. Η κίνηση αποδίδει έσοδα. Σωστό είναι και αυτό. Κύριος Φώτης λέει κανονικά θα έπρεπε να φτιάξει εφαρμογή που να λέγεται πόσα μπορώ να αγοράσω, αλλά δεν τολμά. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Φώτη.

0: Γιατί πιάνεστε εκεί στο Πασόκ, ρε παιδιά? Ξεκίνησε από την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι τα δημοσιονομικά και η εικόνα μας στο εξωτερικό, πρέπει να το αναγνωρίσει αυτό, σε αυτή την κυβέρνηση, είναι καλά, μάλιστα. Έχει πει και άλλες φορές καλά λόγια για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου δεν είναι η πρώτη φορά. Και της απάντησε, θα έπρεπε να το αναμένει ο κύριος Χάρης Δούκας. Για να επιστρέψει, ή μάλλον όχι, στις ίδιες δηλώσεις είχε χαρακτηρίσει άλλες τοποθετήσεις του κυρίου Δούκα γελίες η κυρία Διαμαντοπούλου. Και έτσι σήμερα παρενέβη και ο γραμματέας, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο οποίος τον ρωτήσανε μήπως με αυτές τις δηλώσεις δεξιά και αριστερά, από τη δεξιά και αριστερή πτέρυγα του Πασόκ, θα πρέπει να υπάρξουν διαγραφές για να πει ότι αυτά είναι θέματα του Προέδρου του κόμματος. Λοιπόν, ναι. Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα, όπως λένε και στα κανάλια, και θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή που είναι ο κύριος Χαράλαμπος Μανετίδης, αγρότης και κτηνοτρόφος, γιατί όταν τελείωσε και το θέμα με τις μεγάλες κινητοποιήσεις και είναι σε ύφεση ο ΠΚΠ, πάμε να το ξεχάσουμε κι εμείς. Αλλά θα μας πει ο κύριος Μανετίδης εάν τα πράγματα εξομαλύνθηκαν και αν ορθώς πάμε να το ξεχάσουμε ή όχι. Κύριε Μανετίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται πια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε? Το θέμα δεν είναι τι έχουμε στα διοικητικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Το θέμα είναι τι έρχεται στις τσέπες των συναδέλφων, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Δεν έρχεται τίποτα από πλευράς χρημάτων, έτσι. Το σύνολο των χρημάτων που παίρνει ο κάθε παραγωγός, και επειδή όλα μπορούν να αποδειχθούν έτσι, μπορούν να γυρίσουμε πίσω τριετίες, τετραετίες, πενταετίες και να δούμε στο τέλος της χρονιάς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πια πόσα λεφτά μπήκανε, γιατί πάνω κάτω οι καλλιέργειες ίδιες είναι για το σύνολο των παραγωγών. Δεν έχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Πνευματικές καλλιέργειες ή αριθμό ζώων. Οπότε υπάρχει μια οικονομική λειψιδρία.
0: Μάλιστα. Άρα, ως προς αυτή την αλλαγή, θα λέγατε κι εσείς ότι είναι νωρίς για να κρίνουμε αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αν αποδίδει?
1: Δεν νομίζω να είναι και τόσο νωρίς, γιατί όλα τα μεγέθη είναι συγκρίσιμα. Ξέραμε ότι, το βλέπαμε έτσι, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, καλή ή κακή, δηλαδή, εμείς ξέρουμε ότι σαν αγρότες ξέραμε εκτινοτρόφοι, με μήνυμα που ερχόταν στο τηλέφωνο μας, πότε θα πληρωθούμε, από ποιο μέτρο και πόσα χρήματα θα πάρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είμαστε σε μία βεβαιότητα. Δεν ξέρουμε ούτε πότε θα πληρωθούμε, ούτε ποιο μέτρο πληρώνεται, ούτε πόσα θα πάρουμε, και το ακόμα χειρότερο. Και αυτά που όταν δεν παίρνουμε τα χρήματα ή όταν έρχονται τα χρεωστή τους καταβληθέντα, δεν ξέρουμε γιατί μας τα κόψαν.
0: Μάλιστα.
1: Και να το πω και διαφορετικά, προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσω της ΑΔΑΕ ένα, να τελειοποιήσουν μάλλον, ή να τα κάνουν όλα τέλεια μέσα σε μία χώρα, σε ένα που δεν λειτουργεί τίποτα τέλεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μάλιστα. Αν δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς, τότε πώς να το καταλάβουμε εμείς, κυρία Μανετίδη?
1: Εμείς καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα είναι κάθε χρόνο και λιγότερα. Είτε αφορά τις επιδοτήσεις που παίρνουμε, είτε αφορά τη τιμή των προϊόντων μας.
0: Μάλιστα. Και πώς τα βγάζετε πέρα?
1: Πώς τα βγάζουμε πέρα? Μαθημένα τα βγουν από τα χιόνια, όπως λέει η παροιμία. Ενώ κάποτε ξέραμε πόσα θέλουμε να πάμε τις επιδοτήσεις, οπότε μπορούσαμε να κάνουμε έστω και τον ελάχιστο προγραμματισμό για τα χρήματα που θα παίρναμε και μεταφέραμε υποχρεώσεις οικονομικές προς το τέλος της χρονιάς, γιατί κάποια χρήματα είχαμε σίγουρα στάνταρ. Τώρα έχουμε χάσει και αυτό το στάνταρ. Τα χρέη αυξάνονται. Περιμένουμε τώρα, αν το επιτρέψει και ο καιρός, σε ποιες περιοχές θα το επιτρέψει μάλλον ο καιρός, να αλωνιστούν τα δημητριακά, τα σιτηρά, να δούμε εκεί τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, αν πάρουμε κάποιο πράγμα, για να μπορέσει να ρολάρει λίγο, να κινηθεί το σύστημα, έτσι. Να δώσει κάποιον έναντι, να περιμένει, να φτάσουμε στο τέλος χρονιάς και είχε ο Θεός.
0: Μάλιστα. Και στο κτηνοτροφικό τομέα, γιατί εσείς ήσασταν και κτηνοτρόφος, οπότε έχετε μια εικόνα.
1: Στο κτηνοτροφικό τομέα, τα κτηνοτροφικά προϊόντα έχουν υψηλές τιμές. Είτε λέγεται γάλα, είτε λέγεται κρέας, έτσι, στα εγώ πρόβατα.
0: Ναι.
1: Το όλο θέμα είναι ότι πάλι δεν παίρνουν τα λεφτά. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όλοι αναρωτιούνται τι κάνουμε λάθος και δεν φτάνουν τα χρήματα. Δεν μπορεί δηλαδή το 18, το 17 να είχε 70 λεπτά το γάλα. 70 λεπτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος του μήνα, όπου, γιατί οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν ένα ιδιαίωμορφο καθεστώς, κάποιους μήνες μέσα, δηλαδή παραδίδεις το προϊόν σου, κόβεις τιμολόγιο και μετά από 40 ή 50 μέρες πληρώνεσαι. Αλλά πάλι περίσσευαν κάποια χρήματα. Μπορούσαν να κινηθούν. Τώρα δεν περισσεύουν. Και εδώ οφείλεται, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, έτσι. Το μεγαλύτερο κόστος είναι η ενέργεια και το ΦΠΑ. Σε όλα τα ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που λένε ότι μειώσαμε το ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στα εφόδια, είναι όνειρα θερμίδιντος και παραμύθια, έτσι. Γιατί πολύ απλά, γίναμε οι πράκτορες του ίδιου του κράτους. Το πουλάμε, αγοράζουμε μάλλον πρώτα ζωοτροφές ή εφόδια με 6% ΦΠΑ και κόβουμε και πουλάμε τα προϊόντα μας με 13. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό το 7% πρέπει να το καταβάλεις κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο στο κράτος. Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει ο κάθε παραγωγός, όταν πληρώνεται, να μπορεί να κρατήσει αυτό το 7% τη διαφορά. Να την κρατήσει για το κράτος.
0: Τι
1: χρησιμοποιεί για άλλες ανάγκες.
0: Οπότε όλα αυτά τα που ακούγονται και από την κυβέρνηση και από άλλα κόμματα, ότι θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του αγροκτηνοτροφικού τομέα, για την ενίσχυση της περιφέρειας, για να σταματήσει η εγκατάλειψη, για να αντιμετωπιστεί
1: το δημογραφικό. Η εγκατάλειψη δεν πρόκειται να σταματήσει, έτσι. Αυτά είναι,
0: πώς τα ακούτε?
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Μας λένε τι, θα πάρουν μέτρα να σταματήσει η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Εδώ βγήκε ο ίδιος ο υπουργός οικονομικών, τι είναι ο κ. Χατζηδάκης, κάποτε εκεί είχε πει όποιον δεν τον αρέσει να σηκωθεί να φύγει, ομά και ψυχρά.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όταν τον ρωτούσα για τη Δυτική Μακεδονία, από που είπε πως τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι όταν κλείσουν τις δυτικές μονάδες, είπε όλοι θα βρουν το δρόμο και κάτι θα βρουν να κάνουν. Τι μέτρα να πάρει? Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
1: Εγώ ξέρω κάτι πολύ απλό, έτσι. Εκεί είναι τα στοιχεία, μπορούν να τα πάρετε. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε πριν 4-5 χρόνια πόσα άτομα έκαναν αίτηση για να ενταχθούν στα προγράμματα νέου αγρότη και νέου κτηνοτρόφου και πόσοι κάνανε αίτηση με το τελευταίο μέτρο. Πόσοι έκαναν αίτηση στα σχέδια βελτίωσης, που το σχέδιο βελτίωσης λέει λέξη από μόνη της, εντάσσονται επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι για να αναπτύξουν τη δουλειά τους. Και πόσοι τώρα? Τώρα όλα καλά είναι. Άσε να πάνε.
0: Οπότε να υποθέσω ότι η ερήμωση και η εγκατάλειψη της υπαίθρου συνεχίζεται.
1: Και συνεχίζεται και είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αυξητικές τάσεις και είναι πολυπαραγωγικό, έτσι. Πολλοί παράγοντες φταίνε για την ερήμωση. Δεν μπορεί εμένα, τι κίνητρα να μου δώσει για να πάω όπως το τελευταίο μέρος που είμαι 10.000 αμπάτε σε μικρά χωριά? Ναι, θα πάμε σε μικρά χωριά και τα σχολεία έχουν κλείσει. Πρέπει να πάμε 20 και 30 χιλιόμετρα κάθε μέρα τα παιδιά σχολείο. Τα ΕΛΤΑ έχουν κλείσει για έναν ηλικιωμένο που δεν ξέρει, φίλε, να δουλεύει την μπάνκι ιστορίες και πρέπει να πάει στο ταχυδρομείο να κάνει τη δουλειά του. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Που να μην ερημώσει η ύπεθρος και το να επιστρέψει, μάλλον γιατί ερήμωσε η ύπεθρος, το να επιστρέψει πάνω στην ύπεθρο, πρέπει να υπάρχουν πολλά μέτρα σχεδιαστικά.
0: Τα οποία από ό,τι βλέπουμε εμείς και από ό,τι εσείς ξέρετε καλύτερα δεν λαμβάνονται.
1: Όχι, για να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Στη Φλόρινα μέχρι και πριν από ένα. Σήμερα το πρωί, μάλλον, στη Φλόρινα το πρωί είχαμε 5 βαθμούς θερμοκρασία.
0: 5 βαθμούς.
1: 5 βαθμούς. Mm. Έτσι, τώρα θα δώσει σε κάποιον 10.000 για να έρθει στη Φλόρινα. Τα 10.000 δεν φτάνουν ούτε για κάψιμα για την Φλόρινα.
0: Ναι, σωστά. Για τη θερμοκρασία.
1: Ούτε κάψιμο. Ναι, κάποτε υπήρχαν και τα ορυχεία, πηγαίναμε, γεμίζαμε κάρβουνο με τις καρούλες και είχαμε ελέγχτες που πηγαίναν κάρβουνο. Τώρα ούτε αυτό υπάρχει. Πρέπει να κάψουμε φυσικό αέριο, αν μας στείλουν οι Αμερικάνοι, και πετρέλαιο. Τρελά πράγματα.
0: Μάλιστα. Με τον ΟΠΚΕΠΕ το είπαμε, άρα έχει επικρατήσει κάποια ισορροπία ή του χρόνου θα έχουμε πάλι τα ίδια?
1: Όχι,
0: και θα δούμε πάλι τους αγρότες στους δρόμους.
1: Όχι, ρεαλιστικά. Μα δεν είναι μόνο ο ΟΠΚΕΠΕ για να, σαν αιτία για να, για να βγούμε στους δρόμους, έτσι. Θα ξαναβγούμε στους δρόμους, αυτό είναι δεδομένο. Ο ΟΠΚΕΠΕ απέδειξαν ότι ό,τι μέτρα και να πήραν δεν λειτουργήσε τίποτα. Μες. Γιατί η καλή λειτουργία ενός φορέα, ενός οργανισμού φαίνεται από τι? Εγώ να σας πω κάτι πολύ απλό. Από την αμεσότητα των πληρωμών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Και αν είχαμε χρήματα, και αν το πρόβλημα ήταν μόνο ο ΟΠΚΕΠΕ, θα κάναμε και τα στραβά τα μάτια που λένε, γιατί κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται, ούτε ο ίδιος δεν θα ταλαιπωρεί κανένα. Και θα λέγαμε, έλα μωρέ, εντάξει, είναι σαστρός. Μα όλα πάνε στραβά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανατίδη, τι να σας πω. Σας εύχομαι να ισιώσουν, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
1: Όσο ισιώσουν για εσάς που είστε στην πόλη, θα ισιώσουν και για εμάς.
0: Α, μην νομίζετε, και εδώ δεν είναι και τόσο καλά.
1: Γι' αυτό σας το λέω. Πού δεν άνθρωποι να ισιώσει τίποτα. Με τέτοιες τιμές στην ενέργεια, η ενέργεια είναι το πάνω. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό.
0: Ναι. Βασικά,
1: όλα από εκεί ξεκινάνε.
0: Βασικά η κυβέρνηση που το καταλαβαίνει δεν θέλει να κάνει κάτι, γιατί κάποιοι υποφελούνται από αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Πάντως, με 60 ευρώ επίδομα για τα κάψιμα, σωτηρία δεν υπάρχει.
0: 60 ευρώ.
1: Κουπόνι καψίμων. Με αυτά τα κουπόνια για τα κάψιμα που έδινε η κυβέρνηση, για πάση σωτηρία δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να λυθεί πρόβλημα με κουπόνι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Μανετίδη. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Μανετίδης, αγρότης κτηνοτρόφος από την Φλόρινα. Δεν ήταν και καλή η εικόνα που μας μετέφερε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, λέει ο κύριος Χελάκης. Δηλαδή, δεν έχει δίκιο η κυρία Διαμαντοπούλου. Όλα λάθος πήγαν όλα αυτά τα 7 χρόνια. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι διεθνείς οργανισμοί επαινούν τη χώρα μας για αυτά που έχει πετύχει. Μάλιστα. Πάντως, στην κυρία Διαμαντοπούλου, το ξαναείπαμε, απάντησε ο κύριος Χάρης Δούκας, λέγοντας ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, λέει ο κύριος Δούκας, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Από χθες όμως απίθυνε ερώτημα και ο ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ρώτησε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του: συμφωνεί ο κύριος Ανδρουλάκης με την δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας μας? Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ? Τι λέει ο κύριος Τσουκαλάς? Και σήμερα βγήκε και ανακοίνωση, μάλλον διαδικτυακή αφίσα θα το έλεγα, της Ελλάς, η οποία έχει την δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου και από κάτω αναφέρει: «Και όμως η αλήθεια διαφωνεί. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας, 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σούπα και πέ, υποκλοπές, τέμπη». Αυτά είναι μια απάντηση από όλα τα κόμματα, αλλά αυτό βάζει όμως, ανοίγει και ένα θέμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα κοιτάξουν προς τα κεντροαριστερά και το ενδεχόμενο πριν ή μετά, ας πούμε μετά τις εκλογές, και με δεδομένο ότι δεν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα, να συνεργαστούν για παράδειγμα με τα κόμματα που θα υπάρχουν στα κεντροαριστερά, ή όπως αφήνει να διαφανεί η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, θα πρέπει να κοιτάξουν πάλι προς τα δεξιά και προς τη Νέα Δημοκρατία. Και κάπου εκεί μέσα σε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει τον κιανόκρανο, αλλά οι δηλώσεις και από τις δύο πλευρές είναι μια έμεση αμφισβήτηση και της δικής του πολιτικής. Γι' αυτό και παρενέβη και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης.

και η κυρία Μαρίνα, η οποία διαφωνεί με τον προηγούμενο ακροατή που διάβασα το μήνυμά του, λέει ποιοι ακριβώς μας επαινούν. Μπορεί να μας πει ο κύριος Ουραγός, στα πάντα είμαστε, μέχρι και η Ουκρανία μας κουνάει το δάχτυλο, όχι? Δύο θέματα λοιπόν. Το ένα είναι εάν είναι τόσο καλή η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, και το άλλο είναι τι σημαίνει αυτή η δήλωση, που είναι μια δήλωση ενισχυτική για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από την Διαμαντοπούλου, πώς αποκρυπτογραφείται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, όσο για την καλή εικόνα μας, πριν από δύο εβδομάδες είχα έναν καλεσμένο, τον κύριο Διονύση Χιόνι, καθηγητή οικονομικής, που τον ρώτησα ακριβώς αυτό. Για την καλή εικόνα μας, έτσι όπως τουλάχιστον την βγάζουν και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και όλα αυτά, ξέρετε. Και η απάντηση ήταν ότι μα όταν τους αποπληρώνουμε, και μάλιστα νωρίτερα, τα χρέη και δείχνουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε, πάντοτε θα μας δίνουν τα εύσημα και θα εμφανίζουν μια καλή εικόνα για τα δημοσιονομικά μας. Γιατί εκεί σταματάνε. Αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια πιο βαθιά ανάλυση για να δουν ποιο είναι το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών, εάν ο μισθός που παίρνουν τους φτάνει για να ζήσουν, εάν χρεώνονται όλο και περισσότερο, τι γίνεται με τα δάνειά τους, με τα κόκκινα δάνεια, με τα χρέη τους, με τα funds που τα έχουν πάρει. Δεν μπαίνουν σε αυτά οι διεθνείς οίκοι. Κοιτάζουν μόνο κάποια γενικά στοιχεία, όπου σε αυτά μπορεί να παρουσιάσεις μια εικόνα που όμως είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Οικονομικά και στατιστική μπορούν να σας δώσουν και να σας βγάλουν ό,τι αποτέλεσμα θέλετε. Άλλωστε, τώρα που έχουμε μεγαλύτερο χρέος από ό,τι όταν χρεοκοπήσαμε, η εικόνα της χώρας είναι καλύτερη. Πέστε μου εσείς τώρα πώς εξηγείτε αυτό.

Καλησπέρα κύριε Γιώργο από τη Σπάρτη. Δεν ξέρω αν είναι βολεμένος. Δεν το ξέρεις αυτό. Μπορεί να έχει την δική του άποψη. Διαβάζω εδώ στην Δημοκρατία την εφημερίδα «Τουρκική εισβολή σε Ρο στρογγύλη». Και όλο το δισέλιδο μέσα ρεπορτάζ με ανταπόκριση κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο μέσω των ψαράδων. Τα τουρκικά αλλιευτικά έχουν αναλάβει ρόλο πολιορκητικού κρυού έναντι της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Που εντοπίζεται, όπως αναφέρει ο άλλος τίτλος, «Τουρκική εισβολή σε Ρο στρογγύλη». Και εγώ νόμιζα ότι έχουμε ήρεμα νερά. Αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον είναι ότι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ψαράδες αλλά και άνδρες του λιμενικού σώματος καταγράφουν μια ποιοτική αλλαγή στις μεθόδους των Τούρκων αλλιέων, οι οποίοι πλέον δεν αποχωρούν με την εμφάνιση των ελληνικών περιπολικών. Ναι, αυτό είναι και ένα ευρύτερο πρόβλημα των ψαράδων, γιατί εμείς έχουμε και ένα σωρό, οι δικοί μας ψαράδες έχουν ένα σωρό περιορισμούς και καλά κάνουν λόγω της περιβαλλοντικής προστασίας που επιβάλλεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Τούρκοι που ψαρεύουν στα ίδια νερά δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς. Το κακό είναι ότι τα ψάρια μετακινούνται από εδώ και από εκεί και δεν έχουν και διαβατήριο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βούλα Κώστα έδωσε τη σκυτάλη στον Παντελή Νταβανέλο. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στην μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Μπουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί.

0: στο κόκκινο.
1: Ach, fuck ok, like a lorcher. Shit, pillar. A skinter or some serious in the hair. All the fucking
2: same. Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up. Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Το 1970 στο Μεξικό, ο κόσμος είδε το ποδόσφαιρο στην πιο γοητευτική μορφή του, με την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Ήταν η ομάδα του Πελέ, του Τοστάου, του Ριβελίνο και του Ζαϊζίνιο. Μια ομάδα που έπαιζε Τζο Γαμπονίτο, το όμορφο παιχνίδι, γεμάτο χρώμα και φαντασία. Για πολλούς αυτή η Βραζιλία ήταν η επιτομή της ελευθερίας. Όμως πίσω στην πατρίδα, η πραγματικότητα ήταν εφιαλτική. Η χώρα βρισκόταν υπό την πότα του Εμίλιο Μέντιτσι, του πιο σκληρού δικτάτορα που πέρασε από τη χώρα. Και η ελευθερία της εθνικής ομάδας ήταν το τέλειο προκάλημα για τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες αντιφρονούντων. Αντιμέτωπος με αυξανόμενα επίπεδα δημόσιας αναταραχής, ο Μέντιτσι ακολούθησε κατά γράμμα το μοτίβο των φασιστικών καθεστώτων, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο προπαγάνδας. Ενέκρινε την κατασκευή 13 νέων σταδίων και άρχισε να παρακολουθεί αγώνες της Φλαμέγκο σε εβδομαδιαία βάση, υπαγορεύοντας μάλιστα περιστασιακά την επιλογή ομάδας. Πριν την αναχώρηση της Εθνικής για το Μεξικό, παρενέβη προσωπικά στην επιλογή του προπονητή, απομακρύνοντας τον αριστερό Ζωάο Σαλντάνια και τοποθετώντας τον πιθύνιο Μάριο Ζαγκάλο. Το σύνθημα της Χούντας, Βραζιλία, αγάπατη ή παράτατη, ταυτίστηκε με τις νίκες της ομάδας. Κάθε φορά που η Βραζιλία σκόραρε στο Μεξικό, η Χούντα δημοσίευε φωτογραφίες των παικτών, δίπλα σε ανακοινώσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την εθνική ενότητα. Ενώ ο πλανήτης θαύμαζε τον γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο στο μεγάλο τελικό με την Ιταλία, όπου η Σελεσάο επικράτησε με 4-1, οι φυλακές της Βραζιλίας γέμιζαν με φοιτητές, καλλιτέχνες και διανοούμενους. Πολλοί από αυτούς ήταν οπαδοί της ομάδας, αλλά αναγκάζονταν να ακούν τους αγώνες από τα ραδιόφωνα των κελιών τους, περιμένοντας την εκτέλεσή τους. Κηρύχθηκε εθνική εορτή κατά την επιστροφή της ομάδας στη Βραζιλία και η πρώτη στάση των παικτών ήταν στην Βραζιλία για να συναντηθούν με τον Μέντιτσι. Φωτογραφήθηκαν για τις εφημερίδες και κάθε παίκτης της ομάδας δέχτηκε ένα δώρο $18,000. Ο Μέντιτσι χρησιμοποίησε το Μουντιάλ για να ξεπλύνει το αίμα από τα χέρια του. Ο Πελέ, αν και αργότερα δήλωσε ότι δεν γνώριζε το πλήρες μέγεθος των εγκλημάτων, έγινε το ακούσιο πρόσωπο ενός καθεστώτος που έκρυβε τους νεκρούς του κάτω από το χρυσό της κούπας. Η Βραζιλία του 1970 παραμένει η αγαπημένη ομάδα όλων των εποχών, αλλά η ιστορία της είναι μια υπενθύμηση της τραγικής αντίφασης του ποδοσφαίρου. Μπορεί μια ομάδα να είναι όμορφη όταν εκπροσωπεί κάτι άσχημο?

0: Η ώρα είναι 4.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Εντάξει, σας καλομαθαίνω έτσι, Μπίλι. Χαοτική διάσταση πάλι, λέει ο Μπίλι, να παίξουμε. Να πάμε κάθε μέρα με χαοτική διάσταση. Βρε, δε σκέφτεσαι τον κόσμο που μας ακούει από το δρόμο. Έτσι, που είναι τώρα μέσα στα αυτοκίνητά του και είναι πυγμένο στην κίνηση. Αυτό το κλισέ, ξέρεις. Λες και κάποιος που οδηγάει αυτή την ώρα είναι σίγουρα πυγμένο στην κίνηση. Τέλος πάντων, είναι πολύ πιθανό στο κέντρο της Αθήνας να είναι πυγμένο στην κίνηση και να πέσει πάνω σε αυτό εδώ το ραδιοφωνάκι και να ακούει χαοτική διάσταση κάθε μεσημέρι. Έχεις δίκιο, Μιχάλη. Έχεις δίκιο. Ήταν ένα άλμα που έγινε σε αυτό το ένθετο. Ένα άλμα δικό μου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ακούτε Κόκκινο, Σκορ στο Κόκκινο. Παρέα εδώ θα πάμε μέχρι τις 5 και σήμερα εδώ με Βαγγέλη το Ξαρά. Εντάξει, τι θες. Ας μεγαλώνω. Έχει ζέστη. Έχει ζεστούλα. Όχι, θα παίξεις ό,τι θες εσύ. Από αυτά που σου φέρω ό,τι θες, ναι. Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 5 παρακάτι με Παντελή Νταβανέλο στην επικοινωνία, με ειδησούλες και νεάκια που λέει και η νεολαία σχετικά με το Μουντιάλ και ωραία πράγματα που βλέπω και μαθαίνω και δηλώνουν και μας έρχονται έτσι αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις. Μας κάνει στη μούρη τώρα μεσημεριάτικα αυτές τις περίεργες μέρες εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας και για τα μηνύματά σας που αφορούν τα ένθετα και για τις διορθώσεις σας. Μιχάλη, χαίρε Μιχάλη, και σε σένα αυτό ακριβώς που γράφεις, εξόχως δημοκρατική και προοδευτική, ακριβώς αυτό. Δεν είχε γίνει ακόμη κομμουνιστική, είναι ένα δικό μου λογικό άλμα που έκανα για να βάλω την αντίθεση όσον αφορά τον τελικό του Μουντιάλ του 1934. Και πάρα πολύ χαιρόμαστε που έχετε το νου σας και τα ακούτε όλα αυτά και έχετε και τόσο υψηλό επίπεδο, ρε παιδί μου. Το θυμάμαι που το συζητάγαμε από τα παλιά εκείνα χρόνια που ήταν εδώ διευθυντής ο Κώστας Αρβανίτης, πόσο υψηλό επίπεδο έχουν οι ακροατές και οι ακροάτριες του ραδιοφώνου. Μπορεί να σου ξεφύγει κάποια στιγμή να κάνεις ένα συντακτικό λάθος ή ιστορικό λάθος και με τη μία θα το εντοπίσετε και με τη μία θα μας το επισημάνετε. Και πάρα πολύ χαιρόμαστε που απευθυνόμαστε σε ένα τέτοιο είδους κοινό. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Θοδωρή. Τι είπε ο Κώστας Καραμαλής ο Βούδας, γράφει ο Θοδωρής. Τι καλό Σαββατοκύριακο από τώρα, ρε Θοδωρή, είναι ακόμα Πέμπτη. Τι καλό Σαββατοκύριακο. Εντάξει, καλό Σαββατοκύριακο, αλλά είναι ακόμα Πέμπτη. Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Λοιπόν, το άκουσα και εγώ αυτό το ηχητικό στο ξεκίνημα του μαγκαζίνου, το άκουσα από το έπαιξε η Κατερίνα. Παιδιά, σιγά τι μας είπε τώρα ο Καραμαλής, σιγά τα νέα, σιγά τα νέα, γενικώς να αποφεύγετε τους ανθρώπους. Καταρχάς εγώ θα πιάσω ένα-ένα, γενικώς να αποφεύγετε τους ανθρώπους που δεν ξέρω αν είναι υπερβολικά ερωτευμένοι, αλλά ασχολούνται υπερβολικά με τον εαυτό τους. Μάλλον υπερβολικά ερωτευμένοι, έτσι όπως το λέει ο κύριος Καραμαλής. Γενικώς οι άνθρωποι που ασχολούνται πάρα πολύ, που είναι πολύ απασχολημένοι με τον εαυτό τους, συνήθως δεν έχουν να δώσουν κάτι στον δίπλα τους. Αυτό είναι αλήθεια, διαπιστωμένη. Σας το λέω εγώ σήμερα εδώ, 18 του μήνα Ιούνιου, από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Το χρήμα και την εξουσία, συμπλήρωσε ο κύριος Καραμαλής. Με αυτούς δεν ασχολούμαστε, Θοδωρή και κύριε Καραμαλή, γιατί ανθρώπους που να είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με το χρήμα και με την εξουσία δεν είναι κάπου τριγύρω μας. Οπότε σε προσωπικό επίπεδο δεν ασχολούμαστε, κρατάμε μόνο το πρώτο. Γενικώς πολιτικό, ήταν πολύ ωραίο σχόλιο. Σωστό, λέει ο Θοδωρής, αλλά να μας πει αυτό το τήρησε και πόσο. Και λέει πάντα ο Θοδωρής, εδώ είναι ακροατής, νέο ιστορικό ένθετο. Για πρώτη φορά είδα ωραίο. Λέει, είδα παγκόσμιο κύπελο πρώτη φορά, τηλεόραση 10 χρονών, πρώτος αγώνας, Μεξικό. Α, παπά, ποιος ήρθε. Έλα μέσα, έλα μέσα, έλα μέσα. Μεξικό, Σοβιετική Ένωση 0-0, μεγάλη ομάδα η Βραζιλία, όπως και η Ιταλία με μεγάλους παίκτες και η Γερμανία με τον Μπέκενμπάουερ. Το παρασκήνιο δεν το ήξερα. Ωραίος αγώνας Αγγλία-Κροατία χθες. Όλα μαζί τα έχει βάλει, όλα μαζί τα έχει βάλει ο Θοδωρής. Τραγούδι πρώτο και σας φέρνω μετά εδώ, έχω καλεσμένη στο στούντιο με.

Παιδί μου, μη με παίρνετε τηλέφωνο στο Viber. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ενώ οι ακροατές και ακροάτριες. Ελευθερία. Κατά λάθος το έχεις κάνει, είμαι σίγουρη, έτσι. Και η Λία, και εσύ. Γιατί παίρνετε? Εγώ σηκώνω γενικώς, αλλά αυτές βγαίνουν μόνο αναπάντητες. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Λέει ο Γιώργος, καλησπέρα, είμαστε και εμείς στην περιφέρεια που σας ακούμε ξάπλα στο πάτωμα με τα ακουστικά στα αυτιά. Οκ, μου κάνει αυτό. Ο Μπίλι επανέρχεται με τη χαοτική διάσταση και λέει έτσι για να ξυπνάνε τα αίματα για όσους δαγκλάρουν στο τιμόνι από την κίνηση και τη ζέστη και την κούραση της εργασίας. Και ο Λάμπρος λέει, καλησπέρα αγαπητή Αλέκα, καλό το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των ακροατών, αλλά το να τη λες τον άλλο με το παραμικρό γλωσσικό ή όποιο ολίσθημα, το λες και ξυνήλα και κομπλεξάρα. Όχι ρε Λάμπρο, πίστεψέ με, φαίνονται οι άνθρωποι που κάνουν τέτοιου είδους παρατηρήσεις, φαίνονται, και όπως και εύκολα μπορείς να καταλάβεις τα πολύ καλοπροαίρετα σχόλια, και το έχουμε πλέον, μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε εδώ οι άνθρωποι που τυχαίνει να βρισκόμαστε σε αυτό το μικροφωνάκι μπροστά ή πίσω. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σοβαρό θεματάκι, να το πω τώρα, γιατί ενδεχομένως να έχουμε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ και λίγες ώρες περνάνε ανακριτοί οι τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι εμπλέκονται στην δολοφονία του Κώστα Μανιουδάκη. Πρόκειται για τους Γεωργιάδη, Τσιχλάκη, Μόσχου και Λιανιδάκη. Υπάρχει έκτακτη συγκέντρωση στα δικαστήρια των Χανίων εδώ και αρκετές ώρες. Θυμίζουμε την υπόθεση πριν από τρία περίπου χρόνια. Έχουν περάσει τρία χρόνια από την δολοφονία του Κώστα Μανιουδάκη. Ήταν 1η Σεπτέμβρη του 2023 στον επαρχιακό δρόμο Φρέ Μπρισόν. Και έχουν περάσει και δύο χρόνια μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι τέσσερις αυτοί αστυνομικοί, να θυμίσουμε εδώ, όπως έχει καταγγείλει στο παρελθόν και ο γιος του Κώστα Μανιουδάκη, ο Αναστάσης, εδώ στο σταθμό μας, ήταν στην υπηρεσία τους μέχρι την τελευταία στιγμή, έτσι. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια, και εδώ η ανακοίνωση της ανοιχτής συνέλευσης αναφέρει ότι η κολλησιεργία στην ποινική διαδικασία και η καθυστέρηση της κυρίας ανάκρισης επέτρεπε στους τέσσερις, θα το πω έτσι γιατί είναι το κείμενο της συνέλευσης, μπάτσους δολοφόνους των ΤΑΕΣ Ούδας, Μανώλη Γεωργιάδη, Σύφη Τσιχλάκη, Κωνσταντίνας Μόσχου και Στέλιου Λιανιδάκη, να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να παραμένουν στις θέσεις τους οπλισμένοι. Ταυτόχρονα, επιδίωκαν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους και να μην εμφανίζονται ούτε στις δίκες σε βάρος συντροφιών μας, τις οποίες οι ίδιοι είναι μηνυτές. Η μόνη αλλά σημαντική συνέπεια που έχουν για τη δολοφονική τους δράση εξαντλείται στο κοινωνικό πεδίο. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τα ονόματά τους, και αυτό μετά από τον επίμονο αγώνα της ανοιχτής συνέλευσης. Βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Αυτό το κομμάτι που διάβασα είναι από το κείμενο της ανοιχτής συνέλευσης για την κρατική δολοφονία του Κώστα Μανιουδάκη. Άλλη φοβερή και τρομερή υπόθεση και αυτή, και ενδεχομένως αν υπάρξουν νεότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τα μεταφέρουμε, και ίσως τα πούμε και αύριο, μιλήσουμε και αύριο με τους συγγενείς και τους δικηγόρους του θύματος. Ένας ακόμη άνθρωπος, νέος άνθρωπος, θύμα της αστυνομικής βίας, και βλέπετε τώρα μια χαρά κυκλοφορούν και ελεύθεροι και οπλοφορούν και δεν έχουν καν φύγει από την υπηρεσία τους τόσα χρόνια. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για βία, αστυνομία, εγκλήματα και άλλα τέτοια, έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα ο κύριος Βρούτσης. Πα, υπουργέ, ανατριχιάσαμε. Έτσι όπως το είπατε, λέμε Παναγία μου, σε άλλη χώρα ζω. Αλλά μετά έκανα μια γρήγορη αναζήτηση σε αυτό, ας πούμε. Μην κοιτάς τώρα που βάλει τα μισά εδώ πέρα, αλλά είναι λίγο χρήσιμο το AI όταν βιάζεσαι. Έτσι, μια γρήγορη αναζήτηση, γιατί ο κύριος Βρούτσης, ο υφυπουργός αθλητισμού, σήμερα μας ενημέρωσε ότι έχει κλείσει η κυβέρνηση αυτή το δρόμο στη βία. Τι με κοιτάς, Δοξάρα? Έχει κλείσει το δρόμο στη βία και την ασυδοσία των λίγων στα γήπεδα. Τον έχει κλείσει τελείως, παιδιά, ο Βρούτσης, το δρόμο στη βία, και έκανε έναν απολογισμό
για το 2025-26. Και ότι λέει αποτυπώνεται η φετινή εικόνα των ελληνικών γηπέδων και στα άκρως ενθαρρυντικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ, αλλά και λίγες μέρες νωρίτερα η Σούπερ Λίγκα. Να σας ανακοινώσω και εγώ τα δικά μου στοιχεία. Κύριε Βρούτσι, Νοέμβριο στο 25, στη Χαλκίδα, ένας νεκρός, δύο τραυματίες, αιματηρό συμβάν, 3 Νοέμβρη του 2025, στο κέντρο της Χαλκίδας, μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε οπαδούς δύο αντίπαλων ομάδων, ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Ένας 20χρονος πέφτει νεκρός από θανάσιμο χτύπημα με μαχαίρι. Ακόμη δύο άτομα τραυματίζονται. Για την υπόθεση πραγματοποιούνται 8 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία. Δεκέμβρη στο 2025, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ένας τραυματίας. Ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με αιχμηρά αντικείμενα σε αντίστοιχη ομάδα αντίπαλων οπαδών. Αποτέλεσμα της συμπλοκής, τραυματισμός ενός οπαδού στο χέρι. Η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας ταυτοποίησε και συνέλαβε τους δράστες το Μάρτι. Από το Δεκέμβρη, το Μάρτι. Φλεβάρης,

κίνητρα. Στη Θεσσαλονίκη, το Μάρτι, η δολοφονία 20χρονου. Στα μέσα του Μαρτίου, ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ πέφτει νεκρός μετά από θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι. Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποιούν ως δράστη ένα οργανωμένο οπαδό του Άρη. Η υπόθεση οδήγησε σε εκτεταμένες έρευνες και της αστυνομίας σε συνδέσμους φιλάθλων της πόλης. Απρίλη του 26, ξυλοδαρμός 15χρονου. Άγρια επίθεση ξυλοκοπήθηκε από ομάδα νεαρών. Αφορμή στάθηκε η μπλούζα αθλητικής ομάδας που φορούσε το θύμα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 20χρονος, ένας 15χρονος, καθώς και ο πατέρας του ανήλικου δράστη. Μάη του 26, Χαλκιδόνα, 4 ανήλικοι τραυματίες. Στις αρχές του Μάη, μετά τη λήξη τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με σωματική βία σε 4 ανήλικους, 3 17χρονους και ένα 16χρονο. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ασφάλεια ταυτοποίησε έναν 17χρονο δράστη. Μάρτιος του 26, επίθεση σε κατάστημα, ένας τραυματίας. Στις αρχές του μήνα, 4 άτομα εισέβαλαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκάλεσαν φθορές, τραυμάτισαν ένα 17χρονο. Μετά από φραστικό επεισόδιο με οπαδικό υπόβαθρο. Είναι στοιχεία της αστυνομίας, έτσι όπως τα δίνει η ελληνική αστυνομία. Έχουν να κάνουν όλα με αυτό που ονομάζει ο κύριος Βρούτσης και η ελληνική αστυνομία οπαδική βία. Αυτά, μιλάμε για δολοφονίες, μιλάμε για απόπειρες ανθρωποκτονίας, μιλάμε για εκτεταμένες, μάλλον για σοβαρά, όχι εκτεταμένα, σοβαρά επεισόδια ξυλοδαρμών. Όλα αυτά όμως είναι μακριά από την πίσνα της Super League. Οπότε παιδιά, αφού η Super League έβγαλε ότι είχαμε μια ασφαλή χρονιά, έβγαλε και ο Βρούτσης ότι είχαμε μια ασφαλή χρονιά, μακριά από τις business μας να είναι, ούτε επεισόδια μέσα στα γήπεδα των μεγαλοπαραγόντων μας στο μπάσκετ, ούτε τίποτα. Μακριά από τις business μας και ας πέφτουν νεκροί και ας μαχαιρώνουν τα 15χρονα και ας παίζουν ξύλο κάθε Σαββατοκύριακο σε κάποια πλατεία. Για τις ομάδες τους, έτσι, μακριά από την business, την πίσνα μας να είναι. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει, ποτέ μα ποτέ ο Καραμαλής δεν παραδέχτηκε τη χρεοκοπία της χώρας μας επί πρωθυπουργίας του. Μα πόσο ερωτευμένος με το εγώ του είναι, γι' αυτό κούφια λόγια από δεξιούς εξουσιαστές μας. Ποτέ δεν πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά. Η ελευθερία πατήθηκε κατά λάθος, μου λέει, το φαντάστηκα ελευθερία. Α, μου λέει, υπόθεση Μανιουδάκη, παίζουν καθυστερήσεις πάλι, παίζουν καθυστερήσεις στα συχάματα για να πληρωθεί το ΙΘΕΝ, εσείς είστε το κράτος. Ο Σκόη Ελική Κουπουλάκη και αθλητική ασφάλεια τώρα. Έτσι. Μα αυτό είναι, ρε παιδί μου. Μα δεν είναι τυχαίο. Όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία, παιδιά. Ούτε αυτού του είδους οι ανακοινώσεις, ούτε αυτού του είδους τα συμπεράσματα έρχονται να ανακοινωθούν. Αυτό που βγαίνει είναι πουλάμε νόμο και τάξη. Πουλάμε ασφάλεια. Βαθιά υπόκληση στον κύριο Βρούτσι που έκλεισε το δρόμο στη βία, λέει ο Λάμπρος. Και βέβαια γονικλησία στους κυρίους Μαρινάκη και Γρηγοριάδη που έκαναν παράκαμψη. Εδώ με πρόσεχε στο μεταξύ, έχουν φτάσει να παίζουν ξύλο μεγαλοπαράγοντες μέσα στα γήπεδα, μεγαλοπαράγοντες, ο ένας μεγαλοπαράγοντας πρώην μεγαλοπαράγοντας, μην φάμε κανένα εξώδικο, της κυβέρνησης και του Σογιού, και ο δεύτερος μεγαλοπαράγοντας της οικονομικής μας ζωής, να παίζουν μπουνίδια, να σκίζονται μπλούζες. Έτσι, έχουν φτάσει να παίζουν μπουνιές παίκτες στα αποδυτήρια ομάδων. Έχουν φτάσει να σπρώχνονται ματατζίδες μέσα στα αποδυτήρια ομάδων. Ο κύριος Βρούτσης σήμερα, εντάξει, κύριε Υπουργέ, αφήστε να πιάσει λίγο η ζέστη τουλάχιστον. Αφήστε να μην τα ακούμε έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που λέτε. Καλησπέρα μικρή. Όταν ο Ζακυνθινός ήταν έτοιμος να σταματήσει το πρωτάθλημα, ο Τσίπρας τον έτσαζε. Να τα λέμε όλα, ο Τσίπρας μωρέ τον έτσαζε. Τον έτσαζε η FIFA και η... να σταματήσει. Παιδιά, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό τώρα. Δεν ξέρω τι έκανε ο κύριος Τσίπρας όταν ο κύριος Κοντονής ήθελε να σταματήσει το πρωτάθλημα, και δεν ξέρω, και επειδή το κάλυπτα τότε το ρεπορτάζ, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι η απόφαση του κύριου Κοντονή ήταν να διακοπούν τα πρωταθλήματα
επαορίστου και να βγει η ομάδα, η Ελλάδα γενικώς και σαν σύλλογη και σαν εθνική ομάδα από τις ευρωπαϊκές λίστες.

0: και υποχρεώσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη τομή, έτσι, και με τον Τσίπρα πρωθυπουργό τότε, έτσι, Ευάγγελη. Ο υπουργός του τότε είχε κάνει μια πολύ μεγάλη τομή, έβαλε ένα τέλος στο αφήγημα περί αυτοδιοίκητου, άνοιξαν θες και μια πόρτα ώστε αυτό να το εκμεταλλεύεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει κάνει το αυτοδιοίκητο των ομοσπονδιών, μπάτε σκυλιά λέστε, αλλά κάνεις και damage control, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, της Ντόρας ο ανιψιός, της Ντόρας και ο κουμπάρος, έχεις δίκιο, Ελευθερία, έτσι. Εντάξει, τα παιδιά μπορεί να είχαν βρει και σε κάνα τραπέζι στο παρελθόν. Εντάξει, δηλαδή, έχω κι εγώ κοντέψει να παίξω ξύλο εδώ μέσα στο κόκκινο, δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε θέμα. Έχουμε κοντέψει. Ναι, παλιά με τον Αχιλλέα. Τα φιλιά μας να στείλουμε στον Αχιλλέα, όπου κι αν βρίσκεται.
1: تحت كل حجرة ظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين راح احكي لكم عن قوتهم.

0: κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: σκέψη σου, μη τις χαλάς.
1: Είναι παράξενος ο κόσμος στα αλήθεια. Εδώ, social waste από τα παλιά, καλά. Να βλέπω να γελάς. Εδώ συνεχίζουμε με το Βαγγέλη το Ξαρά που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, με Παντελίδα Βανέλο που βρίσκεται στην επικοινωνία. Αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί. Και σήμερα μου έχουν πέσει μαζεμένα, παιδιά, γιατί πριν από το Βρούτσι είχα δει τις δηλώσεις του Χατζηδάκη. Πώς το ελληνικό αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, πώς στις αρχές του 2027 θα μπουν οι πρώτοι κάτοικοι και πώς τον Ιούλιο ολοκληρώνονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Δώσε σανό στο λαό. Δώσε σανό στο λαό. Πραγματικά, το έχω ξαναπεί για το ελληνικό και τα πιστεύουμε και τους ακούμε και λέμε αχ τι ωραία, τι καλή που είναι η Lambda Development, θα μας δώσει και γήπεδα, θα μας δώσει και χώρους να αθλούνται. Θυμίζω ότι πριν περάσει κοψοχρονιά όλο το φιλέτο του παραλιακού μετόπου της πρωτεύουσας στη Lambda Development συμφερόντων Ελάτσι, εκεί υπήρχαν όλες σχεδόν οι ομοσπονδίες. Εκεί υπήρχαν ξενώνες για τις αθλήτριες και τους αθλητές μας. Εκεί υπήρχε το κέντρο το βασικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Και εκεί, αν θες το σημαντικότερο απ' όλα, κάθε Σαββατοκύριακο αθλούνταν, τρέχανε 6.000 άνθρωποι. Προσέξτε, απλοί κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, όχι αθλητές και αθλήτριες με σωματεία. 6.000 άνθρωποι αθλούνταν σε αυτό το φιλέτο που τώρα έχει περάσει σε ιδιωτική εταιρεία. Ξέρετε, πολλοί στέκεστε στον ουρανοξύστη και το πώς αυτός φαίνεται χάλια όταν κατεβαίνεις. Κατέβηκε εγώ από την Ηλιούπολη από πάνω προς τα κάτω και φαίνεται. Εγώ, παιδιά, δεν θα σταθώ στον ουρανοξύστη. Θα σταθώ στο γεγονός ότι θα κοπεί η πρόσβαση σε χιλιόμετρα στον πολίτη του Λεκανοπεδίου προς τη θάλασσα, η πρόσβαση γενικώς στο παραλιακό μέτωπο, θα χτιστούν και βίλες και. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε είναι ένα experience που έβαλε εκεί πέρα μια παιδική χαρά, έβαλε και δυο συντριβανάκια και έχει τύχει να είμαι εκεί και να ακούω δίπλα μου μαμάδες να λένε «Αχ τι ωραίο, είναι τέλειο και είναι δωρεάν, μου τι λέτε». Μωρέ, τι λέτε, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Να μην γίνω τώρα κακιά, γιατί εντάξει, πραγματικά να πω ότι αυτό τελικά μας αξίζει. Θα πάω σε κάτι άλλο όμως, γιατί εδώ βλέπω και δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, όπως είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, που επισήμανε έτσι, με πολύ μεγάλη περηφάνεια ότι πλέον η μεγάλη επένδυση στο ελληνικό δεν είναι πια θεωρία, δεν είναι καν μπουλντόζες και αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά, και ότι θα δοθεί τον Ιούλη ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο στο ελληνικό, θα παραδοθεί μάλλον, και ότι η κυβέρνηση είναι εδώ για να βοηθήσει να προχωρήσει αυτή η μεγάλη επένδυση, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Τα εμπόδια που λέω ότι ξεπέρασε ήταν οι προσφυγές κατοίκων, έτσι. Αυτά τα εμπόδια ξεπέρασε. Τα εμπόδια που λέω ότι ξεπέρασε ήταν τα αρχικά ανταποδοτικά, που ήταν να δώσει η οικογένεια Λάτσι, να δώσει η Lambda Development ανταποδοτικά όσον αφορά τον αθλητισμό της χώρας και το μαζικό αθλητισμό, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πήρε τίποτα από αυτά τα ανταποδοτικά. Τίποτα απολύτως από αυτά τα ανταποδοτικά. Έχει φτιάξει δύο κολυμπήθρες πάνω στο ΆΚΑ. Περηφανευόταν τότε ο Αυγενάκης, που είναι αυτό το παιδί, χάθηκε και αυτό το παιδί, για τις δύο πισίνες που ανακαίνισε ο Όμιλος Λάτσι, η Lambda Development. Αυτά είναι τα ανταποδοτικά. Και τώρα θα δώσει, λέει, θα δημιουργηθεί σε ένα υπόγειο η εγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, και το σημαντικότερο είναι ότι εδώ ο υπεύθυνος, καθίστε, γιατί έχω ένα τεράστιο κείμενο μπροστά μου και ψάχνω να βρω το όνομα του ανθρώπου αυτού από την εταιρεία, ευχαρίστησε και τις ομοσπονδίες, ευχαρίστησε και το ΣΕΓΑΣ, ευχαρίστησε και την, και την κυρία Σοφία Σακοράφα και τον κύριο Κώστα Κεντέρη και τον κύριο Λευτέρη Πετρούνια, διαβάζω για τη συμβολή τους στην επίτευξη αυτών των συμφωνιών. Αλήθεια, κυρία Σακοράφα, τι ακριβώς συμφωνήσατε για το Στίβο? Γιατί πάει καιρός, πάνε μήνες που εδώ στο κόκκινο Νικόλ Κυριακοπούλου μας έλεγε ότι φτιάχνουν το σπίτι της Παιανίας για να πάμε εκεί, να πάει ο Στίβος εκεί. Δεν γίνεται να πάει όλος ο Στίβος εκεί, δεν γίνεται από τα νότια προάστια μια αθλήτρια, ένας αθλητής να ανεβαίνει στα βόρεια προάστια. Δεν γίνεται να φύγει όλη η εγκατάσταση από το ελληνικό και να μην έχουμε καθόλου μα καθόλου ανταπόδοση σε αυτό. Έχω μεγάλη περιέργεια, ρε παιδί μου, τελικά. Τι συμφώνησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η εταιρεία Lambda Development και οι κύριοι και οι κυρίες Σακοράφα, Κεντέρης και Πετρούνιας, μάλλον δεν συμφώνησαν, συγκεκριμένα μην είναι αδικό, συνέβαλαν στο να επιτευχθούν αυτές οι συμφωνίες? Πολύ θα ήθελα να ξέρω. Πραγματικά πολύ θα ήθελα να ξέρω. Αχ, λοιπόν, ναι, το βρήκα το όνομα, από την πλευρά του διαβάζω, ο Διευθύνος Σύμβουλος της Lambda Development, ο Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε: «Βρισκόμαστε ήδη στην αρχή του 12ου της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης του ελληνικού και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά, στη θέση σου και εγώ θα χαιρόμουν. Σε ένα μήνα παραδίδουμε σε αθλητές, συλλόγους και το κοινό το Sports Park του ελληνικού. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, στίβου θα μπορούν να τα χαρούν όλοι, επαγγελματίες αλλά και εραστέχνες αθλητές και όλοι όσοι αγαπούν την άθληση. Και είμαστε πολύ κοντά επίσης στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Και συγχρόνως είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το ΣΕΓΑΣ και μας δίνει χαρά το γεγονός ότι είναι ικανοποιημένοι όλοι από τις εγκαταστάσεις που δημιουργούμε. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Σοφία Σακοράφα, τον κύριο Κώστα Κεντέρη και τον κύριο Λευτέρη Πετρούνια για τη συμβολή τους στην επίτευξη αυτών των συμφωνιών». Εμείς θα μας επιτρέψετε, αγαπητέ κύριε Σύμβουλε, να δούμε πρώτα αυτά που θα παραδώσετε ως ανταποδοτικά, να ακούσουμε αθλητές και αθλήτριες εκτός από τους προαναφερθέντες, να ακούσουμε τους αθλητές και τις αθλήτριες, να δούμε τους νέους ξενώνες, να δούμε τα νέα σπίτια όλων των ομοσπονδιών, όχι μόνο γυμναστική, όχι κανένα 2, 3 και 5. Να δούμε λοιπόν, θα ακούσουμε τις ανάγκες των αθλητών και των αθλητριών και μετά θα σας πούμε και εμείς, γιατί είμαστε λίγο πιο ξινοί από τους, από άλλους και άλλες, αν τελικά δημιουργείται αυτό που έπρεπε, που οφείλατε να δημιουργήσετε, γιατί εδώ θα αρχίσουμε και τα ευχαριστώ. Θα δείτε τώρα να βγαίνουν αθλητές και ομοσπονδίες και ευχαριστούμε τη Lambda Development. Καθίστε και θα το δείτε. Μα ναι, και πίεση. Το ζήτημα όμως δεν είναι τι λέει ο Βρούτσης, λέει ο Χαράλαμπος και ο κάθε Βρούτσης. Το ζήτημα είναι ότι ο δικός σου είναι ο μοναδικός και πόσοι τον ακούσαμε, δηλαδή αυτοί που έτσι κι αλλιώς είμαστε στη σωστή πλευρά, αντίλογος. Αυτά που έλεγα στην αρχή, αύριο οι συντριπτικά περισσότεροι θα ακούσουν την είδηση χωρίς αντίλογο. Στη λίστα πέτσα και θα το καταπιούν αμάσιτο. Σαν ναι, παιδί μου, ναι, Χαράλαμπε, όπως τα λες. Ο Τάσος, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα το πέτυχα σε άρθρο το νέο Μαργαριτάρι από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού σχετικά με τον όρο γυναικοκτονία. Μετά τις αμβλώσεις, νέο χτύπημα. Ωραία δικαιοσύνη θέλει να μας φέρει, επιβεβαιώντας ξανά πως το δίθεν απολιτικ είναι η κάλυψη του ασαφώς δεξιού και πέρα. Καλό είναι ο φιλότιμος και καλοπροαίρετος κόσμος να διαχωρίσει στη συνείδησή του τον αγώνα των τεμπών από τη συντηρητική και θρησκόληπτη αυτή πολιτική κίνηση. Προσωπικά κατάλαβα εξ αρχής τι θα δούμε και θα ακούσουμε όταν είχε μιλήσει για επιτροπή σοφών που θα παίρνει τις πολιτιακές αποφάσεις, σαν να λέμε αριστεία στο πιο απολιτικ, ακριβώς όπως το λες, αγαπητέ Τάσο. Θα συμφωνήσω σε όλα. Βάλσαμε τα τραγούδια που βάζουμε, λέει ο Τάκης. Και εδώ μια Κροάτρια που μου ζητάει να μην αναφέρω το όνομά της και το σέβομαι. Σαν μελετητής πολλών τμήματων του ελληνικού, σου λέω ότι είναι άθλιες ποιοτικά κατασκευές. Άκουσα ότι τα στατικά του πύργου έχουν πρόβλημα, ομοίως και οι αποχετεύσεις. Εγώ έκανα άλλα μικρότερα κτίρια και μόνο χάρισμα και μόνο χάρισμα θα τα αποκτούσα για να το πουλήσω στην άλλη μέρα. Και μόνο χάρισμα θα τα αποκτούσα για να τα πουλήσω την άλλη μέρα. Οι φυτεύσεις είναι αλαζονικές, το όλο συγκρότημα θα απορροφήσει κάθε υδάτινο πόρο. Πιστεύω ότι η ΕΙΔΑΠ δεν θα μπορεί να δώσει όλο αυτό το νερό που χρειάζονται οι πολυτελείς κατοικίες για τις άπειρες πισίνες και πισινάκια στα μπαλκόνια και οπουδήποτε ήταν δυνατόν να τοποθετηθεί λακκούβα με νερό. Και έχω κάθε λόγο, μάλλον δεν έχω κανένα λόγο να σε αμφισβητήσω. Πες τα, Αλέκα, μου λέει ο Χρήστος. Ο Στίβος εκδιώχθηκε από το ελληνικό, καθώς αγνοείται η δημιουργία ανοιχτού γηπέδου Στίβου, καθώς και το κλειστό Στίβου που μάλλον πάει άκλαυτο. Το ίδιο βέβαια έγινε και στην περίπτωση του Καραϊσκάκης. Πολλά χρόνια πριν, με την υποχρέωση του Ολυμπιακού να κάνει γήπεδο Στίβου, όταν του παραχωρήθηκε το στάδιο, κανείς δεν απέτησε την τήρηση της τότε συμφωνίας. Έχεις δίκιο, Χρήστο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω δει. Εδώ μας προανήγγειλε ο κύριος, πώς τον είπαμε εδώ, ο κύριος Οδυσσέας Αθανασίου. Μας προανήγγειλε φανταστικές εγκαταστάσεις που θα δοθούν. Θυμίζω, ο νόμος έλεγε ξεκάθαρα ότι θα δοθούν αντισταθμιστικά ωφέλη οι εγκαταστάσεις, όλα όσα χρειάζονται οι ομοσπονδίες από τη Λάμδα Development στην από πάνω μεριά. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και παρέλαβε αυτή τη συμφωνία, ότι είχε ζητήσει και είχε λάβει ακριβώς αυτού του τύπου τη συμφωνία στο όλο της συμφωνίας, ότι θα δοθούν ανταποδοτικά ακριβώς πάνω από το παραλιακό που θα χτιστούν οι βίλες. Περιμένω να δω αυτά τα ανταποδοτικά. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει είναι δύο ανακαινήσεις πισινών.

Έτσι, να ρίξουμε λιγάκι, παλμούς. Χάρηκαν οι φίλοι μου εδώ που υποστηρίζουν Εθνική Αγγλίας. Το Διώγο έχω στο μυαλό μου. Και κάνω δύο άλλους συναδέλφους. Έτσι, πολύ φανατικούς με την Εθνική Αγγλίας. Εντάξει, και μόνο που χάρηκε ο Διώγος, παιδιά, έτσι. Εντάξει. Μπράβο. Μπράβο να πούμε στην Εθνική Αγγλίας. Εδώ, μέχρι εδώ θα φτάσουμε. Μην νομίζετε ότι θα πάει και παραπέρα. Μην νομίζετε. Θα σας διαβάσω κάτι ωραίο που το βρήκα και εγώ. Το είχε ανεβάσει άλλο συνάδελφος. Οι Αφρικανοί, δήλωσε αρχηγός της Σενεγάλης, ο Καλιντού Κουλιμπαλί. Οι Αφρικανοί δεν μπορούν να έχουν τους δικούς τους ανθρώπους στο παγκόσμιο κύπελο λόγω των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων των ΗΠΑ. Κάθε άλλη ομάδα έχει τους φιλάθλους της, αλλά οι ομάδες του παγκόσμιου νότου, όπως η Σενεγάλη, αποκλείονται την ίδια ώρα που η Δύση κάνει κηρύγματα σε όλους για συμπερίληψη και ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η ίδια αυτοκρατορία που βομβαρδίζει, εκμεταλλεύεται και θέτει περιορισμούς και μετά κλαίει όταν οι άλλοι αντιστέκονται. Το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να ενώνει τους ανθρώπους, όχι να τους χωρίζει με ρατσιστικές πολιτικές βίζας και δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο κύριος Καλιντού Κουλιμπαλί, ελπίζω να ισχύει αυτή η δήλωση, γιατί την πήρα, δεν την έψαξα στα ξένα, στα διεθνή όπως κάνω συνήθως για να επιβεβαιώσω, γιατί την βρήκα την ώρα που έμπαινα στην εκπομπή και το είδα βιαστικά. Αν ισχύει, είναι από τις πιο πολιτικές δηλώσεις που έχουμε δει να γίνονται, όχι μόνο στα γήπεδα αυτού του τουρνουά, αλλά τα τελευταία αρκετά χρόνια από ενεργεία ποδοσφαιριστή, παιδιά. Το ξαναλέω, λέει για τη Δύση, ότι οι ομάδες του παγκόσμιου νότου, όπως οι Σενεγάλοι, αποκλείονται την ίδια ώρα που η Δύση κάνει κηρύγματα σε όλους για συμπερίληψη και ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτή είναι η ίδια αυτοκρατορία που βομβαρδίζει, εκμεταλλεύεται και θέτει περιορισμούς και μετά κλαίει όταν οι άλλοι αντιστέκονται. Και ότι το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να ενώνει τους ανθρώπους, όχι να τους χωρίζει με ρατσιστικές πολιτικές βίζας και δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ένα τεράστιο μπράβο και ένα τεράστιο respect. Τώρα κολλάει αυτό το θεματάκι που βγήκε σήμερα, ότι το ευρωπαϊκό, που βγήκε σήμερα, δεν βγήκε σήμερα, βγήκε σήμερα μπροστά μου έτσι ακριβώς, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκρινε τον κανονισμό επαναπατρισμών με 418 ψήφους υπέρ και 218 κατά, ενσωματώνοντας τη σκληρή δεξιά ατζέντα στο επίσημο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα η συντάκτρια αυτού του κειμένου έγραψε πως η υπερψήφιση του νομοσχεδίου συνοδεύτηκε από τις προκλητικές κραυγές «Στείλτε τους πίσω» ακροδεξιών ευρωβουλευτών, προκαλώντας την αντίδραση με συνθήματα «Ντροπή σας» από την πλευρά των προοδευτικών βουλευτών. Οι διατάξεις αυτού του νόμου, λοιπόν, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κέντρα απέλασης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παράταση κράτησης έως 24 μήνες. Εισβολές σε σπίτια, νομιμοποιούνται κατοίκον έρευνες από τις αρχές για τον εντοπισμό και τη βίαιη προσαγωγή ατόμων που τελούν υπό εντολή απέλασης, θυμίζοντας πρακτικές στρατιωτικών επιδρομών. Εγώ θα σημειώσω και καθεστώτων. Κράτηση οικογενειών και παιδιών, παρά τις έντονες προειδοποιήσεις οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το νέο πλαίσιο ανοίγει το δρόμο για τον εγκλεισμό οικογενειών με παιδιά σε δομές κράτησης, με εξαίρεση μόνο τους ασυνόδευτους ανήλικους από τη μεταφορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβίου απαγόρευση εισόδου. Εισάγεται ισόβια απαγόρευση εισόδου στην επικράτεια Σέγγεν για όσους χαρακτηρίζονται ως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Τι έχετε να ζηλέψετε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εσείς οι Ευρωπαίοι? Τι έχετε να ζηλέψετε? Μωρέ, απολύτως τίποτα δεν έχετε να ζηλέψετε. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε απολύτως τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά νέα Γκουαντάναμο να στέλνει μετανάστριες και πρόσφυγες, παιδάκια και ενήλικες, και αυτό. Δεν έχετε απολύτως τίποτα να ζηλέψετε. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στο αγωνιστικό του παγκοσμίου κυπέλου. Είχαμε χθες την Πορτογαλία να στραβοπατά κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1 και να κλαίνε μετά οι παίκτες του Κονγκό, οι οποίοι επίσης πέρασαν τα πάνδυνα μέχρι να φτάσουν σε αμερικάνικο έδαφος. Έτσι, θυμάστε, πριν φτάσει
η αποστολή, για να φτάσει μάλλον η αποστολή, πόσα πολλά χρειάστηκαν να γίνουν και σε διπλωματικό επίπεδο. Πήρε βαθμό κόντρα στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και η Αγγλία επικράτησε με 4-2 της Κροατίας. Πολύ χορταστικό αυτό το παιχνίδι. Η Γκάνα πήρε την νίκη από τον Παναμά, ενώ το Ουσμπεκιστάν γνώρισε την ήττα από την Κολομβία με 3-1. Σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε την Τσεχία να αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Στις 10 η Ελβετία υποδέχεται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στη 1 τα ξημερώματα ο Καναδάς παίζει με το Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό παίζει με τη Νότια Κορέα. Και εδώ θα αρχίσουν, ωραίο το έκανα αυτό, το έκανα ωραία, εδώ ξέρα, ωραία το έκανα. Θα αρχίσουν να βγαίνουν και προκρίσεις, καθώς με το νέο σύστημα διεξαγωγής οι 4 βαθμοί δίνουν εγγυημένα θέση στην επόμενη φάση. Προκρίνονται οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου, θυμίζουμε, και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Λοιπόν, τελευταίο μήνυμα από την Ελευθερία. Βρέγια, ανταποδοτικά θα μιλάμε τώρα. Τα διαμερίσματα του πύργου να τελειώνουν. Είναι προαγορασμένα με χρόνο παράδοση στα 3 χρόνια, λέγανε φίλοι μηχανικοί, γνωρίζοντες. Καλέστηκαν όλες οι κατασκευαστικές στη Γενική Επιστράτευση των Μπετονιερών Αττικής και Περιχώρων για τα μπετά ταχείας πήξεως 24ωρο χωρίς διακοπή. Εγώ ξέρω, αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν καλέστηκαν πάρα πολλές κατασκευαστικές, αλλά ξέρω και μία που δεν δέχτηκε να πάει. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι να κλείσουμε. Έρχεται η Μαρία Θανασούλια. Εύα, θα έρθεις μέσα? Δεν θα έρθει μέσα η Εύα. Έχω τη μικρή μου φίλη Εύα εδώ σήμερα, αλλά δεν έρχεται στο μικρόφωνο. Ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Θανασούλια, λέω. Ο Βαγγέλης καλά, εντάξει. Ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Είδατε, μα ανεβαίνει η πίεση και μετά κάνω σαρδάν. Στην επικοινωνία ο Παντελής Δαβανέλος, η Αλέκα Ζουμή ήταν στο μικρόφωνο. Εδώ να μείνετε, να ακούτε. Έτσι. Ακούστε και την τραγουδάρα και εμείς θα έρθουμε αύριο στις 4. Γεια χαρά.

0: Στο κόκκινο.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτ. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου. Τον τρώμε και τον Ιούνιο σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν είστε κι εσείς στη φάση που μετράτε αντίστροφα για τις διακοπές και για σε αυτή τη φάση τώρα που θα είσαι κάτω από το Αλμυρίκι με τα βιβλία που πήρες φέτος και λες θα τα διαβάσω, αλλά όλο αυτό το burnout που έχουμε σε αυτή την Ελλάδα 2.0 δεν μας αφήνει μυαλό για να διαβάσουμε ούτε 10 σελίδες τη μέρα και λες θα τα πάρω όλα μαζί μου στις διακοπές και θα κάτσω κάτω από το Αλμυρίκι και εκεί που θα σκάει το κυματάκι εγώ θα τελειώσω 4 βιβλία. Αυτό οραματίζομαι, αγαπητές και αγαπητοί μου. Δεν ξέρω βέβαια αν θα κάθομαι κάτω από το Αλμυρίκι να με χτυπάει το αεράκι και να με παίρνει ο ύπνος, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό καλό είναι. Όλα καλά είναι. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Και 698-58-7-0-0-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber. 698-58-7-0-0-59. Και εδώ πολύ συχνά, εκτός από τα πολιτιστικά, λέμε και για τις νέες τάσεις στην κοινωνία που συναντάμε. Δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς αυτά τα ρεπορτάζ από την Ισπανία που έρχονται, από το μετρό μάλιστα, δεν θυμάμαι αν είναι Μαδρίτη, Βαρκελόνη, με τους Θέριανς, Θυριανοί λέγονται, και είναι τώρα αυτοί οι τύποι και οι τύπες, οι οποίοι και οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Και έφτασαν λοιπόν στις οθόνες μας βίντεο που είναι κάποια άτομα τα οποία περπατάνε στα 4 στο μετρό, μπαίνουν στα 4 μπουσουλώντας δηλαδή μέσα στους σειρμούς, μέσα στα βαγόνια και μετά γρατζουνάνε την πόρτα όπως οι γάτες για να βγουν έξω. Παρατηρείται κυρίως έφηβους και νέους. Εντάξει, πάντα οι έφηβοι αναζητούν τρόπους να δοκιμάσουν τα όρια της ταυτότητάς τους. Αυτή τώρα η αναζήτηση δεν γίνεται μόνο στα σχολεία που φλεξάραμε ο ένας τον άλλον ή στις παρέες. Γίνεται μπροστά στις κάμερες, στην μπροστινή κάμερα του κινητού, στην κάμερα της selfie. Γίνεται μέσα από τον αλγόριθμο, ο οποίος αλγόριθμος πάντα επιβραβεύει το ιδιαίτερο, το παράξενο, το ακραίο και το εντυπωσιακό. Και ένα φαινόμενο, αυτό το φαινόμενο που λέμε των Θυριανών, το οποίο ήταν στα όρια του TikTok, βρέθηκε ξαφνικά στο επίπεδο της δημόσιας συζήτησης. Αυτοί οι Θύριανς λοιπόν, κυρίως έφηβοι και νεαροί ενήλικες, που δηλώνουν ότι ταυτίζονται σε ψυχολογικό, πνευματικό ή νευρολογικό επίπεδο με κάποιο μη ανθρώπινο ζώο, με κάποιο ζώο δηλαδή. Κάποιοι υιοθετούν τις κινήσεις του ζώου, άλλοι τους ήχους του, δηλαδή άμα ακούσετε κανέναν τώρα να χλιμιντρίζει δίπλα σας, μπορεί να είναι και Θύριαν. Δεν είναι λίγοι και εκείνοι που φορούν μάσκες ή ουρές, θεωρώντας ότι έτσι εκφράζουν το βαθύτερο εαυτό τους, ότι αυτοεκφράζονται καλύτερα. Αρχικά, πριν μας έρθουν αυτές οι εικόνες από το μετρό στην Ισπανία, οι ειδήσεις μας είχαν έρθει από την Πορτογαλία, όπου ο κτηνιατρικός σύλλογος εκεί αναγκάστηκε να εκδώσει επίσημη οδηγία προς τα μέλη του, διευκρινίζοντας ότι οι κτηνίατροι δεν μπορούν να εξετάσουν ανθρώπους ανεξάρτητα από το πώς εκείνοι αυτοπροσδιορίζονται. Προφανώς θα πήγε κάποιος για τον ετήσιο εμβολιασμό της γάτας ή του σκύλου ή δεν ξέρω τι άλλο, και ο κτηνίατρος δεν μπορούσε προφανώς να τελέσει αυτή την ιατρική πράξη. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να ακούγεται σουρεαλιστικό, όμως ανοίγει μια πολύ σοβαρή συζήτηση γύρω από την ταυτότητα και γύρω από την ψυχική υγεία και τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα διαμορφώνουν τις νεανικές κοινότητες. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι κάποιο trend ή... Ρε παιδιά, ξέρω εγώ, δεν αναρωτιόμουν τι έχει γίνει, τι έχει πάει λάθος ή μήπως δεν είναι λάθος, μήπως αυτό που λέμε ότι ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Από την άλλη, δεν μπορείς να πας για ετήσιο εμβολιασμό στον κτηνίατρο όταν είσαι άνθρωπος.
βέβαια δεν περιορίζεται μόνο στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Έχουμε και στην Αργεντινή. Δημόσια πάρκα έχουν γεμίσει από εφήβους που εξασκούν τα λεγόμενα quadrobics. Τρέχουν, πηδούν και κινούνται στα τέσσερα, συχνά φορώντας μάσκες λύκων ή γατών. Οι ίδιοι λένε ότι είναι μια κοινότητα αποδοχής, μια ψηφιακή φυλή μέσα στην οποία νιώθουν ότι μπορούν να υπάρχουν χωρίς να κρίνονται. Και εντάξει, πραγματικά είναι ο tempora o mores η κατάσταση. Και βέβαια όλο αυτό δεν έχει μείνει εκτός σοβαρής συζήτησης, γιατί αναγκαστικά αυτό γίνεται πάντα με το διαδίκτυο, με κάτι που είναι trendy, με κάτι που είναι προκλητικό στο διαδίκτυο. Από τη μία η συντηρητική και η ακροδεξιή σου λένε να με τα woke, να με τους αυτοπροσδιορισμούς και αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας όπως θέλει, πάρ τον τώρα τον άλλον που αυτοπροσδιορίζεται ως τσιτάχ, και δημιουργούν έτσι ένα νέο ηθικό πανικό και γιγαντώνουν αυτή την anti-woke ατζέντα. Οι ειδικοί στην ψυχική υγεία επισημαίνουν ότι η ταύτιση με ένα ζώο δεν συνιστά από μόνη της ψυχιατρική διάγνωση, δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται για ψύχωση, αλλά για ένα μηχανισμό διαφυγής από το άγχος, τη μοναξιά, την κοινωνική πίεση ή τραυματικές εμπειρίες. Και οι θεριανοί αυτοί συχνά συγχέονται με τους Furies, όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οι Furies το κάνουν αυτό το ίδιο βέβαια, αλλά το κάνουν σαν χόμπι. Δημιουργούν ανθρωπόμορφους χαρακτήρες, φοράνε στολές, συμμετέχουν σε μια υποκουλτούρα που θυμίζει την κουλτούρα του cosplay. Οι Therians το αντιμετωπίζουν αυτό σαν κάτι βαθύ και υπαρξιακό. Ωστόσο τώρα η ανάγκη του ανθρώπου να ταυτιστεί με τα ζώα δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή από τους σαμάνους που φορούσαν το μάρια για να επικοινωνήσουν με τον κόσμο των πνευμάτων, μέχρι τις ζωόμορφες θεότητες της αρχαίας Αιγύπτου, τις μεταμορφώσεις των θεών στην ελληνική μυθολογία και τα παραδοσιακά δρόμενα που έχουμε σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας, αυτή η υπέρβαση των ορίων ανάμεσα στο ανθρώπινο και το ζωικό είναι ένα διαχρονικό στοιχείο του πολιτισμού και έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Απλώς η διαφορά είναι ότι οι πρακτικές στις οποίες μόλις αναφέρθηκα ήταν συλλογικές, ήταν τελετουργικές και προσωρινές. Είχαν αρχή, τέλος και συγκεκριμένο κοινωνικό νόημα. Σήμερα τώρα σε ένα περιβάλλον ψηφιακής απομόνωσης και διαρκούς έκθεσης, η αναζήτηση ταυτότητας στους ανθρώπους και κυρίως στους νέους μοιάζει συχνά να είναι και μοναχική και κάτι που μπερδεύει πάρα πολύ. Και τελικά προκύπτει και αυτό το ερώτημα, το οποίο ίσως είναι και πιο ουσιαστικό από το γιατί κάποιοι νιώθουν την ανάγκη, κάποιοι έφηβοι, κάποιοι νέοι, να εκφραστούν ως λύκοι, γάτες ή αλεπούδες. Ίσως το πιο ουσιαστικό ερώτημα για εμάς και τις κοινωνίες μας είναι τι είναι αυτό, πώς τα κάναμε έτσι, ώστε ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι να αισθάνονται ότι δυσκολεύονται να υπάρξουν ως απλοί άνθρωποι, με όποιο αυτοπροσδιορισμό αισθάνεται ασφαλής ο καθένας και η καθεμία, αλλά μέσα στο ανθρώπινο πλαίσιο. Πόσο λοιπόν τους έχουμε απογοητεύσει. Μας λέει εδώ ένας φίλος, ναι, λέει, εξήγησέ μας τώρα και τη διαφορά τους, καλά τώρα τη συγκρίνεις. Εντάξει, κάτσε άκουρε παιδί μου τώρα και εσύ, μην είσαι μελιμένο το ζωνάρι κάθε φορά, τι έχεις πάθει.

Stooges ακούμε, I wanna be your dog. Βέβαια κατά λού το πήγαινε εδώ πέρα, αλλά εντάξει, κολλάει.

Λοιπόν, και έτσι θα σας πάω με αυτές τις νέες τάσεις. Σήμερα εδώ Παντελής χορεύει με τους Στούτζις, κάνει σχιζοφρένειες απ' έξω. Είναι έτοιμος για συναυλία Iggy Pop είναι ο Παντελής. Θέλω να σας πάω στις σχέσεις μας με την τεχνητή νοημοσύνη. Και πείτε μου τώρα, ειλικρινά όμως θέλω να μου πείτε, αν τη χρησιμοποιείτε, αν χρησιμοποιείτε το Claude, το ChatGPT, όλα αυτά. Δεν είναι κακό, είναι κομμάτι της ζωής μας. Αλλά για στείλτε στο 698-58-7-0-059 αν χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη και για ποιους λόγους τη χρησιμοποιείτε και τι χρήση κάνετε. Και εγώ μετά θα σας πω μια πάρα πολύ αστεία ιστορία. Αλλά πριν πω την αστεία ιστορία, η οποία θα μας οδηγήσει και στο επόμενο τραγούδι, το οποίο μου έχει κολλήσει από το πρωί, να πούμε ότι τις θυμάστε και την ταινία Το Χέρ και πριν από αυτή, που ήταν γύρω από σχέσεις, έτσι, προσωπικές σχέσεις ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζαμε ότι ήταν έτσι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας αυτές οι σχέσεις. Να λοιπόν που σήμερα αποτελούν όλο ένα και περισσότερο μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων. Και εξηγούμε. Το ChatGPT που λέμε, το Claude, το Gemini χρησιμοποιούνται κυρίως ως εργαλεία αναζήτησης και αυτό λέμε, παιδιά. Πρέπει να προσέξουμε λίγο τη χρήση. Υπάρχουν άλλες μηχανές αναζήτησης. Μην βάζετε στο GPT, στο Claude, στο Gemini που θα βρω καλή τυρόπιτα. Αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει και ένα ψαχτήρι. Γιατί όλες αυτές οι μηχανές οι οποίες δίνουν ενέργεια στην τεχνητή νοημοσύνη είναι καταστροφικές για το περιβάλλον, υπερθερμαίνουν το περιβάλλον, οπότε με λίγη σύνεση εννοείται ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι υπάρχει αυτό, εννοείται ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με σύνεση. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται ως εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών, ως παραγωγικότητα, να με βοηθήσει λίγο στη δουλειά μου, να φτιάξω κάτι κτλ. Έχει ξεκινήσει μια νέα γενιά εφαρμογών, τεχνητή νοημοσύνη πάλι, η οποία έχει σχεδιαστεί για κάτι πολύ διαφορετικό, για να προσφέρει συντροφικότητα. Το Replica, το Character AI και πολλές ακόμα δεν υπόσχονται απλώς μια χρήσιμη συνομιλία, αλλά φιλία, συναισθηματική υποστήριξη, ακόμα και μια ερωτική σχέση. Έχουν μια τρελή ανάπτυξη από το 22 μέχρι τα μέσα του 25. Ο αριθμός των εφαρμογών AI Companions, έτσι λέγονται AI Companions, αυξήθηκε κατά 700%, ενώ εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο δηλώνουν ότι απευθύνονται σε αυτές για συμβουλές, παρηγοριά ή απλώς για να νιώσουν ότι κάποιος τους ακούει. Το Character AI, λέει, διαθέτει περίπου, το διάβαζα τώρα στην σελίδα της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχιάτρων, ότι το Character AI διαθέτει περίπου 20 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και περισσότεροι. Να το τώρα πως κολλάει με την προηγούμενη κουβέντα. Περισσότεροι από τους μισούς είναι κάτω των 24 ετών. Και δες τώρα αυτό. Να, μου γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Φυσικά χρησιμοποιώ, λέει, το Gemini. Σου δίνει τις έξτρα πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήσεις όταν βιάζεται ο κάθε γιατρός να φύγει και δεν σου απαντάει ποτέ. Κωνσταντίνε, είπες τώρα κάτι φοβερό. Γιατί τολμώ να το μοιραστώ μαζί σας ότι και εμένα σε μία μεγάλη περίοδο νοσοκομείων, όπου είχα δικό μου άνθρωπο σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση και το ιατρικό προσωπικό έκανε τη δουλειά του, προφανώς έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά ο φόρτος της εργασίας τους και όλος αυτός ο πανικός δεν τους επέτρεπε, ρε παιδί μου, να κάνουν μία ενημέρωση έτσι όπως... Τουλάχιστον μπορεί οι άνθρωποι να θεωρούσαν ότι δεν χρειαζόταν να ξέρω κάτι παραπάνω. Εγώ όμως είχα πολύ μεγάλη αγωνία. Το AI με βοήθησε πάρα πολύ ώστε να κατανοήσω την κατάσταση και να ξέρω τι να ελπίζω και τι να μην ελπίζω. Λες μεγάλη αλήθεια εδώ πέρα και μεταξύ μας μιλάμε, μεταξύ μας, τέλος πάντων. Να πω τώρα όμως για τα AI Companions ότι οι ψυχολόγοι παρακολουθούν αυτό το φαινόμενο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
σας είπα ότι βρήκα το άρθρο στην Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Και πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η συντροφικότητα και η ψυχολογική υποστήριξη αποτελούν πλέον τους βασικότερους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Όχι λοιπόν αυτό που λέμε εγώ και ο Κωνσταντίνος, ότι μπαίνουμε για να πάρουμε κάποια έξτρα πληροφορία κτλ, αλλά για να έχουν παρέα. Και σε έρευνα που έγινε, πραγματοποιήθηκε σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, σχεδόν οι μισοί δήλωσαν ότι κατέφυγαν

ανθρώπινες οντότητες, μην το επεκτείνω. Όμως οι ψηφιακοί σύντροφοι είναι πραγματικά σχεδιασμένοι γι' αυτό, σου ενισχύουν την αίσθηση της οικειότητας. Ακόμα και το chat, ακόμα και το Gemini σου δημιουργεί μια αίσθηση οικειότητας. Έχουν όνομα, φωνή, προσωπικότητα, θυμούνται προηγούμενες συνομιλίες. Ενώ αν μιλήσει με μένα, μπορεί να μην θυμάμαι τι μου λέγες χθες. Πολύ βασικό αυτό. Αναφέρονται στις προτιμήσεις σου. Δημιουργείται, ρε παιδί μου, η εντύπωση μια σχέση, επειδή λειτουργούν και σαν καθρέφτες. Δημιουργείται η εντύπωση μιας σχέσης που βασίζεται στην αποδοχή. Και αυτό το έχουν πάρα πολύ ανάγκη οι άνθρωποι, χωρίς κριτική και με υποστήριξη. Πόσο ανάγκη το έχουμε αυτό και πόσο λίγο το παίρνουμε. Ο Διονύσης λέει χρησιμοποιεί τα AI σε δύσκολες στιγμές. Ο Διονύσης εδώ επιμένει εσωκομματικά. Τι να κάνουμε. AI, βάλε στο ChatGPT, στο Gemini ή στο Claude να σου πει τι θα γίνει. Τι να σου πω τώρα. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πάντως, σε αρκετές περιπτώσεις, στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ζητήματα ψυχικής υγείας, έχει φανεί ότι αυτή η σχέση έχει και θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, αν είσαι ολομόναχος και δεν έχεις κανένα να μιλήσεις, καμιά φορά αυτό μπορεί να σε βοηθήσει. Και οι μελέτες δείχνουν ότι καμιά φορά αυτές οι συνομιλίες μπορούν να μειώσουν το αίσθημα μοναξιάς. Οι χρήστες περιγράφουν ότι κάποιος τους ακούει με προσοχή. Όμως όλο αυτό, και προειδοποιούν και οι ειδικοί, μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα, μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση από αυτήν που βιώνουμε ήδη και αποδυνάμωση των πραγματικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Γιατί, παιδιά, τώρα κακά τα ψέματα, το λέγαμε και πριν, όλα αυτά είναι ένας καθρέφτης. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι σύνθετες, είναι απαιτητικές, έχουν συγκρούσεις, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη πάντα θα σου πει «Εντάξει, μην ανησυχείς, τι καλά τα κάνεις, δεν πειράζει» και σου δημιουργεί συχνά και μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Το ανησυχητικό επίσης, και όταν τα λέμε εδώ στο παραπέντε, στο και πέντε έρχονται στην Ελλάδα όταν τα λέμε στο παραπέντε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν ένας στους πέντε μαθητές δηλώνει ότι ο ίδιος ή κάποιος φίλος του έχει αναπτύξει ερωτική σχέση με μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Και οργανώσεις προστασίας των παιδιών ζητούν πλέον αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, επισημένοντας ότι αρκετά συστήματα απέτυχαν να ανταποκριθούν σωστά σε διάφορα δύσκολα περιστατικά ψυχολογικών κρίσεων. Και είμαστε σε μια εποχή που η μοναξιά αναγνωρίζεται ως μια από τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Το λέμε συνέχεια εδώ για τον ατομικό δρόμο, για τη μοναξιά, για αυτό το ότι είναι όλοι στο σήμα τους, που λέμε, όλοι στο σήμα τους και κανένας δεν επικοινωνεί με τον άλλον ή την άλλη. Μπορεί η ψηφιακή σύντροφη να είναι μια παρηγοριά, όμως με αυτά δεν θα πάμε παρακάτω. Μόνο αν κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον ή μία την άλλη μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και τώρα, story time, που σας έλεγα ότι θα σας πω κάτι αστείο. Λοιπόν, και εγώ το χρησιμοποιώ και το χρησιμοποιούσα αυτές τις μέρες με φωνητικές εντολές, γιατί οδηγούσα, οπότε δεν έγραφα. Με φωνητικές εντολές το είχα ανοιχτό και το ρωτούσα διάφορα πράγματα για να μου φτιάξει ένα πρόγραμμα διατροφής καλοκαίρι και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Οπότε μέσα στις συμβουλές του είναι να μην καταναλώνουμε αλκοόλ και μου λέει το πας καλά, φρόντισε στην επόμενη έξοδό σου να μην πιεις αλκοόλ και τα λοιπά. Το ξεχνάω, εγώ συνεχίζω να οδηγώ. Και με πιάνει, μου έχει κολλήσει ένα τραγούδι, θα το ακούσετε αμέσως. Και με πιάνει και αρχίζω και τραγουδάω. Και τραγουδάω. Είχανε και τα δυο σεβδάκι, πιάνε δυο θάλασσες πιωτά. Και μου απατάει το AI. Μου λέει, δεν πειράζει, δεν είναι για να ανησυχείς. Θα κάνουμε ότι αυτό δεν έγινε και συνεχίζεις κανονικά το πρόγραμμά σου.

0: το κόκκινο.
1: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες. 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Τώρα θα περάσουμε λίγο σε πιο βαριά θεματολογία. Όχι ότι δεν είναι βαριά η θεματολογία της κοινωνικής απομόνωσης, της μοναξιάς και της αναζήτησης ταυτότητας των εφήβων. Μην κοιτάτε έτσι που τα λέμε με λίγο ευχάριστο τρόπο. Στο 698-58-70-059 μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία για τα καλά της λόγια. Την αγαπώ πολύ ούτως ή άλλως. Λοιπόν, στο εφετείο της Λουκάραιος βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Δημήτρης Λιγνάδης για την εκδίκαση της υπόθεσης του σε δεύτερο βαθμό. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών για δύο βιασμούς με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του, δικάζεται εκ νέου μετά την αποδοχή της εισαγγελικής έφεσης και αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρεις βιασμούς ανήλικων αγοριών που φέρονται να τελέστηκαν στην Επίδαυρο και το Μεταξουργείο. Παράλληλα, το μεικτό ορκωτό εφετείο κλήθηκε να αποφασίσει επί αιτήματος της υπεράσπισης για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση και η αντιληπτική ικανότητα των καταγγελόντων. Όμως είχαμε ένα όχι. Όχι σε αυτό το αίτημα λοιπόν του κατηγορούμενου ηθοποιού και σκηνοθέτη για το διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου. Όχι, είπε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Αυτό το αίτημα έγινε προφανώς για να εξεταστούν οι καταγγέλλοντες με στόχο να αξιολογηθεί η αντιληπτική τους ικανότητα, η αξιοπιστία των καταθέσεων και η ψυχική τους κατάσταση, αλλά και ήταν και για να τους συνδράμει στις καταθέσεις τους στο ακροατήριο. Η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί να γίνει δεκτό το αίτημα, όμως το δικαστήριο ανακοίνωσε την απορριπτική απόφασή του. Στις 2 Ιουλίου συνεχίζεται η δίκη. Και ξαναλέμε ότι το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση και πάλι παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Με αποτέλεσμα ο Δημήτρης Λιγνάδης να αντιμετωπίζει πλέον στο εφετείο κατηγορίες για τρεις βιασμούς ανηλίκων. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούσαμε και τότε που έσκασε. Είχαμε βρεθεί και σε κάποιες δικάσιμους. Θα ξαναβρεθούμε εκεί για να το καλύψουμε σαν ρεπορτάζ και θα σας ενημερώνουμε 2 Ιουλίου το επόμενο ραντεβού στα δικαστήρια. Καινούριος γραμμένος με Νεφέλη Φασούλη εδώ, Gentrification.
1: Πήρα το εγώ μου λίγα νεύρα και μια μπύρα και ανέβηκα λικαβιτό. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι να πτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες τη νύχτα και ακούω Λεονάρντ Κοέν.

Έχει δίκιο και η Πανωρέα που λέει ότι ευτυχώς κάτι είναι και αυτό, η απόφαση της έδρας. Ναι, γιατί είναι άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ακουστεί η ιστορία του και να κριθεί από τη δικαιοσύνη, αλλά έχει κάθε δικαίωμα να ακουστεί η ιστορία του. Είχαμε και μια ανακοίνωση από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το οποίο λέει ότι παρακολουθεί με αίσθημα ευθύνης τη συνέχιση της δίκης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης του Δημήτρη Λιγνάδη. Από την πρώτη στιγμή που οι καταγγελίες ήρθαν στο φως, το Σωματείο Ελληνών Ηθοποιών στάθηκε σταθερά στο πλευρό όσων βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν. Παρένθεση δική μας εδώ, τα θυμάστε, ήταν ένα διοικητικό συμβούλιο και ένα πειθαρχικό τότε στο ΣΕΗ, το οποίο σήκωσε όλο το βάρος του ελληνικού μυτού. Συνεχίζω την ανακοίνωση του ΣΕΗ. Υπερασπίστηκε το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να εργάζεται και να δημιουργήσει σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αξιοπρέπειας και σεβασμού. Σταθερά στέκεται πάντα στο πλευρό των θυμάτων. Η υπόθεση αυτή είναι χαρακτηριστική της ανάγκης που υπάρχει στον κλάδο για συλλογικότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων, για ένα σωματείο που θα αποτελεί τα αυτιά και τα μάτια κάθε εργαζόμενου ηθοποιού σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να σπάσει σιωπή γύρω από φαινόμενα κακοποιητικών συμπεριφορών, κατάχρηση εξουσίας και έκφραση σεξουαλικής ή άλλης μορφής βίας μεταξύ φίλων. Ο τρόπος που αξιοποιήθηκε από το κράτος για να εντείνει τον αυταρχισμό και την τρομοκράτηση στα θέατρα τόνισε τη σημασία της συλλογικής διεκδίκησης ενός εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος χωρίς φόβο και αποκλεισμούς. Εν όψη συνεχίζει η ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών τη συνέχιση της δίκης, επαναλαμβάνουμε την ανάγκη η διαδικασία να ολοκληρωθεί με τρόπο που να διασφαλίζει την πλήρη διερεύνηση όλων των στοιχείων και την απονομή δικαιοσύνης. Ζητάμε την καταδίκη κάθε προσώπου που ευθύνεται για τέτοιες αποτρόπες πράξεις. Στηρίζουμε την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία έγινε και δεκτή, όπως σας είπα νωρίτερα, να επαναξεταστεί η υπόθεση που αφορά το 16χρονο θύμα, για το οποίο ο κατηγορούμενος αθωώθηκε, και ζητάμε την αυστηροποίηση των ποινών αντίστοιχων αυτών των κακουργημάτων, καθώς η νομοθεσία ρίχνει στα μαλακά τους δράστες τέτοιων περιστατικών. Οποιαδήποτε προσπάθεια κουκουλώματος της υπόθεσης θα μας βρει απέναντι, λέει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Όπως αποδείχτηκε και στην πράξη, τα φαινόμενα αυτά είναι σύμφυτα με την εμπορευματοποίηση της τέχνης, είτε στις ιδιωτικές είτε στις κρατικές σκηνές. Το ΣΕΗ στέκεται δίπλα σε κάθε πρόσωπο που εξακολουθεί να δίνει το δύσκολο αγώνα της αποκάλυψης και της διεκδίκησης του δικαίου του. Ταυτόχρονα με την πάλη μας, τους αγώνες μας, ανοίγουμε δρόμους ώστε να διαμορφωθούν εκείνες οι κοινωνικές συνθήκες όπου δεν θα έχει χώρο κανένα τέτοιο φαινόμενο καμιάς μορφής κοινωνική αδικία και εκμετάλλευση. Και καλεί βέβαια όλα τα μέλη και όλους τους συναδέλφους να παραστούν στη δίκη στο πλευρό των θυμάτων σε έναν αγώνα για μια δίκαιη δίκη, μια δίκη που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και νομίζω αυτή είναι και μια μεγάλη, γιατί έχουν περάσει και χρόνια, είναι αυτό που ζητάει το ΣΕΗ, το να υπάρξουν εκεί αλληλέγγυες και αλληλέγγυοι στο πλευρό των θυμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό τουλάχιστον να αισθανθεί και η άλλη πλευρά ότι δεν είναι μόνη της η μία πλευρά. Του κατηγορούμενου έχει την υπεράσπισή της, έχει ό,τι έχει, αλλά να ξέρουν και τα θύματα ότι έχουν κάποιες στο πλευρό τους, τουλάχιστον για να ακουστούν, τουλάχιστον για να ακουστούν, και η έδρα είναι εκεί για να κρίνει.

Alice in Chains. Ακούμε λοιπόν, είχαμε και τα βραβεία Iris 2026, τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα ελληνικά Όσκαρ που λέει και ο Κύρκος, ο οποίος θα είναι μαζί μας μία από τις επόμενες Πέμπτες, απλώς είναι σε άδεια αυτές τις μέρες και γι' αυτό δεν λέμε και τις ταινίες της εβδομάδας, θα μας τα πει όλα μαζεμένα. Λοιπόν, μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η ταινία πολύ κοριτσιστικό όνομα Το Πάτι. Το είχαμε πει και αυτό, είχαμε αναφερθεί σε αυτή την ταινία που παίζει ο Μουρίκης και είναι η ιστορία ενός κοριτσιού το οποίο είναι ένα ελληνικό καράτε κιτ με κορίτσι στο ρόλο του Ντάνιελ. Εντάξει, δεν είναι αντιγραφή του Karate Kid, απλώς είναι ένα κορίτσι το οποίο πηγαίνει σε ένα δάσκαλο που είναι ο Μουρίκης και ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες. Του Γιώργου Γεωργόπουλου απέσπασε συνολικά 7 βραβεία και βέβαια απέσπασε τα σημαντικά, δηλαδή βραβείο μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου. Κυριαρχία στη φετινή απονομή. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της απονομής του τιμητικού βραβείου για το σύνολο της προσφοράς του στον Παντελή Βούλγαρη. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ο Λευτέρης Χαρίτος, αναφέρθηκε στο έργο του Παντελή Βούλγαρη, λέγοντας ότι διατρέχει τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, ενώ η ματιά του πάνω στην πολιτική, την κοινωνική αλλά και τη βαθιά υπαρξιακή ταυτότητα του Έλληνα παραδίδει ένα έργο πλούσιο σε ήρωες που βιώνουν την ιστορική αλήθεια με τρόπο ειλικρινή και κινηματογραφικά άρτιο. Και πραγματικά δηλαδή, τι να πούμε για το σινεμά του Παντελή Βούλγαρη, πρόσφατα στο Συνόμπο έβαλα ξανά να παίξει, γιατί το έχω δει άπειρες φορές, το τελευταίο σημείωμα από την πρώτη μέχρι την τελευταία σκηνή και όχι μόνο, δηλαδή τι να λέμε για το όλα είναι δρόμος, για το Ακροπόλ, τι να λέμε για τον σπουδαίο Παντελή Βούλγαρη. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του σκηνοθέτη, ο στενός φίλος και συνεργάτης του, Χρήστος Παλγιανόπουλος, και μετέφερε το μήνυμά του προς την κινηματογραφική κοινότητα, λέει, είπε ο Παντελής. Ήθελε να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του, να μεταφέρω τις ευχαριστίες του στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και στους συναδέλφους του κινηματογραφιστές. Και λέει, θα ήθελα να σας πω μια φράση που μου είπε ο ίδιος: ό,τι έφτιαξα το έκανα για τις σχέσεις των ανθρώπων και για τον ήχο της κουβέντας του. Τι ωραίο. Ό,τι έφτιαξα το έκανα για τις σχέσεις των ανθρώπων και για τον ήχο της κουβέντας τους. Και λέει μάλιστα ότι εγώ θα προσθέσω πως το έκανε με άπειρη αγάπη για τον κινηματογράφο. Αυτά ήταν τα βραβεία, δηλαδή το πολύ κοριτσιστικό όνομα Το Πάτι σάρωσε. Είχαμε και την αρκουδότρυπα της Χρυσιάνας Παπαδάκη και του Στέριου Ντινόπουλου που πήραν βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη για την αρκουδότρυπα λοιπόν. Και ο Χρήστος Πασαλής, θυμάστε που λέγαμε τι τρομερή ερμηνεία ήταν αυτή του Χρήστου Πασαλή στο Beachcomber, πήρε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου πήγε στη Χαρά Κυριαζή για την αρκουδότρυπα. Το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε εξημισίας για την ταινία Δεξιώσεις στο Χρήστο Βαλαβανίδη και για την ταινία Μικρές Ανάσες στον Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, και δεύτερου γυναικείου ρόλου επίσης εξημισίας για την ταινία πολύ κοριτσιστικό όνομα Το Πάτι στη Γιούλα Μπούνταλη και για την ταινία Σπασμένη Φλέβα στην Μπέτη Αρβανίτη.

Ακούμε ένα από τα πιο από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, ακούμε Mad Season. Όσο ακούμε όμως Mad Season, θέλετε να σας προτείνω μια σειρά η οποία με έχει ξετρελάνει πραγματικά. Είναι στο HBO. Τι να κάνουμε τώρα, κάθε φορά σας προτείνω και μια διαφορετική πλατφόρμα. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να έχουμε όλοι όλες τις πλατφόρμες. Εγώ θα σας την προτείνω και αν την πετύχετε κάπου, πραγματικά να τη δείτε. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν πάρει τα δικαιώματα και κάποια ΕΡΤ κάποια στιγμή, γιατί η ΕΡΤ παίρνει ωραίες σειρές του HBO, όπως το πώς το λεγόταν αυτό, της Φεράντε, η καλύτερη μου φίλη, πώς είχε μεταφραστεί, το οποίο εξαιρετική σειρά, ή το Young Pope. Η ΕΡΤ κάνει κάτι τέτοια καλά και τα παίρνει και τα ανεβάζει και στο Netflix, οπότε αν το πετύχετε πραγματικά να το δείτε. Λέγεται Olive Kitteridge. Και πραγματικά είναι λίγες οι ταινίες ή οι σειρές οι οποίες καταφέρνουν να αποτυπώσουν πραγματικά την αντικρουόμενη φύση του ανθρώπου, τα αντικρουόμενα συναισθήματα που μπορεί να συνυπάρχουν μέσα στη ψυχή μας την ίδια ακριβώς στιγμή. Λίγες σειρές μπορούν να το κάνουν αυτό, και το Olive Kitteridge του HBO το κάνει πραγματικά. Είναι μια πολύ ντελικάτη και όμορφη μίνι σειρά. Παίζει η Frances McDormand σε έναν ρόλο, δηλαδή είναι ψηφιδωτό πραγματικά η ερμηνεία της. Ο Richard Jenkins, η Rosemary DeWitt, Peter Mallon, ο Bill Murray. Έχει ένα cast τώρα το οποίο είναι αντεγιά, έτσι. Κύριε παιδί μου, εντάξει, έχουμε συνηθίσει τώρα στην μυθοπλασία να έχουμε χαρακτήρες που είναι αυτός είναι ευτυχισμένος, αυτός είναι ένας κακός που ψάχνει για εκδίκηση, αυτός είναι ερωτευμένος, αυτός άντε να έχει και 2-3 επίπεδα παραπάνω και να λέμε τι καλή σειρά που ήταν αυτή, γιατί αυτός ο χαρακτήρας στην εξέλιξή του ανέπτυξε και 2-3 άλλα επίπεδα και εμφάνισε και 2-3 άλλα επίπεδα. Εδώ, εντάξει, παίζει μεγάλο ρόλο τώρα και ότι έχει ηθοποιούς αυτού του Βεληνικούς. Σκιαγραφούνται χαρακτήρες οι οποίοι αγαπούν και μισούν ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα λες, δεν θα μπορούσα να ζω στο ίδιο σπίτι με έναν άνθρωπο σαν αυτόν, και ταυτόχρονα λες, είναι ο πιο εντάξει από όλους. Να σου λένε ότι δεν θα άλλαζαν τίποτα στη ζωή τους, αλλά ταυτόχρονα να είναι βαθιά καταθλιπτική. 4 επεισόδια είναι, η κάθε ώρα λειτουργεί σαν ξεχωριστό κεφάλαιο ενός βιβλίου, πλούτος χαρακτήρων και περιβάλλον, ατμόσφαιρα που μόνο η λογοτεχνική αφήγηση μπορεί να δώσει. Και δεν είναι τυχαίο, διότι η σεναριογράφος, η Τζέιν Άντερσον, διασκεύασε αυτή τη μίνι σειρά από μια συλλογή διηγημάτων της Ελίζαμπεθ Στράουτ και είχε βραβευτεί με Πούλιτζερ για αυτή τη σειρά. Οι ιστορίες καλύπτουν μια περίοδο 25 ετών και 6 από αυτές έχουν μεταφερθεί εδώ σε 4 επεισόδια. Διαφορετικοί χαρακτήρες βρίσκονται κάθε φορά στο επίκεντρο, αλλά η Olive Kitteridge και η οικογένειά της είναι πάντα παρόντες. Το μότο του HBO για αυτή τη σειρά είναι «Δεν υπάρχει απλή ζωή» και το περιγράφει τόσο καλά, δηλαδή πραγματικά, εντάξει, εκεί it's not television, τα έχουμε ξαναπεί.

ένας πλούσιος κόσμος συναισθημάτων, υπαινιγμών, ατμόσφαιρας. Μην περιμένετε να δείτε τρομερή δράση. Βέβαια έχει και τέτοιες στιγμές, αλλά εμένα δεν ήταν οι αγαπημένες μου όσο έβλεπα τη σειρά. Οι καλύτερες στιγμές είναι αυτές, αυτά τα εισεκάνσεις τεράστιες, όπου μπορεί να συζητούν τα ίδια και τα ίδια και να βλέπεις να βγαίνουν 10.000 συναισθήματα στο πλάνο. Η Olive Kittredge της Frances McDormand είναι ένας συνδυασμός κούρασης από τη ζωή και κινησμού. Της πάει γάντι πραγματικά της Frances McDormand και σίγουρα θα πάρει κάποιο Emmy. Κρατήστε το αυτό, να σας λέω μετά ότι τα έλεγα. Και ο Ρίτσαρντ Τζένκινς, ο οποίος είναι ο αντίποδας, είναι ο σύζυγός της, αυτή είναι κουρασμένη από τη ζωή, είναι κοινική, είναι ξινιόλα. Και ο Ρίτσαρντ Τζένκινς είναι ο ιδανικός υποκριτικός παρτενέρ της, γιατί ισορροπεί την απεσιοδοξία της με μια ανοιχτόκαρδη διάθεση, τους βλέπει όλους καλούς, μπορεί να ερωτεύεται και να έτσι παρασύρεται από πιο νέες υπάρξεις και τα λοιπά, αλλά ταυτόχρονα σου δημιουργεί υποκριτική του και η ύπαρξη του ότι αυτός ο τύπος δεν πρόκειται να υπηρετήσει, να ακολουθήσει μάλλον ποτέ μια τέτοια παρόρμηση. Εντάξει, να σου πω τώρα, Bill Murray. Τι να πούμε, Rosemary DeWitt, John Gallagher. Είναι μια σειρά η οποία πραγματικά για όσους και όσες αγαπάτε τη λογοτεχνία και αγαπάτε λίγο αυτά τα slow burner, παιδί μου, που δεν είναι γρήγορης κατανάλωσης σειρές, θα την αγαπήσετε και θα με θυμηθείτε. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε βέβαια, αν σας άρεσαν αυτά που είπαμε σήμερα, μπορούμε να πούμε άλλα και καλύτερα και αύριο στις 5. Φιλιά πολλά από μένα, γεια.

0: το κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
8: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
9: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνι αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνι είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό φασιστικό ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από το Μουσολίνι, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλιριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνι». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο. Οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάντς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής, με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
10: Η ώρα είναι 6.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι 5η 18 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-0-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber όπως κάθε απόγευμα τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τις σκέψεις σας. Λοιπόν, τι επικοινωνιακός βομβαρδισμός είναι αυτός με το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα, αυτή την εφαρμογή που μας εκπαιδεύει στο κολύμπι της ακρίβειας. Θα μπαίνουμε με τα κινητά μας, θα συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και θα φτιάχνουμε το καλάθι μας, που όμως θα είναι πανάκριβο. Αυτό είναι το story. Με το εργαλείο αυτό δεν πέφτουν οι τιμές, απλά θα διαλέγουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν που ίσως κοστίζει 20 ή 50 λεπτά λιγότερο. Και όλα αυτά σε μια καρτελοποιημένη αγορά. Και εννοείται. Λοιπόν, η εφαρμογή Πόσο Κάνει αποτελεί άλλο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα ως απάντηση στην κοινωνική ατζέντα της αντιπολίτευσης με τα δωρεάν εισιτήρια και τις αυξήσεις μισθών. Φαίνεται λοιπόν ότι κάπου και στην κυβέρνηση κατάλαβαν ότι η κοροϊδία, ο εμπεγμός έχουν όρια από τη στιγμή που στα κοινωνικά δίκτυα στήθηκε και ένα πάρτι γύρω από αυτή την εφαρμογή, ένα χλεβαστικό πάρτι. Και γι' αυτό λοιπόν είδαμε νωρίτερα ένα βιντεάκι πάλι στα κοινωνικά δίκτυα με τον Πρωθυπουργό να λέει σε αυτό, να λέει προς το κοινό του ότι το πόσο κάνει από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Δηλαδή ρίχνει τον πύχη, ρίχνει τις προσδοκίες. Κάπως έτσι αναγκάζεται να προσγειώσει τις προσδοκίες, διότι στήθηκε ένα επικοινωνιακό σκηνικό που έδινε την εντύπωση ή καλλιεργούσε την ψευδέστηση πως αυτή η εφαρμογή είναι κάτι σαν το κουμπί που το πατάμε και εξαφανίζεται η ακρίβεια. Τέλος πάντων, η ακρίβεια είναι εδώ και οι αιτίες που την προκαλούν μένουν ανέγγιχτες. Είναι γνωστά αυτά. Θα μείνουν όμως ανέγγιχτες και οι συντάξεις. Εδώ είναι το ερώτημα. Εδώ είναι και το θέμα της ημέρας. Ίσως και το θέμα των ημερών. Ή το ερώτημα των ημερών. Νωρίτερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Στουρνάρας, μιλώντας σε ένα συνέδριο, τόνισε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίζουν στο μέλλον επαρκή εισοδήματα για τους πολίτες. Και επειδή ο Γιάννης Στουρνάρας λειτουργεί ως λαγός της κυβέρνησης, θα θέλαμε από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει, να μας κάνει πενινταράκια, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το συνταξιοδοτικό σύστημα, για τις συντάξεις, για το ύψος των συντάξεων σε περίπτωση τρίτης τετραετίας ή τρίτης αυτοδυναμίας, καθώς αυτός είναι ο διακηρυγμένος στόχος, αν ακούμε καλά. Κρούς Τουρνάρας έδωσε το στίγμα, περιμένουμε τώρα επεξηγήσεις. Αν είναι απαραίτητες αυτές, γιατί μπήκαμε στο νόημα. Και μπήκαν πάνω απ' όλα οι συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της εργασίας, στο νόημα. Πάμε στο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Καλησπέρα στην Ευγενία, καλησπέρα στη Διάνα. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, ρωτάει η Διάνα, πόσο κάνει αυτό το πόσο κάνει. Βρήκαν πάλι τρόπο να βγάλουν δουλίτσες, να οικονομήσουν τα παλικάρια. Όντως αυτό είναι ένα ερώτημα, πόσο κάνει το πόσο κάνει. Από τη στιγμή που βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες ημέρες και λέει ότι το τζάμπα πέθανε.

0: Θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και από τη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν εξ αποστάσεως ένα μνημόνιο κατανόησης, όπως έχει ονομαστεί, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όμως η είδηση στις ΗΠΑ έγινε δεκτή με βροχή επικρίσεων ακόμα και από μέσα που συνήθως στηρίζουν τον Τραμπ, έτσι από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ο Τραμπ νωρίτερα έσπευσε να αποκηρύξει ως ζηλιάριδες, ως κακόβουλους ή ανόητους όσους τολμούν να υποστηρίξουν ότι ο ίδιος δεν υπήρξε αρκετά σκληρός με το Ιράν. Και τελικά αυτή η συμφωνία πόσο βιώσιμη είναι και τι προεκτάσεις μπορεί να έχει. Πάμε αμέσως να ακούσουμε το σχόλιο του Γιώργου Κυρίτση, πολιτικού αναλυτή και φίλου βέβαια. Καλησπέρα Γιώργο, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου Κώστα, γεια σου Βασίλη. Κώστα, πριν πούμε για τον Τραμπ, να κάνω ένα συντομότατο σχόλιο για αυτά που έλεγες για τον Στουρνάρα και για τις συντάξεις.
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Θέλω να θυμίσω ότι τα τελευταία 7 χρόνια και μάλιστα υπό τυμπανοκρουσίες και ιαχές ενθουσιασμού, η κυβέρνηση έχει μειώσει 3-4 φορές τις ασφαλιστικές εισφορές.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε, άμα χες θάλασσα θα το βρεις στα λάτι. Διότι τι γίνεται, μειώνοντας τις εργοδοτικές εισφορές υπάρχει ένα καθαρό κέρδος για τους εργοδότες, μειώνοντας τις εργατικές εισφορές πας και λες στον εργαζόμενο ότι κοίτα να δεις, να σου μείωσα τις εισφορές, θα έχεις ένα δεκάρικο παραπάνω το μήνα. Δεν του λες ότι κοίτα να δεις, αυτό στο αφαιρώ από τη σύνταξη.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, είναι στημένο έτσι το παιχνίδι. Επίσης είναι η ιδιωτικοποίηση του επικουρικού κλάδου της ασφάλισης, η οποία θα έχει και ένα κόστος δεκάδων δισεκατομμυρίων καινού για τη δημόσια ασφάλιση, προκειμένου να υλοποιηθεί. Όλα αυτά μαζί μαζεύονται και μετά ο Στουρνάρας, εντάξει, απλώς
0: κάνει το λαγό.
1: Τα περιβάλλει με το κύρος του και λέει, κοιτάξτε, να δείτε, αυτό έρχεται. Αλλά να θυμόμαστε όταν χειροκροτάμε τη μείωση των εισφορών, σαν να είναι μείωση φορολογίας, να το θυμόμαστε αυτό. Ότι η μείωση των εισφορών είναι καλό για τον εργοδότη μας και κακό για μας. Ακόμα και των δικών μας εισφορών. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα μεσανατολικά. Βασικά τα είπες όλα, οπότε να βρω να πω κάτι έτσι πιο γενικό.
0: Δεν είναι καλοδεχούμενη η συμφωνία από τα γεράκια καταρχάς στις ΗΠΑ.
1: Δεν είναι, θα το εξηγήσουμε αυτό. Ναι. Να δούμε όμως τι μάθαμε τώρα τον τελευταίο χρόνο. Μάθαμε δύο πράγματα. Όπως πρόπερση καταλάβαμε ότι η κοτζάμε Ρωσία δεν είναι σε θέση να νικήσει την πολύ μικρότερη Ουκρανία. Πέρσι και φέτος μάθαμε δύο πράγματα. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να νικήσουν το Ιράν.
0: Ναι.
1: Το ΔΕ Ισραήλ όχι μόνο δεν είναι σε θέση να νικήσει το Ιράν σαν συμβατικό πόλεμο, αλλά χάνει κιόλας από το Ιράν. Διότι η προηγούμενη εκεχηρία, θυμόμαστε ότι έγινε όταν γονατιστός ο Νετανιάχου παρακαλούσε τον Τραμπ να επιτύχει κάποιο είδος εκεχηρία, διότι είχε γίνει λαμπόγελο η αμυντική μηχανή του Ισραήλ. Άρα μάθαμε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλάζουν τελείως τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα και κυρίως αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα οι χώρες περιοχής, όλες αυτές οι ιδιωτικές χώρες, οι μοναρχίες του κόλπου, που δουλεύουν τα πετροδολάρια και θεωρούσαν ότι είναι υπό την αιγίδα και υπό την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι έχουν ένα φοβερό μέλλον και real estate μέλλον και πουλάγαν το τετραγωνικό στην έρημο όσο κάνει στο Κολωνάκι. Όλοι αυτοί τώρα θα πρέπει να αναπροσανατολίσουν τη στρατηγική τους. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά συμπεράσματα που βγάζω εγώ.
0: Γιώργο, τώρα, τι σοή συμφωνία είναι αυτή όταν ο Νετανιάχου δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται?
1: Πάμε τώρα στον Νετανιάχου και τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή και την κριτική που γίνεται στον Τραμπ. Ο Τραμπ ξεκινάει με την επιβάρυνση, ας το πούμε έτσι, ότι υπήρχε μια συμφωνία του Ομπάμα την οποία είχε καταργήσει και είχε κάνει και σκληρότατη κριτική στον Ομπάμα, ότι είχε αποδεσμεύσει και χρήματα, cash δηλαδή, ιρανικά. Έφερε λοιπόν τώρα μια συμφωνία, η οποία τουλάχιστον σε αυτές τις αρχικές διατυπώσεις είναι πολύ πιο χαλαρή από αυτήν του Ομπάμα, αποδεσμεύει δεκαπλάσιο ποσό για το Ιράν, υπόσχεται ένα υπερταμείο ανάπτυξης

0: πολιτικούς πυράβλους οι οποίοι φτάνουν και μέχρι εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα το Νετανιάχου είναι πάρα πολύ στριμωγμένος. Mm-hmm. Είναι στριμωγμένος επειδή έχει συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στην συμφωνία.
1: Mm-hmm.
0: Και προσπαθεί να τη χαλάσει.
1: Mm-hmm.
0: Πώς προσπαθεί να τη χαλάσει? Εξήγηλε, ας πούμε, χθες, σήμερα.
1: Ναι.
0: Νομίζω την μονιμοποίηση μιας ζώνης 10, 10 χιλιόμετρων στο νότιο Λίβανο,
1: mm-hmm.
0: η οποία θα είναι υπό την κατοχή των Ισραηλινών δυνάμεων. Είναι σαφές ότι αυτοί προσπαθούν ή να χαλάσουν τη συμφωνία,
1: ναι.
0: Τελείως, ή αν δεν χαλάσουν τη συμφωνία να φτιάξουν μια κατάσταση τετελεσμένων στο Νότιο Λίβανο, mm. ο οποίος είναι κανονικά στο χάρτη του Μεγάλου Ισραήλ, και η φανατική δεξή Εβραίοι πάντα και το 82 ακόμα που έγινε η εισβολή θεωρούσαν ότι είναι περιοχή που πρέπει να σπάξουν τους Άραβες και να την επικίσουν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι αυτά τα δύο που mm-hmm. πρέπει να δούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα αν θα κάνει το Ισραήλ από μόνο του τόσο μεγάλη προβοκάτσια για να διαλύσει αυτή τη συμφωνία, δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτό μένει να το δούμε. Έτσι κι αλλιώς μαθαίνουμε κιόλας ότι ο Νετανιάχου, ή διαβάζουμε ότι ο Νετανιάχου πιάνει και ρεπουμπλικανούς φιλοϊσραηλινούς γερουσιαστές και τους πιέζει να χαλάσουν τη συμφωνία.
0: Κινητοποιείται όλο το λόμπι, ναι, γιατί ναι. ήταν τεράστια ήττα.
1: Ναι, όντως.
0: Δηλαδή το Ισραήλ και οι Αμερικάνοι πήγανε σε πόλεμο με το Ιράν και τους κέρδισε το Ιράν. Τόσο απλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και το Ιράν υπακορεύει τους όρους, αν είδαμε.
1: Βέβαια. Και πάνω σε αυτό που λέει.
0: Στην πραγματικότητα ναι. ζητάει και 300 δισεκατομμύρια
1: ναι.
0: επανορθώσεις. Διότι τα 300 δις ναι. υπερταμείο υπέρ της ανάπτυξης του Ιράν που υπόσχεται ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Βέβαια.
0: Δεν λέω ότι θα γίνουν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ούτε ότι θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Αλλά λέμε τώρα αυτό που έχουν δώσει τη δημοσιότητα και που βάλουν και τις υπογραφές τους. Διότι ο Πεζεσκιάν νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο βέβαια τα είχαμε δει και με τον Τζάμπερλεν μετά το Μόναχο, αλλά mm-hmm. έδειχνε εκεί το χαρτί με την υπογραφή του Τραμπ που είναι και έτσι χαρακτηριστική άμα δεις μια φορά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι υπογράφει Μαρκαδόρο, κάτι περίεργο.
1: Μάλιστα. Πάντως πάνω σε αυτό που λες για το Ιράν, αυτή την ώρα οι New York Times γράφουν, σχολιάζουν ότι όσον αφορά στην Ισλαμική Δημοκρατία βγαίνει αποδυναμωμένη από τη σύγκρουση, όμως το κείμενο που υπεγράφει δεν μοιάζει σε τίποτα με έγγραφο συνθηκολόγησης. Πάνω δηλαδή σε αυτό που έλεγες και στην αρχή.
0: Αποδυναμωμένη βέβαια, άμα είσαι υπό συνεχή βομβαρδισμό επί ναι. δύο μήνες και χτυπιώνται οι υποδομές σου και
1: όλη η ηγεσία έχει σκοτωθεί.
0: Ναι. Προφανώς, αλλά στους πολέμους το χαρακτηριστικό το οποίο συνήθως υποτιμάται, ενώ υπερτιμάται η σκληρή ένοπλη ισχύς, υποτιμάται το χαρακτηριστικό το resilience που λένε, mm-hmm. η αντοχή.
1: Ναι.
0: Οι Ιρανοί απέδειξαν αξιοσημείωτη αντοχή. Ναι. Ίσως επειδή, όπως λένε και αυτοί που έχουν μελετήσει το σύστημα του Ιράν,
1: mm-hmm.
0: είναι φτιαγμένο ακριβώς με το σενάριο ότι θα βρεθεί σε τέτοιου είδους καταστάσεις και γι' αυτό είναι ανθεκτικό, αποκεντρωμένο κτλ.
1: Μάλιστα. Και ο Τραμπ ξεμένει από ένα νικηφόρο περιτύλιγμα, Γιώργο, για το τέλος της σύγκρουσης, εν όψει ενδιάμεσων εκλογών και ούτω καθεξής.
0: Εντάξει, αλλά βγήκε σήμερα και είπε τι
1: ναι.
0: θέλετε
1: ναι.
0: και η ειρήνη έφερα και το ναι. πετρέλαιο ρέει και ναι. το χρηματιστήριο πάει σφαίρα.
1: Ναι. Με το ζόρι. Σταμάτησε άλλο ένα πόλεμο.
0: Να γνωρίζουν αυτά είναι και σταμάτησε άλλο ένα πόλεμο και είσαι στις ζηλιάρες. Ωραίος.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Ευχαριστώ. Άμα δεν αισθάνεσαι ναι. την ανάγκη να ναι. είσαι στοιχειοδός αξιοπρεπής,
1: ναι.
0: Βρίσκεις δικαιολογία.
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Τώρα εντάξει.
1: Βέβαια, λίμουν από τέτοια. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το σχόλιο σου.
0: Να είστε καλά, Κώστα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Γεια χαρά.
1: Ο Γιώργος Κυρίτσης, πολιτικός αναλυτής εδώ στο Κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα. Η δήλωση του κυρίου Στουρνάρα που την μεταφέραμε έχει ερεθίσει πολλές και πολλούς. Ο Τάσος, αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγα χρόνια κυβέρνηση πούλησε σεβαστό κομμάτι μετοχών του Ελευθέριος Βενιζέλος στο καναδέζικο δημόσιο, από τα κέρδη των οποίων πληρώνει τις συντάξεις των Καναδών. Τώρα ο Στουρνάρας μας προετοιμάζει για τα αναπόφευκτα νεοφιλελεύθερα διέξοδα, γράφει χαρακτηριστικά. Εδώ να θυμίσουμε κι εμείς, να συμπληρώσουμε πως σε καναδικό ασφαλιστικό ταμείο βρίσκεται το 51% του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Και μάλιστα την απόκτηση του 51% του αεροδρομίου από το καναδικό ασφαλιστικό ταμείο, που είναι ήδη μέτοχος στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, είχε ανακοινώσει στην Ολομέλεια ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης. Το 2023, τον Ιούλιο του 2023. Περίπου τέτοιες μέρες πριν από 3 χρόνια. Και μάλιστα και με διθυραμμικές αναφορές. Η Βάσο, θεωρώ ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ουκρανία έχει τη βοήθειά μας. Επειδή αναφέρει η Βάσο για την Ουκρανία, εδώ να πούμε πως τη μεγαλύτερη επίθεση με drones των τελευταίων 2 ετών εξαπέλυσε νωρίτερα η Ουκρανία στη Μόσχα. Είναι ένα από τα κορυφαία θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Γιατί ανάμεσα στους στόχους που χτυπήθηκαν ήταν και ένα διελιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα. Η επίθεση στο συγκεκριμένο στόχο ήταν η δεύτερη μέσα σε λίγες μόνο ημέρες και είχε ως αποτέλεσμα τον τερματισμό των εργασιών στο διελιστήριο. Και βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Μετά την επίθεση, φλόγες και πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού υψώθηκαν πάνω από την νοτιοανατολική περιοχή Καπότνια, όπου βρίσκεται το δηληστήριο. Και μετά τα πλήγματα στο δηληστήριο, κάτοικοι της Μόσχας άρχισαν να μιλούν για βροχή με πετρέλαιο σε διάφορες περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας. Είναι όντως οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου ενδεικτικά, κατατοπιστικά. Και πολλοί κάτοικοι της πόλης αναφέρουν επίσης στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν έλαβαν καμία προειδοποίηση για τη μεγάλης κλίμακας επίθεση με drones. Και οι πτήσεις σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας έχουν ανασταλεί σύμφωνα με το Reuters αλλά και τη Ρωσική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και με βάση τις ρωσικές αρχές από τις ουκρανικές επιθέσεις έχουν τραυματιστεί 16 άνθρωποι.

0: και στο μέτωπο της οικονομίας, ανεξέλεγκτος κινείται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Και το Μάιο η χώρα μας καταγράφει μία από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,9%, αυξημένος από το 4,6% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές, ισχυρότατες στην ελληνική οικονομία. Το ελληνικό ποσοστό ξεπερνά σημαντικά το μέσο όρο της Ευρωζώνης, έτσι, ο οποίος ανήλθε στο 3,2%. Για όλο το φάσμα της επικαιρότητας και για την οικονομία, ασφαλώς θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ το 2024. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαρωτιάδη. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά κι εμείς. Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε και χθες, με αφορμή την παρουσίαση μιας πλατφόρμας, της γνωστής πλατφόρμας Πόσο Κάνει, ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Το επανέλαβε αυτό. Πόσο ακουμπά στην πραγματικότητα αυτός ο ισχυρισμός, κύριε Ζαρωτιάδη?
1: Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, αλλά η τελική επίπτωσή της και το τελικό της μέγεθος είναι εσωτερικά παραγόμενο. Δηλαδή, προφανώς η πρωταρχική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων της τρέχουσας περίοδου είναι η κόντρα σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, επίθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα στο Ιράν. Αλλά το γεγονός όμως ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η ελληνική οικονομία καταγράφει πληθωρισμό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως πολύ υψηλότερο και από άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες, οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, τα οποία κατά βάση είναι το γεγονός ότι σε κλάδους κλειδιά για τη λειτουργία της, ενέργεια, λιανικό και χονδρικό εμπόριο, μεταφορές, ο κατασκευαστικός κλάδος που εδώ δεν συμβάλλει τόσο πολύ, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε, ή ο κλάδος της διαχείρισης των υδρογονανθράκων και της διήλυσης και της πρόθεσής τους στην εθνική αγορά, είναι κλάδοι που διέπονται από ισχυρά ολιγοπωλιακά συμφέροντα και πλαίσια λειτουργίας. Και γι' αυτόν τον λόγο, και επίσης δεν υπόκεινται και στους ελέγχους, τις πολιτιακούς ελέγχους που υπόκεινται σε άλλες χώρες, οι οποίες βεβαίως ακολουθούν το ίδιο πρότυπο μιας ελεύθερης καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά οδηγούν στο γεγονός ότι το εσωτερικό αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία είναι πολύ ψηλότερο, με πολύ μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων παραγωγών.
0: Η ολοκλήρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αν όλα πάνε καλά, εν πάση περιπτώσει, θα προσφέρουν μια βαθιά ανακούφιση σε σχέση με το ενεργειακό κόστος, ή να είμαστε επιφυλακτικοί και να περιμένουμε, λόγω και αυτών των προβλημάτων των δομικών στην ελληνική οικονομία, όπως τα περιγράψατε?
1: Σίγουρα εν γέννη εύκολα ανεβαίνουν, δύσκολα πέφτουν. Για τον λόγο που προναφέραμε. Γιατί δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ενός τέλεια ανταγωνιστικού συστήματος, αλλά λειτουργούν στο πλαίσιο ενός συστήματος που κυριαρχούν τα ολιγοπόλια. Από εκεί και πέρα, ειδικότερα στην περίπτωση τώρα της προσδοκόμενης έστω μερικής κατάπαυσης του πυρός και μιας συμφωνίας, πρώτα απ' όλα θα αντιδράσουν θετικά, όπως ήδη φαίνεται, από το πυρό, οι αγορές του υδρογονανθράκου, του πετρελαίου κατά βάση. Αλλά αυτό θα, εκεί στην περίπτωση αυτήν, βλέπουμε εύκολες αυξομοιώσεις του τελικού κόστους που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής και η παραγωγή, άρα εκεί θα νιώσουμε στις τιμές της βενζίνης τις θετικές επιπτώσεις ή τέλος πάντων την επάνωδο σε μια φυσιολογική κανονικότητα. Να σημειώσω ότι ούτως ή άλλως το κόστος της βενζίνης στην Ελλάδα είναι σαφέστατα υψηλότερο, ειδικότερα σε σχετικούς όρους με τα εισοδήματά μας, από σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ας μην προσδοκούμε όμως μια συνολική ελάφρυνση στο θέμα του κόστους διαβίωσης. Γιατί ακόμη και αν επέλθει περιορισμός του πληθωριστικού φαινομένου, που είναι πολύ πιθανόν, άλλο είναι ο περιορισμός του πληθωρισμού και άλλο είναι η μείωση των τιμών σε ένα επίπεδο στο οποίο είχαμε συνηθίσει όταν η αγοραστική μας δύναμη ήταν πολύ μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των προβλημάτων και του κόστους διαβίωσης τροφοδοτείται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του δημοκρατικού κόσμου το αίτημα της πολιτικής αλλαγής ή της αλλαγής πολιτικής πολιτικών. Θεωρείτε πως έτσι όπως διαμορφώνεται ο χάρτης στον προοδευτικό χώρο υπάρχουν οι προϋποθέσεις αμφισβήτησης της πρωτοκαθεδρίας της Νέας Δημοκρατίας ή τι άλλο πρέπει να γίνει, τι πρέπει να συμβεί?
1: Ανέκαθεν άνοιτα και ανήκω στους υποστηρικτές μιας προγραμματικής σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων, των ριζοσπαστικών προοδευτικών δυνάμεων της χώρας. Έχω το τελευταίο διάστημα μια ανησυχία μεγαλύτερη ότι αυτό δεν θα καταστεί εφικτό. Και οφείλω να πω ότι η αίσθησή μου αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι τα νέα σχήματα που παρουσιάστηκαν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς ή της προοδευτικής έκφρασης αναπαράγουν αυτό το παιχνίδι του ποιος θα είναι ο πιο ισχυρός μεταξύ των δεύτερων. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι αδιέξοδο, γιατί σηματοδοτεί προς την υπόλοιπη κοινωνία και προς τα κέντρα άσκησης επιρροής στη χώρα σε μια αστική δημοκρατία έτσι που λειτουργεί, σηματοδοτεί την αποδοχή της πρωτοκαθεδρίας της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και δημιουργεί λιγότερες ελπίδες για μια έγκαιρη και πιστική ως προς τον δημοκρατικό κόσμο προγραμματική σύγκληση. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, μου προκαλεί μια θλίψη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το έδωμα.
0: Θεωρείτε ότι έπρεπε να πάνε μαζί το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να υπάρχει μια σύμπραξη σε ένα τέτοιο επίπεδο? Ή μιλάμε απλουστευτικά έτσι? Ναι. Είναι μια απλουστευτική προσέγγιση.
1: Δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξουν συσσωματώσεις πολιτικών σχημάτων. Το κάθε ένα από αυτά έχει την δική του ιστορία. Αν εξαιρέσω την Ελλάς του κ. Τσίπρα, που είναι ένα πρωτοεμφανιζόμενο πολιτικό σχήμα. Έχει τη δική του ιστορία, έχει την δική του παρουσία, έχει τις δικές του οργανώσεις και χαρακτηριστικά και κόσμο. Εγώ δεν πιστεύω στην συσσωμάτωση ότι αυτό θα βοηθήσει. Η διαφορετικότητα δεν είναι άχρηστη, μπορεί να καταστεί χρήσιμη. Αρκεί όμως να υπάρχει μια συνεννόηση διατηρώντας την αυτονομία του ο κάθε χώρος και να είναι εμφανές στον πολίτη ότι την επομένη των εκλογών η μόνη πιθανή διακυβέρνηση δεν είναι με επίκεντρο τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτό απαιτεί μια προγραμματική συζήτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κάθε ένας και η κάθε μία δεν θέλει να αναλάβει το κόστος της πιθανής ένδειξης ότι δεν θα μπορεί μόνος πρέπει να συνεργαστεί με άλλους, απευθυνόμενος προς το στενό δικό του κομματικό ακροατήριο. Αλλά την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτός ο φόβος, ας αναλογιστούν όλοι μας, μόνο συμπεριλαμβανομένων, ότι υπάρχει και ο κίνδυνος η έλλειψη της οποιασδήποτε προγραμματικής συνεννόησης να οδηγήσει στην συνολική εκλογική ήττα όλων μας. Εγώ πιστεύω ότι το κόστος το προηγούμενο πρέπει οι ηγεσίες που αντιλαμβάνουν την ευθύνη και έχουν τη δύναμη να το αναλάβουν και να βγουν μπροστά και να δείξουν ότι μπορούν να ανοίξουν έναν δρόμο συνεννόησης και προγραμματικής συγκλήσης. Έχω υποστηρίξει αυτή τη θέση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συνεχίζω να υποστηρίζω. Εν πάση περιπτώσει θα φανεί στο μέλλον αν γίνει αποδεκτή.
0: Και φυσικά θα τα πούμε και σύντομα και στο εγγύς μέλλον.
1: Καλά,
0: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζαρωτιάδη. Να είστε καλά. Ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης εδώ στο κόκκινο, καθηγητής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Με αφορμή τη συζήτησή μας με τον κύριο Ζαρωτιάδη ήρθαν διάφορα μηνύματα που εστιάζουν στην χθεσινοβραδινή, πιο σωστά, δημόσια σύγκρουση ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου. Ή πιο σωστά, ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα, γιατί η Άννα Διαμαντοπούλου το ξεκίνησε κάνοντας λόγο για γελίες προσεγγίσεις όσον αφορά στη θέση του Χάρη Δούκα περί διαλόγου με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Εδώ βέβαια έχουν κάθε δικαίωμα να τρίβουν τα χέρια τους μετά από αυτή τη δημόσια σύγκρουση στο ΠΑΣΟΚ στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στο κόμμα Τσίπρα. Που η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιχείρησε με ανακοίνωσή της να αμφισβητήσει και τα εγκόμια της Άννας Διαμαντοπούλου για τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Τα εγκόμια της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας και γενικά για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Η Άννα Διαμαντοπούλου, χωρίς ασφαλώς να ευνηδιάσει κανέναν, αποθέωσε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και σε αυτό το φόντο, στο ρετυρέ της Χαριλάου Τρικούπη επικράτει αμηχανία, καθώς δεν ξέρουν τι να πρωτομαζέψουν. Η Άννα κοιτάει προς τα δεξιά, ο Χάρης κοιτά προς τα αριστερά και η ηγεσία κοιτά τη δημοσκοπική κατρακύλα, που δύσκολα θα σταματήσει όταν εκπέμπεται τέτοια κακοφωνία. Και μέσα στην αναμπουμπούλα εμφανίστηκε και ο συνήθις ύποπτος, ο Άδωνος Γεωργιάδης, που εκτίμησε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ ή τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ όπως διαμορφώθηκε τον τελευταίο καιρό. Λέτε σε περίπτωση μη γαλάζιας αυτοδυναμίας μετά τις πρώτες κάλπες, που είναι και το πιθανότερο, ο Άδωνης να αποδειχθεί προφητικός όσον αφορά στην Άννα Διαμαντοπούλου? Δεν είναι και δύσκολη απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα, έτσι? Όσο για τον Χάρη Δούκα, ο Χάρης Δούκας επέλεξε να δώσει το παρόν σε εκδήλωση που γίνεται με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας της Αριστεράς και του Κώστα Αρβανίτη. Μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Πρόκειται για την εκδήλωση με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», με τη συμμετοχή και του πρώην Προέδρου της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου. Τώρα κάποια πουλάκια προβλέπουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ξαναδειχθεί εισηγήσεις για διαγραφές. Ο Χάρης Δούκας δεν δείχνει διατεθειμένος να αλλάξει διαδρομή. Αυτή είναι η ωραία ατμόσφαιρα στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και σχόλιο για την τοποθέτηση νωρίτερα του Μητσοτάκη σε σχέση με τα εργασιακά. Όντως, να αναφερθούμε και αυτό, ο Πρωθυπουργός, Αγκαζέ με την Κεραμέως, έδωσαν το παρόν σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας». Αυτή δηλαδή η συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση με τους εργοδοτικούς φορείς και τον Παναγόπουλο της ΓΕΣΕ. Και τι είπε ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων? Έχουμε απομονώσει αυτό, ότι συνήθως είναι η αριστερά που μιλά συνεχώς για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ωστόσο ήταν μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που κατάφερε να επιτύχει μια συμφωνία η οποία ωφελεί τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους. Καταρχάς, είναι αδύνατο εκ των πραγμάτων μια συμφωνία να αφήνει ικανοποιημένα και τα δύο μέρη, και μάλιστα ισότιμα, και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Εδώ υπάρχει δομική αντίφαση και οι εργατολόγοι μας έχουν αναλύσει επαρκώς εδώ και από το κόκκινο προς τα που γέρνει η ζυγαριά αυτής της συμφωνίας. Και βέβαια από εκεί και πέρα, κουβέντα από τον Πρωθυπουργό για τα δυστυχήματα στα εργοτάξια, κουβέντα για τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, κουβέντα για τα 13 ώρα, την ώρα που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δίδονται κίνητρα για τετραήμερη απασχόληση. Αλλά τώρα κάνουμε λαϊκισμό και συμμετέχουμε στο τζάμπα κίνημα κι εμείς.

Η Ανούλα απεγνωσμένη για μεταγραφή, γράφει η Κίρκη. Ναι, όντως. Όντως, και αυτό το συμμερίζονται και πολλοί ακόμα και στο Πασόκ. Είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος στο τηλεφωνικό κέντρο, στην επικοινωνία. Ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Μείνετε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο φίλος μου ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο άλλος φίλος μου ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777 και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα που θα το δω αμέσως στον υπολογιστή μπροστά μου στην οθόνη και θα το μεταβιβάσω το μήνυμά σας στην εκλεκτή μου καλεσμένη, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας του Viber είναι 698-58-70-059. Σήμερα μιλάω λίγο πιο αργά από ό,τι συνήθως, γιατί έτσι μου ζήτησε η φίλη μας που ήρθε από μακριά και η οποία έχει τρακ, είναι μέσα στο στούντιο, κακώς έχει τρακ, μιλάει θαυμάσια ελληνικά, δεν είναι Ελληνίδα, είναι Νορβηγίδα και γνωρίζω την ύπαρξή της εδώ και 22-23 χρόνια όταν έπεσε στα χέρια μου το πρώτο της CD. Ένας χορός με τις σκιές από αυτόν τον δίσκο ακούσαμε τα λουλούδια του Ιουνίου, γιατί Ιούνιο έχουμε, και είναι η φίλη μου η Τίριλ, που ζει και εργάζεται σε μια μικρή πόλη 20 χιλιόμετρα έξω από το Όσλο. Εκεί είναι η έδρα των μουσικών της δραστηριοτήτων. Αγαπάει τη χώρα μας, ήρθε πριν από 30 χρόνια για διακοπές, ερωτεύτηκε την ελληνική μουσική, ερωτεύτηκε την ελληνική γλώσσα, σιγά σιγά ερωτεύτηκε και τους Έλληνες εν γέννη και συχνά έρχεται να μας επισκεφτεί. Μιλάμε λοιπόν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά πυκνά και τις προάλλες μου είπε ότι κατεβαίνει στην Αθήνα ξανά για να δει κάποιες συναυλίες, να δει και κάποιους φίλους. Ωραία, της λέω, θα πιούμε και καφέ, αλλά θα έρθεις και στο κόκκινο να κάνουμε την εκπομπή. Δυσκολεύτηκα κάπως να την πείσω, αλλά τα κατάφερα. Γεια σου Τίριλ από την Νορβηγία, καλώς μας έρθες στην Ελλάδα και πάλι.
1: Ευχαριστώ Αλέξη μου που μου με κάλεσες και χαίρομαι που θα τα πούμε.
0: Η Τίριλ μιλάει καλύτερα ελληνικά από εμάς, αλλά ντρέπεται. Δεν πειράζει. Είμαι θαυμαστής της. Γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ατμοσφαιρικής υφής, ιδιοσυγκρασίας. Έχουν πάρα πολύ ωραίες μουσικές εικόνες, έχουν πάρα πολλές εναλλαγές συναισθημάτων και πάρα πολύ πλούτο μέσα τους. Δεν ξέρω αν μπορώ να το εκφράσω με ακρίβεια. Εξακολουθώ να μιλάω αργά. Έτσι, Τίριλ.
1: Ευχαριστώ, Αλέξη μου, που το σκέφτεσαι. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ στη μουσική μου πάντα προσπαθούσα να δημιουργώ ένα κόσμο, ατμοσφαιρικό κόσμο, σε μια γη που τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα πάντα. Συναντάμε δυσκολίες, δεν είναι πάντα ωραία τα πράγματα. Είχα ανάγκη να δημιουργώ κάτι που θα μπορούσα να νιώθω εγώ καλά μέσα σε αυτό. Και αυτό είναι ο κύριος μου λόγος να γράφω μουσική.
0: Ναι, ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια όταν ήταν κοριτσάκι στο δημοτικό σχολείο, όπου εκεί υποχρεωτικά έπρεπε όλα τα παιδάκια να μαθαίνουν κάποιο όργανο. Δεν γίνανε όλα τα παιδάκια καλά στο όργανο. Η Τίριλ και στις κιθάρες και στις φλογέρες και αργότερα στο βιολί και σε κρουστά και σε διάφορα πράγματα πιάναν τα χέρια της. Αργότερα, σαν κάθε teenager που σέβεται τον εαυτό του, έμπλεξε με rock bandes. Και όταν μετά πέρασε τα 20, είπε να κατασταλάξει σιγά σιγά στην ατμοσφαιρική μουσική και σιγά σιγά βρήκε τον εαυτό της. Έτσι είναι κάπως.
1: Σωστό είναι, ναι. Έχω περάσει πολλές φάσεις μέσα στη μουσική και τα τελευταία 10 χρόνια έχω σιγά σιγά βγει από τη δισκογραφία που θα ακούσουμε τώρα βεβαίως και δεν το έχω αφήσει τελείως πίσω μου, αλλά αποφάσισα σε ένα σημείο της ζωής μου να αρχίσω να γράφω μουσική άλλους και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό.
0: Όταν έκανες δισκογραφία δεν έγραφες μουσική και για άλλους?
1: Ναι, για να το ακούν άλλους, αλλά όχι ιδιαίτερα να το παίξει, δηλαδή ένας τσελίστας ή ένας τραγουδιστής, δηλαδή συγκεκριμένα για αυτόν. Το έγραψα και το ηχογράφησα εγώ, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ήταν προσωπική σου δισκογραφία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Τώρα, δηλαδή, παίρνεις παραγγελίες από κάποιους μουσικούς οργανισμούς.
1: Ναι, ναι. Και κυρίες, παίρνω, ναι.
0: Ναι, ναι. Που σου λένε, θέλω ένα έργο για 4 όργανα, τόση διάρκεια περίπου, και να έχει αυτό το θέμα.
1: Σωστά, σωστά. Ναι.
0: Και στρώνεσαι κάτω και το δουλεύεις.
1: Ναι, όσο μπορώ, όσο μπορώ.
0: Έτσι δεν γινόταν πάντα η μουσική. Και οι παλιότεροι συνάδελφοί μας, και ο Μότσαρτ και ο Μπέτόβεν και ο,
1: ναι,
0: και ο Γκρίγ, ναι, ο νορβηγός συνθέτης.
1: Εντάξει, δεν
0: κάπως έτσι δεν έγραψε τον Μπεργκίν.
1: Αυτό το σημείο, αλλά κάνουμε όσο μπορούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, η Τίριλ έχει 5 δίσκους που κυκλοφορούν και σε βινήλια και σε CD. Είχε την ευγένεια τώρα που ήρθε στην Ελλάδα να μου δώσει αυτούς που δεν είχα, οπότε έχω όλη τη δισκογραφία της πια. Θα ακούσουμε και από τις 5 αν προλάβουμε, αλλά θέλω να κάνουμε μία ακόμα στάση στον πρώτο της δίσκο, A Dance with the Shadows, ένας χορός με τις σκιές, να ακούσουμε εκείνο το κομμάτι που τρελάθηκα όταν το πρωτάκουσα εκείνο το βράδυ, γιατί ξαφνικά ακούω ένα νορβηγικό δίσκο και μέσα σε αυτό το track ακούγονταν μπουζούκι. Here to sleep, κάπως έτσι λένε το, το κομμάτι. Θα μας το βάλει τώρα ο Βασίλης.

0: Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια τα έγραφε η Τίριλ πριν από 22-23 χρόνια.
1: Σωστά, ναι.
0: Ήταν πολύ πολύ μικρή και τώρα μικρή είναι, αλλά τότε ήταν ακόμα πιο μικρή. Έχουν μια ατμόσφαιρα που ενώ δεν έχει σχέση με τον δικό μας λυρικό τρόπο, είναι και κοντά σε αυτόν. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις τώρα πια που έχεις αγαπήσει την ελληνική μουσική, έχεις ακούσει ελληνική μουσική, καταλαβαίνεις περίπου πώς αισθανόμαστε όταν γράφουμε τραγούδια εμείς οι Έλληνες. Ποια είναι τα κοινά σημεία που έχουμε και ποια είναι τα διαφορετικά. Θα μιλήσουμε χωρίς να είμαστε θεωρητικοί, από καρδιάς θα μιλήσουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, μοιάζει κάπως. Και νομίζει ότι αυτό που είναι γενικό σε αυτό είναι ένα ανούρισμα αυτό το τραγούδι. Δηλαδή θέλεις να ηρεμήσεις, θέλεις να κοιμηθείς. Και αυτό είναι κάτι το γενικό, ας πούμε. Και νομίζω ότι οι κορυδές που έχει αυτό το τραγούδι ταιριάζει με αυτό που συνήθως ακούμε και σε κάποια μελωδικά ελληνικά κομμάτια. Και νόμιζα, πίστεψα ότι ταιριάζει πολύ το μπουζούκι μέσα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και το ακορδιόν.
0: Μπουζούκι παίζει κάποιος φίλος που έτυχε να βρεθεί τότε στην Νορβηγία και που του εξήγησε τι περίπου θέλεις. Δεν παίζει κάποιο μέρος. Αυτό σχεδιάζει, έτσι.
1: Ναι, έτσι ήταν. Δεν τον γνώρισα καλά. Τον άκουσα σε ένα μαγαζί να πέρσι στην Νορβηγία. Ήταν σε αυτό το χρόνο στην Νορβηγία πριν πάει πίσω στη Θεσσαλονίκη. Και είπε ναι, ήθελε να παίξει σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι το κατάλαβε αρκετά γρήγορα.
0: Και νομίζω ότι και το παιδί που παίζει ακορντεόν, που είναι Νορβηγός, παίζει χωρίς να το ξέρει με τον ελληνικό τρόπο.
1: Ναι, μάλλον το κατάλαβε και αυτός αρκετά γρήγορα τι έπρεπε να βάλει στο κομμάτι.
0: Λοιπόν, όταν σκέφτεσαι την ελληνική μουσική, μου είπες ότι πριν από 30 χρόνια είχες έρθει τυχαία στην Ελλάδα για διακοπές, κόντεψες να πάθεις ηλίαση και τη ζέστη ακόμα δεν την αντέχεις, αλλά γοητεύτηκες από την ελληνική κουζίνα και από την ελληνική μουσική, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τι σου άρεσε στην ελληνική μουσική τότε, που ήσουν 20 χρονών, βρε παιδί μου, που ήσουν πολύ πολύ μικρή?
1: Ναι, ήταν νομίζω τα όργανα που μου άρεσαν πολύ, τα λαϊκά όργανα της Ελλάδας και οι ενορχιστρώσεις που άκουγα, πιο πολύ στην έντεχνη ελληνική μουσική και που παίζονταν στο ραδιόφωνα και στα μαγαζιά και πήγα και ρώτησα τι είναι αυτή η μουσική δηλαδή. Και έγραψα μια λίστα, πήγα και αγόρασα τα CD και τους δίσκους.
0: Το πρώτο που αγόρασες ήταν εκεί στοιχείο, ένα CD του Παντελή Θαλασσινού.
1: Ναι, ναι, ένα βινίλιο. Νύχτα σκήματα,
0: ναι.
1: Ήταν το πρώτο που μου άρεσε πάρα πολύ και η μουσική και η στίχη. Και έτσι σιγά σιγά ήθελα να μάθω και τη γλώσσα μέσω της μουσικής του και μέσω των στίχων του Κατσούλη.
0: Ναι, ο Ηλίας ο Κατσούλης, ο αξέχαστος φίλος μας που εδώ και σχεδόν 20 χρόνια μας λείπει.
1: Σωστά.
0: Με τον Παντελή είσαστε πια φίλοι, ξέρει ποια είσαι. Τον τιμά το γεγονός ότι μια Νορβηγίδα αγαπάει τη μουσική του. Και εγώ στη θέση του θα ήμουν πάρα πολύ περήφανος να έχω μια Νορβηγίδα φαν. Εκτός από τα όργανα,
1: ναι,
0: το μπουζούκι, την κιθάρα, το λαούτο, τον τρόπο που τα μπλέκουμε εμείς οι Έλληνες τα όργανα, στις μελωδίες, πόσο κοντά είναι στις δικές σας μελωδίες? Νομίζω ότι είναι και κοντά και μακριά. Δεν ξέρω πώς να σου το πω.
1: Εντάξει, πώς να το εξηγήσω αυτό. Δηλαδή, στη νορβηγική λαϊκή μουσική υπάρχουν κομμάτια που μοιάζουν με τον τρόπο που πρέπει να ξέρεις αρκετά καλά το όργανο σου. Μπουζούκι δεν έχουμε, είναι πιο πολύ βιολί που παίρνει το κύριο ρόλο.
0: Το σόλο μέρος παίζει,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: βιολί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι μουσική που έχει βγει από τον κόσμο, δηλαδή δεν το έχει συνθέτει κανείς. Είναι μουσική που βγαίνει από...
0: από πολλούς μαζί,
1: ναι,
0: που ο ένας το αλλάζει και λίγο,
1: ναι,
0: και μετά ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ναι. Όπως εδώ στην Ελλάδα φτιάχνονταν τα δημοτικά τραγούδια περίπου.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ο ένας με τον άλλον.
1: Ναι.
0: Να σου πω ότι έχεις εντυπωσιάσει τους ακροατές μας. Έχω δύο μηνύματα να διαβάσω. Να, ας πούμε, ο Μπάμπης Ολιβιεράτος από τον Πειραιά λέει: όλο εκπλήξεις ευχάριστες είστε. Μας μαθαίνεις πράγματα, όπως ότι οι ξένοι που έρχονται στη χώρα μας δεν είναι όλοι τουρίστες, υπάρχουν και φιλέλληνες. Για σένα το λέει ο Μπάμπης. Ο Μιχάλης ο Βουρίκης, Το κορίτσι είναι σπουδαίο. Μπράβο και στους γιο σας. Το κορίτσι είναι η Τίριλ, η φίλη μου που μένει έξω από το Όσλο. Και τα τραγούδια της είναι αυτά που ακούμε στην εκπομπή. Τώρα δεν κάνουμε μια εκπομπή ελληνο-νορβηγικής φιλίας. Έτυχε να βρεθούμε δύο άνθρωποι από διαφορετικές χώρες και προσπαθούμε να συνεννοηθούμε σαν μουσική που είμαστε και οι δύο. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πες στους ακροατές, τι σπουδές έχεις στη μουσική, σε μισό λεπτό δηλαδή, δεν χρειάζεται να πεις όλα τα βιογραφικά σου.
1: Λοιπόν, έχω αρκετά χρόνια που παίζω μουσική, από τότε που ήμουν πολύ μικρή. Όπως είπες, στο σχολείο και στο σπίτι πάντα υπήρχε μουσική γύρω μου και πάντα παίζαμε ένα όργανο. Και ένα όργανο και δεύτερο όργανο και τρίτο και μεγάλο ταξίδι και αυτό.
0: Υπάρχει και αυτή η καταπληκτική φωτογραφία που σε 9-10 χρονών με την παραδοσιακή νορβηγική στολή.
1: Ναι.
0: Και είσαι ίδια, αλλά 9 χρονών.
1: Να υπάρχει και αυτή, ναι, σωστά. Ναι, και στη δικιά μου περιπέτεια απλά δεν σταμάτησα ποτέ να παίζω. Υπήρχε πάντα εκεί, αλλά είναι κάποια στιγμή στη ζωή μου που σκέφτηκα αν θα είναι, κάνω αυτό, θα κάνω κάτι άλλο. Αλλά πάντα επέλεξα τη μουσική δηλαδή. Και έχω σπουδάσει μουσική, έχω μάθει από μόνη μου μουσική μερικές φορές. Και το μυστικό είναι απλά να μην σταματήσεις και να ακολουθείς τα όνειρά σου.
0: Όταν λες έχεις σπουδάσει μουσική, έχεις σπουδάσει όργανο ή τα θεωρητικά της μουσικής? Ή και τα δύο?
1: Ναι, ήταν και τα δύο μαζί. Ήταν ένα τρίχρονο σχολείο στο κέντρο του Όσλου που βασικά ξεκινούν στα jazz και το pop και λίγο κλασική μουσική και ένα ορχήστρωση. Και επιλέγεις ένα όργανο που θα είναι το κύριος όργανο και μετά μπορείς να οδηγήσεις σε μια κατεύθυνση που θέλεις μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια. Και εγώ επέλεξα να μάθω σύνθεση δηλαδή και ένα ορχήστρωση.
0: Και τι σας μαθαίνανε δηλαδή όταν κάνατε τα μαθήματα της σύνθεσης και της συνεργής, αυτά που μαθαίνουμε και εμείς το οδείο.
1: Ναι, είναι θεωρητικά. Πρέπει να κάτσεις στο πιάνο και να καταλάβεις κάποια βασικά πράγματα. Και δεν είναι όλους. Εμένα μου άρεσε πολύ και μου έδωσε μια καλή βάση για να συνεχίσω μετά με αυτό που ήθελα δηλαδή.
0: Έχεις κάνει 5 δίσκους μέχρι τώρα και μου δίνεις την εντύπωση, δεν σε έχω δει

0: που αν μπω στο στούντιο μπορώ να κάτσω ένα μήνα και να μην φύγω ποτέ από εκεί. Εσύ πρέπει να είσαι στη δική μου κατηγορία.
1: Ναι, απόλυτα το ίδιο. Λοιπόν, στο στούντιο νιώθω ότι μπορώ να έχω χρόνο να σκεφτώ τι θέλω να κάνω. Να βάλω δύναμη στους λεπτομέρειες και να ξανακάνω αν δεν είμαι ευχαριστημένη με αυτό που έκανα. Και μοιάζει πιο πολύ με τη σύνθεση αυτό παρά να πέσω σε
0: ένα σκηνή. Έτσι είναι. Μα και η ενορχήστρωση μπορείς να την κάνεις όλη στο χαρτί με όλες τις νότες γραμμένες από πριν.
1: Ναι.
0: Αν αυτό το πράγμα δεν είναι νόστιμο σαν φαγητό, θα πρέπει να το αλλάξεις και εκεί πρέπει να το κάνεις γρήγορα.
1: Ναι, σωστά.
0: Εσύ ξέρεις να το κάνεις γρήγορα, νομίζω.
1: Όχι τόσο γρήγορα. Θέλει χρόνο. Θέλω να βρω μια ιδέα, να το γράφω, να το σκέφτομαι, να το αφήνω λίγο μακριά μου, να ξαναγυρίσω στη δουλειά και ίσως το βλέπω λίγο διαφορετικά. Εξαρτάται. Δεν είναι πάντα το ίδιο.
0: Ναι. Έχεις μουσικούς συνεργάτες σταθερούς.
1: Σωστά.
0: Αυτή η κοπέλα που έπαιζε πολύ ωραίο τσέλο,
1: ναι,
0: που έπαιζε στους πρώτους σου δίσκους, δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά έπαιζε πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Είναι η Σίγκρουν. Η Σίγκρουν Εγ είναι παλιά μου φίλη από τα παιδικά χρόνια. Ξέραμε ο ένας τον άλλον πριν αρχίσουμε να παίζουμε. Και έχει μείνει πολύ σημαντική στη μουσική μου τόσα χρόνια. Mm-hmm. Και ακόμα παίζουμε μαζί.
0: Ναι. Δεν κάνεις πολλά live.
1: Εγώ όχι. Το αφήνω στους άλλους αυτό τώρα πια.
0: Ακόμα και όταν έγραφες τραγούδια δεν έκανες πολλά live.
1: Σωστά, ναι.
0: Γιατί?
1: Βασικά... δεν μου άρεσε τόσο πολύ να κάτσω σε μια σκηνή και να παίζω και σιγά σιγά έμαθα τον εαυτό μου ότι πιο καλά είμαι στο γραφείο και κάθομαι και γράφω μουσική εκεί.
0: Ή στο στούντιο που είναι στο γραφείο.
1: Ναι, και αυτό.
0: Νομίζω ότι, πώς να σου το πω, υπάρχουν δύο τρόποι να αγαπήσει κανείς τη μουσική. Ο ένας είναι ο τρόπος του θεάτρου, ναι, όπου κάθε βράδυ οι ηθοποιοί παίζουν το ίδιο έργο και δίνουν την ψυχή τους. Σήμερα μπορεί να ήταν καλή η βραδιά, αύριο να είναι λιγότερο καλή, μεθαύριο μπορεί να είναι εξαιρετική και να τη θυμόμαστε αυτή τη βραδιά, αλλά εξαρτάται κάθε φορά από πολλές λεπτομέρειες και από την ψυχολογία κλπ. Mm. Εμείς που είμαστε του στούντιο άνθρωποι, δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να κάνουμε μουσική με τον τρόπο του σινεμά. Mm. Δηλαδή, να το φτάσουμε εκεί που θέλουμε και να πούμε αυτό θέλω και τίποτα άλλο.
1: Μπράβο,
0: να μην εξαρτάται έτσι από την ψυχολογία το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και όπως το λες εσύ με το σινεμά, εγώ το συγκρίνω με μια έκθεση πινάκων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχεις κάνει την έργο από πριν και το βάζεις στον τοίχο και φεύγεις. Και έρχονται οι άλλοι μετά και το απολαμβάνουν.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που συμφωνούμε σε κάποια πράγματα βασικά, σαν συνάδελφοι μουσικοί. Και θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι από το δεύτερο σου δίσκο. Το ξαναηχογράφησες και τελευταία. Αλλά θέλω να ακούσουμε την πρώτη του εκτέλεση. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλή, αν θες τη γνώμη μου. Είναι ένα ποίημα από την Ιρλανδία, του W.B. Yeats.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Mm. Πώς το λένε, είναι το «Oh, do not love too long», κάπως έτσι.
1: «Oh, do not love too long», ναι.
0: Λοιπόν, είναι τα τραγούδια για κύκνους.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, είναι 2011. 14 χρόνια πίσω, είναι η Τίριλ από την Νορβηγία και είναι τα υπέροχα τραγούδια της.

0: το κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ακούσαμε άλλο ένα ποίημα του W.B. Yeats, του μεγάλου Ιρλανδού ποιητή, parting, δηλαδή φεύγοντας, έτσι. Και ήταν μελοποιημένο αυτό το τραγούδι από την Τίριλ Μουν, από την Νορβηγία, από μια πόλη έξω από το Όσλο που δεν θα το προφέρω γιατί θα γίνω ρεζίλη, την πόλη που μένει δηλαδή η Τίριλ, αλλά δεν έχει σημασία γιατί η Τίριλ είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα, την πήρα από το χέρι και την οδήγησα στο στούντιο στο Κόκκινο, όπου έχει κλέψει τις καρδιές όλων. Στέλνει λοιπόν μήνυμα η φίλη μας η Μαρίνα. Πολύ γλυκιά η μουσική της φίλης Νορβηγίδας και τα ελληνικά της όμως. Πολύ καλά. Καλησπέρα, υπέροχη, ένα ντροπαλό εξωτικό. Εξωτικό, λέει ο φίλος μας ο Θανάσης.
1: Α, ναι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα λόγια σας.
0: Εμείς εδώ οι υπόλοιποι που φιλοξενούμε την Τίριλ είμαστε οι γνωστοί συνήθεις ύποπτοι. Εγώ είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στην τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτός ο δεύτερος δίσκος σου, αλλά και ο πρώτος, ήταν στα αγγλικά.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τι συμβαίνει, Τίριλ, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τη μητρική μας γλώσσα?
1: Τότε, επειδή είχα βγει από, όπως έλεγες πριν, από το prog rock που είναι βασισμένο στην Αγγλία, δηλαδή είχα συνηθίσει, ήταν μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου να παίζω και να ακούω τη μουσική από την Αγγλία. Και αρκετά χρόνια βρισκόμουν μέσα σε αυτή την μπάντα.
0: Και η φόρμα του rock, ναι, που είναι κοφτό, ευνοείται μέσα από την αγγλική γλώσσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά μπήκα μέσα στο τραγουδοποιό Nick Drake, που δεν είναι καθόλου rock, αλλά είναι Αγγλός και αυτός, που είχε βάλει πολύ ωραία ποίηματα και στίχους μέσα στη μουσική του. Και έτσι αποφάσισα και εγώ να πάω σε αυτή την κατεύθυνση και έμαθα τα ποίηματα του Yeats που ακούσαμε τώρα και ήθελα να κάνω ένα ολόκληρο project πάνω στα ποίηματα του και έτσι βγήκε αυτός ο δίσκος.
0: Ναι, αλλά και ο πρώτος δίσκος που δεν ήταν τα ποίηματα του Yeats, πάλι στα αγγλικά,
1: ναι,
0: για τους, ναι, ίδιους λόγους.
1: Ναι, για τους λόγους που έλεγα, δηλαδή από εκεί που ήρθα πριν και είχα βάλει πολύ focus πάνω σε αυτή τη μουσική και μου άρεσε κιόλας πάρα πολύ. Και στην Νορβηγία φυσικά έχουμε μουσικούς ωραίους, αλλά είναι σαν να ήταν σε εξέλιξη ακόμα και δεν είχα βρει μέσα μου αυτό το δρόμο της νορβηγικής μουσικής και στίχους στη δικιά μου μουσική.
0: Την άλλη φορά που είχες έρθει και είχες ξαναμιλήσει στο παλιό Κόκκινο στην Οδό Σαρή πριν από 18 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το Δεκέμβριο του 8 ήταν, γιατί το θυμάμαι, γιατί ήταν και σημαδιακές μέρες τότε με τις καθημερινές διαδηλώσεις για το φόνο του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου. Mm. Μου έλεγες ότι η νορβηγική γλώσσα δεν είναι τόσο παλιά γλώσσα, η σύγχρονη νορβηγική γλώσσα, ώστε να μπορείς να ακουμπήσεις και να αναπαυτείς μέσα της.
1: Ναι, έτσι το ένιωθα και νομίζω ότι στη θέση μου είναι σημαντικό αυτό, γιατί όταν θέλεις να δημιουργείς κάτι, θέλεις να βρεις μια ρίσα σε αυτό που θα κάνεις. Και η νορβηγική γλώσσα έχει βελτιωθεί από την αρχαία νορβηγική γλώσσα, που τώρα δεν υπάρχει στη Νορβηγία πια. Έχει μείνει κάπως όπως μιλάνε στην Ισλανδία. Αυτό μοιάζει πιο πολύ. Ενώ εμείς έχουμε αλλάξει. Ήμασταν κάτω από τη Σουηδία και τη Δανία και χάσαμε λίγο έτσι την ρίζα μας.
0: Της γλώσσας, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, τα λες πολύ καλά και καταλαβαίνω και γιατί δεν έγραψες τα νορβηγικά για πολύ καιρό. Όμως ο τρίτος σου δίσκος που έχει αυτόν τον τίτλο που θα τον πεις εσύ γιατί εγώ αποκλείεται να το πω αυτό το μακρινάρι είναι στα νορβηγικά.
1: Ναι.
0: Πριν μιλήσεις για αυτό το δίσκο, πες μας ποιος τραγούδησε μαζί σου στο κομμάτι που ακούσαμε, το Parting. Μου είπες ότι είναι εραστέχνης τραγουδιστής.
1: Ναι, ακούσαμε τον Doug Finhubeck που είναι παλιός μου φίλος, είναι φωτογράφος, δεν ασχολείται καθόλου με τη μουσική. Έχει γράψει δύο μικρά κομμάτια παλιά και έχει μια πολύ ωραία φωνή και τον ρώτησα, θέλεις να τραγουδήσεις αυτό το κομμάτι και ευτυχώς είπε ναι.
0: Καλά, κανείς δεν μπορεί να σου αντισταθεί, βρε Τίριλ, τώρα. Πάμε στον τρίτο δίσκο λοιπόν, που είναι στα νορβηγικά. Τον έβγαλε το 2013.
1: Σωστά.
0: Πώς τον λένε το δίσκο?
1: Το τίτλο το έχω πάρει από την νορβηγική μυθολογία, που ήταν για μένα η είσοδος για την νορβηγική γλώσσα, δηλαδή. Είναι παλιά νορβηγικά και το όνομα είναι Ymhiminjudur, που είναι...
0: Άντε να το πω εγώ αυτό τώρα. Ξαναπες το βρετήρι, πας και το...
1: Ymhiminjudur.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και το χ, έχει και το θήτα.
0: Ό,τι και να πεις δίκιο
1: πρέπει
0: έχεις,
1: να είσαι αλέξη με αυτό.
0: Ναι. Θα έρθω στην Νορβηγία, μην με βάλεις να μάθω νορβηγικά. Δεν νομίζω θα τα καταφέρω.
1: Εντάξει, θα σε αφήσω.
0: Και αυτό το κομμάτι λέγεται...
1: Voluspo. Voluspo είναι το όνομα ενός μεγάλου ποίηματος από την νορβηγική μυθολογία, που εξηγείται για την γέννηση του κόσμου, την γέννηση της γης. Και το τραγούδι λέει, μιλάει για αυτό που θα μπορούσες να βλέπεις όταν γέννησε η γη.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Όταν η νορβηγική γλώσσα λοιπόν προσφέρεται για να γίνει υλικό για τραγούδι, και μάλιστα αυτά τα τραγούδια, τα ιδιαίτερα τραγούδια που γράφει η φίλη μου η Τίριλ, θέλω να σε ρωτήσω, ο καθένας που γράφει τραγούδια αισθάνεται αυτή τη δουλειά, αυτή την λειτουργία, αυτή την δημιουργική έξαψη ας πούμε, με διαφορετικό τρόπο. Άλλος θέλει να περάσει ένα πολιτικό ή κοινωνικό μήνυμα. Άλλος θέλει να μιλήσει μόνο για τον έρωτα. Άλλος θέλει να καταγγείλει την οικολογική καταστροφή του πλανήτη. Ξέρω εγώ. Εσένα, ποια είναι τα θέματα, τα ποιητικά, που νομίζεις ότι ταιριάζουν για να τα κάνεις εσύ τραγούδια?
1: Ναι. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος θέλει να εκφράσει κάτι. Είτε προσωπικό, είτε κάτι που παρατηρεί. Για μένα όμως η μουσική είναι για να δημιουργώ αυτό που θέλω να δω γύρω μου. Όχι για να μιλάω για αυτό που δεν θέλω να δω. Δηλαδή δημιουργώ αυτό που μου αρέσει να έχω γύρω μου, που είναι φύση, είναι ποίηση, είναι ομορφιά, είναι ισορροπία, αρμονία. Και βασικά αυτό είναι που με ενδιαφέρει όταν δημιουργώ κάτι.
0: Και αυτά τα θέματα μπορούν να γίνουν τραγούδια.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και θέματα που δεν γίνονται τραγούδια.
1: Ναι.
0: Προχτές που πίναμε καφέ, που είχαν εδώ και χρόνια, μου έλεγες ας πούμε ότι δεν πας συχνά στο Όσλο, αν και η πόλη σου είναι κοντά, γιατί το Όσλο κάθε χρόνο που περνάει γίνεται και πιο άσχημο και προσπαθείς να μην το βλέπεις αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Ναι, είναι μεγάλη μου λύπη. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα νομίζω που βλέπουμε αυτή τη αλλαγή.
0: Σε
1: αλλά...
0: κάθε χώρα.
1: Ναι, αλλά εκεί γίνεται πολύ γρήγορα.
0: Εδώ να δεις.
1: Και κάθε φορά που πηγαίνω βλέπω κάτι καινούριο και είναι προς το χειρότερα θα έλεγα. Και ελπίζω, έχω μια ελπίδα να αναγνωρίσουμε πόσο σημαντική είναι η ομορφιά στις ζωές μας και αυτούς που αποφασίζουν πώς θα είναι οι πόλεις μας στις οποίες θα ζούμε μαζί μέσα.
0: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά, τα τραγούδια σου είναι μια ατέλειωτη οδή στην ομορφιά.
1: Ναι, σωστά.
0: Και είτε γράφεις μόνη σου τους στίχους, είτε παίρνεις στίχους από ποιητές που ακριβώς κάνουν το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, σωστά.
0: Τώρα, εσύ live δεν κάνεις?
1: Ναι, όχι, δεν κάνω.
0: Ή και αν κάνεις, κάνεις λίγα live?
1: Δεν κάνω πια.
0: Δεν κάνεις
1: καθόλου.
0: Πια. Καθόλου. Πώς μπορεί η μουσική σου να φτάσει σε κάποιον που να θέλει να την ακούσει? Ας πούμε, τώρα υπάρχουν άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα που άκουσαν τα τραγούδια σου και τρελάθηκαν με αυτά, λένε τι ωραία πράγματα που είναι. Τι ευκόλυνε τους, πώς να την ψάξουν αυτή τη μουσική?
1: Ναι, τώρα με τα μέσα μας μπορούμε να...
0: Στο ίντερνετ μπορούμε να...
1: Ναι. Στο YouTube και στο, σε κάθε πλατφόρμα που υπάρχει για μουσική θα τα βρεις. Εύκολα είναι.
0: Τίριλ ή Τίριλ Μουν?
1: Τίριλ.
0: Ναι.
1: Τελεία NO.
0: Τίριλ, δηλαδή TIRILL.
1: Ναι.
0: Dot.
1: Ναι.
0: No. Το NO από το Norway, την Νορβηγία.
1: Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν ψάχνεις και βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Και αν χρειαστεί μπορείς να το παραγγείλεις, γιατί μέσα σε αυτή τη σελίδα μπορείς να αγοράσεις τα CD ή τα βινίλια της Τίριλ και να έρθουν στο σπίτι σου και λοιπά.
1: Σωστά.
0: Έχουν διευκολυνθεί τα πράγματα. Κάποτε, τον πρώτο καιρό που είχες έρθει, λέγαμε να κάνουμε και μια συναυλία οι δυο μας. Δεν την κάναμε ποτέ. Ίσως αν μεγαλώσουμε κι άλλο να την καταφέρουμε κάποτε. Ήρθε και ένα άλλο μήνυμα. Θαλής Λαδακάκος. Καλησπέρα. Έχουμε την αίσθηση ότι παρόλο που το τραγούδι ήταν στα νορβηγικά, το καταλάβαμε στα ελληνικά τέλεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ δεν την έχω αυτή την αίσθηση, δεν καταλαβαίνω τι έλεγε το τραγούδι, αν δεν μας το έλεγε η Τίριλ, αλλά παρά τα αυτά εισπράττω πάρα πολύ δυνατά μουσικά συναισθήματα και μουσικές εικόνες μέσα από τα τραγούδια της. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Θέλω να παίξουμε τουλάχιστον ένα από κάθε δίσκο σου, και έχεις πέντε. Είναι αυτά τα ρούχα από την Άμμο. Clothes of Sand.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι ένα cover song του Nick Drake που έλεγα πιο πριν ότι μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση πολλά χρόνια. Και ήθελα πολύ να κάνω μια δικιά μου
0: διασκευή.
1: Ναι. Και βγήκε όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα. Πολύ λοιπόν, ακουστικό και ήρεμο.
0: Είναι του 2019, ο δίσκος λίγο πριν την επιδημία του COVID.

0: Λοιπόν, εξακολουθούν να έρχονται μηνύματα που είναι διθυραμβικά για την Τίριλ και την μουσική της. Να, ας πούμε τώρα ήρθε ένα μήνυμα από το φίλο μου, το Θέμη τον Κοτσεφάκη. Ο Θέμης Κοτσεφάκης, που τώρα έχει βγει στη σύνταξη και κάνει εκπομπές στο δημοτικό ραδιόφωνο του Νέου Ηρακλείου εδώ στην Αθήνα, υπήρξε και πρόεδρος των καθηγητών της ΟΛΜΕ. Λέει λοιπόν ο Θέμης, πολύ καλή εκπομπή Αλέξη, η Νορβηγίδα Τίριλ είναι εξαιρετική, μας ταξίδεψε στο όνειρο, θα ψάξω τα CD της οπωσδήποτε.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι, για να καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνεις και το κάνεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μπορεί να ενδιαφέρει και κάποιους ανθρώπους πιο μεσογειακούς, πιο θερμόαιμους, πιο θορυβώδεις από εσάς τους, σε εισαγωγικά, ψυχρότερους Νορβηγούς. Αλλά αν κάτι είναι όμορφο, νομίζω ότι παίρνει διαβατήριο για παντού.
1: Μακάρι.
0: Πες μου λοιπόν τώρα τι κάνεις. Δεν κάνεις live, είσαι συνήθως πάνω στον υπολογιστή, στα μουσικά προγράμματα και κάνεις τις ενορχιστρώσεις σου. Έχεις κάποιες παραγγελίες για κάποια ορχιστρικά μουσικά έργα, όπως κάνουν οι κλασικοί συνθέτες.
1: Ναι, σωστά.
0: Τραγούδια δεν γράφεις ή δεν θα ξαναγράψεις?
1: Γράφω τραγούδια σε ένα τρίο που είναι, έχω δουλέψει αρκετά χρόνια με το τρίο, τρίο Ποέτικα λέγεται, που έχει φωνή, τσέλο και κιθάρα, και εκεί βάζουμε στίχους και φωνή δηλαδή. Εκτός από αυτό, γράφω τώρα μουσικό για μουσικούς που παίζουν διάφορα όργανα. Δουλεύω τώρα με το υδροκρυσταλλόφωνο, ένα πολύ ενδιαφέρον και ξεχωριστό όργανο, ας πούμε. Έχω γράψει και καριγιόν, που είναι καμπάνες, και τώρα έχω δύο δουλίτσες για ορχήστρες επίσης.
0: Που είναι παραγγελία.
1: Ναι.
0: Είναι για μικρό σύνολο ορχιστρικό, για 4-5 όργανα, κάτι τέτοιο.
1: Για τις ορχήστρες είναι ολόκληρο ορχήστρα.
0: Α, όλη η ορχήστρα.
1: Ναι, όλοι είναι.
0: Όταν λέμε όλοι, εννοούμε τη συμφωνική ορχήστρα, όλοι.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνουμε κατηγορία. Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε.
0: Προσπαθούμε, η πράξη το δείχνει αυτό. Και για να είμαι και λίγο πρακτικός, λέω ότι όταν έρχονται παραγγελίες σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά.
1: Να είσαι καλά, Άλεξη μου. Καλή.
0: Λοιπόν, ήταν η φίλη μου η Τίριλ, Τίριλ Μουν, από την Νορβηγία, που στο διάλειμμα της επίσκεψης της εδώ στην Αθήνα ήρθε για να δει κάποιες ελληνικές συναυλίες, γιατί αγαπάει πάντα την ελληνική μουσική, αγαπάει πάντα την ελληνική κουζίνα και έχει πάντα Έλληνες φίλους. Στο διάλειμμα λοιπόν αυτής της βόλτας που έκανε στην πόλη μας, βρήκε το χρόνο να αποδεχτεί την πρόσκληση και να έρθει εδώ στο κόκκινο και να τα πούμε. Θα ξανάρθεις. Γερή να είμαστε και το κόκκινο να είναι γερό και δυνατό, θα ξανάρθεις.
1: Ευχαριστώ, Αλέξη. Θα ήθελα πολύ να έρθω.
0: Ωραία. Πες μας τι είναι αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε το τελευταίο. Αυτό που κρατάει 6 λεπτά και δεν είμαι σίγουρος θα το ακούσουμε ολόκληρο. Είναι από τον πέμπτο και τελευταίο σου δίσκο.
1: Ναι. Είναι από τα ποίηματα του Yeats πάλι και είναι μια καινούρια...
0: Καινούργια ενορχήστρωση.
1: Ναι, του δεύτερου δίσκου και το λέτε το Wild Swans at Kure.
0: Ωραία. Είναι πάλι σε φόρμα για φωνή και ορχήστρα, είναι τραγούδι. Δεν είναι από τα ορχιστικά. Τα ορχιστικά θα τα ακούσουμε την άλλη φορά που θα ξανάρθεις.
1: Ναι. Ωραία. Είναι του Τρίο Ποέτικα.
0: Το Τρίο Ποέτικα που έλεγες πιο πριν. Λοιπόν, κάτι ακούγεται κιόλας μέσα στο στούντιο. Α, είναι από κάτω. Αυτό που παίζει το βάλε ο Βασίλης Κουτούβαλης, τον οποίο ευχαριστώ διότι είναι στη ρύθμιση του ήχου, όπως ευχαριστώ και τον Παντελή Δαμανέλο που ήταν στην τηλεφωνική επικοινωνία. Πολλά φιλιά στην Νορβηγία και στην Τίριλ. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: κόκκινο.
1: Αχ, φόκο γκέλε γαλόρτσα. Σε πέλια, ασκήντερος, ονσίρσιν αέρον. Όλα φόκεν
2: σιμ. Κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Η ώρα είναι 8.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι 5η 18 Ιουνίου 2026 και εσείς ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να μας καλείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777, όπως επίσης να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 698-58-759. Επίσης να μας ακούσετε διαδικτυακά από το site της Αυγής, avgi.gr/το κόκκινο, και όσοι είσαι στις περιφέρειες εκεί Αχαΐας και Θεσσαλονίκης μας ακούτε από τους σταθμούς μας Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Ακυρώθηκε η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που επρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο στην Ελβετία. Όπως δήλωσε στο BBC ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Ισακτάρ, καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Όπως είπε, η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν εμφανίστηκε σε ανάρτησή του στο Ίξνα, κρατά το μνημόνιο συμφωνίας, τονίζοντας πως το Ιράν δεν εμπορεύτηκε την αξιοπρέπειά του. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι η περίοδος διαπραγματεύσεων των 60 ημερών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ξεκίνησε σήμερα. Η συμφωνία θέτει τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου όμως το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις και όπως δήλωσε θα εξακολουθήσει να αναπτύσσει δυνάμεις. Δηλώσει Τραμπ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, ότι είπε επίσης ότι το πετρέλαιο ρέει και ο κόσμος θα είναι ασφαλής και ότι ο κόσμος θα είναι ασφαλής. Την ίδια ώρα στη Γάζα ξεπέρασαν τους 1000 οι νεκροί Παλαιστίνοι από Ισραηλινά πυρά από την έναρξη της εκεχηρίας τον περασμένο Οκτώβριο. Επικοινωνιακό σοου εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων από τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Εργασίας, αυτή τη φορά με φόντο τις Βρυξέλλες, επισημαίνει ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, σε σχόλιο του μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη και της Νίκης Κεραμέως στο φόρουμ της δεξαμενής Friends of Europe στις Βρυξέλλες σχετικά με την κοινωνική συμφωνία. Όπως τονίζει, σε ένα στημένο σκηνικό που μόνο σκοπό είχε να θολώσει την αρνητική πραγματικότητα που ζει ο ελληνικός λαός, ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως παρουσίασαν την κυβερνητική φενάκι της κοινωνικής συμφωνίας, σημειώνοντας πως πρόκειται δήθεν για ελληνικό παράδειγμα σημείο αναφοράς για την επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου στην Ευρώπη. Μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι πέταξε μίλια μακριά από την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός για να πείσει κάποιους που δεν ζουν στη χώρα για τις αποτυχημένες κυβερνητικές του πολιτικές. Τα στοιχεία της Eurostat για το Μάιο καταρρύπτουν για μία ακόμη φορά το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα, το ποσοστό σοβαρής ηλικής και κοινωνικής στέρησης στις ηλικίες 15 έως 29 ετών εκτινάζεται στο 14,7% έναντι 5,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το 12μηνο Μαΐου 2025 με Μάιο του 2026, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 4,9%, τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Κροατία, υπογραμμίζει με νόημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις Βρυξέλλες, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, στις Βρυξέλλες και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συμμετέχει στην Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Έτοιμα για την κλήση του Ιωάννη Σμυρλή, πρώην Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Το ερώτημα αλήθεια, ποιος φοβάται τους Ευρωπαίους αγγελείς και γιατί, θέτει, έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την προσφυγή της Λάουρας Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για εμπόδια σε θεσμικό όργανο που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ευρωπαϊσμό, αλλά καρτ σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία επικαλείται την Ευρώπη όταν τη βολεύει και αμφισβητεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όταν εργάζονται για διαφάνεια και λογοδοσία. Σε εξέλιξη νομική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου σχετικά με τους τόκους των δανείων, τα οποία έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η δικαστική απόφαση δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών. Είναι δεσμευτική. Καμία χρυσή τομή δεν μπορεί να υπάρξει, σημειώνουν οι ομιλητές. Τη μεγαλύτερη επίθεση της με drones στη Μόσχα εδώ και 2 χρόνια εξαπέλυσε η Ουκρανία, καταστρέφοντας υποδομές και προκαλώντας πυρκαγιές. Μάλιστα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε την αναχέτηση 555 drones. Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν δηληστήριο πετρελαίου στη Μόσχα, με αποτέλεσμα να υψωθούν πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού πάνω από την νότιο-ανατολική περιοχή Καπόνια. Ακολούθησε βροχή από συντρίμμια και πετρέλαιο με μαύρες κοιλίδες να σημαδεύουν κτίρια, αυτοκίνητα και άλλα αντικείμενα σε διάφορες περιοχές της Μόσχας, όπως έχουν ήδη καταγραφεί σε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά.

0: Όπως ακούσατε και στους τίτλους, το σχόλιο του Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ για επικοινωνιακό σώο εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων από τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Εργασίας στις Βρυξέλλες. Είχαμε μια εκδήλωση της λεγόμενης δεξαμενής σκέψης Friends of Europe στις Βρυξέλλες. Εκεί ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως success story την κοινωνική συμφωνία, η οποία σύμφωνα με τον κόσμο της εργασίας και των συνδικαλιστών κλπ. Η κοινωνική συμφωνία όχι μόνο δεν προστατεύει τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά βάζει και τα φόπλακα, όπως και οι αντεργατικοί νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, το 13ο κλπ. Και η απουσία μέτρων για την ασφάλεια στην εργασία δεν αλλάζουν με την κοινωνική συμφωνία αυτά που υπέγραψε η κυβέρνηση με τη ΓΕΣΕ του ελεγχόμενου κ. Παναγόπουλου και τους εργοδότες του ΣΕΒ. Και είναι εδώ ο Κώστας Σαββόπουλος με την κοινωνική συμφωνία success story στις Βρυξέλλες.
1: Κανονικότατα, καλησπέρα.
0: Παρουσίασε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντίνα, καλησπέρα σε όλους. Θα λέγαμε πως ο κ. Μητσοτάκης έπαιξε με την υπομονή και τα νεύρα των εργατολόγων νωρίτερα, με το εργασιακό, όπως είπες και εσύ, success story που πούλησε από τις Βρυξέλλες. Μιλώντας στην εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο», παρουσίασε τη συμφωνία που συνύπησε τον περασμένο Νοέμβριο η κυβέρνηση με τους εργοδοτικούς φορείς και τον Παναγόπουλο, της ΓΕΣΕ, έτσι. Mm-hmm. Ως μοντέλο που πρέπει να αποτελέσει οδηγό και για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης για πραγματική συμφωνία ορόσημο για την ελληνική αγορά εργασίας, που γραμμίζοντας ότι η σημασία της υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα και αποτελεί παράδειγμα για την Ευρώπη. Και τι άλλο είπε. Συνήθως, είπε, είναι η αριστερά που μιλά συνεχώς για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ωστόσο, ήταν μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που κατάφερε να επιτύχει μια συμφωνία η οποία ωφελεί τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους. Τώρα,
0: αυτό δεν μπορεί να γίνει του ποτέ, όμως δεν μπορεί να γίνει.
1: Εδώ βέβαια, γιατί εδώ υπάρχει καταρχάς μια δομική αντίφαση. Η δομική αντίφαση αυτής της αποστροφής που προκαλεί και σκοπτικά σχόλια είναι ότι θεωρείται σχεδόν αδύνατο να είναι ικανοποιημένη και η ισχυρή πλευρά μια συμφωνία και η πιο ευάλωτη πλευρά μια συμφωνία, όπως οι εργαζόμενοι. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να τοποθετήσει και ιδεολογικό περίβλημα στην κοινωνική συμφωνία, προκειμένου να αφαιρέσει από την αριστερά το περιλάλητο μονοπόλιο της ευαισθησίας και στα εργασιακά. Εδώ όμως, Ντίνα, πολιτικοί αναλυτές διακρίνουν ένα επικοινωνιακό νεύμα του Πρωθυπουργού προς τον κόσμο της εργασίας, ώστε η Νέα Δημοκρατία να επανασυνδεθεί με τις λαϊκές και τις εργατικές περιοχές που είχαν παυτεί με γαλάζιο χρώμα το 2023. Παρόλα αυτά, κάποιοι πολιτικοί αναλυτές, εργατολόγοι, συμφωνούν με την επιλογή του Πρωθυπουργού να τοποθετήσει δεξιό πρόσημο σε αυτή την κοινωνική συμφωνία. Γιατί εστιάζουν στο γεγονός ότι δεν ακυρώθηκαν οι μνημονιακοί νόμοι του 2012 μέσα από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, ώστε να επέλθει η Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα ανέβαζε το τωρινό ελληνικό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ δίνουν έμφαση στο ότι δεν επανήλθε και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, ούτε και η δυνατότητα που είχαν τα συνδικάτα για μονομερή προσφυγή στη διαιτησία. Κοινώς, αν μια αριστερή κυβέρνηση ή προοδευτική κυβέρνηση επιχειρούσε να ανασυγκροτήσει το εργασιακό δίκαιο, θα προχωρούσε σε μια άλλου τύπου συμφωνία, έτσι κι αλλιώς.
0: Και αυτό οι εργατολόγοι και λοιπά λένε ότι καλά κάνει και του δίνει το δεξιό πρόσημο.
1: Ακριβώς. Όταν υπάρχουν τέτοια ελλείμματα και όταν, εν πάση περιπτώσει, η εργοδοτική πλευρά δεν ήγηρε και ενστάσεις ή αντιστάσεις σε αυτή τη συμφωνία. Κάπως έτσι λοιπόν κύλησε το πράγμα. Μάλιστα. Πουλά εργασιακό success story ο Πρωθυπουργός.
0: Από εκεί όμως, από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή, εκτός δεν ξέρω έδρας. Αν θα συνεχίσει τώρα ερχόμενος εδώ σε προεκλογικές ή ξέρω εγώ άλλες ομιλίες τύπου να λέει το ίδιο πράγμα.
1: Ποτέ μην πεις ποτέ. Είναι ποτέ πολύ πιθανό από τη στιγμή που το πουλάει εκεί, γιατί να μην το πουλήσει εδώ. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Εδώ πούλησε και το πόσο κάνει, έτσι. Παρουσιάστηκε αυτό ως όπλο.
0: Την επόμενη μέρα έρχεται το φιλεργατικό πρόσωπο της.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να το πόσο κάνει.
1: Προσπαθεί να φορέσει ένα κοινωνικό προσωπείο, αλλά αυτό με το πόσο κάνει, αν μη τι άλλο, έχει καταστεί σε ανέκδοτο, έχει προκαλεί και πολλά έξυπνα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Παρουσιάστηκε αυτό το πόσο κάνει ως ένα κουμπί για την εξάλληψη της ακρίβειας και από δελτία ειδήσεων και από διάφορες ιστοσελίδες. Έγινε ένα τέτοιο πάρτι στα κοινωνικά δίκτυα που αναγκάστηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός να δημοσιεύσει βίντεο και να πει σε αυτό το βίντεο ότι το πόσο κάνει αυτή η εφαρμογή, αυτή η πλατφόρμα, είναι ένα όπλο κατά της ακρίβειας. Δεν οδηγεί σε μείωση της ακρίβειας. Δηλαδή αναγκάστηκαν
0: αυτό το θέμα,
1: να κάνουν βήματα προς τα πίσω.
0: Ήταν πολλές πλατφόρμες από εδώ και πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Με άλλα ονόματα.
1: Ακριβώς.
0: Που ήταν συγκριστημόν. Πάντως σήμερα βγήκανε πινακάκια.
1: Ναι.
0: Από σούπερ μάρκετ για τα ίδια προϊόντα και είναι ίδιες οι τιμές.
1: Φυσικά.
0: Ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει.
1: Φυσικά. Είχαμε κάποτε την επιστολή προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που αξίωνε τις μειώσεις τιμών των ίδιων προϊόντων των πολυεθνικών εδώ στην Ελλάδα και των πολυεθνικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ίδρωσαν τα αυτιά των πολυεθνικών εδώ, των στελεχών των πολυεθνικών. Είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού, είχαμε τη μόνιμη μείωση τιμής, είχαμε δηλαδή διάφορα επικοινωνιακά τρίκ και βλέπουμε. Από τη βιωματική εμπειρία διαπιστώνουμε πόσο
0: δεν
1: διατηρούνται οι τιμές στα ύψη.
0: Έτσι. Καθόλου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, είπες κάτι, και αυτό να, σε αυτό λίγο να επιμείνουμε, μας καταλάβει και ο κόσμος, ότι προσπαθεί με αυτά, άρα έχει μπει σε προεκλογική τροχιά, προσπαθεί με αυτά να προσεγγίσει τις λαϊκές γειτονιές κλπ. Mm-hmm. Γιατί κάπως βγήκε το 40% τότε, προφανώς.
1: Και με την αποχή βγήκε, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Άρα βλέπει, βλέπει ότι δεν έχει τα κάστρα του.
1: Ακριβώς.
0: Και προσπαθεί να προσεγγίσει και θα δούμε και τέτοια πράγματα.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Αλλά με καθρεφτάκια, με υποσχέσεις για φοροελαφρύνσεις. Έχουν βάλει κόφτη στην προοπτική επιστροφής του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης. Πουλάνε υπευθυνότητα και προσπαθούν να αποδομήσουν ως λαϊκίστικη ή ακοστολόγητη κάθε πρόταση, κοινωνική πρόταση των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, ναι.
1: Προσπαθούν λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο κυρίως μέσω της επικοινωνιακής σκόνης να συσκοτήσουν ή να απαξιώσουν τις άλλες προτάσεις και να παρουσιάσουν ως υπευθυνότητα την αδράνεια απέναντι στην ακρίβεια, όπως και τους όρκους δημοσιονομικής ισορροπίας από τη στιγμή που έχουμε όμως τέτοια τεράστια πλεονάσματα λόγω της υπερφορολόγησης και λόγω του περιορισμού των δαπανών.
0: Ένα αυτά που είπε εκεί που διάβαζα, καλά χαιρέτησε την επίτευξη συμφωνίας τώρα ΗΠΑ Ιράν και λέει, επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία.
1: Εντάξει, όλοι οι αναλυτές λένε ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές, πάντα σταθεροποιούνται στα ύψη και ποτέ δεν κατεβαίνουν. Οι σπάνια κατεβαίνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι και έχουμε βγάλει και εδώ στο κόκκινο διάφορους πρατηριούχους, διάφορους συνδικαλιστές που προειδοποιούν για κάτι τέτοιο. Ότι όταν ανεβαίνει η τιμή, μετά την ξαναπέφτει.
0: Και αυτή η δέσμευση είναι πάλι στο πλαίσιο των υποσχέσεων.
1: Ναι. Ευχολόγια. Είναι ευχολόγια.
0: Ας υποσχεθούμε. Δεν θα πιάσουμε το θέμα του κ. Καραμαλή. Νομίζω ότι θα πάτε το μεσημέρι με την Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το.
1: Έπαιξε
0: που παράφρασε το στίχο του Λουκιάνου
1: Κλαϊδόνη. Ακριβώς. Και έστειλε και μηνύματα απέναντι σε αυτούς που είναι ερωτευμένοι με την εξουσία, ερωτευμένοι με το χρήμα. Και
0: πραγματικά ναι, με το χρήμα, με την εξουσία και με τον εαυτό τους.
1: Και με τον εαυτό τους. Αυτό είναι ένα μήνυμα που μπορούμε να υποθέσουμε προς τα που απευθύνεται μεταξύ άλλων.
0: Ναι, εντάξει.
1: Προς την Ερόδου Αττικού, που δεν είναι και πολύ μακριά.
0: Είναι άσχετο μου, γιατί λέει όχι, λένε στους άσχετους, όχι στους Κυριλλοί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι νερό κάτω μου, ο κύριος Καραμαλής, και αυτό. Λοιπόν, Κώστα Σαββόπουλος, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Από το κυβερνητικό στρατόπεδο, πώς το λέει ο Κώστας Σαββόπουλος, καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς από τον κύριο Μητσοτάκη, μέσω Βρυξελών τώρα. Όπου στις Βρυξέλλες, ναι, το είπαμε και προηγουμένως, βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε και τον Πρωθυπουργό να ζητήσει κλπ. Θα μας τα πει όμως ο Αντώνης Ορυγόπουλος αυτά που κάνει το ρεπορτάζ, ο δημοσιογράφος μας. Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είναι και ο κύριος Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμπεριληφθεί η αναφορά για την Τουρκία.
2: Ναι, αυτό ακριβώς έχει γίνει τις τελευταίες ώρες. Είναι πολύ πρόσφατη αυτή η εξέλιξη.
0: Mm-hmm.
2: Ακριβώς ουσιαστικά θέλει να η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εφαρμόσει και να επιμείνει.
0: Όπως έγινε και στο ψήφισμα, ναι.
2: Ακριβώς, να επιμείνει και να αναφέρει ξανά τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Τώρα, την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια θέματα, δηλαδή υπάρχουν τριβές, υπάρχει μια αντιπαράθεση εσωκομματική, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω κάτι παραπάνω από αντιπαράθεση πια. Έχει Δηλαδή, αν ήταν μια κόντρα που υπήρχε στην αρχή μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα, νομίζω εξελίσσεται πια σε διαμάχη μεταξύ τους. Mm-hmm. Είναι όντως πολύ βαρύ το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη και σε πολύ μεγάλη αμηχανία κιόλας η ηγεσία του κόμματος, γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικά στελέχη, τα οποία έχουν πάρα πολύ κάνουν και πάρα πολύ ηχηρές δηλώσεις το ένα απέναντι στο άλλο. Και μάλιστα, νομίζω στην περίπτωση κυρίας Διαμαντοπούλου, πλέον αρχίζει και υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί αυτά που είπε σε σχέση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, άσχετα με την κριτική που έκανε στον κύριο Δούκα, ότι είναι γελίες οι θέσεις του για συνεννόηση των δημοκρατικών δυνάμεων προεκλογικά. Αλλά πέραν αυτού, που τέλος πάντων αυτό ήταν και ένα ζήτημα που υπήρχε στο Πασόκ ούτως ή άλλως, νομίζω η αναφορά της ότι δημοσιονομικά η Νέα Δημοκρατία τα πάει πάρα πολύ καλά και ότι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ θετική, προκαλεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στο Πασόκ, γιατί έχουμε ένα κεντρικό στέλεχος, κεντρικότατο θα έλεγα, το οποίο έχει και το ρόλο της υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος, να επικυρώνει στην ουσία το κυβερνητικό αφήγημα σε δύο πολύ βασικά και κρίσιμα ζητήματα.
0: Βέβαια, άμα αποτιμάς θετικά τη δημοσιονομική εικόνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εντάξει, τι να... Εδώ και ζήτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη δήλωση αυτή,
2: Ναι, γιατί προφανώς καταλαβαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή η κατάσταση πιέζει το ΠΑΣΟΚ, ότι στην ουσία θα πρέπει να λάβει θέση και να απαντήσει αν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτό που προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να κάνει και το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, είναι να δείξει ότι ασκεί μια στιβαρή και ισχυρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, πώς μπορεί να ανοιχθεί μια άποψη εντός του κόμματος η οποία στην ουσία νομιμοποιεί τη Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμα ζητήματα, δηλαδή σε θεμελιώδη ζητήματα. Γιατί όταν λέει ότι η δημοσιονομική πολιτική είναι θετική, καταλαβαίνουμε ότι αυτό αφορά όλη την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, δεν αφορά ένα μεμονωμένο ζήτημα.
0: Γι' αυτό και πρέπει να μιλήσει ο Πρόεδρος. Δεν αρκεί μόνο ότι είπε ο Χάρης ο Δούκας ότι δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ αυτά.
2: Είμαι σίγουρος ότι μέχρι τελευταία στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης θα αποφύγει να αναφερθεί στο θέμα. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι την περίοδο που προηγήθηκε και ο κύριος Δούκας είχε κάνει τέτοιες δηλώσεις για συνεργασία των προεδρικών δυνάμεων, είχαν υπάρξει και διαρροές που λέγανε ακόμα και διαγραφή σε περίπτωση που στελέχοι συνεχίσουν να βγαίνουν κάπως εκτός γραμμής και να δημιουργούν εσωστρέφεια. Mm-hmm. Αφόσον λοιπόν το έχει πει αυτό η ηγεσία, πλέον έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση όταν η κυρία Διαμαντοπούλου κάνει μια τέτοια κίνηση και γι' αυτό νομίζω θα ελπίζουν τουλάχιστον αυτό να καταλαγιάσει κάπως αυτή η κόντρα,
0: μάλιστα,
2: πριν χρειαστεί να παρέμβουν δραστικά. Βέβαια, ο κύριος Βλαδακαστάνης, ο γραμματέας του κόμματος, σήμερα έκανε κάποιες έμεσες αναφορές για διαγραφές. Είπε ότι βέβαια αυτό είναι ζήτημα του Προέδρου και εκείνος θα το αποφασίζει. Αλλά νομίζω πως και μόνο που ανοίγει αυτή η συζήτηση γίνεται και με στόχο ουσιαστικά να προειδοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους ότι θα πρέπει να σταματήσουν, θα πρέπει να ασχοληθούν με την προώθηση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και όχι με τα εσωτερικά τους. Ναι. Αποτυπώνεται βέβαια ένα πολύ μεγάλο ρήγμα μεταξύ των στελεχών.
0: Βέβαια υπάρχει ρήγμα, υπάρχει. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, να πούμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάει πολύ αριστερά. Δυστυχώς έχει ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα στις λαϊκιστικές πλειοδοσίες.
2: Ναι, αυτό υπάρχει τώρα, αυτό το ζήτημα μεταξύ των προτάσεων που καταθέτει ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει αυτό το ζήτημα, γιατί σε κάποια ζητήματα θυμίζει κάπως η μία την άλλη, δηλαδή και στο στεγαστικό που λέμε, ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση στην ουσία, ένα σκουβάς, να το πούμε έτσι, σπιτιών που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν μετά για κοινωνικούς λόγους και σε χαμηλού εισοδήματος οικογένειες. Υπάρχει το θέμα με τα μέσα μεταφοράς που το ΠΑΣΟΚ λέει μέχρι το 24 δωρεάν. Ο Αλέξης Τσίπρας το είπε για όλους τους πολίτες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δωρεάν. Οπότε υπάρχει αυτή η συζήτηση για το αν οι προτάσεις μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Και νομίζω πως ο Άδωνης πάνω σε αυτό πατάει, ο Άδωνης Γεωργιάδης και...
0: Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Ριγόπουλε, που ήσουν εδώ σήμερα και μας ενημέρωσες. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα να πούμε ότι... Πρέπει να τα ακούσατε και νωρίτερα στα δελτία μας. Σε δημιουργία μουσείου προχωράει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το γράφουν τα νέα, την ώρα που η υπηρεσία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο θεσμικού ελέγχου και πολιτικής αντιπαράθεσης για τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων και του παράνομου λογισμικού Predator. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα ο σχεδιασμός.

0: παρακολουθεί, τέλος πάντων αυτούς παρακολουθεί η ΑΕΠ. Παράλληλα, νέα τροπή στην υπόθεση των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator δίνουν καταγγελίες της εφημερίδας Το Βήμα, της Κυριακής, σύμφωνα με τις οποίες η Ιντελέξα, είναι η εταιρεία του Ταλντήλιαν, φέρεται να διαθέτει έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών με τη μορφή συστατικής επιστολής για τη διευκόλυνση εξαγωγών σε τρίτες χώρες με καταλυτική την εμπλοκή του Ιωάννη Σμυρλή ως Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Εδώ βάζω εγώ την τελεία, γιατί τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντίνα. Να πω μερικές ιδέες για το μουσείο, καλύτερα.
0: πραγματικά.
1: Μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε, νομίζω.
0: Έχω δει μουσεία ραδιοφών. Έχω δει, ξέρεις, αυτό τώρα πρώτη φορά.
1: Κοίτα, σε περίοπτη θέση, ναι. Για να ξεκινήσει κάποιο με την είσοδο του στο μουσείο, θα πρέπει να βλέπει τα έγγραφα που έχει στα χέρια της, όπως λέει ο ίδιος τουλάχιστον, η πλευρά του κυρίου Ντίλιαν, τα συμφωνητικά δηλαδή συνεργασίας μεταξύ Ιντελέξα και ΑΕΠ.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Να προβάλλουμε
0: να αρχίσουμε
1: και
0: από τα πρόσφατα λοιπόν, και μετά να πάμε στον προηγούμενο αιώνα. Ναι.
1: Σωστά, να πάμε από τα πιο πρόσφατα. Μετά μπορούμε να βάλουμε να εκτυπώσουμε και να βάλουμε τα δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα της Ιντελέξα με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους, κυρίως πράκτορες της ΑΕΠ, για τα τεχνικά και διαχειριστικά θέματα για τη χρήση του Predator.
0: Μάλιστα. Άλλη αυτό μάλιστα.
1: Και το αυτό τελευταίο, να βάλουμε τα στοιχεία που πάλι ο ίδιος Ντίλιαν, ο ίδιος ο κύριος Ντίλιαν λέει ότι έχει, που είναι οι συστατικές επιστολές, γιατί θέλαμε και να κάνουμε και διεθνή
0: σωστό
1: καριέρα.
0: Σωστό. Πούμε, να το αστεία συστήσουμε κι αλλού, αφού πήγε καλά εδώ.
1: Ναι, και σε αυταρχικά κύριος καθεστώτα, βέβαια αυτό είναι μια λεπτομέρεια που ίσως να την παραλείψουμε στο μουσείο. Αλλά επειδή είναι σοβαρό το θέμα, καλό είναι αντί να φτιάχνουμε μουσείο, να μας πούνε πότε θα συνεδριάσει επιτέλους η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να καλέσει όλους όσους συμπλέκονται εντός και εκτός μουσείου στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Που και το λέω είναι γιατί χθες το βράδυ, ΣΥΡΙΖΑ,
1: βέβαια, χθες το βράδυ κατέθεσε συμπληρωματικό αίτημα ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ιωάννης Σμυρλής, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι αίτημα που είναι συμπληρωματικό προς αυτό που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο συμπίπτει και σε κάποια σημεία και με άλλα κόμματα, για να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τόσο ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν, όσο και ο Παναγιώτης Κοντολέων, αλλά και ο Μερόμ Χαρπάζ. Ταυτόχρονα, Ντίνα, σήμερα το πρωί, ακριβώς με αφορμή το δημοσίευμα που είπες και εσύ του Βήματος, κατέθεσε με πρωτοβουλία της τομεάρχησας εξωτερικών της Ρένας Δούρου ο ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση, που ζητάει εδώ και τώρα απαντήσεις από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εξωτερικών συγκεκριμένα για αυτές τις συστατικές επιστολές που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδινε για το Predator, ώστε μιλάμε για επίσημα έγγραφα που ισχυρίζεται ότι έχει ο κύριος Ντίλιαν και αποκάλυψε το Βήμα, με τα οποία παρουσιάζουμε την επιτυχημένη, εδώ και πάλι γελάμε, λειτουργία του λογισμικού, προκειμένου αυτό να εξαχθεί σε τρίτες χώρες με αυταρχικές κυβερνήσεις όπως είναι το Σουδάν και η Μαδαγασκάρη, έγγραφα τα οποία φέρεται να έχει στη διάθεσή της η Ιντελέξα. Και να θυμίσω ότι είναι εδώ, ότι ενώ το 23, όπως είπε ο δικηγόρος των θυμάτων των υποκλοπών, ο κύριος Κεσές, υπήρχαν στοιχεία για την ΕΔΕ που έκανε το ΙΠΕΞ, ο κύριος Μυρλής από τότε και μέχρι σήμερα, και γι' αυτό τον καλεί και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ουδέποτε έχει κληθεί ως μάρτυρας, ούτε έχει ελεγχθεί σε αυτή την ΕΔΕ, σχετικά με το γιατί παραλήφθηκαν οι προβλέψεις του κανονισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που αναφέρεται στην ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση τέτοιου είδους αδειών τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί είπαμε ότι εξήχθη το Predator σε χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Τώρα για τα πρακτικά, για τα διαδικαστικά, ακόμη έχουμε φτάσει σήμερα βράδυ Πέμπτης και δεν ξέρουμε ποια μέρα από τις επόμενες ο κύριος Μπούρας, που υποτίθεται ότι λείπει στο εξωτερικό, θα συγκαλέσει ακριβώς αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ φουντώνουν οι φήμες ότι το αίτημα για ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη θα απορριφθεί με μπροστάρι τον κύριο Βορύδη, ο οποίος θα ισχυριστεί, και η Νέα Δημοκρατία θα ακολουθήσει, ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον ανήκουν σε μουσιακά είδη. Δεν ξέρω τι είναι οι δύο κύριοι.
0: Είναι για το μουσείο, το προηγούμενο.
1: Για το μουσείο και όχι για τη Βουλή.
0: Έτσι. Τώρα τι έγινε πριν από λίγο, τι έστειλες τώρα.
1: Είναι περισσότερο στην κατηγορία των παραπολιτικών ζητημάτων. Ξέρουμε τη γνωστή κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα ήταν να συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας για τρεις εκ των αν

0: έχουμε χάσει το μέτρημα 5, νομίζω.
1: Των Άρσεων.
0: Άρσεων ασυλίας της Προέδρου της Πλαίσιου Ελευθερίας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή ήδη ζήτησε ξανά αναβολή, είναι η τρίτη αναβολή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που είναι από τη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Γεωργαντάς, το έκανε δεκτό για να μην δώσει λαβές στην κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι υπάρχει μεροληψία εναντίον της. Ωστόσο, πέρα από τον ίδιο και άλλους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως μαθαίνουμε, όλοι οι άλλοι γαλάζιοι καταψήφισαν τη μετάθεση της διαδικασίας.
1: Α, μάλιστα, γι' αυτό λες
0: και μάλιστα στα πηγαδάκια έλεγαν ναι, ότι είναι πολύ ανεκτικός και δημοκράτης ο κύριος Γεωργαντάς. Ωστόσο, η αναβολή δόθηκε και με τις ψήφους της αντιπολίτευσης και τελικά αυτή η συνεδρίαση θα πάει για την Δευτέρα, όπου εκεί θα συζητηθούν τρία αιτήματα άρσης ασυλίας για την πρόεδρο της Πλαίσιου Ελευθερίας για τα όσα είχαν συμβεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτές οι τρεις, στη δίκη για το έγκλημα των Ντεμπών, όπου υπήρχε η κόντρα της με αστυνομικούς και μια δικαστική γραμματέα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι πρέπει να εστιάζουμε εκεί, αλλά...
1: Όχι, εντάξει, έχει δημιουργεί θέμα, κυρία Κωνσταντοπούλου, και γενικώς έτσι απασχολείται η Βουλή συχνά πυκνά.
0: Τώρα διχάστηκε η Νέα Δημοκρατία, όπως είδατε.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, ναι, ότι διχάστηκε η Νέα Δημοκρατία, ναι. Πολύ δημοκράτης ο κ. Γεωργαντάς, πώς το είπανε.
0: Αυτό σχολιάστηκε στα πηγαδάκια εκτός της συνεδρίας,
1: από
0: νεοδημοκράτες, ότι, ναι, ότι είναι πολύ ανεκτικός και δημοκράτης ο κ. Γεωργαντάς που δέχτηκε την αναβολή.
1: Καταλάβατε, παιδιά, αυτό είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Εμείς πρέπει να πάμε σε τέτοιο, σε πώς το λένε, διάλειμμα. Μην το λέω break, λέει ο κόσμος, να το λέω διάλειμμα, διάλειμμα. Εντάξει.
2: Στο κόκκινο.
3: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία. Προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ, Ακαδημίας 20, στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι. Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο. Ακούτε το βραδινό μαγκαζινό του σταθμού. Και πάμε στα ζητήματα του νόμου Κατσέλη και των αποφάσεων που έχουν βγει. Λοιπόν, το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με την πρόεδρο του Πανελλήνου Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, τη Δέσποινα Ταμπάκη, και την νομική σύμβουλο του Συλλόγου, Δέσποινα Θεοδόρου. Ο πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση να μην επιχειρήσει να προσπαθήσει σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Άριου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα. Όπως είπαμε νωρίτερα, την ίδια ώρα έχει μια νομική εκδήλωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος είναι σε εξέλιξη, για την απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου σχετικά με τους στόχους των δανείων, τα οποία έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Οι ομιλητές επισημαίνουν ότι η δικαστική απόφαση δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, είναι δεσμευτική, δεν υπάρχει χρυσή τομή, δεν μπορεί να υπάρξει. Και η ΕΚΠΙΖΟ έχει βγάλει ανακοίνωση να μην παρερμηνεύεται η απόφαση του Άριου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και είναι κοντά μας η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Κυρία Καλαποθαράκου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Παρότι είπαμε να ξεκινήσουμε με το πόσο κάνει, τώρα σας πήγα σε αυτό γιατί δεν είναι και σε... Δεν ξέρω αν είχατε ειδοποιηθεί για την εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που είναι τώρα.
1: Ναι, δεν είχαμε ειδοποιηθεί, παρότι ήμασταν από τους σημαντικούς παρεμβαίνοντες στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου, και η παρέμβασή μας υιοθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον Άριο Πάγο, από ό,τι βλέπουμε στην απόφαση. Mm-hmm. Ωστόσο μας δημιούργησε ιδιαίτερη έκπληξη και προβληματισμό, ναι, οι διαρροές που υπάρχουν από τους διάφορους νομικούς κύκλους των εταιριών διαχείρισης, αλλά και οι δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων και του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας σχετικά με δίθεν ασάφεια ή κενά που υπάρχουν στην απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου. Σχετικά, το θέμα το γνωρίζουμε όλοι, αναφέρεται η απόφαση στους στόχους που υπολογίζονται στην μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, καθώς επίσης στο συνολικό οφειλόμενο κεφάλαιο, καθώς επίσης και στην αναδρομικότητα της απόφασης που εξάγεται από το πνεύμα και το γράμμα και του νόμου αλλά και της απόφασης της Ολομέλειας.
0: Ναι, ναι, πείτε μας. Να, γιατί θέλω να καταλάβουμε αυτό, εσείς για ποιο πράγμα ανησυχείτε, αυτό που λέτε παρερμηνίες, ναι. Λοιπόν, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Διότι από ό,τι έχουμε δει όλοι και μέσω των δημοσιευμάτων που έχουν διαρρεύσει, αλλά και των δηλώσεων που έχουν γίνει στα ΜΜΕ, αναφέρονται ότι η περίμετρος των οφειλετών περιορίζεται, ότι δεν αφορά όλους τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, ότι δεν υφίσταται θέμα αναδρομικότητας και δεν έχει κριθεί αυτό. Όντως δεν έχει κριθεί, αλλά συνάγεται, διότι δεν ήταν το αίτημα. Το αίτημα ήταν η ερμηνεία. Να ερμηνεύσει δηλαδή ο Άριος Πάγος, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, και μάλιστα η Ολομέλεια του Άριου Πάγου να κλήθηκε να ερμηνεύσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων, των κατώτερων δικαστηρίων, διότι υπήρξε μια διχογνωμία, υπήρξε στην πραγματικότητα, τι υπήρξε, προσέφευγαν στα δικαστήρια οι συμπολίτες μας για την ερμηνεία της απόφασης. Ναι. Δημιουργήθηκε τεράστιο ζήτημα και έτσι έγινε ερώτημα στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου.
0: Και βγήκε η σαφής, είναι σαφής η απόφαση. Ναι.
1: Ορίστε.
0: Είναι σαφής η
1: ασφαλώς,
0: απόφαση. Είναι σαφής. Η Τράπεζα της Ελλάδας κάνει λόγο για ασάφειες ή κενά. Για να περιορίσει, προφανώς είναι αυτό που λέτε, για να περιορίσει το θέμα σε λιγότερους και λιγότερα χρήματα, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση. Η απόφαση αυτή δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση και αμφιβολία και αποφανθεί η Ολομέλεια του Άριου Πάγου και ειδικά σε αυτή την κατηγορία. Αυτό δεν επεκτείνεται, το τονίζουμε αυτό, δεν επεκτείνεται σε άλλους οφειλέτες. Αφορά μόνο όσους προσήλθαν στον νόμο Κατσέλη και έχουν απόφαση δικαστηρίου για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους, της κύριας και μοναδικής κατοικίας, όπου στην πραγματικότητα την πληρώνουν. Απλώς δεν την πληρώνουν ή δεν θα την πληρώσουν με υπέροχους τόπους.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Και αυτό καλείτε, εσείς καλείτε τις τράπεζες τώρα και τα funds, φαντάζομαι, έτσι.
1: Να κάνουν άμεσα. Θέλουμε να εφαρμόσουν την απόφαση.
0: Αυτό, άμεσα. Να εφαρμόσουν την απόφαση. Ναι.
1: Και να επιστρέψουν ή να συμψηφίσουν, να βρουν τον τρόπο και να συμψηφίσουν αυτά τα οποία παράνομα έχουν παρακρατηθεί τα τελευταία χρόνια. 2, 3, 4 χρόνια, ανάλογα με το πότε ξεκίνησε να πληρώνει κανείς για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας του.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Πάμε τώρα στην ακρίβεια, κυρία Καλαπαθαράκου. Έχουμε μια καινούργια εφαρμογή. Πόσο κάνει, θέλω να μας πείτε αν βοηθάει. Γιατί η κοινωνία είναι στα ωριά της λόγω της ακρίβειας. Εσείς πιστεύετε ότι...
1: Το πόσο κάνει μια πλευρά.
0: Πώς κάνει μια πλευρά αυτή του μοσχαριού, δεν ξέρω.
1: Είναι μια πλευρά που λοιπόν. Δεν θέλουμε να την ξέρουμε οι καταναλωτές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δεν μας είπε κανείς γιατί κάνει αυτή την τιμή, γιατί έχει το προϊόν αυτή την τιμή. Πράγμα. Και δεν μας δώσει κανείς αν έχουμε να πληρώσουμε αυτή την τιμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, για να μην αποξιώνουμε τα πράγματα, είναι καλοδεχούμενο το όποιο ψηφιακό εργαλείο.
0: Το οποίο δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει υπάρξει για να εποχές και με διαφορετικό όνομα, έτσι δεν είναι?
1: E-καταναλωτής, βεβαίως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και χρόνια
0: αυτό.
1: Αυτή η πλατφόρμα με το E-καταναλωτής. Εμείς παλιότερα, πριν 3 χρόνια περίπου, που είχαμε κάνει μια σχετική έρευνα για το πόσοι αξιοποιούν και τι προβλήματα βλέπουν, κάτω από το 1% χρησιμοποιούσε το E-καταναλωτής και ήταν μια πολύ δυσλειτουργική και χωρίς αποτέλεσμα πλατφόρμα. Υποτίθεται ότι αυτή, και εμείς την βλέπουμε, προσπαθούμε να την χειριστούμε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και σημαίνει. Βλέπουμε ότι από έτσι μια πλοήγηση που έχουμε κάνει, πολλά προϊόντα πολιτιακών εταιριών έχουν ακριβώς την ίδια τιμή.
0: Αυτό είδαμε σήμερα στους πίνακες, ναι. Έχουν ακριβώς την ίδια τιμή.
1: Ακριβώς την ίδια τιμή σε περισσότερες αλυσίδες. Ένα ζήτημα αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι κάποια προϊόντα έχουν μεγάλη απόκληση από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Μπορεί να είναι 15, 20, 30, 40% και αναρωτιέται κανείς αν αυτό δικαιολογείται. Και ένα τρίτο θέμα είναι ότι το ίδιο προϊόν, τα ίδια προϊόντα πολυεθνικών εταιριών, τα πληρώνουμε στην Ελλάδα ακριβότερα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Άρα δηλαδή, αυτό το τρίτο, κυρία Καλαποθαράκου, όσες φορές και να το έχουμε συζητήσει, δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί συμβαίνει.
1: Έτσι, όπως το λέτε είναι. Άρα εδώ τίθονται πολλά ζητήματα. Το ένα είναι ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη και μην μεταφέρει το πρόβλημα. Εντάξει, το να έχει μια εικόνα από το σπίτι του ο καταναλωτής συνολικά για το καλάθι των προϊόντων που πρόκειται να αγοράσει μέσα στη εβδομάδα, και μιλούμε για τους καταναλωτές που έχουν ψηφιακές δεξιότητες. Ναι, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία, έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Ωστόσο, αυτοί που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν από το καναπέ του σπιτιού τους ή από το γραφείο, να βάζουν στο καλάθι 15-20-30 προϊόντα που αγοράζουμε στη εβδομάδα και να βλέπουν ποιο σούπερ μάρκετ, ποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, γιατί μιλάμε για αλυσίδες, έτσι. Έχει φθηνό το συνολικό καλάθι, το σύνολο των προϊόντων είναι φθηνότερο, 1,5-2-3 ευρώ. Αυτό εμείς βλέπουμε, ότι θα εξοικονομήσει 2-3 ευρώ, θα φάει αρκετό χρόνο. Και να σας πω και το άλλο, εάν αυτό το καλάθι με τη συνολικά πιο φθηνή τιμή, γιατί κάποια προϊόντα πρέπει να είναι πιο ακριβά, κάποια πιο φθηνά. Ωστόσο, συνολικά τα 15 προϊόντα βγαίνουν 2 ευρώ λιγότερα. Αν πρέπει να διανύσει 2 χιλιόμετρα, θα έχει καταναλώσει στην βενζίνη και να μην πάει στο γειτονικό του με τα πόδια, παράδειγμα.
0: Σωστό, έχετε δίκιο. Δηλαδή, ναι. Θα πρέπει να αλλάξει 3 σούπερ μάρκετ, ας πούμε, για να βρίσκει τα φθηνότερα.
1: Πολύ περισσότερο αυτό που λέτε. Δηλαδή, να πάρει 3 προϊόντα από εδώ, 2 από εκεί, 5 από το άλλο. Δηλαδή, τι θα γίνει, δεν θα ασχολείται με τίποτα άλλο καταναλωτή.
0: Εδώ υπάρχει και ένα θέμα, ότι έχει βάλει την ατομική ευθύνη η κυβέρνηση. Όπως πρωτοάρχισε τότε με την πανδημία, την έβαλε στο ηλεκτρικό ρεύμα με τα πολύχρωμα τιμολόγια ρεύματος, τώρα το βάζει και εδώ. ουσιαστικά.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Δηλαδή ο καταναλωτής να συγκρίνει σε ποιον προμηθευτή ενέργεια θα πάει.
0: Ναι.
1: Που είναι πολλοί οι προμηθευτές, 7 μεγάλοι, αλλά είναι και μικρότεροι. Δηλαδή πρέπει να φάει τόσο χρόνο,
0: είναι
1: δεν πρέπει να ασχολείται με τίποτα άλλο ο καταναλωτής, από πού θα πάρει φθηνότερο το γάλα του παιδιού του, τη φέτα, τα απορριπαντικά του. Δεν πρέπει να ασχολείται με τίποτα άλλο ο καταναλωτής. Είναι δυνατόν αυτό?
0: Όχι. Ναι, όχι,
1: ως εργαλείο εξακολουθούμε να λέμε ότι εντάξει, καλά είναι όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Το θέμα είναι ότι δεν είναι εργαλεία για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων.
0: Αυτό είναι το κυριότερο. Εδώ θέλω να μας πείτε. Ναι, δεν θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Νομίζω ότι...
1: Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Ότι δημιουργείται μια μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτά τα προϊόντα, διότι είναι προσβάσιμα και ενδεχομένως, αλλά δημιουργούν άλλα προβλήματα. Ενδεχομένως η ίδια η κυβέρνηση θα πρέπει, όχι ενδεχομένως, είναι υποχρεωμένη να επιληφθεί των θεμάτων, δηλαδή να κάνει, να αυξήσει τους ελέγχους, να χτυπήσει καμπανάκι ότι εδώ κάτι γίνεται. Δεν μπορεί το ίδιο προϊόν της ίδιας εταιρείας να πωλείται 50% πάνω, εκτός και αν είναι σε προσφορά. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει ο καταναλωτής. Μπορεί να το δει μόνο αν μπει στην σελίδα
0: του σούπερ μάρκετ,
1: σελίδα του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ. Επίσης έχουμε εντοπίσει και διαφορές από τιμών στο ίδιο σούπερ μάρκετ από το ισό που διαθέτει. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα και προβλήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε την αίσθηση ότι μεταθέτουν το πρόβλημα και την ευθύνη.
0: Ναι. Αυτό είναι. Αυτό
1: προσπαθεί να κάνει.
0: Ναι, γι' αυτό είπαμε για τοπική ευθύνη. Ναι.
1: Ακριβώς, να λύσει και να χτυπήσει την αισχροκέρδεια στη ρίζα.
0: Δεν είναι σοβαρή πολιτική προστασία του καταναλωτή. Προφανώς δεν
1: βέβαια.
0: Είναι.
1: Όχι.
0: Εξάλλου το πρόβλημα είναι και το εισόδημα. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά είναι και το εισόδημα δηλαδή, για την ακρίβεια. Είναι δύο, θέλει δύο πλευρές για να προχωρήσει. Τώρα, είναι αλήθεια, κυρία Καλαπα, μια και σας έχουμε εδώ, ότι το μοσχάρι, όντως έχουμε τεράστια μείωση στο ελληνικό τραπέζι στο μοσχάρι, γιατί δεν είναι πανάκριβο, έτσι.
1: Εμάς δεν έχουμε κάνει κάποια έρευνα, αλλά η διέστησή μας και από ό,τι μας λένε οι καταναλωτές, έχουν κόψει πολλά προϊόντα τα οποία έχουν ακριβήνει και ειδικά το μοσχάρι το οποίο έχει ακριβήνει πάρα πολύ, αλλά και γαλακτοκομικά μπορώ να σας πω. Έχουν περιορίσει σημαντικά την κατανάλωσή του, διότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει με σωσταθμικά 20 ευρώ το κιλό, δηλαδή η αύξηση είναι τεράστια.
0: Ναι.
1: Με ένα κιλό δεν τρώει μια οικογένεια, εννοείται. Θα θέλει τουλάχιστον 1,5 με 2 κιλά, έτσι.
0: Ναι,
1: έχει περιορίσει σημαντικά και όχι μόνο, αλλά και βασικά καταναλωτικά αγαθά. Και ξέρετε, το ανησυχητικό είναι ότι έχει μειωθεί και η ποιότητα των προϊόντων. Ψάχνει δηλαδή πιο φθηνά
0: το πιο φθηνό, άρα θα πάρει
1: το
0: βαθμισμένα. Συντηρητικά, ας πούμε, μέσα και δεν ξέρω τι. Ναι.
1: Ακριβώς, και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό αυτό και ειδικά για τα παιδιά. Έχουμε αυξημένη ταχυσαρκία, δημιουργούνται άλλα προβλήματα, αλλά και για τους μεγάλους, ασθένειες. Το πληρώνουμε δηλαδή πολλαπλάσια και το πληρώνουμε.
0: Μας τα συνέστησε επισήμως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Γεωργιάδης, κάποια στιγμή το θυμόσαστε. Είπε και όλα στη γνωστή μάρκα, δεν θα την πω τώρα εγώ στον αέρα, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, λέει φάτε τέτοια μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί να πάρετε το τάδε που είναι, okay, ξέρω εγώ άλλο. Ναι. Πού να συζητήσουμε για βιολογικά, δεν συζητάμε.
1: Α, όχι, όχι, ούτε κατά διάνοια βιολογικά, ναι.
0: Πραγματικά.
1: Αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να γίνουν έλεγχοι, συνεχείς έλεγχοι και να τιμωρούνται παραδειγματικά όλοι αυτοί οι οποίοι παρανομούν σε βάρος του καταναλωτή. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από την κυβέρνηση να δημοσιοποιούνται όχι μόνο οι εταιρείες γενικά, αλλά και τα μπράντα, τα ειδικότερα προϊόντα και οι κωδικοί τους, ώστε οι καταναλωτές να μην τα αγοράζουμε, που αυξήθηκαν πάνω από κάποια όρια από το πλαφόν που έχει τεθεί. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι και πρέπει η κυβέρνηση να υιοθετήσει. Δεν πάει για άλλο αυτή η κατάσταση. Βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός έχει ανέβει. 5,2, δηλαδή είναι τα στοιχεία της Ελστάτ.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε η προτελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. ταλαιπωρείται δηλαδή το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και κινδυνεύει να περιοριοποιηθεί κοινωνικά και οικονομικά, διότι δεν μπορεί να επιβιώσει με αξιοπρέπεια.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, κυρία Καλαποθαράκου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο Κόκκινο σήμερα και μας τα εξηγήσατε έτσι καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ήταν η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, είναι πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Ξέρει και γνωρίζει και έχει αγωνιστεί για το πώς έχουν τα πράγματα στην αγορά. Χίλια δίκαια έχει. Τα ζούμε εξάλλου. Δεν είναι ότι. Εντάξει, οι διαπιστώσεις είναι και βάση του βιώματός μας. Τα ζούμε καθημερινά όλοι μας. Είμαστε καταναλωτές όσο μπορούμε να είμαστε καταναλωτές. Και κοντά σε τέτοια θέματα έτσι καταναλωτών θα μείνουμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε τι έγινε τώρα. Θα τρώμε μεταλλαγμένα και δεν θα ξέρουμε ότι είναι και μεταλλαγμένα. Λοιπόν, έδωσε πράσινο φως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα εχθές νομίζω, εχθές ήταν η συνεδρίαση, εχθές έλαβε την απόφαση. Ενέκρινε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Ουσιαστικά δηλαδή νομοποιεί για πρώτη φορά την ελεύθερη κυκλοφορία γενετικά τροποποιημένων σπόρων και φυτικών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε προειδοποιήσεις από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Αλλά είναι κοντά μας η συναδέλφισσα δημοσιογράφος από το The News, η Μυρτώ Αρετάκη. Καλησπέρα, Μυρτώ.
2: Καλησπέρα.
0: Πού έχει κάνει το θέμα και το έχει καταλάβει τι σημαίνει ακριβώς αυτή η απόφαση? Έχει εντοπίσει τα σημεία, Μυρτώ, θα μας διαφωτίσεις?
2: Έχω καταλάβει όσο μας έχουν αφήσει να καταλάβουμε.
0: Είναι και αυτό, σωστό είναι αυτό.
2: Λοιπόν, πράγματι χθες υπερψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ο κανονισμός για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Πρακτικά για μας αυτό σημαίνει ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για να βρεθούν μεταλλαγμένα τρόφιμα στο πιάτο μας. Μάλιστα. Και μάλιστα με αρκετά περιορισμένα μέτρα προστασίας του καταναλωτή. Ευτυχώς θα υπάρχει εν τέλει σήμανση, έστω στους σπόρους, αλλά δεν θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση στο τελικό προϊόν. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Δηλαδή, στο τελικό προϊόν δεν θα υπάρχει το σηματάκι του μεταλλαγμένου?
2: Όχι.
0: Και στο πακέτο δηλαδή, μάλιστα. Okay.
2: Η πρόβλεψη ήταν να μην υπάρχει ούτε στο σπόρο, δηλαδή να μην ξέρει ούτε ο αγρότης τι σπόρο χρησιμοποιεί. Αυτό φαίνεται ότι πάγωσε από το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά για την ώρα αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ναι, θα τρως και δεν θα ξέρεις ακριβώς αν είναι γενικά τροποποιημένο ή όχι. Αυτό είναι το ένα σημαντικό στοιχείο. Το άλλο είναι πως με τον νέο κανονισμό παραχωρούνται σημαντικά προνόμια σε 3-4 εταιρείες βιοτεχνολογίας που ελέγχουν ήδη την τροφή μας. Mm-hmm. Και το βασικότερο είναι ότι θα μπορούν να πατεντάρουν το ίδιο το γενετικό υλικό, που φυσικά δεν ανήκει και δεν θα πρέπει να ανήκει σε κανέναν. Παρ' όλα αυτά θα μπορεί πλέον να πατεντάρεται.
0: Όπως τα εμβόλια, εντάξει.
2: Το πρόβλημα είναι αυτό που επιχείρησε σε πρώτη φάση κομισιόν ήταν όταν μια εταιρεία κατασκευάζει ένα σπόρο με το τι χαρακτηριστικό. Ακόμα και κάποιος που χρησιμοποιεί μια άγρια ποικιλία με το ίδιο χαρακτηριστικό να κινδυνεύει να βρεθεί υπόλογος ότι σπάει την πατέντα. Τώρα έχει γίνει μια διατύπωση η οποία και εγώ ακριβώς δεν είμαι σίγουρη τι σημαίνει στην πράξη, δηλαδή μάλλον μένει να φανεί, θα πρέπει να το πει κάποιος πιο ειδικός. Mm-hmm. Υποτίθεται ξερούνται κάποια χαρακτηριστικά που προκύπτουν στη φύση ή παράγονται με βιολογικά μέσα, αλλά ναι, υπάρχει αυτό το ερωτηματικό για το πώς ακριβώς θα τρέξει την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα, θέλω να πω εγώ κάτι. Το ψήφισαν όλοι οι ευρωβουλευτές?
2: Από ελληνικής πλευράς το ψήφισαν όλοι οι ευρωβουλευτές της κυβέρνησης, με εξαίρεση τον Μανώλη Κεφαλογιάννη.
0: Ο οποίος ήταν η αποχή? Ναι.
2: Ο οποίος ήταν ψήφισε κατά.
0: Ψήφισε κατά, δεν είναι αυτός που απήχε? Ναι, εντάξει, γιατί έμαθα ότι κάποιος απήχε. Ναι, και ποιος άλλος?
2: Και το ψήφισε και η Αφροδίτη Λερνοπούλου.
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Για να τα ακούει ο κόσμος, θέλω αυτά.
2: Ναι, ναι. Και εγώ το σκεφτόμουν ότι είναι κάτι που συνήθως δεν μαθαίνουμε. Ποιοι ευρωβουλευτές ψήφισαν τι. Οι αποχές ήταν ο Νίκος Αναδιώτης και μια ακόμα ευρωβουλεύτρια που μου διαφέρει τώρα.
0: Οπότε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ δεν το ψηφίσανε δηλαδή οι ευρωομάδες.
2: Ναι, ναι.
0: Και ΚΚΕ, ναι, μάλιστα. Ευτυχώς. Εντάξει. Λοιπόν, τουλάχιστον έχουμε ένα τέτοιο νέο.
2: Ναι, παρόλα αυτά δυστυχώς αυτό πέρασε και υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά δεν ξέρω τώρα στην πράξη αυτές τις βελτιώσεις πώς θα τρέξουν.
0: Αν παλεύετε τώρα, μιλάμε τώρα, λέμε αυτό έτσι, αν παλεύετε.
2: Αν θα έχουμε, αν όντως θα υπάρξει κάποια χμηλασιμότητα, αν θα ξέρουμε ποιο φυτό είναι τροποποιημένο ή όχι.
0: Οι ανησυχίες και οι φόβοι των επιστημόνων για τα νέα, αυτές τις τεχνικές, τέλος πάντων, και τα φυτά που προκύπτουν από αυτές τις τεχνικές, αυτό είναι για να καταλάβουμε. Σε τι επίπεδο, δηλαδή, είναι και στο επίπεδο της υγείας των ανθρώπων, της υγείας του περιβάλλοντος?
2: Καταρχήν έχει ένα ενδιαφέρον τι διαφορετικό συμβαίνει με αυτή τη γενιά των μεταλλαγμένων. Η διαφορά με τα μεταλλαγμένα που συζητούσαμε πριν 30 χρόνια, ας πούμε η σόγια της Μονσάντο, που είναι το κυρίαρχο γενετικά τροποποιημένο φυτό της προηγούμενης φάσης, εκεί είχαμε εισαγωγή ξένου DNA στο γονιδίωμα του φυτού. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ότι πλέον έχουμε τροποποιήσει στο ίδιο το DNA. Θεωρείται η παρέμβαση, ας πούμε, πιο ήπια, και ακριβώς εκεί στηρίζεται η Επιτροπή και προσπαθεί να μας πείσει ότι τα φυτά αυτά θα είναι πλέον ισοπίναμα με τις συμβατικές ποικιλίες. Γι' αυτό έρονται και διάφορα μέτρα προστασίας.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλα αυτά, ειδικά στην κατηγορία που μειώνονται τα μέτρα προστασίας, έχουμε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, καθώς έχουμε ένα όριο 20 μεταλλάξεων. Δηλαδή μέχρι 20 μεταλλάξεις μπαίνει στην κατηγορία που θεωρείται σαν μια βελτιωμένη ποικιλία. Αυτό οι επιστήμονες προφανώς... Δεν υπάρχει κάποιος που να λέει ότι αυτό δεν είναι γενετική μετάλλαξη.
0: Προφανώς, αλλά... Ναι, εντάξει. Εδώ είναι και το δικαίωμά μας να γνωρίζουμε τι τρώμε, όπως λες, σωστά. Το οποίο δεν υπάρχει. Είμαστε απολύτως προστάτευτοι.
2: Ναι, καταργείται τελείως. Υπάρχουν και κάποια θέματα ασφάλειας όσον αφορά την ίδια την τροφή. Δηλαδή... πρόσφατα ο μοριακός γενετικός ο Μάικλ Αντωνίου μίλησε σε μια εκδήλωση που οργάνωσε Greenpeace με την ΓΙΟΤΕ και άλλους φορείς. Εκείνος, ας πούμε, ήταν αρκετά... το έβαλε το θέμα αυτό και εξήγησε πως όταν παρεμβαίνεις με αυτόν τον τρόπο στο DNA δημιουργούνται ακούσιες βλάβες στο γονιδίωμα, δηλαδή σε μια σειρά από βλάβες τις οποίες δεν μπορείς να τις προβλέψεις. Και προκύπτουν έτσι νέες τοξίνες, προκύπτουν αλλεργιογόνα, δηλαδή μπαίνει και αυτό το θέμα.
0: Προφανώς. Θα χρειαστεί να θα ξαναπούμε, Μύρτο Αρετάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ στο Κόκκινο απόψε και μας έδωσες και αυτό το θέμα, έτσι που δεν προβάλλουν τέτοια θέματα από τα μίντια γενικά.
2: Ίσως όχι τόσο χρειάζεται.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, καταλάβατε, έτσι, θα τα τρώμε και δεν θα ξέρουμε ότι είναι και μεταλλαγμένα. Εκεί έχουμε φτάσει, τροποποιημένα γενετικά, όπως λέγεται αλλιώς. Τώρα έχουμε ένα λεπτό ακόμα, νομίζω ότι έχει κάποιον αγώνα απόψε, να πούμε. Ναι. Ξεκινάει απόψε η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 4 αναμετρήσεις. Τώρα, στις 7 ήταν άρενς εξέλιξη Τσεχία Νότιο Αφρική, στις 10 είναι Ελβετία-Βοσνία, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα ελληνική ώρα, έτσι, Καναδάς-Κατάρ, στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Νότια Κορέα. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε. Θα είναι έθριος ο καιρός αύριο Παρασκευή το πρωί. Τοπικές νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Μεσημέρι όμως και απόγευμα θα έχει συννεφιά στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αθήνα λίγο πέφτει η θερμοκρασία, δηλαδή θα φτάσει έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 29. Αυτά από μας για απόψε. Ακούσατε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Τιμπατζιά. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνι αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνι είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό φασιστικό ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από τον Μουσολίνι, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλιριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνι». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο και οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάνς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
6: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Πάπης Χριστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι σήμερα και σήμερα στην κόσολα με τα χρωματιστά κουμπάκια και τα φωτεινά λαμπάκια και επιμελείτε τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και τα αυτιά μας. Άοκνος φρουρός της επανάστασης των επικοινωνιών, ο Παντελής Δαβανέλος φυσικά. Ο οποίος και απαντά στο τηλέφωνο 210-3217-777. Τώρα αν θέλετε το μήνυμά σας ή αυτό που έχετε να μας πείτε να το δούμε, θέλετε να το δούμε στο στούντιο απευθείας, τότε 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber και εσείς μπορείτε να στείλετε εκεί το μήνυμα και εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν πάντα.

Και φυσικά μας ακούτε από το κόκκινο της Αθήνας και τους 105 και 5, μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Και μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου, σωτηριώτης 2026, και σήμερα, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ανατολικό ημερολόγιο, εορτάζει η Θεοδούλη και Θεόδουλος, ο Λεόντιος και η Λεοντία, ο Ύπατος και η Υπατία. Και για να σας προλάβω, επειδή μου στέλνετε μηνύματα μετά, πρέπει να σας πω πως ναι, έχω γνωρίσει και μια Θεοδούλη, γνωρίζω και μια Υπατία. Και ειδικά για την Υπατία πρέπει να σας πω πως είναι και φανατική ακροάτρια του Κόκκινου, οπότε έχουμε ένα λόγο παραπάνω να της ευχηθούμε χρόνια πολλά και να είναι πολύχρονη. Και επειδή και η στόχη είναι ζήτημα συλλογικών προσπαθειών, διότι κανείς μόνος του δεν μπορεί να έχει σπουδαία αποτελέσματα, εάν κάποιος γνωρίζει κάποιο Λεόντιο ή κάποια Λεοντία, παρακαλώ να μου τον γνωρίσει, διότι θα είναι μια σπάνια ευκαιρία να πιάσουμε το 100% της ημέρας στα ιδιαίτερα ονόματα. Γενικότερα σήμερα είναι η μέρα αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους και της βιώσιμης γαστρονομίας. Το ζήτημα της ρητορικής του μίσους λίγος πολύ είναι γνωστό σε όλους εμάς. Το της βιώσιμης γαστρονομίας με απασχόλησε, πρέπει να πω. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει, αλλά δεν βρήκα και επαρκείς εξηγήσεις παρά μόνο ότι συνδέεται με τη σπατάλη των τροφίμων από τον δυτικό κόσμο, κάτι που γενικά καλό είναι να αποφεύγουμε, διότι αφενός, όπως λέγαμε παλιά, τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε, αλλά στο ουσιαστικό και στο πολιτικό, διότι ο δυτικός κόσμος, ο ανεπτυγμένος κόσμος, κατασπαταλά όλους τους πόρους της γης και αυτοί βεβαίως δεν είναι ανεξάντλητοι. Στο πολιτικό επίπεδο σήμερα είχαμε τη συνάντηση του Σοκράτη Φάμελου με την πρόεδρο και την νομική σύμβουλο του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη. Η απόφαση του Άριου Πάγου για τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη δεν έχει καμία ασάφεια, είναι απολύτως ξεκάθαρη, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και συμπλήρωσε, αποτυπώνει την πραγματική ρυθμίση του νόμου, που είναι η επανένταξη ενός υπερχρεωμένου καταναλωτή και η προστασία της κύριας κατοικίας, να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα λιώνει την απόφαση του Άριου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η κυρία Δέσποινα Ταμβάκη, που είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, καθώς επίσης και η νομική σύμβουλος του Συλλόγου, η κυρία Δέσποινα Θεοδόρου, ενώ εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στη συνάντηση συμμετείχε ο βουλευτής Πρέβεζας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Κώστας Ομπάρκας και αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος η κυρία Αναστασία Σαπουνά.

σταθείς κέντρο-αριστερά. Σήμερα η Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα βρίσκεται σε θέση μάχης εξαιτίας των δηλώσεων της Άννας Διαμαντοπούλου, που είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη πως είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η υποδοχή της χώρας μας, προκαλώντας μάλιστα και αμηχανία στο Πασόκ και την αντίδραση του Χαριδουκά. Η πραγματικότητα διαψεύδει την κυρία Διαμαντοπούλου, λέει η Ελλάς, που υπενθυμίζει στην κυρία Διαμαντοπούλου πως το κατακεφαλήν εισόδημα στη χώρα μας βρίσκεται στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και συγκρίνεται μόνο με αυτό της Βουλγαρίας, πως ο μέσος μισθός πλήρως απασχόλησης στη χώρα μας φτάνει περίπου στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, πως ένας στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και πως η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, των τεμπών και των υποκλοπών. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι είτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει γίνει μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, είτε η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος προορισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γιατί δεν φαντάζομαι πως βγάλαμε ροδάκια και πήγαμε ολόκληρη τη χώρα στο Λουξεμβούργο. Όχι τίποτα άλλο, διότι σαν σήμερα το 2015 οι πολίτες μαζεύτηκαν στο Σύνταγμα και ανταποκρινόμενοι σε ένα κάλεσμα των κοινωνικών δικτύων, κρατώντας ελληνικές σημαίες στα χέρια τους και σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν διαδηλώσει με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Θυμάστε εκείνες τις εμπνευσμένες αντιδιαδηλώσεις που έκαναν οι υπέρμαχοι της εύκολης υπογραφής του μνημονίου.

Η κινητικότητα όμως, όπως και ο προβληματισμός στην κέντρο-αριστερά και την αριστερά, συνεχίζεται. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια, η σκληρή πραγματικότητα. Με τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Σάκη Λαρίδη, να μιλάει στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και να υπογραμμίζει ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει να επανεκκινεί. Και διευκρίνησε επίσης ότι το κόμμα αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη, στο κόμμα μάλλον βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια να αποκτήσει ένα διακριτό πολιτικό στίγμα, να αποσαφηνίσει την πολιτική του ταυτότητα και να καθορίσει τις προτεραιότητες του. Εντάξει, τώρα για να λέμε του Σταυρού το δίκαιο, αυτά είναι δουλειές οι οποίες πρέπει να γίνονται στα συνέδρια.

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα της ημέρας μας έρχεται από εχθές και είναι εκείνο που αφορά τη σπουδαία ιδέα της εκπληκτικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Παραμένει βέβαια στην επικαιρότητα, διότι έκανε και σχετικό βίντεο ο Πρωθυπουργός που προσπαθεί να μας πείσει ότι το ερώτημα είναι πόσο κάνει και όχι γιατί κάνει τόσο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα δείγμα πως το επόμενο διάστημα αναμένεται να κορυφωθεί η επικοινωνιακή αντεπίθεση της κυβέρνησης προς την αντιπολίτευση. Και σύμφωνα, πρέπει να σας πω, με το ρεπορτάζ, αυτή η επιχείρηση θα περιλαμβάνει σειρά μέτρων που στόχο θα έχουν την απάλυνση των συνεπειών της ακρίβειας και όχι την πάταξη της ακρίβειας, βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, μέσα σε άκρες, για να σας το κάνω έτσι τα λιράκια που λέμε, σε αυτά τα μέτρα δεν θα περιλαμβάνονται μείωση των έμεσων φόρων, δεν θα υπάρχει δυνατότητα από το κράτος για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των τιμών της αγοράς, δεν θα επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός, δεν θα υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, δεν θα υπάρξουν ειδικά μέτρα για ευάλωτους καταναλωτές και ευάλωτες περιοχές κτλ. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί και έχει ξαναπεί και μας έχει πει δηλαδή και ο Τσόρτσιλ, η κυβέρνηση θα λάβει όσα μέτρα μπορεί για να μην λάβει τα μέτρα που χρειάζεται να λάβει.

Και αν υπάρχει μια ιστορική επέτειος η οποία μπορεί να αποτελέσει και υπόδειγμα και παράδειγμα και σημείο μελέτης και προειδοποίηση για το μέλλον και για την καθημερινότητα καθενός από εμάς, είναι η σημερινή επέτειος, διότι σαν σήμερα το 1815 ο πολύ σπουδαίος αυτοκράτορ και στρατηλάτης Ναπολέων Βοναπάρτης χάνει τα αυγά και τα πασχάλια κυριολεκτικά στη μάχη του Βατερλό.

Το πολύ ενδιαφέρον και το πολύ σημαντικό για την μάχη αυτή είναι βεβαίως το γεγονός ότι έβαλε τέλος σε μια σειρά πολέμων που είχαν διαρκέσει περί τα 23 χρόνια μεταξύ της Γαλλίας και άλλων δυνάμεων της Ευρώπης. Βεβαίως αυτό το βιολί συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε περίπου εκεί με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν και εκτός βεβαίως από το συμβολικό κομμάτι που αφορά την μάχη του Βάταγκλο, είχαμε και την οριστική απόφαση της Ευρώπης πως το Στρασβούργο, η έδρα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Στρασβούργο λοιπόν θα είναι πια στα γαλλικά, εντός των γαλλικών σύνορων και όχι των γερμανικών. Προκάλεσε από την άλλη μεριά βεβαίως και την, αυτή η ήττα του Ναπολέοντα προκάλεσε και την εξορία του μετά, η οποία και ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που μαθαίνουμε, στην ίσο του Έλβα δηλαδή, παρότι κατάφερε να επανέλθει στο θρόνο του, να κυβερνήσει για 100 μέρες, αλλά μετά αυτή η ιστορία δεν είχε πολύ καλό τέλος. Αλλά αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το πώς εξελίχθηκε η μάχη αυτή καθεαυτή, που ξεκίνησε σύμφωνα με τις καταγραφές των στρατηγών εκείνης της εποχής περί τις 11 το πρωί και διήρκησε μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η καθυστέρηση οφειλόταν, η καθυστέρηση στην έναρξη της μάχης οφειλόταν στο γεγονός ότι νωρίτερα είχε βρέξει και όλος ο χώρος εκεί που έγινε, που ήταν το πεδίο μάχης εν πάση περιπτώσει, στο τέλος της, στην αρχή της ημέρας, εκεί δηλαδή γύρω σε 11 η ώρα, ήταν πλέον λάσπη, ήταν βούρκος, άρα δεν μπορούσαν να κινηθούν με άνεση ούτε τα, οι στρατιώτες, αλλά ούτε και το περιβολικό το οποίο υπολόγιζε πάρα πολύ ο Ναπολέον Βοναπάρτης, εξάλλου ήταν και αξιωματικός του περιβολικού. Δεν μπορούσαν λοιπόν να κινηθούν και τα κανόνια με τρόπο που να διευκολύνουν την επιθετική του τακτική, και έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε σε αυτή την συγκλονιστική ήττα.

Έτσι λοιπόν, κατά τις 6 το απόγευμα και μην μπορώντας ο Ναπολέον να διαχειριστεί από τη μία μεριά το μέτωπο του Ουέλιγκτον που ήταν επικεφαλής των δυνάμεων, αλλά και, τις επιθέσεις που του γίνονταν από τους πρόσους και τον πλαγιοκοπούσαν, τελικά μετέφερε δυνάμεις, αδυνάτησε το κεντρικό του μέτωπο και κάπως έτσι εξελίχθηκε η μάχη.

δόκας του Ελεκτών τελικά κατορθώνει να αναδιοργανώσει τις δυνάμεις με τη βοήθεια των πρόσων, να περάσει στην αντεπίθεση και στις 8 περίπου το βράδυ η συμμαχική πυροέλαση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη και σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των πρόσων από την ανατολική πλευρά προκάλεσε πανικό στο γαλλικό στρατό και την άτακτη υποχώρησή του. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό λοιπόν. Τώρα υπάρχουν πολύ αστικοί, μάλλον πολύ πολεμικοί μύθοι για το πώς απάντησε ή πώς διέγνωσε ο Ναπολέον την ήττα αυτή. Υπάρχει το ένα αστείο το οποίο συνήθως επαναλαμβάνεται, εκείνο που λέει ότι απάντησε όταν το ρώτησαν ότι χάσαμε για 6 εκατομμύρια λόγους, αλλά κυρίως διότι δεν είχα

πολύ κουρασμένος και με τη βροχή θεώρησε ότι δεν θα γινόταν η μάχη και άρα λοιπόν ξεκίνησαν πολύ αργά τα στρατεύματα και έτσι είχαμε την κατάληξη και την έκβαση που είχαμε. Ένα από τα ιστορικά μαθήματα λοιπόν που μας έδωσε η μάχη αυτή ήταν ότι θα πρέπει οι στρατηγοί να επιλέγουν με πολύ προσοχή και τους υπασπιστές τους αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό το οποίο στελεχώνει τις θέσεις ευθύνης. Και κυρίως να βρίσκονται δίπλα τους άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να τους τραβάνε από το μανίκι και να τους σηκώνουν από το κρεβάτι, είναι δεν είναι κουρασμένοι. Γιατί όταν είναι αρκετά υποτακτική, τότε το αποτέλεσμα είναι να μην ενημερώνει, να μην μιλάει και να μην κρούει ουδείς τον κόδωνα του κινδύνου που είναι πάντοτε αναγκαίος και απαραίτητος, διότι όλοι έχουμε την ανάγκη, μοιραία άνθρωποι είμαστε, κάποιου να μας πει «Ο Παμάγκα, κάτι δεν κάνεις καλά εδώ».

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211 1365.

0: Το Φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Εν καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5, Γιώργος Μπαλούμης στον Νίκο, Παντελής Δαβανέλος, Άγνος Φουρός της Επανάστασης των Επικοινωνίων, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στις Βρυξέλλες μαζί με την κυρία Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως φρόντισε όλες τις προηγούμενες μέρες να μας ενημερώσει πως σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έθετε ως δείγμα καλής πρακτικής την Ελληνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός σήμερα μιλώντας έκανε λόγο για μια πραγματική συμφωνία ορόσημου για την ελληνική αγορά εργασίας και υπογράμμισε ότι η σημασία της υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα και αποτελεί παράδειγμα για την Ευρώπη. Η συμφωνία, η συμβολή της στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα, αλλά και οι ευρύτερες αριστερές προεκτάσεις μας ενημερώνουν. Τα ρεπορτάζ βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η δεξαμενή σκέψης Friends of Europe. Και αυτή είναι η μία πλευρά της ιστορίας φυσικά, ε. Την άλλη πλευρά της ιστορίας θα μας την πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΝ, το κύριο Στάνος Βασιλόπουλος. Κύριε Βασιλόπουλε, καλησπέρα, για χαρά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοίταξε τώρα, άκουσα τώρα που έλεγε στον πρόλογο που έκανατε. Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν θα πω με αριθμούς να σας πω ποια είναι η κατάσταση.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Γιατί αυτό που είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται και πώς εμφανίζουν όχι το κρέας ψάρι, αλλά απίστευτα πράγματα δηλαδή. Είναι φοβερό πραγματικά. Λοιπόν, προσέξτε. Με την B6 του 12, την περίφημη την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6 στα μνημόνια, έτσι καταργηθήκαν ουσιαστικά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή καταργηθήκαν οι συμβάσεις όλες με μια σειρά από νόμους. Τέτοιες που δεν μπορούσαν πλέον να υπογραφούν συμβάσεις. Λοιπόν, και να σας πω βέβαια ότι αυτό που έγινε είναι ότι ενώ πριν υπήρχε το κανονικό σύστημα, το ευρωπαϊκό, γιατί κάτι άκουσα που είπε ότι ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας. Πράγματι, ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας, θα σας πω. Λοιπόν, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν, λειτουργεί το δημοκρατικό σύστημα διαβούλευσης, τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες καταλήγουν σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυτές οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ορίζουν τους όρους αμοιβής εργασίας, πλαίσιο εργασίας, ωράρια, όλα τα πάντα, μέχρι και ασφαλιστικά. Λοιπόν, αυτή είναι μέθοδος που ισχύει στον πολιτισμένο κόσμο και ισχύει ακόμα. Αυτό που έκαναν τότε ήταν με νόμο κατήργησαν αυτό το πράγμα και πλέον για τις συλλογικές, κατήργησαν τις συλλογικές συμβάσεις και δεν υπογράφονται κιόλας. Λοιπόν, και θα σας πω ποια είναι η κατάσταση, αλλά όχι μόνο κατήργησαν, αλλά πλέον άλλαξαν και τους όρους αμοιβής και εργασίας και περάσαμε από το δημοκρατικό σύστημα που ισχύει σε όλο τον κόσμο στο δουλοκτητικό σύστημα. Δηλαδή, ο φιλελεύθερος μεγαλοπρεπής, ο εκάστοτε υπουργός εργασίας, αποφασίζει με διάταγμα και ορίζει ποιος είναι ο μισθός του εργαζόμενου. Ξερά, ένας αριθμός. Ούτε επίδομα, ούτε αιτίες, ούτε ωράρια, ούτε τίποτα άλλο. Ένας αριθμός. Ναι. Πράγματι λοιπόν ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας. Και βέβαια από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι ότι έχει ευθύνα στο συνδικαλιστικό κίνημα και όχι μόνο δεχτήκαν αυτή την κατάσταση, αλλά κάθε φορά εμφανίζονται και προσπαθούν να βελτιώσουν το βασικό μισθό. Δεν υπάρχει βασικό μισθό. Πουθενά στον συμπολιτισμένο κόσμο δεν υπάρχει. Αυτό που έχει γίνει λοιπόν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το μοντέλο λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυρία Κεραμέως το εμφανίζουν στο πετυχημένο. Ακούστε λοιπόν. Υπήρχαν 110 με 120 συλλογικές συμβάσεις εθνικές κλαδικές που ρυθμίζανε το 92% του συνόλου της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Και το ξέρω πολύ καλά γιατί εγώ υπέγραφα τότε γύρω στο 45 με 50, μια και ήμουν στον ιδιωτικό τομέα τότε επικεφαλής των μοσοδίων ιδιωτικών υπαλλήλων. Το γράφαμε αυτές. Λοιπόν, μαζί με τους ναυτιλιακούς και όλους τους άλλους. Λοιπόν, ήταν το 92% που υπογράφανε. Η Εθνική Γενική, όχι απόφαση του Υπουργού, η Εθνική Γενική, κάλυπτε εδώ 8% για τις ανήλικες τους εργαζόμενους, αν θέλετε και υπαλλήλους.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν γύρω στις 8 με 9 εθνικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, γύρω στο 12 με όλου τη εργασία. Και το ξέρω πολύ καλά, γιατί από τι αυτέ τι 8, τι 4 τι υπογράφω εγώ. Είναι οι 3 στην ναυτιλία, το σωματείο μα. Είναι οι 3 στην ναυτιλία που υπογράφουμε για του ναυτιλιακού υπαλλήλου, με την Ένωση Συνοδοποπλιστών, με την Ένωση Ποντοπόρων Πλοίων, με την Ένωση Επιβατικού Ναυτιλία, με την Κοντέινερ στην ναυτιλία και τα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού. Τρεις. Μία ο πιστητισμό τουρισμού 4, μία η ΟΤΕ 5, 6 τα καπνεργοστάσια, 7 η ασφαλιστική και άλλη μία. Δεν θυμάμαι 8. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Αυτή την κατάσταση λοιπόν, το μοντέλο, λέει ότι ξεπερνάει τα σύνορα τη χώρα και από εκεί και πέρα ορίζει αυτό. Ο νόμος αυτός που έγινε, αυτή η περίφημη συμφωνία, που πρέπει να ντρέπεται και το συνδικαλιστικό κίνημα και όσοι την ψήφισαν αυτή, ήθελε να βάλει την ταχόπλακα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό που πέρασε είναι ότι μπορεί να γίνονται επεκτάσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, επεκτάσεις για εκείνον, πρέπει να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχει όλη αυτή η νομοθεσία σειρά από νόμους και καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις.
0: Κύριε Βασιλόπουλε, με συγχωρείτε που διακόπτω. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μετακινηθείτε σε ένα σημείο που να έχει λίγο καλύτερο σήμα το τηλέφωνό σας, γιατί κάνατε διακοπές και χάνουμε πολύτιμες πληροφορίες, πρέπει να σας πω.
1: Τώρα εντάξει είμαι.
0: Τώρα είστε καλύτερα, ναι.
1: Τώρα?
0: Τώρα είναι άριστα. Νομίζω ότι είσαστε στο καλύτερο σημείο. Μην κουνηθείτε.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή, ουσιαστικά, όλο αυτό το πλαίσιο ήρθε λοιπόν με αυτό το νόμο να βάλει την ταχόπλακα και να τελειώσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τι κάνει αυτός ο νόμος? Λέει ότι επεκτείνονται οι συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή μπορούν να επεκτείνονται, αλλάζοντας το ποσοστό. Αλλά για να επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις, πρέπει να υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις. Αφού δεν άλλαξε όλη εκείνη το σύνολο των νόμων που κατήργησαν τις συλλογικές συμβάσεις, πώς θα υπάρχουν οι συμβάσεις? Και δεν κάνει αυτό. Όσες ξέφυγαν, σας είπα για τις 6, 7, 8 που υπάρχουν, προσπαθεί να τις τελειώσει. Πλέον, την υπόθεση, όταν πηγαίναμε στον ΟΜΕ την πενταμελή διαιτησία, που σημαίνει ότι με δυσκολία πλέον θα μπορείς να πάρεις στον ΟΜΕ, έτσι, για να μπορεί να υπάρξουν οι συλλογικές συμβάσεις. Και τι κάνει? Αναφέρει το αόριστο της σύμβασης, να το πω έτσι για να το καταλάβουμε. Μία σύμβαση, η μεσενέργειά της συνεχίζεται. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν χρειάζεται να υπογράψει ο εργοδότης. Έτσι όπως είναι λοιπόν αυτές τις συμβάσεις, που είναι όπως είπαμε ιδιοκτητικές συμβάσεις του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, αυτές τις συμβάσεις λοιπόν όριστο. Και ξέρετε, αυτό είναι τρέλα. Και είναι, αν θέλεις, είναι τρελό το πράγμα να προσπαθούν να περάσουν, κυριολεκτικά και να πούμε ότι οι συλλογικές συμβάσεις. Ποιες συλλογικές συμβάσεις? Ποιες συλλογικές? Και ξέρετε, μια συλλογική σύμβαση του μισθός. Μιλάνε, λέγαν τώρα τα διάφορα για τις συντάξεις και τα λοιπά και μέτρα και τέτοια. Κοιτάξτε, η σύνταξη έχει να κάνει σχέση με το μισθό. Ανάλογα εκεί κάθεται το ποσοστό και βγαίνει η σύνταξη.
0: Σωστά.
1: Όταν το 85% είναι ο βασικός μισθός, δηλαδή αυτό το τίποτα, αυτό είναι. Λοιπόν, ανάλογα η σύνταξη θα είναι εκεί. Ξέρετε η διαφορά ποια είναι? Θα σας πω και εγώ σαν αφιλιακός υπάλληλος που είμαι, έτσι, τώρα συμπληρώνω, θα μπορώ να βγω. Λοιπόν, ξέρετε η διαφορά, επειδή έχουμε συλλογική σύμβαση εργασίας, η διαφορά της σύνταξής μου που θα πάρω, επειδή υπάρχουν συμβάσεις, είναι γύρω στο 110% πάνω από τη σύνταξη ενός μέσου υπαλλήλου άλλου. Γιατί υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το πράγμα λοιπόν, μία από τις θέσεις των μνημονίων, ήταν να τσακίσει την εργατική πολιτική. Ήταν να τσακίσει κυριολεκτικά το δικαίωμα το να μπορούν να διεκδικούν, να μπορούν οι εργαζόμενοι να παλεύουν για να βελτιώνουν τους όρους αμοιβής. Και δεν είναι μόνο το μισθό, σας είπα. Είναι τα ωράρια. Ο Χατζηδάκης είχε βάλει, κατήργησε το πεντήμερο, έτσι, και έβαλε εξαήμερο, διακεφωμένο, Κυριακές, αργίες, τα πάντα. Και η κυρία Κεραμέως ήρθε και είπε για 13ωρο. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή, στη συλλογική σύμβαση εργασίας που έχουμε υπογράψει και με τους εφοπλιστές μάλιστα, πενθήμερο, 8ωρο, 40ωρο συνεχές, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Καταλάβατε, με συλλογική σύμβαση εργασίας καταργείται ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα. Και μάλιστα καταργείται και της Κεραμέως στο 13ωρο. Ποιες είναι οι συλλογικές συμβάσεις και εκεί γίνεται η προσπάθεια αυτή. Και βέβαια, θα πρέπει να σας πω και να το πω αυτό το πράγμα, ότι και τα κόμματα ποτέ δεν στάθηκαν πάνω σε αυτό, ποτέ δεν μελέτησαν και το περάσανε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λες, βγαίνει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός και είπε ότι εμείς από το 90, από το 19, η αύξηση που δώσαμε ήταν τόσο 100%, δεν ήταν καμία αύξηση. Το μετράει από εκεί και μετά. Ήταν μείωση σε σχέση με τη μείωση των συντάξεων που έγιναν από το 12 και μετά. Λοιπόν, και τι κάνουμε, πάμε, πάει η ΓΕΣΕ, πάνε τα συνδικάτα, έρχονται τα κόμματα, να αυξηθεί ο βασικός μισθός. Ποιος βασικός αυξηθεί? Δηλαδή τι κάνουνε? Επιβεβαιώνουν την κατάσταση αυτή, ότι υπάρχει αυτό το δουλοκτητικό σύστημα ανδύς και κάνουν τη βελτίωση του δουλοκτητικού συστήματος. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή και θα πρέπει τα συνδικάτα να τα πούμε, να τα δούμε. Και θα πρέπει και η αριστερά ειδικά, επειδή μια μιλάω στο κόκκινο, και το δικό μας κόμμα, λοιπόν, σε κάποια φάση δεν είχε ποτέ μια πολιτική η οποία θα ήταν καθαρή, τεκμηριωμένη και να την πάλευε σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, αυτό είναι μια μεγάλη απάτη που γίνεται και δεν είναι μια απλή απάτη. Είναι και τα πόπλακα της μισθωτής εργασίας.
0: Κύριε
1: Ήσασταν
0: καταιγιστικός ούτως ή άλλως. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Είναι το πολιτικό κομμάτι της συζήτησης αυτής και προσπερνώ, αν θέλετε, λίγο και τα επικοινωνιακά παιχνίδια του Πρωθυπουργού, είτε υποτιμά την νοημοσύνη μας είτε όχι. Το συνδικαλιστικό κίνημα τι πρέπει να κάνει, διότι αυτό το οποίο παρατηρούμε και είναι μια εικόνα που είναι ιδιαίτερη, είναι όλοι να διαμαρτύρονται για τη συνδικαλιστική ηγεσία σήμερα, αναφέρομαι στον κύριο Παναγόπουλο, το λέω ανοιχτά, την ίδια ώρα που ο κύριος Παναγόπουλος επαναλαμβάνει την επιτυχία του να είναι πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Τι συμβαίνει?
1: Όχι μόνο δεν πάει καλά, εδώ μιλάμε για μια αρρωστημένη κατάσταση. Και η αρρώστια αυτή είναι τελειωμένη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η ΓΕΣΕ δεν υπογράφει συλλογικές συμβάσεις. Τα συνδικάτα δεν υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις. Λοιπόν, θα σας πω τώρα, με συγχωρείτε. Αν εγώ αυτή τη στιγμή ήμουνα 21-22 χρονών, είχα τελειώσει τη σχολή μου, το σταδιοδικό και έμπαινα στην παραγωγή. Δεν ξέρω, και σας το λέω εγώ, που είμαι στα συνδικάτα, που γεννήθηκα στα συνδικάτα, που από το 76-77... είμαι εκλεγμένος σε συνδικάτα, παλεύω και έχω φτάσει και ψηλές θέσεις. Τα συνδικάτα είναι η ζωή μου δηλαδή. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα, αν θα πήγαινα να γραφώ. Γιατί το συνδικάτο, τι είναι? Είναι ένας οργανισμός ο οποίος προστατεύει τους εργαζόμενους, εκτίζει τις αμοιβές του, τη σύνταξή του, την εργασία του, όχι μόνο το κόστος. Τις συνθήκες αμοιβής και εργασίας, δηλαδή και τις συνθήκες εργασίας. Όταν δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί να έρθει? Αναρωτιόμαστε τι είναι. Και βέβαια, επειδή έχει επιβληθεί αυτή η κατάσταση, θα σας πω τώρα μια κύπατα για τον Παναγόπουλο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά είχαν περάσει σε όλη την περίοδο των μνημονίων. Ο Παναγόπουλος μαζί με τη Στρατινάκη ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν αναλάβει να περάσουν τα μνημόνια στην, πώς τη λένε, στην εργασία στην Ελλάδα. Ναι. Αυτή ήταν η δουλειά τους. Να σας πω ότι ο Παναγόπουλος έβλεπε τη Μέρκελ τότε, όταν δεν τη βλέπανε πρωθυπουργοί και όλους τους άλλους. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση λοιπόν πήγε. Επιβλήθηκε αυτή η κατάσταση. Και βέβαια, μέσω των προγραμμάτων και άλλα κατεύθυνση, έτσι πλέον μοιράζει το χρήμα όπως θέλει στα συνδικάτα, τους κρατάει αυτή την υπόθεση, με αποτέλεσμα να μην αυτοίσει το συνδικαλιστικό κίνημα. Τι έχει φτιαχτεί? Μια σέκτα. Καθένας έχει την ομάδα του, η οποία δεν επεκτείνεται, με μαϊμούδες και με τέτοια, και αυτή η υπόθεση είναι εκείνη η οποία βγαίνει και διαχειρίζεται το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Δεν πάει, γιατί είναι τελειωμένη, δεν υπάρχει γεσέ. Έτσι. Υπάρχουν όμως συνδικάτα από κάτω, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τα οποία παλεύουν και μπορούν να είναι. Δεν περιμένω τίποτα από τη γεσέ. Αυτό που πρέπει να γίνει, και άμα μιλάμε για αριστερά, να γίνει ένας συντονισμός των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων με θέματα συγκεκριμένα, συλλογικές συμβάσεις, εργασία, ωράρια, όλα αυτά τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να γίνει. Έχουμε τα παραδείγματα. Δηλαδή έχει πετύχει. Δεν είναι κάτι το αόριστο. Κάτι το φοβερό. Τι να κάνουμε με τον νόμο? Εμείς πώς το καταργήσαμε τον νόμο? Όταν λοιπόν εσύ έχεις άποψη, έχεις πολιτική και είσαι στόχο προσιλωμένος εκεί, και σε αγωνιστική βάση και κινηματική θα έχεις αποτελέσματα. Και μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα η διαστομάτωση του κεφαλαίου στην Ελλάδα είναι διαφορετική. Υπάρχουν αντικειμενικά συμφέροντα. Δεν είναι μόνο ΣΕΒ. Είναι όλοι οι άλλοι που μπορεί να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή μια συζήτηση η οποία πρέπει να ανοίξει. Και δυστυχώς κανένα δεν ασχολείται. Η αριστερά ασχολείται με μεσίες και πώς το λένε, και να μην πω τίποτα άλλο, γιατί είναι και κακό παιδί. Λοιπόν, και των οικειών ημών επιβεβλαμένων, εμείς άδωμα. Οπότε λοιπόν, πώς το λέει ο Άρης, καλή αντάμου στα Γουναράδικα.
0: Καλή αντάμου στα Γουναράδικα. Κύριε Βασιλόπουλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σήμερα. Ήσασταν καθηγητικός. Καλώς σας βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Θάνος Βασιλόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στην Αθλία και στον Τουρισμό, στον Πασέντ. Το Πασέντ είναι μία από τις ελάχιστες συνδικαλιστικές οργανώσεις που κατάφερε να υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η, 25 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη, και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση, που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Τυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Εδώ είμαστε λοιπόν, Γιώργος Μπαλούμε στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος της επικοινωνίας, Μπαμπής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά και κάτι ψηλά και έχουμε κοντά μας την κυρία Πέννη Πέτρο από το avgi.gr. Καλησπέρα σας κυρία μου, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Τι έχει η Αυγή σήμερα, τι ξεδιαλέγεις από τα ενδιαφέροντα της Αυγής σήμερα?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη συνάντηση που είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη και συγκεκριμένα με την πρόεδρο και την νομική σύμβουλο του Συλλόγου. Mm-hmm. Μετά και την απόφαση του Άριου Πάγου. Ο Σωκράτης Φάμελος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση να μην επιχειρήσει να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση, αυτή η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα.
0: Ναι, διότι παρατηρούμε διάφορες δηλώσεις οι οποίες θέτουν υπό αμφισβήτηση την καθολικότητα της απόφασης.
1: Ακριβώς, είχαμε και από τον Κυριάκο Πυρακάκη και από τον Γιάννη Στουρνάρα, όλο κάποιος βγαίνει να...
0: Ναι, πρέπει με κάποιο τρόπο να το πάμε να διαπραγματευτούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Μην μας ξεφύγει και κάτι.
1: Και είχαμε σήμερα το απόγευμα εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με φόντο την απόφαση αυτή. Mm-hmm. Στην οποία απίθυνε μεταξύ άλλων χαιρετισμό και ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Α, είπε κάτι ενδιαφέρον εκεί.
1: Τονίζοντας ότι είναι ευθύνη όλων μας έναντι του συντάγματος, της δημοκρατίας και της κοινωνίας να υπερασπιστούμε την καθαρή όπως τη χαρακτήρισε απόφαση του Αρείου Πάγου. Και επισήμανε παράλληλα ότι είναι χρέος της πολιτείας η άμεση και καθολική εφαρμογή της.
0: Ναι, γιατί εδώ μπαίνει και ένα θέμα θεσμικότητας ή μάλλον του θεσμικού ρόλου της καθεμιάς από τους στυλοβάτες της δημοκρατίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έχουμε μια απόφαση ανώτατου δικαστηρίου.
1: Μπράβο.
0: Δικαστική εξουσία λοιπόν ζητάει από την κυβέρνηση να νομοθετήσει, από τη Βουλή δηλαδή στην πραγματικότητα, συγκεκριμένα πράγματα. Άρα κάπως μπλέκονται και ανοίγει και από την πίσω πόρτα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση κτλ.
1: Έτσι, ακριβώς. Συνεχίζουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την ανακοίνωση με αφορμή τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και τα στοιχεία μάλλον δυσίωνα ακόμα μια φορά δείχνουν την Ελλάδα στον πάτο όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Μάλιστα. Και έχουμε εικόνα σε ποια
1: για
0: σειρά κατάταξης είμαστε? Λογικά προς το τέλος κάπου μαζί με τη Βουλγαρία.
1: Στο τέλος, ακριβώς, ναι. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι η συνέχεια, ή μάλλον σχετίζεται ούτως ή άλλως και με τα άλλα στοιχεία που έχουμε, ότι δηλαδή έχουμε πολύ χαμηλούς μισθούς και σε σχέση με το κόστος ζωής.
1: Ναι. Και γενικά τα τελευταία χρόνια όλα αυτά τα στοιχεία, Eurostat κτλ. Τους μας δείχνουν αρκετά χαμηλά, μπορώ να πω.
0: Πέννη, πρέπει να σου πω ότι θυμάμαι την εποχή που ξεκίναγα σε αυτή τη δουλειά, που είναι αρκετά χρόνια πίσω. Η Ελλάδα τότε συγκρινόταν με την Πορτογαλία, διότι η Ελλάδα και η Πορτογαλία ήταν οι δύο τελευταίες χώρες που είχαν ενταχθεί στην ΕΟΚ τότε. Και πάντα ήταν, με την Πορτογαλία έχουμε και περίπου ίδιο πληθυσμό, γεωγραφική έκταση είναι κοντινή, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι στοιχεία τα οποία μπορείς να τα συγκρίνεις. Συγκρινόμασταν λοιπόν με την Πορτογαλία. Σήμερα έχουμε φτάσει να συγκρινόμαστε με το τελευταίο μέλος που έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε για μια διαδικασία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει και ως στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ.
1: Μπράβο, το παρατήρησες πολύ σωστά. Λοιπόν, και θα κλείσω με ένα θέμα που είχαμε και χθες, που δεν είναι άλλο από τα νέα μεταλλαγμένα που εγκρίθηκε, όπως είπαμε, mm-hmm. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ευλογίες της δεξιάς. Και έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις των οργανώσεων, ειδικότερα το ελληνικό τμήμα της Greenpeace και οι οργανώσεις ΙΤΟ και Γύλοπα τονίζουν ότι ο αγώνας δεν σταματά εδώ κατά των νέων μεταλλαγμένων. Χαρακτηρίζουν θλιβερό το γεγονός ότι η χώρα μας τάσεται για πρώτη φορά επίσημα υπέρ των μεταλλαγμένων. Να. Και ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων, που είναι η ποιότητά τους.
0: Βέβαια. Ούτως ή άλλως αυτό είναι το κριτήριο, όχι το κριτήριο, ήταν ο γενικός στρατηγικός στόχος που είχε η χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Ποιοτικά προϊόντα για να πιάσουμε την υψηλή αγορά, την εξαγωγική.
1: Και σοβαρές επιφυλάξεις εξέφρασαν και οι γεωτεχνικοί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων να κάνει λόγο για μια νέα κρίσιμη φάση για τη γεωργία, την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον στην οποία εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα δείτε, τα έχει αντιγόνει όλα αναλυτικά στο site.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραδίδει την τροφή και τους σπόρους στις πολυεθνικές.
0: Μάλιστα. Πέντε μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Τα υπόλοιπα στο www.avg.gr.
1: Γεια σας.

0: Και το επόμενο θέμα που θα αγγίξουμε απόψε είναι και αυτό από την Ευρωβουλή. Διότι σήμερα οι ευρωβουλευτές μας, οι Ευρωπαίοι βουλευτές, εκλήθηκαν να ψηφίσουν για την έκθεση προόδου της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την έκθεση προόδου σε σχέση με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωβουλευτές της ΛΕΦΤ δεν ψήφισαν, έφυγαν από την αίθουσα του Ευρωβουλίου του Στρασβούργου. Ανακοινώνοντας μάλιστα ότι η έκθεση διαπιστώνει ορθώς ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας είναι παγωμένη εξαιτίας της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Αλλά αυτό, αν μου επιτρέπετε να σημειώσω, είναι μόνο το ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας, η μία πλευρά του νομίσματος. Διότι η άλλη πλευρά είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά για την ένταξη μιας χώρας εντός των κόλπων της. Αυτό είναι καλό, αλίμονο. Από την άλλη μεριά όμως μιλάμε με μια χώρα η οποία μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τα τελευταία 52 χρόνια έχει κατέχει, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, ένα όμορφο νησί το οποίο συμβαίνει να είναι ανεξάρτητο κράτος και συμβαίνει επίσης να είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάπως έτσι καταλήγουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Γεωργίου, τον ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ. Κύριε Γεωργίου, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, καλησπέρα για τους ακροατές του Κόκκινου.
0: Είναι χαρά μας πάντα να σας έχουμε κοντά μας, κύριε Γεωργίου, διότι είστε πολύ, πώς να το πούμε, στις τοποθετήσεις σας πάντα κέριος, οπότε δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα για έναν δημοσιογράφο από το να έχει ένα συνομιλητή ο οποίος έχει πάντοτε κέριες τοποθετήσεις και μιλάει ανοιχτά και ξεκάθαρα χωρίς να μασάει τα λόγια του.
1: Είστε καλά.
0: Πρέπει να σας πω ότι εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργη αυτή η συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά όταν δεν μπαίνει με εμφατικό τρόπο το ζήτημα της κατοχής της Μισής Κύπρου.
1: Κύριε Χρυστακόπουλε, αυτή η έκθεση, για να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, κινείται σε ένα διακηρυκτικό επίπεδο. Δεν έχει οποιαδήποτε άλλη νομοθετική ισχύ και αξία. Είναι γνωστό ότι και το ψωμί και το μαχαίρι εκεί πέρα, στις Βρυξέλλες, το κρατάει το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Η έκθεση για τη χάνηρη εκθεσίας και εκδίδεται κάθε χρονικά, αντανακλά και αυτό που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τα δύο μέτρα για το σταθμά, τις τεράστιες αντιφάσεις στην πολιτική της. Λέω τι γίνεται με την Ουκρανία και τις πολλές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας από τη μια και από την άλλη τα χάδια απέναντι στο Ισραήλ, το γενοκτονικό. Εδώ πέρα υπάρχουν αποφάσεις ευρωπαϊκών διεθνών δικαστηρίων για το ποιος είναι ο Νετανιάχου, αλλά και αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο τα τελευταία 52 χρόνια, καμία κύρωση, αντίθετα η Τουρκία τη χάνει μιας μεγάλης υποδοχής και αναγνώρισης. Εγώ, επειδή είπατε κάτι πολύ ορθό, δεν είναι κακό να κουβεντιάζει η Ένωση για την ανάγκη ένταξης μιας χώρας. Σε έναν υπερτίτλο που έβαλα στην τοποθέτηση μου χτες, ήταν: ας πάρει η Τουρκία από την Ευρώπη. Πρέπει και να δώσει. Τα γράφονται στην έκθεση αρκετά θετικά πράγματα, γιατί είναι ο βασικός εισηγητής, είναι σοσιαλιστής και είναι ένας ευαίσθητος πολιτικός, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια. Εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ως κοιόδης εισηγητής εκ μέρους της αριστεράς. Αναφορικά με το Κυπριακό, πρέπει να πούμε και τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, η έκθεση κινείται και με δικές μας παρεμβάσεις και τροπολογίες σε ορθή κατεύθυνση. Δηλαδή καταγράφει την εισβολή και την κατοχή, την ανάγκη εξέβρεσης λύσης στην βάση της ζωνικής δικαιοδοτικής ομοσπονδίας έτσι όπως προδιαγράφεται από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Καταδικάζει αυτό που κάνει η Τουρκία στην Αμόχωστο, μια προσπάθεια η οποία επαυξάνεται μέρα με τη μέρα για ένα μερικό αρχικά και αργότερα πλήρη επικισμό της. Μιλάει για το ζήτημα των αγνωμένων, για τις πολλές προκλήσεις στην πράσινη γραμμή, στην νεκρά ζώνη και επιπλέον καταγράφει και τις πολλές προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αναφορικά με την παρεμπόδιση κάποιων ενεργειών της Κυπριακής Κυβέρνησης αλλά και της Ελλάδας για την πόντιση του καλωδίου. Είδαμε τι έγινε έξω από τη Γκάσο.
0: Σωστά.
1: Και επίσης καταδικάζει την ρητορική του κυρίου Ερντογάν μέχρι εσχάτωση και του κυρίου προχθές όταν τον επισκέφτηκε η κυρία Ολκίν, αυτή η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι η επιδιωκόμενη και επιθυμητή λύση εκ μέρους της Τουρκίας για το Κυπριακό είναι τα δύο κράτη, κάτι το οποίο εκφεύγει πλήρως από τα όσα έχουν συμφωνηθεί και τις συγκλήσεις που υπήρξαν μέχρι στιγμής με τελευταία αναφορά για τις διαπραγματεύσεις, αυτό που έγινε στο Κραμ Μοντάνα το 2017. Καταδικάζει την προκλητική στάση της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας αναφορικά και με το κάζους Μπέλη. Τα λέει όλα αυτά η έκθεση, για να είμαστε ειλικρινείς. Και με παρεμβάσεις Ελλήνων συναδέλφων, αλλά και με δικές μας, ενώ εκ μέρους της αριστεράς και εμένα προσωπικά. Την ίδια στιγμή είναι πολύ έντονη η καταδίκη της Τουρκίας αναφορικά με την έλλειψη του κράτους δικαίου, τη συρρήκνωση της δημοκρατίας στη χώρα, τη διολίσθηση ουσιαστικά, κύριε Χρυστακόπουλε, εκ μέρους του κυρίου Ερντογάν που κυβερνά τη χώρα από το 2003 με διάφορους ρόλους, είτε ως πρωθυπουργός είτε ως πρόεδρος, την συρρήκνωση κάθε έννοιας κράτους δικαίου, περιορισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φυλακίσεις πανεπιστημιακών ανθρώπων, της αντιπολίτευσης, γυναικοκτονίες, απόσυρση από την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, κατάργηση των δημάρχων των Κούρδων και διορισμών εκ μέρους των δικαστηρίων, τη λειψή, την πολύ προβληματική λειτουργία των δικαστηρίων, τη μη προσαρμογή και υιοθέτηση αποφάσεων του ΕΔΑΒ αναφορικά είτε με τον Καβάλα, είτε με τον Τεμιρτάς, είτε με άλλους οι οποίοι συνελήφθηκαν, τον Αρκαλάη που συνελήφθηκε στο Γκεζί το 2016. Όλα αυτά τα λέει η έκθεση και καταλήγει ότι από το 2018 που έχει παγώσει η διαπραγματευτική διαδικασία δεν έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα που να επιτρέπουν να επαναρχίσει. Πρέπει να σας πω ότι από τα 34 διαπραγματευτικά κεφάλαια που άρχισαν να κουβεντιάζονται από το 2004 όταν εισήλθε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μισή Κύπρος, έναν κεφάλαιο έχει ανοίξει. Το κεφάλαιο 25, αναφορικά με την επιστήμη κλπ. Έναν κεφάλαιο το οποίο έχει κλείσει και αυτό, δηλαδή δεν προχωράει τίποτα. Να είμαστε ειλικρινείς, ούτε ο Ερντογάν θέλει να βάσει την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και οι Ευρωπαίοι όμως θέλουν να τον βάλουν. Και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, ξέρετε γιατί. Γιατί ουσιαστικά εκείνος το οποίο αποβλέπουν είναι η δημιουργία μιας ειδικής σχέσης με την Τουρκία, η οποία σχέση δεν θα λαμβάνει υπόψη καμία υποχρέωση της από αυτές που έχουν καθηκόντως τα κράτη-μέλη, δηλαδή η Τουρκία θα παίρνει, αλλά θα έχει υποχρέωση να δώσει, να προσαρμοστεί σε κάποια δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνει η Τουρκία, κύριε Χρυστακόπουλη, από την Ευρώπη? Παίρνει ήδη πάρα πολλά. Ακόμα και αυτή η έκθεση τη χαρακτηρίζει ως έναν σημαντικό στρατηγικό εταίρο. Διασυνδέει την παρουσία της στην περιοχή με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στο ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα επικεντρώνεται σε δύο άξονες, στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Αν είναι δυνατόν η Τουρκία, η κατοχική, η επιθετική, η επεκτατική, αυτή που θα νομοθετήσει την γαλάζια

0: αλλά εν τέλει δεν προχωράει το πράγμα. Αν αυτή η Τουρκία θεωρείται στρατηγικός εταίρος, και ξέρετε, παίρνει η Τουρκία, παίρνει υψηλούς διαλόγους, παίρνει συμμετοχή στον Τζίμνιχ, όπου έρχονται οι υπουργοί εξωτερικών της Ένωσης, αλλά και κάποιοι άλλοι, ήδη ο κύριος Φιτάν καλέστηκε και παρευρέθηκε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που για αρκετών καιρών είχε αποκοπεί από την Τουρκία, επέστρεψε στην Τουρκία και είναι εκεί τώρα. Και θα γίνουν επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων. Παίρνει θεωρήσεις βίζας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τους οδηγούς των φορτηγών, mm-hmm. οι υπόλοιποι Τούρκοι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν την Ευρώπη και για 1-2 χρόνια, και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια επέκταση αυτής της διαδικασίας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η Τουρκία προαλήφεται προς μια αναβάθμιση της τελωνιακής της σχέσης με την Ευρώπη, ενώ δεν σέβεται την υφιστάμενη, γιατί η υφιστάμενη προβλέπει αναγνώριση των 100 μελών, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μπορούν να περάσουν αεροπλάνα που φεύγουν από την Κύπρο πάνω από τον ενέργειο χώρο της Τουρκίας, μάλιστα. δεν μπορούν πλοία με κυπριακή σημαία να προσεγγίσουν τουρκικά λιμάνια. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, που την επιδιώκουν πάρα πολύ οι ισχυροί παίχτες της Ένωσης, να αναβαθμιστεί δηλαδή αυτή η τελωνιακή Ένωση, θα πάμε σε ετήσιες συναλλαγές από τα 220 δις που είναι σήμερα, κοντά στα 500. Δηλαδή θα μιλάμε για μια φοβερή οικονομική ένεση στο καθεστώς του Ερτογάν.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλετε να καταλήξω κάπου,
1: παρακαλώ,
0: θα πρέπει να σας πω ότι ο λόγος που εμείς ως αριστερά και αρκετοί άλλοι καταλήξαμε να ψηφίσουμε αποχή από αυτήν την έκθεση είναι ακριβώς γιατί δεν παραγνωρίζουμε τα όποια θετικά καταγράφει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σχέση της Τουρκίας με Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και την εσωτερική κατάσταση που είναι άθλια. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε εντοπίσει και είναι προφανής η υποκρισία και η πολιτική των δύο μέτρων και πολλών σταθμών σε σχέση με την Τουρκία. Είναι η πεποίθηση, η οποία καταγράφεται με έναν έντονο τρόπο, ότι μπροστά στην πολιτική ηθική και στην ανάγκη να υπάρξουν αξίες και να υπηρετηθούν από την Ευρώπη, υπερκεράζεται αυτό το πράγμα από τα φοβερά οικονομικά, εμπορικά και γεωπολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, διότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει και μια διαδικασία για τη λύση του Κυπριακού. Εμείς ως ΑΚΕΛ και ως αριστερά δεν είμαστε ενάντια σε μια διαδικασία αν υπό σοβαρές προϋποθέσεις να μπει η Τουρκία στην Ευρώπη. Φτάνει αυτές οι ευρωτουρκικές σχέσεις να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την Κυπριακή Δημοκρατία, θέλω να το πω και αυτό,
1: ναι.
0: Με τρόπο που ενώ η Τουρκία θα παίρνει πράγματα, να δρομολογηθούν εξελίξεις και να πιθαναγκαστεί να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο όπως προδιαγράφεται μέσα από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και μέσα από τις συγκλήσεις που επιτεύχθηκαν τα τελευταία τόσα χρόνια, για να υπάρξει επιτέλους μια δίκαιη, βιώσιμη, σωστή λύση του Κυπριακού για όλους τους πολίτες, γιατί πρέπει να σας πω ότι και οι Τουρκοκύπροι υποφέρουν πάρα πολύ mm-hmm. από την προσπάθεια της Τουρκίας να τους αφομοιώσει με έναν βίαιο τρόπο. Πρέπει να σας πω και τούτο, γιατί έχει σημασία. Είχα καταθέσει δύο τροπολογίες. Η μια καταδίκαζε το ΑΚΕΠΕ του Ερτογάν, το οποίο έρχεται να ανοίξει γραφεία στην κατεχόμενη Λευκοσία, και η άλλη τροπολογία ήταν μια καταδίκη της προσπάθειας της Τουρκίας που σήκωσε δύο F-16 και παρεμπόδισε την προσέλευση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιρλανδίας πριν από κάποιες μέρες όταν ήρθε στην Κύπρο για έναν άτυπο συμβούλιο Υπουργών Άμυνας. Δυστυχώς, αν γνωρίζετε τεχνικά τη διαδικασία, όταν κατατίθεται μια προφορική τροπολογία, αν ανυψωθούν, αν σηκωθούν από τη θέση τους πέραν των 39 ευρωβουλευτών, δεν κατατίθεται τελικά, δεν ψηφίζεται. Λοιπόν, σας λέω ότι για αυτές τις δύο τροπολογίες οι ακροδεξιές πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου ανορθώθηκαν και δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.

0: Κύριε Γεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Η Κύπρος είναι πάντα στο μυαλό μας.
1: Και ως τη διάθεση σας, να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλό σας βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή μας είναι εξαιρετικά σημαντικό, υπό την έννοια δηλαδή ότι η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την πρόοδο της τουρκικής δημοκρατίας σε σχέση με την ενταξιακή της διαδικασία δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους όρους που δυστυχώς μας περιέγραψε ότι κινείται αυτή τη στιγμή ο κύριος Γεωργίου, αλλά κυρίως και σε σχέση και με τα ελληνοτουρκικά, αλλά και με τις σχέσεις που έχει η Τουρκία με την Κύπρος, δηλαδή μέσα στις άκρες με την κατοχή του Μεσού νησιού.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Κόκκινο 105 και 5 είναι η εκπομπή Ρεζουμέ. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της ημέρας. Της νύχτας για να είμαστε πιο ακριβείς. Και έχει συμβεί κανένα δύο φορές μέχρι τώρα να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι στο κομμάτι της απεξάρτησης. Γιατί ο Σύλλογος των Εργαζόμενων στον ΕΟΠΑΕ δεν ανησυχεί μόνο για το κομμάτι που αφορά την εξέλιξη του οργανισμού, τη μεταξέλιξη του οργανισμού, η οποία μάλλον δεν είναι προς την θετική κατεύθυνση. Αυτό είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, να θυμίσω, με τον κύριο Γιώργο Παπαϊωάννου. Και αυτό σε γενικές γραμμές είναι μια ανοιχτή συζήτηση και μια συζήτηση που έχουμε υποσχεθεί να την κάνουμε. Αλλά ενδιάμεσα έχει προκύψει κάτι καινούριο. Διότι το ερχόμενο Σάββατο, στις 20 Ιουνίου δηλαδή, στις 4.30 το μεσημέρι, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας, ο Σύλλογος Εργαζόμενων στο ΕΟΠΑΕ κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Η πρόληψη και η απεξάρτηση σε κρίσιμη καμπή είναι ο τίτλος. Απορρίθμιση ή χειραφέτηση. Και για αυτή την εκδήλωση έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπημένο φίλο πια, τον κύριο Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη νέα πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Είναι ωραία. Μεγάλη μας χαρά να μπορούμε, και όσο μπορούμε, να δίνουμε βήμα στις πρωτοβουλίες δικές σας, διότι το κομμάτι της ανεξάρτησης, το οποίο συνδέεται κυρίως με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και με τις ευκαιρίες, τις δεύτερες ευκαιρίες πρέπει να έχουμε όλοι σε αυτή τη ζωή, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αναδεικνύονται.
1: Έχετε δίκιο, και πριν πούμε έτσι πιο συγκεκριμένα για αυτή την ημερίδα, θέλω να σας πω ότι δυστυχώς υπάρχουν συνεχή περιστατικά, ακόμα και αυτές τις μέρες που μιλάμε, μοιάζει δηλαδή λίγο με μια να συσσωρεύονται διαρκώς, να συσσωρεύει και να μεγαλώνει μια κρίση σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα απασχολήσει το θέμα το δημόσιο διάλογο, γιατί όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, μέχρι τώρα κάπως είχε απουσιάσει αυτό το θέμα από τη δημόσια σφαίρα. Mm-hmm. Και είναι ένα πραγματικά σοβαρό και κρίσιμο θέμα. Έχουμε περιστατικά που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτός ο οργανισμός, που θυμίζω ότι έχει προκύψει από τη συγχώνευση του ΚΕΘΕΑ, του ΟΚΑΝΑ, του 18 Άνω και άλλων μικρότερων δομών, που διαχειρίζεται λοιπόν τους ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης. Mm-hmm. Και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς στις δομές τις θεραπευτικές, στις δομές μείωσης βλάβης, παντού υπάρχει μία βαβέλ αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή η συγχώνευση έγινε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, έγινε χωρίς καμία προετοιμασία. Έγινε και με μια διοίκηση δυστυχώς, η οποία έρχεται να το διαχειριστεί με πολύ τρόπο που δεν συνάδει με το πεδίο αυτό. Mm-hmm. Και ίσως να χρειαστεί ξανά να μιλήσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δυστυχώς μπορεί να έχουν και τραγικές συνέπειες. Mm-hmm. Για ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν βοήθεια σε αυτά τα προβλήματα. Μία κουβέντα μόνο, για να δώσω έτσι το γενικό περίγραμμα. Ένα σύστημα δημόσιο απεξάρτησης που είχε στηθεί μέσα από χρόνια προσπαθειών, επαφής των ανθρώπων, σχέσεων που καλλιεργήθηκαν μέσα από τα χρόνια, ήρθε μια αντίληψη που λέει ότι ξεχάστε τα όλα αυτά, βάζουμε ένα χ, θα σας δείξουμε εμείς τώρα πώς γίνεται. Από πάνω, με ένα γραφειοκρατικό τρόπο, από κάποια γραφεία στην Αθήνα, θα δίνουμε προφορικές εντολές παντού, θα διατάζουμε, θα κάνουμε πειθαρχικά, θα συμμορφώνουμε τους ανθρώπους, θα τους μετακινούμε από τη μία θέση στην άλλη, και αυτό έχει δημιουργήσει μια κρισιακή κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω σε επόμενο στον χρόνο που σήμερα έχουμε, κυρίως για την ημερίδα, από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ναι, να προχωρήσω. Να μιλήσουμε λίγο για την, για την ημερίδα, διότι έχω την αίσθηση ότι είναι μια από τις δραστηριότητες που συμβαίνουν αυτή την περίοδο στην Αθήνα, που κανείς θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο.
1: Ναι, και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους του πεδίου, τους εργαζόμενους στους οργανισμούς. Νομίζω ότι είναι ένα κοινωνικό θέμα ευρύτερο, και αυτό αποτυπώνεται κάπως και στη σύνθεση των ομιλητών της ημερίδας. Μόνο μια σημαντική διευκρίνηση. Αυτή η ημερίδα τη συνδιοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων στο ΕΟΠΑΕ, με το Σωματείο των Εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης. Έτσι, όπως ξέρουμε, υπάρχουν 75 κέντρα πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, που και αυτά αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα. Έχουν μείνει εκτός του ΕΟΠΑΕ. Αυτό φαίνεται ότι ενώ αρχικά οι άνθρωποι είχαν μια αγωνία μήπως ενταχθούν σε αυτή την ομπρέλα, ας πούμε, έτσι ώστε να λυθούν ορισμένα προβλήματα, αυτό δεν συνέβη και φαίνεται ότι καλώς δεν συνέβη, γιατί τουλάχιστον οι άνθρωποι έχουν μείνει στις θέσεις τους και κάνουν τη δουλειά τους. Δεν θα μιλήσω εγώ παραπάνω γι' αυτό, είναι θέμα των εργαζόμενων στα κέντρα πρόληψης, αλλά θέλω να πω ότι και εκεί υπάρχει μια μεγάλη ανασφάλεια, γιατί τελειώνει η σύμβαση για τη λειτουργία τους το 27 και δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τώρα πρόσφατα κάτι υπόθηκε σε μια κατεύθυνση ότι θα συνεχιστεί, αλλά παραμένει μια ανασφάλεια για το πώς θα συνεχίσουν αυτές οι πολύ σημαντικές δομές. Μαζί λοιπόν με το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης συνδιοργανώνουμε αυτή την ημερίδα το Σάββατο, όπως είπατε, 4.30 ώρα στο Πάντιο είναι η προσέλευση. Έχει τρεις κύκλους συζήτησης. Το πρώτο θέμα είναι πρόληψη, απεξάρτηση και κοινωνία, φιλοσοφία και πολιτικές. Εκεί θα μιλήσει η Κατερίνα Μάτσα, ένα εμβληματικό πρόσωπο του χώρου, πρώην διευθύντρια του 18 Άνω. Ο Γιώργος Νικολαίδης, που είναι ψυχίατρος στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Mm-hmm. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Παναγιώτης Καραΐσκος. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος είναι ο νικητής του μαραθωνοδρόμος και νικητής του τελευταίου μαραθώνιου και ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε αυτά τα πράγματα, το πρόβλημα. Mm-hmm. Ένα παλικάρι πραγματικά, ένας μαχητής ζωής. Έτσι. Είναι συγκινητική για μας η παρουσία του σε αυτήν την ημερίδα. Θα μιλήσει ακόμα ο Αντώνης ο Ανδρουλιδάκης, ψυχολόγος. Από την Κύπρο, μάλιστα, που λέγατε πριν, από ό,τι πρόλαβα να ακούσω για την Κύπρο. Ναι. Και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών του ΚΕΘΕΑ, του Εθνικού Συμβουλίου Κατά των Ναρκωτικών. Το δεύτερο τραπέζι, ας το πούμε έτσι, που αρχίζει στις 6, mm-hmm. είναι πρόληψη θεραπεία επανένταξης στην Ελλάδα, η πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα εκ των έσω. Εκεί θα μιλήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι από το πεδίο, εργαζόμενοι δηλαδή στις δομές, στην πρώτη γραμμή, στα κέντρα πρόληψης, στο ΝΕΟΠΑΕ, στη μείωση της βλάβης, στις θεραπευτικές κοινότητες και θα εκθέσουν τα προβλήματα που υπάρχουν, την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα πολύ αναλυτικά. Και εκεί θα μιλήσουμε και οι εκπρόσωποι των δύο συλλόγων και επίσης θα μιλήσουν και αρκετά, και έχει μια σημασία αυτό, πρώην διευθυντικά στελέχη των οργανισμών, η πρώην πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, η Μένη Μαλιώρη, και άλλα, ο διευθυντής που ήταν στο ΚΕΘΕΑ, ο Χαρλάμπρος Οπουλόπουλος, ο Κώστας Γαλίδης επίσης από τον ΟΚΑΝΑ, ο Στέλιος Γιουζέπας πάνω από τη Θεσσαλονίκη από το Αργό. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν έναν διευθυντικό ρόλο ή έναν ρόλο επιστημονικού υπεύθυνου στα προγράμματα. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκφράσει πολύ έντονο προβληματισμό για το πού πάει όλη η κατάσταση στην απεξάρτηση. Ναι. Επίσης, σε αυτό το κύκλο θα μιλήσει ο Κώστας Ορβανίτης, δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής, αλλά και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ. Και ο Δημήτρης Πλουμπίδης, ψυχίατρος και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Mm-hmm. Ο τελευταίος κύκλος έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Προτάσεις και προοπτικές διεξόδου. Εκεί θα ανοίξουν τη συζήτηση οι δύο σύλλογοι, παρουσιάζοντας κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να υπερβούμε τη σημερινή κατάσταση. Και θα γίνει αρκετή συζήτηση, θα δώσουμε χώρο δηλαδή στο κοινό και σε όποιον θέλει να παρέμβει, για να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για αυτά τα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχω βρει τι θα κάνω το Σάββατο το μεσημέρι έως το βράδυ. Αυτό αισθάνομαι.
1: Ωραία, ωραία. Θα περιμένουμε με χαρά όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα ημερίδα. Νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν είναι δύο σύλλογοι οι οποίοι, πώς να το πω τώρα, ασχολούνται με ένα στενό συνδικαλιστικό πεδίο. Mm-hmm. Το τάδε επίδομα, το τάδε αυτό, που και αυτά φυσικά έχουν τη σημασία τους. Yeah, αλλά δύο σύλλογοι που ανοίγουν μια συζήτηση με έναν τρόπο πιο κοινωνικό που αφορά συνολικά την κοινωνία, τις τοπικές κοινωνίες, τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουμε προβλήματα, αλλά και τις οικογένειές τους, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία, γιατί το σύστημα δημόσιας απεξάρτησης στη χώρα και πρόληψης, έτσι, και τονίζω και την πρόληψη δηλαδή, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους νομούς σχεδόν της χώρας, εκτός από έναν, αν δεν κάνω λάθος, με μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια, με σχέση με τα σχολεία, με τους τοπικούς φορείς, με τους δήμους κλπ. Αλλά και οι οργανισμοί απεξάρτησης που επίσης είχαν έντονη σύνδεση με την κοινωνία. Είναι κάτι που και αυτό πάει να χαθεί τώρα με τον ΕΟΠΑΕ. Δηλαδή έχουν σταματήσει οι δραστηριότητες οι οποίες συνδέουν όλο αυτό το χώρο με την ίδια την κοινωνία, με τους ίδιους πολίτες. Και ανοίγουμε μια συζήτηση η οποία νομίζω αφορά ευρύτερα τον κόσμο και όχι μόνο απλά δύο σωματεία που θα πούνε, ας πούμε, για κάποια δικαιώματά τους κτλ. Που και αυτό είναι σεβαστό, αλλά δεν είναι κάτι που σήμερα μπορεί να δώσει μια ευρύτερη προοπτική. Νομίζω ότι αυτό είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια. Έτσι, μακάρι νομίζω ότι είναι θετικό σύλλογοι και συνδικαλιστικοί κτλ. Να αποκτήσουν ένα δημόσιο λόγο πιο περιεκτικό. Γιατί είναι σε κρίση και όλο αυτό που λέμε συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα και ένας λόγος είναι και αυτός νομίζω.
0: Ναι. Κύριε Παπαϊάννου, ξέρετε, είναι ευχάριστο από τη μία, είναι λυπηρό από την άλλη, είναι θλιβερό το γεγονός ότι απομένει στους εργαζόμενους των δομών απεξάρτησης να διεκδικήσουν την ορθή λειτουργία των οργανισμών απεξάρτησης. Αυτό δεν είναι δική σας δουλειά. Εσείς θα έπρεπε να μιλάτε μόνο για τα συνδικαλιστικά σας δικαιώματα κανονικά και για το πώς θα αυξηθούν οι αποδοχές σας ή θα καλυτερεύσουν οι συνθήκες εργασίας σας. Το γεγονός ότι υποχρεώνεστε να υπερασπιστείτε το σύστημα αυτό είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Είναι ότι αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε συχνά και μεταξύ μας. Μας έχει πέσει ένα βάρος λίγο μεγαλύτερο από αυτό που θα αναλογούσε σε ένα σύλλογο. Έτσι, και αυτό θα ήταν. Αλλά προσέξτε να δεν γίνεται. Έχει σταματήσει και κάθε δημόσιος διάλογος για αυτά τα θέματα. Και ευρύτερα, αλλά και εσωτερικά μέσα στους οργανισμούς. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή στο ΝΕΟΠΑΕ είναι όλοι σε αναμονή κάποιων πλαισίων λειτουργίας των μονάδων, των θεραπευτικών κοινοτήτων, των προγραμμάτων μείωσης βλάβης κλπ. Τα οποία κάποτε θα έρθουν, τα περιμένουν κάποιοι από κάποιους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και σχέση με το πεδίο και δεν γίνεται και ένας διάλογος επιστημονικός, επαγγελματικός γύρω από αυτά τα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αφαιθεί δηλαδή το πράγμα σε μια διοικητική. Αυτό ήταν ένας από τους φόβους που είχαμε εκφράσει εμείς από την αρχή, όταν ήρθε αυτός ο νόμος για τη συγχώνευση. Mm-hmm. Είχαμε εκφράσει το φόβο ότι η θεραπευτική διαδικασία θα αντικατασταθεί από τη διοικητική γραφειοκρατική διαδικασία. Αυτό μπορεί να σας φανεί παράξενο, αλλά το λέγαμε τότε, έχει συμβεί σε πολλαπλάσιο βαθμό από αυτό που περιμέναμε. Έχει γίνει δηλαδή πολύ χειρότερο από τις χειρότερες προβλέψεις που υπήρχαν. Μιλάμε για ένα οργανισμό αυτή τη στιγμή που λειτουργεί με αυταρχισμό, που λειτουργεί με καθετοποιημένες διαδικασίες. Αν σας πω ότι ο πρόεδρος του οργανισμού μπορεί να στέλνει και να εκφοβίζει τον μεμονωμένο εργαζόμενο σε μια περιοχή απευθείας, ότι καταργείται ακόμα και η ιεραρχία και οι άνθρωποι και οι ρόλοι ευθύνης και το επιστημονικό συμβούλιο, και δηλαδή δεν υπάρχουν ρόλοι και υπάρχει μια, πώς να το πω, μια καθετοποιημένη διαδικασία η οποία δεν ταιριάζει σε κανένα οργανισμό δημόσιο, πόσο μάλλον σε ένα οργανισμό ο οποίος θα έπρεπε να λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Και ξέρετε, αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, οι οργανισμοί αυτοί είχαν κάποιες ιδιαιτερότητες και ως προς τον τρόπο που λειτουργούσαν. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο ΚΕΘΕΑ, ας πούμε, υπήρχε το αυτοδιοίκητο, το οποίο, όπως το έχουμε ξαναζητήσει, καταργήθηκε το 19.
0: Σωστά.
1: Στους άλλους οργανισμούς επίσης είχαν διαφορετικές διαδικασίες. Η Κατερίνα Ιμάτσα, για παράδειγμα, που θα μιλήσει και το Σάββατο, ήταν στη θέση αυτή, ανεξάρτητα από κυβερνητικές αλλαγές και αυτά, και χωρίς να είναι. Καταλάβατε, δηλαδή, ενώ ότι οριζόντουσαν διαφορετικά ορισμένες διαδικασίες και υπήρχε μια άλλη λειτουργία και υπήρχε και ένας χώρος στους ανθρώπους να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν ορισμένα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά, σε εισαγωγικά, αυτό που είναι δηλαδή η απεξάρτηση, η θεραπεία, δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπους που είναι φοβισμένοι, με ανθρώπους που δέχονται εργασιακή κακοποίηση. Πώς ένας τέτοιος άνθρωπος θα θεραπεύσει ή θα βοηθήσει, ας πούμε, στην θεραπευτική πορεία ενός ανθρώπου που έχει ανάγκη?
0: Εντάξει, αυτό επιβεβαιώνει, έτσι όπως μας το περιγράφετε, επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους όσων συζητούσαμε το 2019 αυτό το νόμο ο οποίος ερχόταν, διότι είναι σαφές πλέον ότι η επίθεση γινόταν και εξελίσσεται πια πάνω στο θεσμό και όχι πάνω στον οργανισμό αυτών καθεαυτών. Διότι αν κάποιος ήθελε να αλλάξει κάτι, και δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερο ή χειρότερο, τουλάχιστον θα το έκανε on the go, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Θα προετοίμαζε το έδαφος και θα έκανε βήματα για να μεταεξελίξει ή για να διαφοροποιήσει. Εδώ μιλάμε ότι έχει διαλυθεί το σύμπαν και το χτίζουμε έτσι όπως μας έρθει σήμερα. Γιατί αύριο μπορεί να το χτίσουμε και λίγο αλλιώς. Αυτό το πράγμα μας παρουσιάζεται.
1: Ναι. Δεν υπήρξε καμία διαδικασία σοβαρή ενός διαλόγου, ακόμα και στα διοικητικά θέματα. Ακόμα δηλαδή, πώς να το πω, και σε ζητήματα των υπηρεσιών διοίκησης. Τα πράγματα έγιναν με έναν τρόπο εντελώς πρόχειρο, με ό,τι ξέρει ο καθένα, με ό,τι ξέρουμε, ας πούμε, αυτό θα επιβάλλουμε. Ναι. Έτσι, η διοίκηση που ήταν πριν, η διοίκηση ενός από τους οργανισμούς επέβαλε τις μεθόδους που γνώριζε κτλ. Δεν έγινε κανένας διάλογος και έγινε μια βίαιη συγχώνευση, η οποία πραγματικά δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και εγώ πιο πολύ σε αυτό θα ήθελα να εστιάσω. Θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό και θα αρχίσουν να σκάνε θέματα, να το πω έτσι, που δυστυχώς θα είναι έως και τραγικά. Μάλιστα. Όσον αφορά δηλαδή τις καταστάσεις οι οποίες θα συσσωρεύονται, γιατί έχουμε περιστατικά βίας σε μονάδες, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σύστημα, αλλάζουν πράγματα με προφορικές οδηγίες, για παράδειγμα για την εισαγωγή σε μια θεραπευτική κοινότητα, γίνονται αλλαγές οι οποίες αποκλείουν ανθρώπους από την πρόσβαση εκεί. Μπαίνουν αυστηροί όροι για να μπει κάποιος μέσα με πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις, με αρνητικά drug test που μπορεί να σημαίνει ότι μέχρι και ένα μήνα κάποιος πρέπει να έχει μείνει σε αποχή, που ένας άνθρωπος αν μπορεί από μόνος του να μείνει σε αποχή ένα μήνα, καταλαβαίνετε, είναι προβληματικό. Δυσκολεύει πάρα πολύ. Υπάρχει στα συμβουλευτικά κέντρα που ήταν, ας το πούμε έτσι, η πύλη εισόδου στο σύστημα, δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση στο να μπει ένας άνθρωπος εκεί που θέλει για να ακολουθήσει μια θεραπευτική προσέγγιση, και έχουμε αυτή την περιβόητη πλοήγηση. Ήταν ένα από τα συνθήματα που συνόδευσαν αυτό το νόμο, ότι εδώ θα πλοηγείται ο χρήστης στο σύστημα. Αυτή η πλοήγηση, σε εισαγωγικά, γίνεται με έναν τρόπο πραγματικά που οδηγεί σε κρίσιμες καταστάσεις και που δυστυχώς αφήνει έξω από τις δομές εκατοντάδες ανθρώπους.
0: Μάλιστα, κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε το Σάββατο, 20 Ιουνίου, στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας, στις 4.30 που ξεκινάει η προσέλευση εκεί στο Πάντιο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζόμενων στον ΕΟΠΑΕ, και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε κιόλας για σήμερα. Από τον Γιώργο Μπαλούμη, τον Παντελή Νταβανέλα, από τον Πάμπη Χριστακόπουλο, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Ακολουθεί Madame Θέκλα και εμείς θα τα πούμε αύριο σε 9. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Αχ, φόκο γκέλα για λόρατσα. Σε πέλια, ασκήντερος, ονσίασιν αέρα. Όλα φόκεν
3: σιμ. Κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζος Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Δεν υπάρχεις πουθενά. Βέβαια, ο άλλος λέει υπάρχω. Έρχεται και ο ποιητής και λέει υπάρχω λες και ύστερα δεν υπάρχεις. Θέλω να πω φίλοι μου, όλα υπάρχουν στη ζωή και δεν υπάρχουν και όλα είναι ανάλογα από τη στιγμή που τα βλέπει ο άνθρωπος, πως αντιλαμβάνεται την κάθε στιγμή ο άνθρωπος την κατάστασή του. Και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι από το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, το ΦΕΦ του Αριστομένη Θεοδωρόπουλου, μέλος του ντουέτου Βαλίσια Όντελ, κυκλοφορεί από την Inner Ear. Εδώ έχουμε ηλεκτρονικά και industrial στοιχεία και όχι μόνο. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τραγουδάκια που μόλις ή και προσφάτως εμφανίστηκαν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας αυτά. Τη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε και άλλα διάφορα παλιότερα, αλλά καθόλου ξεχασμένα και καθόλου παλιά. Εδώ στο βάθη κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τον Ζώος που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, ας ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, το ΦΕΦ, ένα instrumental αυτή τη φορά.

Αυτό ήταν το κομμάτι Εκλειψή από το άλμπουμ Φεύ, Αριστομένης Θεοδωρόπουλος, και ακολουθούν οι Eels. Eels, εντάξει, είναι παλιές καραβάνες. Εδώ έχουμε τον Mark Oliver Everett, γνωστός ως E, και κρατάνε πολλά χρόνια από τις αρχές δεκαετίας του 90, από το 1991, Αμερική, Λος Άντζελες. Ανακοινώνουν λοιπόν την κυκλοφορία νέου στούντιο άλμπουμ, το 16ο της πορείας του, με τίτλο Cookie Happened, και έχουμε ένα πρώτο κομματάκι. Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι ένα γλυκό, πικρό αλλά και όμορφο σημάδι από το άλμπουμ που θα ακολουθήσει, και συνεχίζει ο Mark Oliver Everett και λέει: ήθελα να ακούγομαι κάπως εξαντλημένος και σε αυτό το τραγούδι να ακούγομαι σαν κάποιον που τα έχει κάνει θάλασσα στη ζωή του, αλλά πλέον αναγνωρίζει τα λάθη του και προσπαθεί να επανορθώσει με σκυμμένο το κεφάλι. Αχ, τι τραβάς και εσύ ρε παιδί μου, δύσκολη ζωή. Λοιπόν, το κομματάκι που θα ακούσουμε είναι Eels και έχει τίτλο Cup in Hand.

Και τώρα έχουμε μια νέα δουλειά, ένα νέο άλμπουμ από το αθηναϊκό ντουέτο, synth ντουέτο είναι η Σιρίνα, με τίτλο Trace, ο τίτλος του άλμπουμ, 4 χρόνια μετά από το Lipled Scream, οι οποίοι συνεχίζουν τη συνεργασία με τη γερμανική Cold Transmission Music, ο γνωστός Dark Wave ήχος, πλούσιος ήχος, minimal synth λογική, και ας ακούσουμε το κομματάκι που έχει τίτλο Find.

Και τώρα έχουμε μια άλλη περίπτωση, μια ωραία επανεκτέλεση σε ένα παλιό κομμάτι των Talking Heads, το Born Under Punches, από μια περίπτωση νέο, Theophile Musa London, Αμερικάνος, ράπερ, τραγουδιστής, παραγωγός, ενδιαφέρον, ακούστε το.

Και ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο της απόψινός μας, απόψινής μας εκπομπής με Boards of Canada από το άλμπουμ Inferno. Ακούσαμε και την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, ένα κομματάκι από αυτό το νέο άλμπουμ. Εδώ ακούμε το Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan.

0: στο κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
2: 105 και 5.

Αυτή ήταν η Opus King, ένα εξαμελέ σχήμα από το Brighton. Νέο σχήμα, στήθηκαν εκεί γύρω στα τέλη του 2010-2017. Να πούμε τώρα ότι παίζουν post-punk, jazz-punk. Πάντως αυτή είναι από το άλμπουμ τους με τίτλο The Sweet Goodbye. Ακούσαμε το κομμάτι Come Over, Do Me Wrong. Και φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας απόψε, με τραγουδάκια που μόλις ή προσφάτως εμφανίστηκαν. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για την παρέα εδώ ανάμεσα σε άλλο φίλος μας ο Γιώργος, που πάντα στέλνει πολύ ωραία γραπτά μηνύματα. Μέσα σ' άλλα λέει πόσο, μιλάει για τη δυσκολία του να μαζέψεις, γιατί είναι και μουσικός ο φίλος μας ο Γιώργος, για τη δυσκολία να μαζέψεις μουσικούς αφού όλοι τη σημερινή ημέρα αναγκάζονται και κάνουν και άλλες δουλειές για να μπορέσουν να ζήσουν, που σημαίνει ότι είναι δύσκολο, δεν υπάρχει πια πολύς χρόνος και για τη μουσική. Και όσο σκέφτομαι αυτά, μου ήρθε στο μυαλό ένα ποιματάκι, θα σας το διαβάσω. Νομίζω ότι ταιριάζει, φίλε Γιώργο. Είναι του Χρήστου Λάσκαρη και λέει: «Μοναχικοί ταξιδιώτες, άνθρωποι που ταξιδεύουν μόνοι, κατά κανόνα σιωπηλοί, πιάνοντας θέση σε παράθυρο, δεν έχουν αποσκευές, δεν έχουν κανένα να τους περιμένει, συνέχεια κοιτάζουν έξω. Αν κάποιος τους ρωτήσει πού πηγαίνουνε, μοιάζουν σαν άρχονται από μακριά, σαν να μην έχουν καταλάβει την ερώτηση».

0: But I'm here when I disappear.
1: Αυτά είναι, να είσαι εδώ αλλά να εξαφανίζεσαι κιόλας. Αυτό είναι μαγεία. Όπως όταν ήμασταν πιτσιρικάκια που με τη φαντασία μας φτιάχναμε διάφορα παιχνίδια και σκεφτόμασταν τι ωραία που θα ήταν να είμαστε αόρατοι και να παίρνουμε μέσα στα δωμάτια και να παρακολουθούμε τις συζητήσεις των μεγάλων ή να μπορούμε να φεύγουμε, να την κοπανάμε από τη σχολική τάξη και να πηγαίνουμε τις βόλτες μας, να αφοσιωνόμαστε στα ωραία μας παιχνίδια, τις τέτοιες τάξεις και τα θρανία, να πούμε και τις πειθαρχίες. Εμάς για άλλα διψούσε η παιδική καρδούλα μας, μη σας πω ακόμα γι' αυτά διψάει. Και φίλοι, αυτός που ακούσαμε ήταν ο Saul Stacy Williams, ένας Αμερικανός ράπερ, ωραίος, ωραία περίπτωση. Και αυτός έχει άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει με τίτλο Lip Life. Ακούσαμε ένα κομματάκι που μας έχει προσφέρει μέχρι να βγει το ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο Conspiracy, ενώ ακολουθεί η δουλειά ενός δικού μας παιδιού, είναι η Κατερίνα Λιακή, και είναι το άλμπουμ της ο τρόπος που διάλεξε για να συστηθεί η νέα δισκογραφική εταιρεία Mofi Records. Το άλμπουμ της Κατερίνας Λιακή έχει τίτλο Midnight Sun.

Ακολουθεί μία περίπτωση από την Αυστραλία. Είναι η Julia Jacqueline. Μας έρχεται από το Blue Mountains της Νέας Νότιας Ουαλίας. Και η Αυστραλία μας έχει δώσει διαμάντια στη μουσική αλλά και στον κινηματογράφο. Αυτή η αχανής αεροκατοικημένη χώρα με τα καταπληκτικά τοπία. Ζόρζ, έχεις πάει η Αυστραλία, πόσο τη γλίτωσε. Έχεις πάει Ασία, έχεις πάει Αμερική. Το χρήμα είναι ακριβού της καταϊστήρια. Θα πας, Ζόρζ, λεφτά υπάρχουν. Θα τα οικονομήσουμε τώρα χοντρά και θα πάμε παντού, αγόρι μου. Μη σε νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, η Julia Jacqueline, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που παίζει είναι indie pop, indie folk, alternative country. Σημασία έχει ότι έχει ήδη κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ. Ανακοίνωσε την κυκλοφορία και του 4ου studio άλμπουμ της με τίτλο The Gem. Από πού θα ακούσουμε το κομματάκι που λέγεται Get Away From Me, I Think I Love You.

Και τώρα ένα τραγουδάκι που δεν είναι καινούριο. Βέβαια θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση που είναι νεότερη από την πρώτη του κυκλοφορία. Είναι το Everybody's Got to Learn Sometime. Είναι ένα κομματάκι που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1980. Το έγραψε ο James Warren. Ακούστηκε από τη βρετανική μπάντα τους Corgis. Απόψε θα το ακούσουμε από τον Beck.

Ήλιος ο αναρχικός, γεύσου κόκκινο, μύρισε αεράκια λευκά γαλήνια, δες τον μες στο σύμπαν. Ήλιος ατένισε τα αστέρια κίτρινα που λαμπυρίζουν, ώσπου όμορφα να νιώσεις και απ' έξω το βλεφάρισμα να κλείσεις. Το νου σου, κόσμοι μες στις πηλιές σου στραφταλίζουν.

Φίλοι, αυτό το ποιηματάκι που διαβάσαμε ήταν του Egon Schiele, του αυστριακού ζωγράφου, ο οποίος εκτός από ζωγραφική έγραφε κιόλας. Ο άνθρωπος που έχει γράψει και το «Η περιπλάνησή μου περνά πάνω από αβύσους». Αυτή η περίπτωση, ο Egon Schiele, ο οποίος πέθανε νεότατος, 28 χρονών, και σχεδόν σε μόλις 10 χρόνια, ας το πούμε έτσι, δημιουργικής κατάστασης, παρήγαγε περίπου 2.500 έργα σε χαρτί και καμιά τρακοσαριά σε καμβάδες. Μεγάλη περίπτωση. Δανείστηκε στοιχεία από τον ερωτισμό του Κλίμπτ, πολύ τολμηρός εκφραστικά, πολύ παθιασμένος, στη Βιέννη, σε μια εποχή που όλα ήταν σαν αβρασμό, πολιτικές ιδέες, τέχνη, λογοτεχνία, μουσική, επαναστατικές ιδέες. Το μυαλό μας πάντα, ξέρετε, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που διέτρεξαν το υπάρχον σαν πυροτεχνήματα, σαν κομήτες, σαν φωτοβολίδες που άφησαν κάτι από την παθιασμένη θέλησή τους να βγουν από τον εαυτό τους και να ενωθούν με το σύμπαν. Ο Egon Schiele σίγουρα ήταν μια τέτοια περίπτωση. Λέει ακόμα κάπου, γράφει: «Είμαι για τον εαυτό μου και για εκείνους που η διψασμένη μέθη για συλλογική ελευθερία είναι το παν. Και επίσης για όλους, γιατί όλοι, μαζί κι εγώ που αγαπώ, είμαστε αγάπη. Είμαι από τους ευγενέστερους ο πιο ευγενής και από τους μετανοημένους ο πιο σεμνός. Είμαι άνθρωπος. Αγαπώ. Αγαπώ τον θάνατο και την αγάπη, τη ζωή».

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ παρά με τον Ζορζ. Ζορζ Μπαλουμί, φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε και το Viber του σταθμού στον αριθμό 6985-87-0059, αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, ευτυχώς με ένα ωραίο αεράκι. Καλά την έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής φέτος, ως μη μιλάς καθόλου. Πέρσι τέτοια εποχή ψινόμασταν, υποφέραμε, σερνόμασταν. Μια χαρά είναι. Εντάξει, το πρωί έχει μια ζεστούλα, ειδικά στον ήλιο, και αν έχεις να κάνεις και διαφορετικές δουλειές. Αλλά είναι γενικά καλά, υποφερτά. Τι να κάνει και αυτή, τι να σου κάνει και αυτή η πολύπαθη Αθήνα. Την έχουν, μπούμε τώρα τι. Την έχουν καταστρέψει. Και μόνο την Αθήνα. Πήγα τις προάλλες σε μια παραλία εκεί μετά τη Σαρονίδα, που σημαίνει ότι πέρασα από την περιοχή του Ελληνικού. Φίλοι, δεν ξέρω αν έχετε περάσει. Αν δεν έχετε περάσει, να ξέρετε ότι αυτό που θα δείτε είναι πέρα από κάθε φαντασία, πέρα από κάθε εφιαλτικό σενάριο. Έχουν χτιστεί τα πάντα. Δεν υπάρχει ορίζοντας, ούτε από την πάνω μεριά προς το βουνό, ούτε προς τη θάλασσα. Ο δρόμος περνάει μέσα από τσιμεντένιες κατασκευές, τεράστιες, αντιαισθητικές, φαραωνικά κατασκευάσματα, έτοιμα να υποδεχτούν την ανάπτυξη.
1: Yawn out there? All right, let's get this thing moving.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα ακούγοντας Marvin Gaye, Gotta Give It Up. Ακούσαμε μόλις Earl Burnside, το Someday Baby, και συνεχίζουμε με ένα παλιότερο κομματάκι. Εδώ έχουμε μια σύμπραξη, είναι η Texas μαζί με τους Wu-Tang Clan.

Φίλοι μου, η καταστροφή που έχει συντελεστεί στο εκεί στο παραλιακό μέτωπο είναι τρομακτική και μη αναστρέψιμη. Δυστυχώς. Κάποτε ο Γιάννης Μόραλης σε μια συνέντευξή του είπε: «Κάποτε ο λαός είχε γούστο, είχε τη δική του αισθητική. Το καταλαβαίνεις από την αρχιτεκτονική και τις φορεσίες κάθε περιοχής. Μετά ήρθαν τα ευρωπαϊκά ήθη και τα ισοπαίδωσαν όλα. Άνθρωποι όπως ο Άρης Κωνσταντινίδης έβλεπαν την ομορφιά και το μεράκι και ήθελαν να τα διατηρήσουν, να κρατήσουν το καλό και να πάνε παρακάτω. Δυστυχώς, ακόμη κάποιοι μορφωμένοι Έλληνες έχουν ξυπασιά και θέλουν να μιμούνται. Βάλτε και τη μανία για το χρήμα, ήθου το αποτέλεσμα. Κάτι κακοχτισμένες μεζονέτες που ασημένουν τον τόπο». Εντάξει, καλά, κάπως καλά τα έλεγε ο Μόραλης, βέβαια, σε ένα ορισμένο έτσι κάπως στενό πλαίσιο, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το γούστο των ανθρώπων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την κεντρική κατεύθυνση που δίνεται από αυτούς που κυβερνάνε, ελέγχουν και πλουτίζουν από αυτό τον τόπο. Δεν είναι δηλαδή εδώ τώρα μόνο θέμα γούστου και ξυπασιάς κάποιων ανθρώπων. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αν ξέρετε εσείς, πείτε μας.

0: το κόκκινο.
1: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα Rosa Luxemburg παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
2: Ach, fuck all gaming and literature. Fair pillar, a skin thirst on the sea, a shin of hair.
3: All the fuck.

0: Sam.
1: Κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Muddy Waters από το άλμπουμ The London Sessions, εποχή που οι μπλουζίστες ξεκινάγανε και πηγαίνανε και παίζανε στην Ευρώπη, όχι μόνο οι μπλουζίστες και οι τζαζίστες, και τους υποδεχόντουσαν εκεί διάφορες μικρές παρέες ανθρώπων που τους λατρεύανε, διψάγανε για τη μουσική. Σε δύσκολες εποχές, θα μου πεις, όλες οι εποχές δύσκολες είναι. Φαίνεται ότι είναι εύκολες, αλλά δεν είναι. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Νίνα Σιμών, Trouble in Mind.

Φίλοι, ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματα. Γιατί εντάξει, άλλο είναι να ακούς ραδιοφωνάκι μες τη νύχτα, είτε στο σπίτι σου, είτε σε καμιά παραλία, είτε οδηγώντας. Και άλλο είναι να μπαίνεις στον κόπο να βγάζεις το κινητό, μπλίκι μπλίκι, άνοιξε, μη μέσα, τζουφτού, βάλ' τον αριθμό, γράφε. Το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Τα φιλιά μας στο φίλο μας, τον Κώστα από Θεσσαλονίκη. Φίλε, καλούς δρόμους εύχομαι, αφού είσαι στο βολάν ως επαγγελματίας. Σου εύχομαι πάντα σε δρόμους ανοιχτούς και ανέμελους. Και ακολουθεί μια πάντα ένα ιστορικό σχήμα, μια σύμπραξη, δύο λευκοί, δύο μαύροι. Ο Booker T. Jones στα πλήκτρα, ο Al Jackson στα drums, ο Steve Cropper στην κιθάρα και ο Doug Dunn στον μπάσο. Είναι οι Booker T and the MGs, με έναν ήχο που μας συγκινεί κανονικά. Τα χτυπάει κέντρο ακόμα και σήμερα. No matter what.

Και μια που πιάσαμε, δεν το είχαμε προσχεδιασμένο. Αυτό είναι το ωραίο, ότι ερχόμαστε εδώ και κάπως μας πάνε τα τραγουδάκια, κάπως μας πάνε τα μηνύματά σας. Μια που πιάσαμε λοιπόν τα ταξίδια και τους μοναχικούς ταξιδιώτες, ας διαβάσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο της ανησυχίας του Φερνάντο Πεσόα. Συγγνώμη, λέει, δεν ξέρω τι νόημα έχει τούτο το ταξίδι που με αναγκάσανε να κάνω ανάμεσα σε μια νύχτα και μια άλλη νύχτα, συντροφευμένος από το σύμπαν ολόκληρο. Ξέρω πως μπορώ να διαβάζω και να διασκεδάζω το χρόνο μου. Θεωρώ την ανάγνωση τον απλούστερο τρόπο να κάνω ευχάριστο αυτό το ταξίδι, όπως και κάθε άλλο. Πού και πού σηκώνω το βλέμμα μου από το βιβλίο, όπου οι αισθήσεις μου λειτουργούν πραγματικά, και βλέπω σαν ξένο στο τοπίο να φεύγει. Κάμπι, πόλεις, άντρες και γυναίκες, σχέσεις και νοσταλγίες, και όλα αυτά δεν είναι για μένα παρά ένα επεισόδιο στην ανάπαυσή μου. Μία αδρανής ψυχαγωγία, καθώς ξεκουράζω τα μάτια μου από τις πολυδιαβασμένες σελίδες.

Ας γυρίσουμε πάλι λίγο στον Ίγκρο Σίλε. Λέει, η τέχνη δεν μπορεί να είναι σύγχρονη. Η τέχνη είναι πρωταρχικά αιώνια. Οι καλλιτέχνες νιώθουν αβίαστα το μεγαλειώδες φως που τρεμολάμπει, την κάψα, την ανάσα των ζωντανών πλασμάτων, την άφιξη και των πραγμάτων τη φθορά.

Μεγάλη περίπτωση, Can't Hit, μια παρέα λευκά παιδιά δεκαετία του 60, ήταν το κομμάτι London Blues και συνεχίζουμε.

Goodbye, baby. I hope you make it all right. Πώς λέμε κι εμείς, γεια σου και αντίο και να σε καλά, καλή καρδιά. Ήταν ο Lou Rawls, το κομμάτι ήταν Going to Chicago και τώρα πάμε στο Tennessee με τον Carl Perkins.

0: trouble is a lonesome town. And it's a little town, too. But we got some big people. Take Moss Derringer. He's almost 6'5" tall. Now, trouble, like most all little towns, has some people who are bad all the time. And it has some people who are good all the time. But most of the people are good and bad. Most of the time. The people that live in trouble do lots of remembering. I guess that's because they ain't got much to look forward to. One of the first things I remember happened when I was 10. One day when I was 10 and lived in trouble, I found a friend. Back when I was 10.
1: Και με τη φωνή του Lee Hazelwood, αυτή την πολύ σοβαρή περίπτωση στη μουσική που μας αρέσει να ακούμε, φίλοι, και το κομμάτι που λέγεται Long Black Train, σας αφήνουμε αφού ευχαριστήσουμε τον George για μια ακόμη φορά. Φρόντισα να ακούγονται όλα όπως πρέπει, και αφού ευχαριστήσω εσάς αληθινά για την παρέα, για τα μηνύματά σας, καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, φίλοι, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

τις κυριλές τους δικούς μας λέμε ναι, και σψίμιους λέμε ναι, σμουσά τους λέμε ναι, σφεύγα τους λέμε ναι.

τέχνες να βγάλεις. Δόκεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη δράση.

στους μαύρους, στους γραμμούς, στους αλφαβητούς, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και σβίφτους λέμε ναι, σμαλιάδες λέμε ναι, σροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά, στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλοπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και σφάσεις λέμε

ξάπλα, στη ξάπλα, στις βάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άδειση λειψίνε, στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, σμπανάνες λέμε ναι, σκουκλάρες λέμε ναι, σπισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι, όχι λέμε στους βλάχους.

Στις λέμε ναι, στις μπλουζίστες λέμε ναι, στις γελιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι, όχι παιδιά στις ψόφιες.